0: και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Αντζέ του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Ο γέροντας, φεύγοντας από την Αρατζιώτισσα, άφησε και τα αγαπημένα του μικρά παιδιά που τον βοηθούσαν στο ιερό, στο αναλόγιο ή εξομολογούντος αυτόν. Αλλά τα ίδια δεν ήθελαν να τον χάσουν. Έτσι συχνά έπαιρναν τα ποδήλατα και ανηφόριζαν προς τη Ροδόπολη. Δεν λογάριαζαν τον κόπο, ούτε τα χιλιόμετρα που ήταν αρκετά. Ο γέροντας τα δεχόταν με ανοιχτή αγκαλιά, με πολύ τρυφερότητα. Σήμερα τα παιδιά αυτά, οικογενειάρχες πια, θυμούνται με νοσταλγία αυτές τις όμορφες στιγμές. Λέει ο κύριος Γάμα Κάπα, ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτή την ανοιχτή αγκαλιά του παππούλη. Είχαμε μια ξεχωριστή σχέση. Όταν φτάναμε στο μοναστήρι, μας υποδεχόταν με πολύ αγάπη και αν είχε άλλους επισκέπτες, τους έλεγε με καμάρι. «Αυτή είναι δική μου. Είναι δικά μου παιδιά». Έπειτα καθόταν μαζί μας, μας συμβούλευε, μας εξομολογούσε. Τους γονείς μας, αλλά και όλους τους γονείς, συμβούλευε. «Μη μαλώνετε τα παιδιά. Πάντα με αγάπη και καλοσύνη να τα αντιμετωπίζετε».

Όταν ο γέροντας βρισκόταν στο νοσοκομείο, μόλις 2 ημέρες πριν κοιμηθεί, τον επισκέφθηκε η κυρία Σίγμα Κάπα. Παρόλο ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί, μίλησε μαζί της και στο τέλος της έδωσε ένα γράμμα για να το πάει σε έναν παράλυτο. Ο άνθρωπος αυτός είχε στείλει την εξομολόγησή του σε γράμμα και ο γέροντας του απαντούσε. Τέτοια αγάπη είχε που παρόλη την κατάστασή του μεριμνούσε και στις τελευταίες στιγμές του για τα πνευματικά του παιδιά.

Το πνεύμα της αγάπης και η φιλάνθρωπη διάθεση του γέροντα εκδηλώνονταν με ποικίλους τρόπους. Μια μέρα κάποιος κύριος τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο γιατρό. Όταν γύρισε αισθανόταν υποχρεωμένος. Ήθελε κάτι να δώσει. Το μοναστήρι φτωχό. Σκέφτηκε λίγο και λέει στη γερόντισα. «Γερόντισα, ο κύριος Καπανί με εξυπηρέτησε. Τι να του δώσουμε?» Πήγαινε στο κοτέτσι και ό,τι αυγά έχει, δώστα για τα δυο του παιδιά. Η γερόντισα πήγε και βρήκε 9 αυγά. «Γέροντα, έχει μόνον 9 αυγά», είπε διστακτικά. «Να τα δώσεις». Όταν ο οδηγός έφυγε, λέει στη γερόντισα. «Γερόντισα, μήπως στενοχωρήθηκες?» «Μάλλον, γέροντα. Ξέρεις τι λέει το Ευαγγέλιο? Δίνε για να σου δίνει ο Θεός. Αν το έχουμε ανάγκη, θα μας το δώσει ο Θεός. Θα το δεις». Δεν πέρασαν 10 λεπτά όταν χτύπησε το κουδούνι. Βγήκε η γερόντισα να ανοίξει. Ήταν μια γνωστή κυρία που της είπε: «Γερόντισα, με συγχωρείτε, δεν ψώνισα τίποτα να σας φέρω, αλλά ό,τι αυγά είχε το κοτέτσι μας, σας τα έφερα». Πρόσφερε στη γερόντισα μια χαρτοσακούλα. Την άνοιξε η γερόντισα και τι να δει. Ακριβώς 9 αυγά. Τρέχει συγκινημένη στον πατέρα Αθανάσιο. «Γέροντα, έτσι και έτσι». Ο παππούλης χαμογέλασε. «Είδες, παιδί, δίνε για να σου δίνει ο Θεός και πάντα θα σου δίνει όταν δίνεις».

Παρόλη την απασχόλησή του με τους ανθρώπους, ο γέροντας δεν άφηνε τον έσω άνθρωπο. Ζούσε την προσωπική, εσωτερική του ζωή, σε διαρκή νύψη και εγρήγορση. Η υπερηφάνεια, η κατάκριση και τα άλλα φθοροποιά πάθη δεν μπορούσαν να ριζώσουν στην ψυχή του. Ούτε έμπαινε σε διαμάχες. Συχνά, όταν έβγαινε να πάει στον Άγιο Ιωάννη, τον συναντούσαν στο μονοπάτι μοναχοί, παλαιοημερολογίτες, με τους οποίους γειτόνευε. Τον προκαλούσαν με φανατισμό και αδιακρισία. «Παπούλη, θα κολλαστείς! Θα κολλάσεις και τις μοναχές με το νέο ημερολόγιο!» Ο γέροντας δεν εμπλεκόταν σε διαμάχες και ανώφελες συζητήσεις. Έκανε το σταυρό του και απαντούσε «Προσκυνώ, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον». Τόνιζε μάλιστα με έμφαση τη λέξη «αχώριστον» και συνέχιζε ήρεμα το δρόμο του. Και επειδή δεχόταν χωρίς διακρίσεις ανθρώπους που ανήκαν σε διάφορες κινήσεις ή χριστιανικές οργανώσεις, μερικοί τον ρωτούσαν αν ανήκει εδώ ή εκεί και πάλι έδινε την ίδια απάντηση. «Προσκυνώ, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον».

Ο γέροντας φοβόταν πάντα τη ρίζα όλων των αμαρτιών, την υπερηφάνεια. Αγωνιζόταν να ζει ταπεινά. Απέφευγε τους επένους με ευδελιγμία. Πολλές φορές η γερόντισσα, αλλά και οι μοναχές, μιλούσαν με ενθουσιασμό για το γέροντα. Ο ίδιος λυπόταν και τις παρατηρούσε. «Γερόντισσα, μην ομορφαίνεις το κάθε πράγμα. Σε βλέπω και σε παρακολουθώ. Τα ομορφαίνεις για να είναι ωραία, αλλά προσθέτεις και αφαιρείς. Υπερβάλλεις». Κάποια μέρα καθόταν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και ψιθύριζε την ευχή του Ιησού. Μπήκε μέσα χωρίς να την δει μια μοναχή, τον άκουσε και του είπε: «Γέροντα, εσείς περάσατε και τον προσκυνητή στην ευχή». Ο γέροντας ταράχτηκε. «Εγώ, παιδί, φτού σου, Αθανάσιε». Σηκώθηκε και κλείστηκε στο κελί του.

Η κυρία Π. Λάμδα αναφέρει: «Ο γέροντας ήταν αυστηρός στον εαυτόν του και επιικής με μας. Εγώ ήμουν φιλάσθενη και πάντα με οικονομούσε. Κάποτε ήθελα να κοινωνήσω, αλλά δεν είχα νηστέψει. Όταν τον ρώτησα, μου είπε: «Να κοινωνήσεις. Δεν πειράζει. Αρρωστούλα είσαι εσύ». Μια μεγάλη Παρασκευή με συγκίνησε με την ταπείνωση και την αυτομεμψία του. Μετά την αποκαθήλωση ζήτησε και του πήγα ένα παξιμάδι. Με ρώτησε: «Εσύ έφαγες?» «Όχι, παππούλη, είμαι καλά». Τότε έβαλε τα κλάματα. Αισθάνθηκε άσχημα που θα έτρωγε τέτοια μέρα ένα παξιμάδι και μου είπε: «Φάε κι εσύ, παιδί. Φάε για να δικαιολογηθώ κι εγώ που είμαι καλόγερος και καταλύω τέτοια μέρα».

Καμιά ανθρώπινη φιλοδοξία δεν είχε θέση στην καρδιά του, έλεγε χαρακτηριστικά. Μια μόνο φροντίδα και έννοια χρειάζεται να έχουμε, τη δόξα του Θεού. Και γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιζόμαστε συνεχώς. Τις δικές μας φιλοδοξίες αμέσως θα πρέπει να τις καταπατούμε. Ούτε τα αξιώματα τον συγκινούσαν. Ο πατήρ Αθανάσιος παρέμεινε ιερομόναχος χωρίς κανένα οφίκιο. Όταν γινόταν η ρασοφορία των πρώτων μοναζουσών, οι ιερείς πνευματικά του παιδιά βρήκαν την ευκαιρία να παρακαλέσουν τον Μητροπολίτη Ιάκωβο που παρευρισκόταν εκεί να προχειρήσει το γέροντα σε αρχιμανδρίτη. Μίλησαν πρώτα στον πρωτοσύγγελο για να μεσολαβήσει. Όμως κάτι έπιασε το αυτί του γέροντα. Υποψιάστηκε τι πάει να γίνει. «Τι είναι» ρώτησε με αγωνία. Ο πατήρ Έψιλον είχε ετοιμάσει το σταυρό και επειδή γνώριζαν ότι θα αρνιόταν, θα τον έφερναν πρώτα τελεσμένου γεγονότος. Όμως, εφόσον το κατάλαβε, προσπάθησαν να τον πείσουν. «Γέροντα, μια που είναι ο δεσπότης εδώ», δεν πρόλαβαν να τελειώσουν. Τους διέκοψε απότομα. «Όχι. Πατέρες, παρακαλώ, όχι». Έτσι, η επιχείρηση σταμάτησε εκεί. Ο γέροντας παρέμεινε ως το τέλος με τον τίτλο που του άρεσε. Ιερομόναχος Αθανάσιος.

Όπως και στο παρελθόν του, έτσι και εδώ ο γέροντας ζούσε απλά και λιτά. Δεν ήθελε πολυτέλειες. Αισθανόταν μοναχός και οτιδήποτε μπορούσε να τον ξεστρατήσει από το μοναχικό δρόμο, το απέφευγε επιμελώς. Το κελάκι του μικρό, λιτό, απέριτο. Παρόλο που στο νέο κτίριο του έφτιαξαν καλύτερο κελί, δεν θέλησε να μετακομίσει. Παρέμεινε στο ίδιο, νιώθοντας ότι είναι πάρικος και παρεπίδημος, μουσαφύρης, προσωρινός. Έξω από το κελί του, ένα κέντημα σε κάδρο του το θύμιζε. «Ωραίων μου κελίων, σήμερον εμού και αύριον εταίρου, ουδέποτε τεινός». Άλλοτε του έκαναν δώρο μια ωραία κουβέρτα. Δεν ήθελε να την κρατήσει. Το θεωρούσε πολυτέλεια. Κάποια μέρα μια μοναχή τακτοποιούσε το μικρό μπαούλο του με τα λιγοστά ρούχα του. Ο γέροντας, όπως σημειώσαμε, φορούσε φανέλες και είχε όλες και όλες 6, 3 καλοκαιρινές και 3 χειμωνιάτικες. Όταν η μοναχή του το είπε, ρώτησε ανήσυχος: «Πόσες φανέλες έχω?» 6. «Τι, εγώ ο καλόγερος, 6 φανέλες?» Η μοναχή τάχασε. «Επιτέλους, γέροντα, δώστε τις κι αυτές, ελεημοσύνη, να δούμε τι θα φορέσετε. Αφού υδρώνετε, ώσπου να αλλάξετε τη μία, χρειάζεστε την άλλη». Ο γέροντας δεν μίλησε. Αν δεν αντιδρούσε η μοναχή, ήταν έτοιμος να της δώσει ελεημοσύνη. Ελεγχόταν, πιστεύοντας ότι παραβαίνει τον κανόνα της ακτιμοσύνης.

Η αρετή της ακτιμοσύνης ήταν ένα από τα στολίδια και οφήκειά του. Στο μοναστήρι είναι άπαντα κοινά, γι' αυτό δεν κρατούσε ποτέ χρήματα. Όταν τα πνευματικά του παιδιά του άφηναν κάποια χρήματα, έσπευδε να τα παραδώσει στη γερόντισσα. Ήταν συνηθισμένος ο διάλογος. «Γερόντισσα, αυτά τα χρήματα μου τα έδωσαν. Κράτησέ τα εσύ». «Μα γέροντα, κρατήστε να έχετε κι εσείς κάτι». «Όχι», απαντούσε με απλότητα. «Εγώ είμαι υποτακτικός. Είμαι στο κοινόβιο και θα μου τα καταλογίσει ο Θεός, εάν τα κρατήσω». Ούτε ελεημοσύνη δεν έδινε αν δεν ενημέρωνε τη γερόντισσα. «Εδώ αρχηγός είναι η γερόντισσα», έλεγε. Της παρέδιδε τα χρήματα και όταν χρειαζόταν να δώσει ελεημοσύνη, τη ρωτούσε. «Παιδί, μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο». Έστω κι αν του είχαν δώσει χρήματα πριν λίγο, πρώτα τα παρέδιδε στη γερόντισσα και μετά τα ζητούσε.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδώ οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δήλωσε ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρη έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσοντε ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιίνει ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τα σωτηριών σου, κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπή ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό,

0: Εισής άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγι ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών

0: Επιρωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκης λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίης πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
5: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
6: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Φίλοι Κωνσταντέλου είναι στα τηλέφωνα. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του Βασιλείου Γούλα, διδάκτορος θεολογίας, περί πτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού. Για το προπατορικό αμάρτημα ο λόγος. Και το πώς εισήχθη το κακό στον κόσμο, εκδόσει Γρηγόρη. Με τι θα σας κάνουμε παρέα σήμερα? Με ένα παλιό τεύχος, πολύ παλιό, θα έλεγα, του περιοδικού Νέα Εστία, Μάρτιος 2004. Φαντάζομαι ότι είναι απίθανο να το βρείτε, που είχε ως γενικό θέμα θρησκεία και λογοτεχνία. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το να διαβάζει κάποιος, όπως έχω ξαναπεί, μυθιστόρημα, κάποιος χριστιανός είναι έξω από αυτό που ονομάζουμε χριστιανική ζωή, ανάγνωση βιβλίων θρησκευτικών μόνο κλπ. Θα θέλαμε να δούμε κάπως διαφορετικά λοιπόν τη σχέση μας με τη λογοτεχνία, φίλοι ακροατές, και δεν αναφέρομαι στη θρησκευτική λογοτεχνία. Η λογοτεχνία περιλαμβάνει τα πάντα, ολόκληρη τη ζωή και όχι μόνο ένα μέρος της. Επομένως, μείνετε κοντά μας, θρησκεία και λογοτεχνία το θέμα μας. Καλή σας ακρόαση.

0: Θα διαβάσουμε το κείμενο που είχε γράψει και δημοσιευθεί τότε ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς με θέμα «Μυθιστόρημα και θεολογία. Δρόμοι ασύμβατοι». Είναι λίγο απαιτητικό το κείμενο, αλλά αξίζει την προσοχή σας. Η παλαιότατη διαμάχη που θέλει τον πλατωνικό νομοθέτη να εξορίζει τους ποιητές από την ιδανική πολιτεία επανέρχεται στις μέρες μας και με αντεστραμμένο πρόσημο. Είναι τώρα θεωρητική του μυθιστορήματος, αυτού του κατεξοχήν πνευματικού προϊόντος των νέων χρόνων, της μοντέρνας εποχής δηλαδή, που επιχειρούν να εξοβελήσουν κάθε λόγο που φέρει ως μη θεολογίας, ως ανίκιο, ξένο δηλαδή, προς το λογοτεχνικό αυτό είδος. Η σύντομη ανάλυση που ακολουθεί έχει ως έναυσμα την κριτική ανάγνωση του δοκιμιακού έργου ενός επιφανούς μυθιστοριογράφου και θεωρητικού του Μίλαν Κούντερα. Προχωρεί όμως και στην αντίπερα όχθη, παρουσιάζοντας μερικά από τα βασικά επιχειρήματα όσων θεωρούν ότι οι δρόμοι θεολογίας και μυθιστορήματος είναι ασύμπτωτοι για λόγους που έχουν να κάνουν με την ίδια τη διαδικασία της γραφής. Στην προοπτική του Κούντερα, το μυθιστόρημα εμφανίζεται να είναι ασύμβατο με τον κόσμο της θεολογίας, όπως εκφράστηκε κατεξοχήν στην εποχή του Μεσαίωνα, με την πίστη σε μία και μόνη αλήθεια. Αν ο κόσμος του έπους, του λογοτεχνικού είδους που έδρεψε δάφνες κατά τις εποχές που ο θεολογικός λόγος κυριαρχούσε, δεν έχει θέση για οτιδήποτε το ανολοκλήρωτο, το μη αποφασισμένο, το απροσδιόριστο, ο κόσμος του μυθιστορήματος εμφορείται από το πνεύμα, φίλοι ακροατές, της πολυπλοκότητας. Κάθε μυθιστόρημα μοιάζει να λέει στον αναγνώστη «Τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από όσο νομίζεις». Στο βαθμό που ο μεσαιωνικός κόσμος διαπνεόταν από την παρουσία ενός υπέρτατου κριτή, που ήταν η πηγή μιας απόλυτα διαζευκτικής ηθικής της μορφής είτε-είτε, καλό-κακό δηλαδή, είτε αυτό είτε εκείνο θα κάνεις ή δεν θα κάνεις, ο κόσμος του μυθιστορήματος, φίλοι ακροατές, δηλαδή οι νέοι χρόνοι, ας πούμε αν δεν κάνω λάθος από το 16ο αιώνα και μετά, αναγγέλουν την ουσιαστική σχετικότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Οι παλινοδίες του διαφωτισμού, στο βαθμό που προσπάθησε να διατυπώσει ένα λόγο κανονιστικό και να ξεφύγει από την ανεπιθύμητη κατάληξη του ηθικού σχετικισμού, ότι όλα είναι σχετικά δηλαδή στον τομέα της ηθικής, και του συνακόλουθου αξιολογικού μηδενισμού, δηλαδή ότι ο ηθικός σχετικισμός οδηγεί ουσιαστικά στο μηδέν, ότι δεν υπάρχει καμιά αξία δηλαδή. Όπως γνωρίζουμε πια σήμερα, αυτά λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, κατέληξαν σε αποτυχία. Έτσι, το μυθιστόρημα προβάλλει ως η περιοχή όπου αναστέλλεται η ηθική αποτίμηση. Δηλαδή, δεν διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα για να καταλήξουμε σε ηθικά συμπεράσματα. Υπάρχουν άλλα βιβλία για αυτό το λόγο. Η αναστολή της ηθικής αποτίμησης δεν προβάλλεται ως ανηθικότητα του μυθιστορήματος, αλλά αντίθετα ως η μόνη δυνατή ηθική του. Ο μυθιστοριογράφος δεν αμφισβητεί γενικά και αόριστα την ομιμότητα της ηθικής αποτίμησης, τι είναι καλό και τι κακό. Απλώς την εξακοντίζει πέρα από το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα διαποτίζεται από το γέλιο, την ηρωνία, το χιούμορ, την παροδία, εκμηδενίζοντας έτσι το φόβο και το σέβας απέναντι σε κάθε αντικείμενο με το οποίο έρχεται σε επαφή και προετοιμάζει το δρόμο για την απολύτως ελεύθερη εξερεύνησή του. ούτε ο ίδιος ο Θεός και ο νόμος του δεν εξαιρούνται από τον κανόνα αυτό. Στο βαθμό βέβαια που εξακολουθούν να θεωρούνται από τους προσανατολισμένους στο εντεύθεν μυθιστοριογράφους πηγή έμπνευσης ο Θεός και ο νόμος του. Ποιο όμως είναι, φίλοι ακροατές, το αντικείμενο του μυθιστορήματος σε έναν κόσμο που έχει χάσει κάθε βεβαιότητα, που δεν φιλοδοξεί να βάλει σε τάξη το φαινομενικό χαός της καθημερινής εμπειρίας και έχει παραιτηθεί από το να δώσει νόημα και προσανατολισμό στον άνθρωπο? Το μυθιστόρημα δεν εξετάζει την πραγματικότητα, αλλά την ύπαρξη, μας λέει ο Κούντερα. Ως ύπαρξη νοείται το πεδίο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Όλα όσα ο άνθρωπος μπορεί να γίνει, όλα όσα είναι ικανός να κάνει. Το μυθιστόρημα που δεν ανακαλύπτει ένα άγνωστο ως τότε μέρος της ύπαρξης είναι ανήθικο. Η γνώση αναδεικνύεται ως η μόνη ηθική του μυθιστορήματος. Η αξιολόγηση, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι είναι ανώτερο, τι κατώτερο, δίνει τη θέση της στην περιγραφή. Ό,τι ο Κούντερα θαυμάζει στο πνεύμα του μυθιστορήματος και στη νεότερη δύση ως λίκνο του, είναι μια άλλοτε ρητή και άλλοτε ανομολόγητη αποθέωση της ατομικότητας. Ο άνθρωπος, σπάζοντας τους δεσμούς του με τις παραδόσεις του παρελθόντος, νιώθει ένα πρωτοφανές αίσθημα ελευθερίας. Τα κανονιστικά πλαίσια της καλοσυγκερασμένης μεσαιωνικής κοινωνίας δεν γίνονται πλέον αντιληπτά ως πηγή ασφάλειας και χορηγός πάγιας ταυτότητας, αλλά αντίθετα ως ασφυκτικός κλοιός. Κατά βάθος όμως το πλαίσιο της όλης συζήτησης μετατοπίζεται ιστορικά από τον Κούντερα. Αντίπαλος στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο ο πρόμηθος ιστορηματικός κόσμος που διαποτιζόταν από τη θεολογία, αλλά ο σύγχρονος του κόσμος του ολοκληρωτισμού στη φασιστική, κομμουνιστική ή και πιθανώς φιλελεύθερη εκδοχή του. Η σύγχρονη του ιστορική εμπειρία, το κυνήγι της ουτοπίας σε όλες τις πιθανές παραλλαγές της, τον οδηγεί σε εξαγωγή διαχρονικών συμπερασμάτων που σε μια πιο ψύχρεμη αποτίμηση μοιάζουν αμφίβολα. Ως λύση προτείνεται η ελευθερία για παιγνιώδη επινόηση, η ιδιωτική απόλαυση και η ευτυχία που προσφέρει το χιούμορ ως απόσταση από τα πράγματα, η συγχώνευση ονείρου και πραγματικότητας. Στην πραγματικότητα ο Κούντερα προβάλλει ένα κομμάτι της παράδοσης του μυθιστορήματος ως την πεμπτουσία του. Η στάση του αυτή απηχεί τη γενικότερη τάση για μονόπλευρη ερμηνεία του διαφωτισμού. Όπως διάφορες αναγνώσεις του διαφωτισμού προκρίνουν κάποιο από τα ρεύματα σκέψης που διέτρεξε τη σύνθετη αυτή πνευματική πρόοδο, έτσι και στο μυθιστόρημα, ως προϊόν αυτής της περίοδου, μπορεί κανείς να προκρίνει το ένα ή το άλλο στοιχείο του εις βάρος των υπολείπων. Στην περίπτωση του Κούντερα προκρίνεται η αξιολογική ελευθερία. Δηλαδή γράφει ελεύθερα ο μυθιστοριογράφος, χωρίς να δίνει προτεραιότητα σε κάποια αξία, ντε και καλά. Και αποσιωπάται ο κανονιστικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος με τον ίδιο τρόπο που συχνότατα αποσιωπάται το γεγονός πως και στο διαφωτισμό ήταν η κανονιστική εκδοχή του που κυριάρχησε, παρόλες τις λογικές της αντιφάσεις, μια που η εκδοχή αυτή αποτελούσε μονόδρομο, στο βαθμό που οι εκπρόσωποι του διαφωτισμού επιθυμούσαν να στρέψει η κοινωνία ευήκο ονούς στα κελεύσματά τους. Υπάρχουν κανόνες δηλαδή που οφείλουν οι άνθρωποι να τους ακολουθούν. Έτσι το μυθιστόρημα, που δεν είναι σχετικιστικό ή μηδενιστικό, που δεν αρνείται να πάρει θέση στο αξιολογικό πρόβλημα, μπορεί να έχει και όντως έχει θέση στον ορίζοντα του νεωτερικού μυθιστορήματος. Ότι υπάρχουν κάποιες αξίες δηλαδή. Ο ίδιος ο Κούντερα μιλά άλλωστε με θαυμασμό, παραδείγματος χάρη, για το έργο του Τολστόη, το οποίο κάθε άλλο παρά σχετικιστικό είναι. Προφανώς αυτό που κάνει ένα μυθιστόρημα αξιανάγνωστο δεν είναι η αξιολογική του τοποθέτηση, που στον καιρό των νέων χρόνων αποτελεί άλλωστε θέμα γνούστου, αλλά η λογοτεχνική του αρτιότητα, η σύνθεση περιεχομένου και μορφής. Η μελέτη της ιστορίας του μυθιστορήματος μας αποκαλύπτει όμως και κάτι ακόμα, πως η θεολογία δεν έχει ανάγκη τον κανονιστικό λόγο για να εισέλθει στον κόσμο του μυθιστορήματος. Μπορεί να το κάνει και δικαιούται να το κάνει και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει στο μυθιστόρημα η προοπτική του Κούντερα. Γιατί ποια εικόνα της ύπαρξης μπορεί να είναι πλήρης χωρίς τη διερεύνηση, φίλοι ακροατές, της θρησκευτικής εμπειρίας, χωρίς την περιγραφή της ανθρωπολογικά ανεκρίζωτης τάσης για διευθέτηση του κόσμου, για νόημα και προσανατολισμό. Ο άνθρωπος αδυνατεί να ζήσει κάτω από άδειο ουρανό και το μυθιστόρημα δεν μπορεί παρά να φωτίσει τις προσπάθειές του να πληρώσει αυτό το κενό. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα υπήρξαν θεωρητικές συμβολές που θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε αυτή την προοπτική της σύμπλευσης θεολογίας και μυθιστορήματος στο πλαίσιο της νεωτερικότητας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Μπαχτίν. Η ανάλυση του για τον μυθιστορηματικό κόσμο του Ντοστογεύσκη νομίζω πως ξεπερνά κατά πολύ τη φιλολογική ενασχόληση με το έργο αυτό του συγγραφέα και αναδεικνύει δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει το μυθιστόρημα αν θέλει, χωρίς να απεμπολεί την κληρονομιά της νεωτερικότητας, να στοχαστεί και με θεολογική οπτική την ανθρώπινη κατάσταση. Το μυθιστόρημα αυτό δεν μπορεί παρά να είναι πολυφωνικό, με ένα πλήθος αυτόνομων, εισάξιων και ασυγχώνευτων φωνών και συνειδήσεων που συναντιούνται, διαλέγονται, συγκρούονται και αλληλοδιαπλέκονται. Η φωνή του συγγραφέα δεν ενώνεται με καμία από τις φωνές των ηρώων του, αλλά ταυτόχρονα δεν υποβιβάζει τον ήρωα στη θέση του ψυχολογικού αντικειμένου. Ο συγγραφέας αρνείται να χρησιμοποιήσει την ψυχολογία ως όχημα για την πλήρη εκπόρθηση των αδύτων του ψυχικού κέντρου. Ο άνθρωπος παραμένει ελεύθερος μέσα στην ιδιαίτερη αοριστία του ατελεύτητου μυστηρίου της ανθρώπινης απόφασης και της συνακόλουθης πράξης, απρόβλεπτης και ανολοκλήρωτης ως την τελευταία στιγμή. Το πολυφωνικό αυτό μυθιστόρημα δεν εναντιώνεται μόνο προς κάθε δογματική κανονιστική πρόθεση, αλλά και προς κάθε σχετικιστική. Τόσο ο δογματισμός όσο και ο σχετικισμός, από τη μία δηλαδή ότι υπάρχει ένα δόγμα, οποιοδήποτε, όχι μόνο θρησκευτικό, το οποίο δεν το αγγίζουμε, ούτε αυτό αφορά το μυθιστόρημα, φίλοι ακρότες, ούτε και το άλλο, στην άλλη άκρη δηλαδή, ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αληθινό. Τόσο ο δογματισμός λοιπόν όσο και ο σχετικισμός αποκλείουν εξίσου κάθε γνήσιο διάλογο, είτε επειδή τον καθιστούν άχρηστο, σχετικισμός, είτε επειδή τον καθιστούν αδύνατο, δογματισμός. Αν είμαι δογματικός με την κακή έννοια, δεν επιτρέπω κανέναν διάλογο, γιατί φοβάμαι και να μιλήσω και δεν έχω και τι να πω, δηλαδή, πέρα από το ότι αυτό που εγώ πιστεύω είναι αλήθεια, τελεία και παύλα. Συνεχίζει ο πατήρ Ευάγγελος, η δεύτερη αυτή περίπτωση εμφανίζεται, του δογματισμού δηλαδή, στην πιο χαρακτηριστική της μορφή, στη λογοτεχνία με απολογητικές προθέσεις. Εδώ ο ουσιαστικός διάλογος απουσιάζει, μιας που ο ιδεαλιστικός δογματισμός γνωρίζει μόνο μια μορφή γνωστικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις συνειδήσεις, τη διαδικασία εξάλειψης της αμάθειας και της διόρθωσης του σφάλματος από τον αυθεντικό φορέα και κάτοχο της αληθείας, τον συγγραφέα δηλαδή, την αλληλεπίδραση επομένως δασκάλου και μαθητή, τον παιδαγωγικό διάλογο. Μια ιδέα όμως, φίλοι ακρότες, αρχίζει να ζει. Με άλλα λόγια σχηματίζεται, αναπτύσσεται, αναμορφώνεται, μεταλλάσσεται και γεννάει νέες ιδέες. Μόνο όταν συνάπτει ουσιαστικές σχέσεις με άλλες ξένες ιδέες. Έτσι, και στην περίπτωση των θεολογικών ιδεών, αυτές δεν μπορούν να είναι ζωντανές παρά μόνο σε συνθήκες ζωντανής επαφής και αντιπαράθεσης με άλλες ιδέες ζωντανών ανθρώπων. Μια μονοφωνική θεολογικής έμπνευσης λογοτεχνία καταλήγει αναπόδραστα σε ιδεολογία, με την έννοια που έδωσε στη λέξη η κοινωνιολογία της γνώσης. Η ανάδειξη και η ανάλυση της θρησκευτικής εμπειρίας, φέρνοντας αναπόφευκτα το μυθιστόρημα πολύ κοντά στη θεολογία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καταλήγει σε σύγχυση ανάμεσα σε ανθρωπολογία και θεολογία. Αυτή ήταν άλλωστε και μια μομφή που δέχθηκε ορισμένη δυναμική θεολογική τάση του 20ου αιώνα στη Δύση, πως προέβαλε δηλαδή την εμπειρία της ιστορίας μέσα στο είναι του Θεού, πως επεξεργάστηκε μια οντολογία περί του Θεού με αφετηρία την ιστορία και την ανθρώπινη κατάσταση. Στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση υπάρχει σαφής τοποθέτηση επ' αυτού. Η ανασχόληση με το είναι του Θεού αποτελεί ασφαλή δρόμο προς την παραφροσύνη. Είτε ακολουθήσει το δρόμο της θεολογίας, είτε οποιονδήποτε άλλο δρόμο, της λογοτεχνίας φυσικά συμπεριλαμβανομένης. Το μόνο που μπορεί να γίνει αντικείμενο της θεολογίας είναι η αποκάλυψη του Θεού, όχι ως προσπέλαση του μυστηρίου του Θεού, αλλά ως ανακάλυψη και ανάδειξη των ακτίστων ενεργειών του Θεού που αποσκοπούν στη σωτηρία του κόσμου. Χαρακτηριστική για το θέμα σύνθυρσης, ανθρωπολογίας, λογοτεχνίας και θεολογίας προβάλλει η περίπτωση του Αυγουστίνου, σε μία περίοδο μάλιστα, την ύστερη αρχαιότητα, που παρουσιάζει έντονες εκλεκτικές συγγένειες με την εποχή μας. Στις εξομολογήσεις του επιχείρησε να γράψει ένα βιβλίο θεολογικό. Επειδή όμως έθεσε ως αφετηρία την προσωπική του εμπειρία και την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου, η ανθρωπολογία υπερκέρασε εν πολύ στη θεολογία. Ο Αυγουστίνος μετέβαλε τη θεολογία σε αυτοβιογραφία και την αυτοβιογραφία σε ψυχολογική σηφής εσωτερική περιπλάνηση στα άδειδα του εαυτού, στην άβυσο της ανθρώπινης συνείδησης. Υπάρχει μια πολύ καλή μετάφραση της Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου στο έργο του Αγίου Αυγουστίνου, φίλοι ακροτές, εξομολογήσεις από τις εκδόσεις Πατάκη. Αξίζει να διαβάσετε αυτό το σπουδαίο έργο. Το αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι, λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, η διαμόρφωση του υποκειμένου μέσα από μια πορεία που προαναγγέλει τη γερμανική εκδοχή του Bildung Grossmann, αυτό του κατεξοχήν μυθιστορηματικού είδους της εποχής του αστικού πολιτισμού. Αυτή άλλωστε ήταν και η αναγνωστική τύχη του βιβλίου, που διαβάστηκε και συνεχίζει σήμερα να διαβάζεται έξω από το θεολογικό του πλαίσιο, ως λογοτεχνικό επίτευγμα. Αν ο Αυγουστίνος ξεκίνησε από τη μελέτη της φιλοσοφίας, προσχώρησε στην εκκλησία και στη μελέτη της θεολογίας για να αγγίξει άθελά του τη λογοτεχνία, στις μέρες μας υπήρξαν συγγραφείς που έκαναν μια κατά κάποιο τρόπο αντίστροφη πορεία. Ξεκινώντας από το χώρο της λογοτεχνίας και ιδίως από το μυθιστόρημα, άγγιξαν το χώρο της θεολογίας και της φιλοσοφίας. Όπως υποστήριξε ο Χέρμαν Μπροχ, το μυθιστόρημα ασχολείται από τη μια πλευρά με εκείνα τα προβλήματα που η επιστήμη απέκλεισε από το πεδίο της, διότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ορθολογικά, και από την άλλη με εκείνα που η επιστήμη, με την απέτησή της για απόλυτη ακρίβεια, δεν έχει ακόμα συλλάβει. Η θέση του μυθιστορήματος ανάμεσα στο όχι πλέον και στο όχι ακόμα της επιστήμης περιλαμβάνει όλη την έκταση της ανορθολογικής εμπειρίας και μάλιστα στο οριακό σημείο όπου το ανορθολογικό εκδηλώνεται ως πράξη και ως τέτοιο μπορεί να εκφραστεί και να παρασταθεί. Η ανορθολογική αυτή εμπειρία δεν περιορίζεται σε κάποιες περιθωριακές εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής. Η αποσυναρμολόγηση των παλαιών πολιτιστικών μυθοπλασιών απελευθερώνει το ονειρικό στοιχείο, το οποίο τώρα κατακλείζει τη ζωή των ανθρώπων και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο πιο ανίσχυρες καθίστανται οι παραδοσιακές αξίες. Όσο οι ήρωες στους υπνοβάτες του Μπροχ προσπαθούν να δώσουν νόημα στη ζωή τους με αυξανόμενη στροφή προς το ρεαλισμό, τόσο περισσότερο βυθίζονται στο άλογο στοιχείο, στα άδυτα του ασυνειδήτου. Το συμπέρασμα του Μπροχ είναι: όπως όμως η πολυπλοκότητα του κόσμου δεν μπορεί να καταργηθεί, όπως ακριβώς το ανορθολογικό στοιχείο στον άνθρωπο εμφανίζεται πάντα, όπως το ηθικό πρόβλημα και το πρόβλημα της αξιολογικής τοποθέτησης είναι πάντα πιεστικά, έτσι ακριβώς και η επιθυμία του ανθρώπου για συνολικότητα δεν είναι δυνατόν να καθυποταχθεί. Υπάρχει αυτή η επιθυμία δηλαδή να μην βλέπουμε τα πράγματα κατακαιρματισμένα, αλλά συνολικά να υπάρχει ένα νόημα. Όσο η επιστήμη, λέει ο πατήρ Ευάγγελος τώρα, δεν μπορεί στο βαθμό που θέλει να παραμένει η επιστήμη, όσο θέτει έξω από τα όρια του οπτικού της πεδίου το πρόβλημα των αξιών, τόσο το μυθιστόρημα θα εμφανίζεται ως επίγονος της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Κάτι που ακολουθεί δηλαδή αυτά τα δύο, τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Η ενδεχόμενη αμηχανία ή η απροθυμία των μυθιστοριογράφων να εξερευνήσουν αυτό το χώρο αφήνει ιδιαίτερα ελλιπές στο πανόραμα της ανθρώπινης εμπειρίας και της κοινωνίας μέσα στην οποία εκδιπλώνεται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της νεοελληνικής πεζογραφίας, ιδίως της μεταπολεμικής. Οι ήρωές της δεν εμφανίζονται να έχουν σχεδόν καμιά θρησκευτική αναφορά, φίλοι ακροτές. Κανένα βίωμα που να τους φέρνει σε επαφή με τη χριστιανική παράδοση αυτού του τόπου. Όσο και αν η διαδικασία της εκοσμίκευσης, το ότι γινόμαστε όλο ένα και λιγότερο πιστοί και εκοσμικευόμαστε, ζούμε οι χριστιανοί όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος, όσο και αν η διαδικασία αυτή όντως προχωρά ταχύτατα και στη χώρα μας, έγραφε το 2004 ο πατήρ Ευάγγελος, θυμίζω, ένας άνθρωπος που θα γνώριζε την ελληνική κοινωνία από την πεζογραφία της και μόνο, θα ένιωθε ιδιαίτερη έκπληξη, παραδείγματος χάρη, από το πλήθος αυτών των κτισμάτων που ονομάζονται εκκλησιές και μοναστήρια και κατακλείζουν τον τόπο, αδυνατώντας να καταλάβει τη σημασία της μυστηριώδους ύπαρξής τους. Οι Έλληνες πεζογράφοι δηλαδή δεν ασχολούνται με την πίστη. Η απροθυμία των σύγχρονων συγγραφέων να εγκύψουν στη διερεύνηση της ύπαρξης, στο βαθμό που αυτή προσεγγίζει το πεδίο του θρησκευτικού, θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθεί όχι σε κάποιες εγγενείς αρχές του μυθιστορήματος ως είδους, ότι δηλαδή το μυθιστόρημα από τη φύση του δεν ασχολείται με το θρησκευτικό, αλλά στις αξιολογικές προτιμήσεις των ίδιων των συγγραφέων, συνειδητές ή μη. Δεν θέλουν να ασχοληθούν δηλαδή οι νεοελληνές πεζογράφοι με τη θρησκεία σε αυτόν τον τόπο. Οι περισσότεροι, όχι όλοι. Υπ' αυτή, νομίζω, την προοπτική πρέπει να θεωρηθεί και το κατά πόσον το παραδοσιακό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα ή το μοντέρνο μυθιστόρημα, με τη διάσπαση της ουσίας του προσώπου, με το εγώ να παίρνει τη μορφή του δοχείου που περιέχει τη ρευστή μάζα της συνεχώς διακοπτόμενης και αδιάλειπτα συνεχιζόμενης ροής αισθητηρίων αντιλήψεων και εντυπώσεων, μπορεί να εκφράσει καλύτερα λόγο θεολογικό. Είναι ο ίδιος ο συγγραφέας και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτεί την ταυτότητά του που δίνει τη δυνατότητα ή δημιουργεί την αδυναμία για μια παρουσία θεολογικού προβληματισμού στο έργο του. Ο κινούμενος στο χώρο του μοντερνισμού Φραντς Κάφκα και ο Ισάκ Μπάσεβιτς Σίνγκερ, με έργο «Στην τροχιά του παραδοσιακού μυθιστορήματος», ο δεύτερος, μπορούν εξίσου να δίνουν έργα με θεολογικό πλαίσιο, γιατί και οι δύο με τον τρόπο τους είναι γνώστες και μέτοχοι της εβραϊκής θρησκευτικής παράδοσης. Το μυθιστόρημα των νέων χρόνων είδε με εχθρικό μάτι τη θεολογία, όχι γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς ως λογοτεχνικό είδος, αλλά γιατί απλούστατα οι θεράποντές του σε μεγάλο βαθμό ενστερνίστηκαν τις αξίες που οι νέοι χρόνοι προέκριναν, τοποθετώντας το Θεό στο χώρο του υπερεμπερικού εκείθεν της παραδοσιακής μεταφυσικής, δηλαδή πέρα από αυτήν εδώ τη ζωή, κάπου αλλού, καθιστώντας τον έτσι αδιάφορο για το έργο τους. Το γεγονός πως οι ποιητές εντός εισαγωγικών προσπαθούν στις μέρες μας να πάρουν τη ρεβάνς από τους πάσης φύσεως πλατωνικούς νομοθέτες δεν σημαίνει ότι η πολεμική της δεύτερης αυτής πλευράς έχει ατονίσει. Γιατί δεν ήταν μόνο οι προκαταλήψεις των συγγραφέων για κάθε τι που έφερε ως μη θεολογίας, αλλά και οι απριόρι αντιρρήσεις των θεολογούντων για το αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο είδους σύμπλευση λογοτεχνίας και θεολογίας που εμπόδισε τη δημιουργία έργων προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αντιρρήσεις αυτές δεν είναι καινούργιες και δεν προκύπτουν στους νέους χρόνους με την εμφάνιση του μυθιστορήματος, όπως ήδη αναφέρθηκε, από την καχυποψία του Πλάτωνα για τους ποιητές μέχρι τον Τολστόι και το τι είναι τέχνη. Η καχυποψία για τη λογοτεχνία παραμένει διαρκώς παρούσα σε όσους θέτουν θεολογικές προτεραιότητες στο έργο τους. Η σχέση της τέχνης με το ασυνείδητο, η δυνατότητα που έχει να δίνει με μαγικό τρόπο ικανοποίηση, με πλατωνικούς όρους μιλώντας, στο κατώτερο μέρος της ψυχής και η συνακόλουθη παραμόρφωση της ομορφιάς, η οποία συγχαίεται με τη γοητεία, είναι ασφαλώς η βαθύτερη ρίζα της καχυποψίας και ενίοτε της εχθρότητας που αντιμετωπίζει η τέχνη γενικά και το μυθιστόρημα ειδικότερα. Η τέχνη εμφανίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ως ένα είδος επικίνδυνης γελιογραφίας της ανάμνησης. Αυτή η πλατωνικής προέλευσης κριτική εμπλουτίστηκε στις μέρες μας με νέα στοιχεία. Ήταν ο Φρόιντ που, παρόλη την έλξη που του ασκούσε η τέχνη, ή μήπως ακριβώς γι' αυτό, την είδε ως κίνδυνο να σταθεροποιηθεί η νεύρωση χωρίς δυνατότητα θεραπείας. Ο καλλιτέχνης συμβιβάζεται ή νιώθει και προνομιούχος με τις αδυναμίες του, ακόμη και με τις αμαρτίες του, μια και τις χρησιμοποιεί ως υλικό στην τέχνη του και με αυτόν τον τρόπο παράγει μια σταθερότητα που ενδέχεται από τη σκοπιά της ψυχικής υγείας να μην είναι ικανοποιητική. Πλάτων και Φρόιντ δυσπιστούν απέναντι στην τέχνη για τον ίδιο λόγο. Θεωρούν πως γελιοποιεί τη δική τους θεραπευτική πρακτική. Στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση, λέει ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς, η κριτική αυτή βαθαίνει και παίρνει μια νέα μορφή. Αφορά τη χρήση της φαντασίας. Αγγίζοντας ο χριστιανισμός τα βάθη της ανθρώπινης προθετικότητας και αποσκοπώντας την κάθαρση όχι μόνο στο πεδίο της πράξης αλλά και της επιθυμίας και της φαντασίας, θεωρήθηκε ότι εγείρει απαιτήσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης. Ταυτόχρονα, η ποινικοποίηση της φαντασίας, όπως εκλαμβάνεται από στοχαστές της νεωτερικότητας, της μοντέρνας εποχής δηλαδή, η στάση αυτή του χριστιανισμού, θεωρείται πως βάζει την ταφόπλακα σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της τέχνης. Για να κατανοήσουμε όμως, χωρίς να παρανοήσουμε βάναυσα τη θεολογική αυτή προσέγγιση, θα πρέπει να κάνουμε μια ενοιολογική διασάφιση. Στη θεολογική ορολογία, λόγος και νους είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η φαντασία δεν πρέπει να έχει θέση στο νου του ανθρώπου, που πρέπει να παραμένει ασχημάτιστος και ανίδεος, χωρίς μορφές δηλαδή. ανίδεος με έψιλον γιώτα τον ι. Μακριά από κάθε λογισμό, καλό ή κακό, αφιερωμένο στην επαφή με το Θεό, στην ανίχνευση της παρουσίας Του, στην προσευχή. Η φαντασία είναι μια δύναμη της ψυχής που δεν έχει την επιτιδιότητα να ενωθεί με το Θεό. Ο Θεός είναι έξω από όλες τις αισθήσεις και τα αισθητά. Η φαντασία έτσι αποδεικνύεται ως ο κατεξοχήν ακατάλληλος δρόμος να προσεγγιστεί ο Θεός. Όπως θα γράψει ένας Άγιος των νεότερων χρόνων, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο νους δια της εν τη καρδία νοεράς προσευχής διηλυζόμενος εκδύεται το ένδυμα της φαντασίας των αισθητών και γίνεται καθαρός, λαμπρός και επιτίδιος εις την ένωση του Θεού δια την ομοιότητα που λαμβάνει με Αυτόν. Αντίθετα, η φαντασία υπάρχει για να τροφοδοτεί το λόγο που είναι η δύναμη εκείνη της ψυχής που έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, τους ανθρώπους και τα πράγματα. Είναι η γέφυρα όχι για το Θεό αλλά για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Τη διαπίστωση πως η χρήση της φαντασίας αντιβαίνει στην προσέγγιση του Θεού, όπως αυτή επιτυγχάνεται μέσω της μυστικής εμπειρίας, έκαναν και νεότεροι θύραθεν στοχαστές, δηλαδή μη χριστιανοί έξω από το χώρο του χριστιανισμού μάλλον. Ο Βέμπερ, παραδείγματος χάρη, θεωρεί ότι η μυστική εμπειρία είναι ως προς την ισότερη ουσία της ξένη και εχθρική προς κάθε μορφή που παράγει η φαντασία, αδιαμόρφωτη και αρρήτη. Για όποιον είναι ανοιχτός στη μυστική εμπειρία, η προσέγγιση του Θεού επιτυγχάνεται μέσω της διάρρηξης όλων των μορφών. Στην προοπτική αυτή, η αναμφισβήτητη ψυχολογική συγγένεια του καλλιτεχνικού με τον θρησκευτικό συγκλονισμό είναι μόνο σύμπτωμα του δαιμονικού χαρακτήρα του πρώτου. Η λυτρωτική θρησκευτικότητα εστιάζει στο νόημα και όχι στη μορφή της οδού προς τη σωτηρία. Η μορφή φαίνεται να εκπίπτει σε κάτι συμπτωματικό που ανήκει στον κόσμο των κτισμάτων και αποτρέπει από το νόημα. Η επισήμανση των κινδύνων στους οποίους οδηγεί η ενασχόληση με την τέχνη δεν εξαντλείται στον εξολογοτεχνικό χώρο. Αυτό που στο έργο του Κούντερα δεν επισημαίνεται ποτέ, η πιθανότητα να εκτραπεί η τέχνη της γραφής σε δρόμους νοσηρούς έγινε αντικείμενο ευρείας συζήτησης από πολλούς ομοτέχνους του, δείχνοντας από μια πλευρά πόσο το μυθιστόρημα αντιστέκεται σε μονόπλευρες και απλουστευτικές ερμηνείες. Πολλοί συγγραφείς συνειδητοποίησαν συχνά πως η καταφυγή στο χώρο του ονειρικού συνιστά ανάμεσα σε άλλα και αδυναμία απέναντι στην πραγματικότητα. «Μας διώχνουνε τα πράγματα και οι ποιήσεις. Είναι το καταφύγιο που φθονούμε», έγραφε ο αυτόχειρας της Πρέβεζας. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε δύο χαρακτηριστικές τάσεις που χωρίς βέβαια να εξαντλούν το τεράστιο αυτό θέμα επιλέχθηκαν γιατί εκπροσωπούν ουσιώδεις και κεντρικές συμβολές στη συζήτηση αυτή. Ο Κάφκα υπήρξε η περίπτωση του ρεαλιστή που βίωνε οδυνηρά το γεγονός πως δεν μπορούσε παρά να ονειρεύεται. Σε μια εποχή σαν τη δική μας που ανακαλύπτει εκ νέου και ανατιμά τόσο τη θεατρικότητα όσο και την ονειρικότητα, ο Κάφκα αποκαλύπτει πως κάτω από κάθε έννοια ονείρου κρύβεται στην πραγματικότητα ένας εφιάλτης, διότι ονειρευόμενος απέχει κανείς της ζωής. «Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς από το να γράφω και να ζω έτσι όπως γράφω και ζω. Όμως η γραφή μου και η ζωή μου είναι μηδενικές», ομολογεί ο Κάφκα σε μια επιστολή του. Στην περίπτωση του εμφανίστηκε σε όλη την πολυπλοκότητά της η σύγκρουση ανάμεσα στην απέτηση για τη δημιουργία λογοτεχνικού έργου και στην απέτηση για αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε σωτηρία της ψυχής. «Η επιθυμία του συγγραφέα είναι να μπορέσω», λέει, «να εισαγάγω μέσα μου εξ ολοκλήρου αυτό που γράφτηκε. Να γεφυρωθεί το χάσμα έργου και ζωής. Όμως αυτό μοιάζει να είναι ακριβώς το αδύνατο. Το ταλέντο που έχω για να περιγράφω την εσωτερική ζωή μου», λέει, «μια ζωή που συγγενεύει με το όνειρο, έχει κάνει επουσιώδη όλα τα υπόλοιπα. Και όλα αυτά έχουν ρητιδιάσει φοβερά, ρητιδιάζουν ακατάπαυστα. Είναι η πραγμάτωση του έργου, εκείνη που επιστρατεύοντας όλες τις ζωτικές δυνάμεις του ανθρώπου, καθιστά ανέφικτη τη σωτηρία της ψυχής. Η τέχνη καταλήγει να είναι η συνειδητοποίηση της δυστυχίας, όχι η θεραπεία της. Ο Κάφκα σταματά ενσυνείδητα τις ιστορίες που γράφει. Είναι απρόθυμος να τις οδηγήσει σε ένα τέλος, επειδή κάθε λύση εμπεριέχει την ευτυχία μιας οριστικής αλήθειας, την οποία για λόγους εσωτερικής εντυμότητας δεν έχει το δικαίωμα να δεχτεί, γιατί αυτή η λύση δεν ανταποκρίνεται ακόμα στη ζωή του. Σε αυτή την προοπτική η λογοτεχνία προβάλλει σαν το αντίθετο της ζωής, μια ονειρική κατάργηση της ταυτότητας και της ενθαδικότητας. Η φυγή του συγγραφέα στη φαντασιώδη ενδοχώρα συνιστά έτσι τη μοναδική παρηγοριά σε μια χαμένη ζωή, οι στενοχώρικες και οι αντιξοότητες γίνονται υποφερτές και μεταστοιχιώνονται, αν μπορέσει ο συγγραφέα να τις βάλει σε μια ιστορία, το γράψιμο ως εξορκισμός του κακού. Επιγράφοντας ο Μαρκές τον πρώτο τόμο της αυτοβιογραφίας του με τον εύγολο το τίτλο «Ζω για να τη διηγούμε», εξέφρασε με σαφήνεια το πώς γίνεται η ιεράρχηση στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής. Κατάληξη είναι πάλι η λογοτεχνία να λειτουργεί ως αποτυχημένη θεραπευτική αντιμετώπιση της ζωής. Στην περίπτωση του Κέρτες, η προβληματική της σύγκρουσης ζωής και γραφής ριζοσπαστικοποιείται έτσι περαιτέρω. Ο Κέρτες, Εβραίος Ούγγρος, έχοντας φρακιστεί από την εμπειρία του ολοκαυτώματος ως χαρακτηριστικού παραδείγματος του απόλυτου κακού που βρίσκεται στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης και αναδύεται από εκεί τρομακτικό και φρικτό όταν οι περιστάσεις το επιτρέψουν, αδυνατεί να διαβλέψει κάποια δυνατή μορφή θεοδικίας. Για τον Κέρτες, δηλαδή που είναι ο Θεός και τι κάνει, για τον Κέρτες η γραφή αποβλέπει στο να διακρίνει σε τι αποβλέπει η ζωή. Αποπειρώμενη να το κάνει, καταλήγει στο να περιγράφει τη ζωή, να την αφηγείται. Η γραφή, έτσι, με συχνό αποτέλεσμα τη σύγχυση ανάμεσα σε γραφή και ζωή με τίμημα την αποτυχία. Το να γράφεις για τη ζωή σημαίνει να τη στοχάζεσαι και τελικά να την αμφισβητείς, επειδή νιώθεις να πνίγεσαι από αυτήν, επειδή νιώθεις παράτερος για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Αστήρευτη πηγή της ζωής προβάλλει έτσι η δυστυχία, η υπαρξιακή αποτυχία. Μια ζωή βιωμένη μέσα στην ευτυχία είναι μια ζωή βιωμένη μέσα στη σιωπή. Η γραφή καταλήγει να είναι η έκρηξη μιας γνωστικιστικής νοοτροπίας που περιγράφει τις οδύνες της ζωής μέσα σε έναν κόσμο δημιούργημα ενός κακού δημιουργού. Η δεύτερη χαρακτηριστική τάση κινείται σε άλλο επίπεδο και δείχνει πως, χωρίς να αποσιωπούνται τα σοβαρά προβλήματα συνύπαρξης γραφής και ζωής, μπορεί να αναφανεί μια δημιουργική διέξοδος. Προς μια τέτοια κατεύθυνση δείχνει το έργο της Άιρις Μέρντοχ, μια που σε αυτό συμπλέουν οι ιδιότητες τόσο της μυθιστοριογράφου όσο και της μελετήτριας του πλατωνικού έργου που επικαιροποιεί στις μέρες μας αυτή την παράδοση. Η Μέρντοχ, δίπλα στη Μαγκανία, νιώθει και τη θεραπευτική επενέργεια της γραφής. Ο συγγραφέας μπόρεσε να λυτρωθεί εν μέρη από τους εσωτερικούς της δαίμονες. Ως αναγνώστρια του πλατωνικού έργου συνειδητοποιούσε τους κινδύνους αυτού του εγχειρήματος. Και η Μέρντοχ αναγνωρίζει πως όλη σχεδόν η τέχνη αποτελεί μια μορφή παρηγοριάς μέσω της φαντασίας. Η φαντασία εννοείται εδώ ως η εξάπλωση των εγωκεντρικών σκοπών και εικόνων που τυφλώνουν τον άνθρωπο. Η απελευθέρωση της ψυχής από τη φαντασία έγκυται στην ικανότητα να αγαπάμε, του τέστη να βλέπουμε κάτι έξω από μας. Η καλή τέχνη ωφελεί τον άνθρωπο ακριβώς επειδή δεν είναι φαντασίωση αλλά φαντασία. Η ψυχή πρέπει να σωθεί μέσα από τον επαναπροσανατολισμό της ενεργειάς της προς την πραγματικότητα και όχι προς την ιδιωτελή φαντασίωση. Ο συγγραφέας στην περίπτωση αυτή εξέρχεται από το σπήλαιο του πλατωνικού μύθου και ατενίζει την πραγματικότητα. Στην αντίθετη περίπτωση, παραμένοντας μέσα στο σπήλαιο, βλέπει μόνο σκιές πάνω στους τοίχους, προϊόντα της άχρωμης φαντασιωτικής ζωής του, τυφλωμένος από τις αιμονές, το άγχος, τη μνησικακία και το φόβο. Υπάρχει εδώ μια αντιπαραβολή ανάμεσα στην κακώς εννοούμενη φαντασίωση και την καλώς εννοούμενη φαντασία. Η δημιουργική φαντασία και η ψυχαναγκαστική φαντασίωση μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά ως αξεδιάλυτες σχεδόν δυνάμεις στο μυαλό του συγγραφέα. Ο σοβαρός συγγραφέας δεν μπορεί παρά να παίξει με τη φωτιά. Η διαπίστωση ότι η φαντασία αντίθετα από τη φαντασίωση απαγκιστρώνει το δημιουργό από την ενδοσκόπηση σε ένα ναρκισιστικό και εγκλωβισμένο στο εγώ του υποκείμενο και τον οδηγεί στη συνειδητοποίηση της παρουσίας του άλλου, στο να γίνει ο άλλος αντικείμενο του δικού μας ενδιαφέροντος, αποτελεί ήδη μια σαφή γέφυρα που ενώνει τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μπορούν τελικά να συμπλέψουν, φίλοι ακροατές, μυθιστόρημα και θεολογία, αναρωτιέται ο πατήρ Ευάγγελος Γκανάς. Η σύντομη αυτή περιδιάβαση στις εκατέρωθεν αντιρρήσεις νομίζω πως αφήνει σαφώς περιθώρια για μια θετική απάντηση. Η επιτυχία όμως ή μη του εγχειρήματος δεν προδικάζεται από θεωρητικές αναλύσεις και οικοτολογίες, αλλά από την ύπαρξη ή την απουσία αυτού του τόσο μυστηριώδους ως προς τη φύση του, αλλά και άμεσα εντοπίσιμου όταν υπάρχει στοιχείου του δημιουργικού χαρίσματος. Ποιος θα αρνούνταν πως το έγκλημα και τιμωρία αποτελεί με τον τρόπο του μυθιστορήματος μια έξοχη ερμηνευτική προσέγγιση του βιβλικού ουφονεύσης, ή ότι η Άννα Καρένινα του Τολστόη δεν καλύπτει με τον πιο ευρύ και δημιουργικό τρόπο μια ανάλυση της 7ης εντολής του ουμιχεύσης. Όσοι από τη μια μεριά δυσφορούν ή και ολότελα αρνούνται την παρουσία του θεολογικού προβληματισμού στο μυθιστόρημα ως στοιχείο ολότελα ανίκιο σε αυτό το τέκνο των νέων χρόνων, και όσοι από την άλλη μεριά καταγγέλουν το μυθιστόρημα ως ένα από τα πολλά αίτια της ηθικής εξαχρίωσης του ανθρώπου που παρήγαγε η επάρατη νεωτερικότητα, θα συνεχίσουν πιθανότατα να διασταυρώνουν τα ξύφη τους, χωρίς η δραστηριότητα των πρώτων να αγγίζει και να επτοεί τους δεύτερους και αντίστροφα. Αυτό που συχνά αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν και οι δύο πλευρές είναι ότι η διαμάχη αυτή δεν διεξάγεται μέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά κάτω από τον αστερισμό της διαδικασίας του πολιτισμού. Το περιεχόμενο κάθε έργου, η κανονιστική ή περιγραφική πρόθεσή του, καθώς και η όποια ηθική του, δεν καθορίζονται από τις προθέσεις του δημιουργού του και μόνο, αλλά συνειδητά ή ασυνείδητα διαποτίζονται, φίλοι ακροατές, από την οτροπία της εποχής, τη γενικότερη ευαισθησία του κοινού για το οποίο προορίζονται. Η πορεία από το κανονιστικό έπος στο αξιολογικά ελεύθερο μυθιστόρημα, δηλαδή κανόνες από τη μία πλευρά και ελευθερία εντός ή εκτός εισαγωγικών από τις αξίες, στο αξιολογικά ελεύθερο μυθιστόρημα λοιπόν, σηματοδοτείται από την επίδραση των πολιτισμικών αλλαγών. Στις μέρες μας ένα εντός εισαγωγικών χριστιανικό μυθιστόρημα, όπως και ανοείται αυτό, δεν μπορεί να είναι κανονιστικά στρατευμένο επί ποινή πλήρους αγνοήσεώς του. Δηλαδή να γράψει κάποιος ένα χριστιανικό μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα για να κατηχήσει, ας πούμε. Αυτό δεν είναι μυθιστόρημα, θα το αγνοήσουν σήμερα όλοι. Ούτε γενικότερα μπορεί να δημιουργηθούν έργα στα οποία το αξιολογικό πρόβλημα θα θεωρούνταν αμετάκλητα λυμένο. Όπως ήδη τονίστηκε, η θεολογική παρουσία στον μυθιστορηματικό λόγο ανάγεται στην κατά το δυνατόν πληρέστερη ανάδειξη μιας ιδιαίτερης υπαρκτικής κατάστασης. Στην περίπτωση της χριστιανικής παράδοσης, αυτής που ανέδειξε ο λόγος του Ευαγγελίου. Αυτή η νέα υπαρκτική κατάσταση συνιστά δυνατότητα του ανθρώπου και σε καμία περίπτωση δεν νοείται ως αναγκαιότητα. Το μυθιστόρημα στην εποχή του τέλους των μεγάλων αφηγήσεων μπορεί μόνο να δείξει ένα δρόμο. Το ίδιο κάνει με το δικό της τρόπο και η θεολογία. Ούτε όμως το μυθιστόρημα ούτε και η θεολογία είναι ο δρόμος. Στο βαθμό που συγχαίεται η διαδικασία της ανάδειξης με τον ίδιο το δρόμο, πόσο μάλλον με τον προορισμό, θεολογία και μυθιστόρημα συμπλέουν ως αποτυχημένες θεραπείες της ανθρώπινης ψυχής μπροστά στο πρόβλημα των αξιών και ακόμα περισσότερο μπροστά στο πρόβλημα της πράξης, πέρα από την όποια αυτοδικαιωτικής υφής αυτοκατανόηση του φορέα της. Μυθιστόρημα και θεολογία συναντώνται έτσι στο ότι αδυνατούν να συνεισφέρουν μια ενδοϊστορική λύση στην τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης και στο βαθμό που αναγνωρίζουν τα όρια τους. Παρετούνται από κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε η λογοτεχνία και η θεολογία υπερβαίνονται, φίλοι ακροατές, και οι δύο από μια σπανίως απαντόμενη υπαρκτική κατάσταση που όσοι την αγγίζουν δεν τις έχουν πια ανάγκη, την αγιότητα. Εδώ τελειώνουμε. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από ένα παλιό τεύχος της νέας εστίας, Μάρτιος 2004, είχε αφιέρωμα τότε «Θρησκεία και λογοτεχνία». Διαβάσαμε το κείμενο του πατρός Ευάγγελου Γκανά, «Μυθιστόρημα και θεολογία, δρόμοι ασύμβατοι». Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά, φίλοι ακροδες.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

0: προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γεθσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει: «Τότε να με αγιογραφήσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε: «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφήσεως και της είπε: «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άνθια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει: «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ιησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η ήθελης αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους,

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδή εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν αλλά, ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξι ελπίσιμον δόξασι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.

Διόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάββα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας

0: Το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο Άγιος της Μαρίας Παστουρματζή. Διαβάζει η Σοφία Χατζή.

Φως ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός. Σουρούπωνε. Το φως έπεφτε λιγοστό. Δέσμες χλωμές μέσα από τα κάγκελα. Ο Ζερβός κάθισε ένα κούρκουδα επάνω στο κρεβάτι του, παλεύοντας να συμμαζέψει τα μεγάλα πόδια του. Ακούγε αφηρημένα τις ευχές του Εσπερινού. Ο άλλος σηκώθηκε, άνοιξε τα λιγνά του χέρια και κοίταξε τον ουρανό. Ένα μικρό κομμάτι γαλανό από το στενό φεγγίτι του κελιού. «Στερέωσε, Κύριος, ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην». Είπε και κάτι άλλο που ο Ζερβός δεν καταλάβαινε. Έκαμε και τρεις βαθιές μετάνοιες, έτσι που το κεφάλι του ακούμπησε στη γη. Ύστερα σχημάτισε με βλάβια επάνω στο σώμα το σημάδι του Σταυρού, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Ο Ζερβός μηχανικά σταυροκοπήθηκε κι αυτός. Έκαμε ένα μιλήσιμο, ο φίλος του έβγαλε κάτω από το μαξιλάρι του το κομποσχήνι του. Η κόμπη, μισοφθαρμένη, ξοδεμένη από την αφή, άρχισαν να γλιστρούν στα δάχτυλα. «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με».

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ζερβός περίμενε με υπομονή. Έναν, δύο, τρεις κύκλους κάμαμε κόμπι μέσα στα δάχτυλα. Ύστερα, απίθωσε το κομποσχήνι μαλακά κάτω από το μαξιλάρι του. Έκανε πάλι το σταυρό. Δόξα να έχει ο Πανάγαθος, στέναξε με ανακούφιση. «Τέλειωσες, Άγιε?» ρώτησε ο Ζερβός. «Τέλειωσα», αποκρίθηκε ήσυχα ο άλλος και κάθισε στην άκρη του κρεβατιού του, σταυρώνοντας τα χέρια του.

«Βρέζερβο», πρόσθεσε σκεφτικά μετά από λίγο. «Σταμάτα πια να με φωνάζεις Άγιε και Άγιε, Βασίλης είναι το όνομά μου». Τι να σου κάνω εγώ του λόγου σου που είσαι Άγιος, εγώ φταίω, ή μήπως εγώ να σε λέω έτσι, όλη φυλακή σε έχει Άγιο». Ο Βασίλης αναστέναξε με ένα μεγάλο «Αχ». «Γι' αυτό», συνέχισε με τέχνη ο Ζερβός, «και όλοι αναρωτιόμαστε τι θέλει ανάμεσά μας ένας Άγιος, ένα αρνάκι του Θεού ανάμεσα σε εμάς, τους λύκους, τα αποβράσματα της γης».

Ο άλλος έσκυψε το κεφάλι του και οι γραμμές στα χείλια του κλειδώσανε. Ο Ζερβός σύρθηκε στην άκρη του δικού του κρεβατιού να τον κοιτά καλύτερα. «Βρε, Άγιε», έκαμε αργά, «εγώ σε ένα μήνα φεύγω. Αποφυλακίζομαι. 6 χρόνια μείναμε μαζί εδώ σε τούτο το κελί. Με πόνεσες. Με νοιάστηκε σαν ο πατέρας εκείνο το παιδί το άσωτο που μας έλεγες από το Ευαγγέλιο. Και εγώ σ' αγάπησα, το ξέρεις. Σε γιατροπόρεψα και στην αρρώστια σου, χαλάλη σου, που να σε ευλογεί ο Θεός. Μα εσύ ποτέ σου δεν μου μίλησες. Ποιος είσαι? Από πού? Τι σε έφερε εδώ? Στρίδι, βρε παιδί μου, κλειστό η ψυχή σου. Μίλα ευλογημένε να λαφρώσουνε τα μέσα σου.

Ο άλλος πάλι σώπασε. «Μίλα βρε Άγιε, σ' αγαπάει ο Ζερβός». «Μιλώ», είπε εκείνος με απόφαση. «Σε ποιον?» «Στον Θεό μου». «Στο Θεό σου, το ξέρουμε αυτό, όλη την ώρα του προσεύχεσαι, μα δεν φτάνει αυτό βρε Άγιε. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Θέλουμε και τον άνθρωπο. Αν ήταν ο Θεός σου θα μας έκανε αγρίμια». «Αχ», αναστέναξε και πάλι ο Βασίλης. «Όλο φυσάς και ξεφυσάς, τα είδες? Και σιωπή, σιωπή, τι να σου κάνω απόκαμα», είπε ο Ζερβός και σώπασε τάχατες με θυμό.

«Μωρέ, θέλεις να μιλήσεις», έκανε μετά από λίγο πονηρά. «Αλλά, βέβαια, πού να καταδεχθεί η αγιοσύνη σου εμένα το σκουπίδι. Πάψε, Γιάννη», τεινάχθηκε ο Άγιος. «Τι λόγια λες και μου ματώνεις κι άλλο την ψυχή. Είδες, αίμα έχεις μέσα σου. Άστο, μωρέ, να βγει να καθαρίσει πληγή. Τι περιμένεις? Εγώ σε λίγες μέρες φεύγω. Κι άλλον σαν εμένα να σε νιώσει, ποιον θα βρεις?» Ο άλλος σήκωσε πρώτη φορά το πρόσωπό του και τον κοίταξε. «Πες μου μόνο τόσο, μόνο αυτό», προχώρησε ο Ζερβός με ικανοποίηση. «Σκότωσες, για δεν σκότωσες. Δεν σκότωσες, εγώ κόβω το κεφάλι μου, δεν σκότωσες». Ο Άγιος κοιτούσε και είχε μια λύπη μες στα μάτια του. Μια λύπη.

«Δε σκότωσες εσύ, ε?» επέμεινε με πείσμα ο Ζαρβός. «Όχι, δε σκότωσα», στέναξε κουρασμένα ο Άγιος. «Είδες, το ξέρα», φώναξε θριαμβολογώντας ο Ζερβός. «Και τι φοβάσαι να το πεις, μωρέ, τιμή σου και καμάρι σου. Και δεν μου λες, βρε παλικάρι», συνέχισε χαρούμενα που ο Άγιος του ήταν καθαρός, «πως εμπερδέψανε με το Φωνιά. Μοιάζεις του λόγου σου Φωνιάς». «Έμοιαζα πολύ με το Φωνιά», μουρμούρισε μονολογώντας ο Βασίλης. «Ε, πόσο πολύ, βρε παιδί μου, δίδυμος αδερφός σου ήταν», ξεφώνησε ο Γιάννης με αφέλεια. «Σώπα, Γιάννη, σώπα», βόγγιξε ο Άγιος και το κορμί του κόπηκε στα δυο. Τον κοίταξε ο Ζερβός και όλες οι τρίχες του κορμιού του σηκωθήκανε. Τεινάχθηκε ευθύς από το κρεβάτι του και πήγε πλάι του. «Βασίλη», τον βάσταξε από τους ώμους. «Βασίλη, αδελφέ μου, ποια συμφορά, μωρέ, σε χτύπησε?» μουρμούρισε και τρόμαξε. Πόνο, τόσο πόνο δεν είχε ματαδεί σε πρόσωπο ανθρώπινο. Και το μυαλό του δούλεψε σαν αστραπή. Και μια κρυάδα χύθηκε στα μέλη του. «Βασίλη, εγώ είμαι εδώ, ο Ζερβός. Και αν θέλεις μου μιλάς, αν θέλεις σώπαινε»,

μα ο Άγιος είχε μερέψει πια. Ήτανε μόνο μια στιγμή. Κι ύστερα πάλι η όψη του έγινε καλοσυνάτη και γλυκιά. Μονάχα δάκρυα, μεγάλα βουβά δάκρυα τρέχανε από τα μάτια του. Ο Ζερβός πήρε τα σκελετωμένα χέρια και τα χάιδευε. «Εγώ είμαι εδώ. Και αν θέλεις μου μιλάς. Αν θέλεις, σώπαινε».

Έκλαιγε ο Άγιος και ο ληστής του χάιδευε τα χέρια με στοργή. Κάποια στιγμή σήκωσε ο Βασίλης το κεφάλι και τον κοίταξε με τρυφεράδα, με ευγνωμοσύνη. «Συγχώραμε, Θεέ μου», ψιθυρίσανε τα μέσα του. 20 χρόνια ο δούλος σου σιωπά. Μέση του έστειλες μια ανθρώπινη καρδιά. Και ο δούλος είναι άνθρωπος, δεν είναι αγρίμη. Κύριε, συγχώραμε». Και μόλις τέλεψε την προσευχή του, μέσα του είπε: «Θα σου πω, Ζερβό». Έκανε με ανακούφιση: «Αφού με νοιάζεσαι και με αγαπάς, θα σου τα πω. Μα δεν θα ανοίξεις πουθενά το στόμα σου.

Στον τάφο θα τα πάρω, Άγιε, στορκίζομαι. Μην ορκίζεσαι, Δεγκάμι, μου φτάνει μόνο ο λόγος σου. Τον έχεις, είπε ο Ζερβός. Δίδυμοι ήμασταν, άρχισε σιγά. Βγήκαμε από την κοιλιά της μάνας μας ίδια μέρα, ίδια ώρα, σαν τον Ισάβ και τον Ιακώβ. Και μοιάζαμε σαν δυο σταλαματιές νερό. Κανείς δεν μας ξεχώριζε. Μονάχα η μάνα μας και αυτή καμιά φορά μας μπέρδευε. Και εμείς παιδιά κάναμε χωρατά και αλλάζαμε τα ονόματα. Μα όσο οι ίδιοι ήμασταν στο πρόσωπο, τόσο αλλιώτικοι είχαμε ψυχή. Αψής εκείνος, ζωηρός, ατίθασος, όλο παιχνίδι και όλο σκανταλιά. Συνεσταλμένος ήμερος εγώ όλο με τα βιβλία και τα γράμματα της Εκκλησίας. Μα αγαπιόμασταν, πόσο αγαπιόμασταν, το ήξερε ο Θεός. Πάντα μαζί και στο σχολείο και στο παιχνίδι πάντοτε. Ώσπου ήρθε ο καιρός και μεγαλώσαμε. Τότε που ο άντρας βγάζει χνούδι στο πηγούνι του και βλέπει τη γυναίκα λιώτικα.

Σταμάτησε ο Άγιος και τα μικρά μαύρα του μάτια θάμπωσαν. Και βρήκατε καθής μια κοπελιά και την αγάπησε, βοήθησε ο Ζερβός. Εκείνος βρήκε. Στέναξε σιγά ο Άγιος. Εγώ δεν πρόλαβα. Τη λέγανε Αρχοντούλα και ήταν πάνω από το βουνό, 5 χωριά πιο μακριά από μας. Εμείς μέναμε στον κάμπο. Ήταν νέα. Είχε δεν έχει κλείσει τα 18 και όμορφη, ψηλή, ψηλή και λιγερή σαν το μαγιάτικο κλονί. Και είχε δυο μάτια που έλαμπαν σαν χάντρες του και χρυμπαριού. Χορεύαν αντικριστά ο αδελφός μου και λόγω της στο πανηγύρι του Αηλιά. Γινόταν γιορτή μεγάλη του Αηλιά. Όλος ο κάμπος και όλα τα βουνά συνάζονται. Νέοι και γέροι επάνω στο βουνό και ανάβανε φωτιές και χόρευαν ως το πρωί. Γνωστοί με άγνωστοι. Χορεύανε και οι δυο τους, ο αδελφός μου και η αρχοντή. Και τα μάτια τους πετούσανε σαϊτιές. Και εγώ τους έβλεπα από μακριά και έτρεμα. Γιατί μου ρε Άγιε, κακό πράγμα είναι η αγάπη, έκαμε ο Ζερβός. Όχι. Κακό είναι να αγαπάς ξένη γυναίκα, αυτό είναι κακό. Γιατί η αρχοντούλα ήταν στεφανωμένη, βρε Ζερβό. Στεφανωμένη με παπά και με κουμπάρο. Την είχαν δώσει οι γονείς της πριν καλά-καλά ακόμη ξεπαιδιάσει στον Κώστα τον Παρά, που ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος και δεν είχε βρει τέρι να αναστήσει το δικό του σπιτικό. Τον λέγανε Παρά γιατί είχε παράδες, κτήματα πολλά, και κατέβαινε στην πολιτεία και έκανε και εμπόριο. Η αρχοντή ήταν φτωχή. 10 ψυχές ήταν η φαμίλια της και πίναγαν. Τους έταξε ο Παράς και σπίτι και φλουριά και του τη δώσανε. «Μην τη ζυγώνεις, αδελφέ μου», τον ορμήνευα. «Ξένο κορίτσι να τα αγγίξεις, πώς τολμάς?» Μα εκείνος θύμωνε, κοκκίνιζε το μούτρο του, οι φλέβες τα μιλίγκια του φουσκώνανε. «Τι λες, μωρέ?» Μα απόπαιρνε. «Τι φταίει λόγω της που την πουλήσανε, μωρό παιδί, σε εκείνο το μαραγκιασμένο λείψανο, σε εκείνη τη σκιά? Δική μου είναι η αρχοντή, τ' ακούς? Την αγαπώ και μ' αγαπά. Για μένα φτιάχτηκε από τα χέρια του Θεού, τ' ακούς? Βράζει το αίμα μας».

Εδώ που τα λέμε, βρεάγιε, δεν είχε και άδικο το αδέλφι σου. Κείνο το κρίνο να μαραίνεται σε ροζιασμένα δάχτυλα, τον έκοψε ο Ζερβός. Σώπα Ζερβό και κρυματίζεσαι. Όπως και να έχει, ο γάμος είναι άγιο πράγμα. Φοβερό μυστήριο. Και όποιος τους δένει ο Θεός στην εκκλησιά, άνθρωπος να τους λύσει, ας μην τολμά. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Μα ο αδερφός μου δεν τα ψήφισε τα λόγια του Θεού. Μήτε και των ανθρώπων ψήφισε τα σούσουρα που συνάζονταν στις γωνιές και κρυφολέγανε. Δουλεύαν οι γλώσσες, ζωγραφίζαν εικόνες, ζωντανεύανε σκηνές, αλήθειες με τα ψέματα. Όλα μπερδεύονταν μεταξύ τους. Και η φαντασία σαν τον άνεμο σε δάσος που λαμπάδιαζε, έτσι σιδάβλιζε εκείνη την κακιά φωτιά που είχε ο άνθρωπος στο μέσα του, να τρώει με τα λόγια του τη σάρκα του αλουνού. Ήρθε, λέγανε, ένας νιός ψηλός μελαχρινός από τον κάμπο και την ξελόγιασε την αρχοντούλα του Παρά. Και ακούγαν, λέγαν πίσω από τα θάμνα την αγάπη τους και βλέπαν, λέγαν, τις σκιές τους να λυγούν στο φεγγαρόφωτο και τον βλέπανε, λέγαν, εκείνον να γλιστρά σκυφτός μέσα στο σπίτι της κρυματισμένης όταν έλειπε ο Παράς και μόλευε, λέγαν, τα σεντόνια του αδιάντροπος.

Αυτά ψιθυριζόντανε από στόμα σε στόμα, από αυτή σε αυτή, ώσπου έφτασαν και στα αυτιά του άντρα της. Βλέπεις, τα λόγια έχουν φτερά και ταξιδεύουνε. Σαν βγουν από τα χείλη, να τα δέσεις δεν μπορείς. Εγώ βέβαια λέω και να μην ήταν τα λόγια, θα τα ένιωθω παράς, γιατί αλλιώς κοιτούν τα μάτια της γυναίκας σαν πατάει το στεφάνι της.

Και το φωνικό. Τον έκοψε ανυπόμονο ο Ζερβός, που άρχισε να καταλαβαίνει τη συνέχεια. Το φωνικό πώς έγινε. Ήταν χειμώνας. Είχε ένα κρύο άγριο, έτσουζαν τα μέλη μας. Μας είχαν σωθεί τα ξύλα στο χωριό και έπρεπε να ανεβούμε στο χωριό της Αρχοντής, στον Μπαρμπαλάμπρο, που είχε το κονάκι του εκεί και έδινε ξύλα σε όλη την περιοχή. «Δεν θα ανέβεις μόνος σου», είπα στον αδελφό μου, «μαζί θα πάμε». Γιατί είχα φόβο μέσα μου, έγνοια κακή. Ξεσήκωνε θεούς και δαίμονες που είχε μάθει ο Παράς και έλεγε πως φυλάγεται, μα εγώ την ήξερα τη φλόγα που τον έλειωνε και έλεγα «δεν θα κρατηθεί». «Μαζί θα πάμε», επέμενα, «για να πατήσεις το κακό πιο εύκολα και μην τολμήσεις να ζυγώσεις το κατόφλι της». Είδε που απόειδε, δέχτηκε τη συνοδεία μου. «Μη με φοβάσαι», μου έλεγε, «δεν πρόκειται να τη ζυγώσω, είναι εκεί αυτός». Και το αυτός το πρόφερνε με τόσο μίσος που τα μάτια του τα μαύρα σκοτίνιαζαν σαν την κόλαση.

0: Άγιος της Μαρίας Παστουρμαντζή. Διάβασε η Σοφία Χαντζή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

«Τα δαιμόνια και οι επίγειοι άγγελοι». Ήταν το 1974 και βρισκόμουν πρωί, ακόμα σκοτάδι, στο πρακτορείο λεωφορείων για Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη. Είχα ταξιδέψει με φοιτητικό εισιτήριο με τρένο από Αθήνα και είχα κοιμηθεί από βραδύ στο σπίτι μιας φιλόξενης ξαδέρφης μου στην Ανάληψη, 10 λεπτά περπάτημα από το πρακτορείο. Το πρώτο δρομολόγιο για Ουρανούπολη είχε ανταπόκριση με το καΐκι που θα μας πήγαινε για Δάφνη στο λιμανάκι του Αγίου Όρους. Πήγαινα για Σιμονόπετρα να δω τον γέροντά μου Εμιλιανό και τους πατέρες της Μονής. Μόλις έφτασε λοιπόν το λεωφορείο που θα μας πήγαινε στην Ουρανούπολη, απ' έξω από το πρακτορείο βλέπω έναν πιτσιρικά κάπου 10 ετών που συνοδευόταν από ένα γεροδεμένο παλικάρι περίπου 25 ετών να ουρλιάζει και να κυλιέται στην άσφαλτο προσπαθώντας να ξεφύγει από το σύνοδό του. Κάποια στιγμή προσπάθησε να χωθεί κάτω από το λεωφορείο, αρπάχτηκε από τη ρόδα και έβγαζε αφρούς από το στόμα του και έκραζε ακαταλαβίστικα. Ο συνοδός του κατάφερε να τον μαζέψει τελικά, τον έβαλε στο λεωφορείο προς τη μεριά του παραθύρου, κάθισε και αυτός προς το διάδρομο. Συμπτωματικά κάθισα και εγώ στη θέση δίπλα στο διάδρομο από την άλλη πλευρά. Μου συστήθηκε για θείος του παιδιού που ήταν δαιμονισμένο. Είχε ακούσει για τον πατέρα Παΐσιο και με ρώτησε πού θα τον βρει. Όχι, δεν είχε συνεννοηθεί μαζί του, απλοί άνθρωποι από χωριό, άλλες εποχές τότε, πήγαινε μέσα όλα. Το έδωσα τις πληροφορίες που ζήταγε, χωρίσαμε στη Δάφνη, αυτός πήρε το αρχαίο λεωφορείο, το μοναδικό τότε τροχοφόρο όχημα για καριές, με τον πιτσιρικά να μιλάει να ηρεμήσει. Του είχε κόψει τα νύχια πολύ κοντά, να μην χρατσουνά τον εαυτό του και τους άλλους. Ανέβηκα στη Σιμονόπετρα, είδα τον πνευματικό μου, λειτουργήθηκα με τους αγαπημένους μου πατέρες και την άλλη μέρα θα πήγαινα για Καριές, γι' αυτό κατέβηκα στη Δάφνη να πάρω το λεωφορείο που είχε διανυκτερεύσει στις Καριές. Άθλιος ο χωματόδρομος την εποχή εκείνη, γεμάτο λακκούβες, σκέτη ταλαιπωρία. Έφτασε μετά πολλά το λεωφορείο και μια έκπληξη με περίμενε, καθώς από τα σκαλοπάτια του είδα να κατεβαίνει ήρεμος και γαλήνιος ο χθεσινός δαιμονισμένος πιτσιρικάς, άλλος άνθρωπος. Ρώτησα το θείο του και μου είπε τα καθέκαστα. Ο γέροντος Παΐσιος τους περίμενε στην πόρτα του κήπου του, σαν να ήξερε για τον ερχομό τους. Τους έβαλε μέσα στο σπίτι και μαζί με το παιδάκι μπήκανε στο εκκλησάκι του, ενώ ο θείος προσευχόταν στο διάδρομο απ' έξω. Μετά από λίγη ώρα, μια βρώμα, σαν να άδειαζε βόθρος, γέμισε όλο το κελί. Σιγά σιγά ξεβρώμησε και ο πιτσιρικάς βγήκε ήρεμος μαζί με τον γέροντα Παΐσιο. Του συνέστησε να πάνε σε γειτονικό μοναστήρι, να κοινωνήσει την επομένη και γενικά να κοινωνάει το παιδί όσο συχνότερα γίνεται. Χρόνια αργότερα βρισκόμουν στην Κέρκυρα για ένα ιατρικό συνέδριο και επισκέφθηκα την Ιερά Γυναικεία Μονή Αγίου Δημητρίου. Είχα γνωρίσει τις μοναχές όταν με επισκέφθηκαν για οφθαλμολογικά προβλήματα στην Αθήνα. Τα καλά του επαγγέλματος. Κάνανε χαρά για την επίσκεψή μου. Μου διηγήθηκαν για έναν Άγιο Παππούλη, τον Γέροντα Θεόδουλο, που έζησε λίγα χρόνια πριν σε αυτό το μοναστήρι και είχε πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ήταν προορατικός και είχε μεγάλο χάρισμα και εξόρκιζε δαιμονισμένους. Είχε και ένα πηγάδι αγίασμα κοντά στο ιερό και έστελνε τους διαβασμένους να λουστούν και θεραπεύονταν. Κάποτε τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Κερκύρας ευνηδιαστικά να κάνει έλεγχο. Του είχαν καταγγείλει ότι έμεναν εκεί κοντά του 3-4 γυναίκες πρώην δαιμονισμένες που δεν ξεκόλαγαν να πάνε σπίτια τους. Οι δύο μάλιστα φορούσαν την μπλε στολή των δοκίμων. Τα ίδια δηλαδή με τον Άγιο Νεκτάριο, ιεροκατηγορίες. Ο γέροντας είχε μόλις ξεκινήσει να διαβάσει κάποια δαιμονισμένη και χάρηκε που είδε το αδεσπότη. «Σεβασμιότατε, ο Θεός σας έστειλε. Ελάτε να διαβάσουμε μαζί να φύγουν τα δαιμόνια. Είναι δύσκολη περίπτωση». Ο αγαθός γέροντας πίστεψε ότι ήταν από το Θεό σταλμένες οι αρχιερατικές ενισχύσεις. Διάβασαν λοιπόν τις ευχές, αλλά τίποτα. «Συμβαίνει, δέσποτά μου, όταν είναι πολλά τα δαιμόνια και δυνατά να μην φεύγουν με την πρώτη. Θα την ξαναδιαβάσουμε». Ούτε τη δεύτερη φορά έγινε τίποτα, κουράστηκε ο δεσπότης, ήταν και από δρόμο. Πήγε να ξεκουραστεί λιγάκι και άφησε τον γέροντα να συνεχίσει. Μετά από την τρίτη προσπάθεια, βγήκαν τα δαιμόνια, λούστηκε και η πρώην δαιμονισμένη στο αγίασμα και ο δεσπότης χαιρέτησε να φύγει. Ο γέροντας Θεόδουλος στενοχωρήθηκε που δεν τον περιποιήθηκε όπως θα ήθελε και τον ρώτησε φεύγοντας την πόρτα.
Αλήθεια, σεβασμιότατε, με όλα αυτά δεν σας ρώτησα γιατί ήλθατε σήμερα στο μοναστήρι μας. Θέλατε κάτι μήπως? Και ο δεσπότης: Όχι, ευλογημένε, περαστικός ήμουν και είπα να σε χαιρετήσω. Να έχεις την ευχή μου, συνέχισε το έργο σου και μην ακούς κανέναν. Μετά από χρόνια πέθανε ο γέροντας Θεόδουλος και τον έθαψαν πίσω από το ιερό της εκκλησίας, δίπλα από το αγίασμα. Κάποια μέρα το επισκέφθηκε αυτό το μοναστηράκι ο γέροντας Παΐσιος. Ο γέροντας ξεναγήθηκε, αλλά έδειχνε ανήσυχος σαν κάτι να γύρευε. Με τα πολλά οι αδελφές του διηγήθηκαν την ιστορία για τους δαιμονισμένους και για τον Άγιο Γέροντα Θεόδουλο που τους θεράπευε. «Αν πες το επιτέλους, ευλογημένη, και τόση ώρα δεν μπορούσα κι εγώ να καταλάβω τι γίνεται». Ο γέροντας Παΐσιος είχε αισθανθεί την αγιότητα του τόπου και γι' αυτό έψαχνε. «Βλέπεις, οι άγιες ψυχές επικοινωνούν στην εκκλησία μας, είτε ανήκουν πια στη θριαμβεύουσα, είτε αγωνίζονται στη ζώσα εκκλησία».

Όταν πήγαμε την οικογένεια στα Ιεροσόλυμα, συμμετείχαμε σε μια λειτουργία μέσα στη νύχτα στον Πανάγιο Τάφο. Είναι μεγάλη η συγκίνηση αναμφισβήτητα. Όσοι γευτήκαν μια τέτοια εμπειρία με καταλαβαίνουν. Είχα το νου μου στα παιδιά μέσα στα σκοτάδια. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή μου έλειπε ο μεγαλύτερος, πιο ζωηρός και πιο επικίνδυνος στην αρχή της εφηβείας του. Είχε κρυφτεί πίσω από μια κολόνα γονατιστός και έκλαιγε. Ο τόπος βλέπεις, αγιασμένος και οι αγνές παιδικές ψυχές καταλαβαίνουν. Είναι κοντύτερα στους Αγίους, τους επίγειους αγγέλους. Ο Γόρδιος Δεσμός. Είχα ένα πρόβλημα με κάποιους ασθενείς μου όταν επέστρεψα το 1986 στην Ελλάδα. Είχαν οριακή, όπως λέμε στην ιατρική, ένδειξη για χειρουργείο. Συνήθως ήταν μονόφθαλμοι με σοβαρά προβλήματα, τυφλοί, απελπισμένοι, που ερχόντουσαν με ελπίδες πως ίσως να τους έσωζα. Ήμασταν 2-3 όλοι και όλοι στην Αθήνα που θυσιάσαμε κάποια χρόνια στο εξωτερικό και μετεκπαιδευτήκαμε σε καινούργια χειρουργική μέθοδο, τη βιτρεκτομή, που έσωζε πολύ κοσμάκι από τύφλωση. Είτε αυτή ήταν από τραύματα, είτε από σάκχαρο, είτε από αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς, είτε από άλλα αίτια τέλος πάντων. Και καλά, στους περισσότερους ήταν τα πράγματα ξεκάθαρα, αλλά τι κάνεις με αυτούς που είναι οριακοί? Σκεφτόμουν παραδείγματος χάρη να κάνω την εγχείρηση. Κάτι μπορεί να βγει και να σωθεί ο ανθρωπάκος. Ή πάλι άσε, καλά του είπαν, δεν έχει ελπίδα, δεν θα δει. Κάποτε μια γριά κοτσονάτη με ρώτησε, «Ρε γιατρέ, μια πιθανότητα στις χίλιες υπάρχει για να δω?» Και όταν της απάντησα ναι, μου είπε, «Εκάν την λοιπόν την εγχείρηση. Έτσι κι αλλιώς τυφλή είμαι, τι έχω να φοβηθώ?» Για χρόνια με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε, «Θυμάσαι που δεν ήθελες να με χειρουργήσεις? Από τη Σαλαμίνα σου τηλεφωνώ, μόνη μου ήλθα, την ευχή μου να έχεις». Από την άλλη μεριά, όταν δεν τα κατάφερνα, με πιάναν λογισμοί. «Βρε, μπας και δεν έπρεπε να το χειρουργήσω αυτό το μάτι. Μπας και με παρασέρνει το κέρδος. Μπας και γι' αυτό με είπε ο παπά Εφραίμ στα κατουνάκια άπλιστο και κλέφτη. Άσε, θα ρωτήσω το γέροντα Παΐσιο», σκεφτόμουν. Σε κάποια επίσκεψη του έθεσα το θέμα που με απασχολούσε. Και τότε θαύμασα την ξεκάθαρη και πρακτική σκέψη του γέροντα Παϊσίου. Ούτε για διάκριση, ούτε μπερδεμένα πράγματα. Γέλασε και μου είπε, «Γι' αυτό στενοχωριέσαι να πούμε, αδελφέ μου. Να μην παίρνεις λεφτά. Όταν έχεις αμφιβολία, αν πρέπει, ας υποθέσουμε να κάνεις μια εγχείρηση ή όχι, απλά δεν θα παίρνεις αμοιβή και έτσι θα έχεις τη συνείδησή σου καθαρή». Σαν να πήρε το σπαθί του Μεγαλέξανδρου και το κουβάρι των λογισμών λύθηκε με μια σπαθιά. Έκτοτε τον θυμήθηκα πολλές φορές. Και να σας πω κάτι, όπως την πρώτη μας συνάντηση μου είχε εξηγήσει, αυτό που δίνεις εκείνη την ώρα είναι η αγάπη σου και η αγάπη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αλλοιώνει τους ανθρώπους, μόλις μπει μέσα τους, αφοπλίζει τον μισόκαλο. Έχω δει ανθρώπους δύσπιστους να σπάει το καρύδι μέσα τους και να γίνονται χαλοί να τους πατήσεις. Τώρα μάλιστα που όλοι πια τον γνώρισαν σαν Άγιο τον Γέροντα Παΐσιο, και όλοι τον έχουν ακουστά, όταν τους εξηγώ ότι αυτός πριν 30 χρόνια με ορμήνευσε να μην ζητάω αμοιβή, όταν είναι αμφίβολα τα αποτελέσματα, τότε αναπαύεται ο λογισμός τους και αφήνονται στο θέλημα του Θεού. Και όσον αφορά την αμοιβή, μην νομίζετε, το εκατονταπλασίωνα ισχύει πλήρως. Σας το βεβαιώνω εγώ ο άπλιστος. Οι περισσότεροι σε αμοιβούν τελικά και με το παραπάνω. Μα είναι τόση η χαρά που δέχομαι, ώστε δεν χρειάζεται και τίποτε άλλο. 10.000 μάτια χειρουργήσα στην καριέρα μου. Δύσκολες περιπτώσεις και όμως ένας δεν με έσυρε σε μηνύσεις και δικαστήρια. Δεν ξέρω αν είναι η λύση που μου έδωσε ο γέροντας Παΐσιος ή μήπως η ευχή του που με προστατεύει.

Αποχαιρετισμός, η καθυστερημένη. Βρισκόμαστε στις αρχές του 1994. Μια χρονιά αργότερα ο Άγιος Παΐσιος άλλαξε μετερίζη προσευχής. Ανέβηκε στους ουρανούς, κοντύτερα στο Χριστό μας. Πήρα τους δύο μεγαλύτερους γιους μου και ανεβήκαμε στο Άγιον Όρος για προσκύνημα. Σιμωνόπετρα πρώτα, που ήταν η βάση μας, να δούμε τον γέροντά μας Εμιλιανό, κατουνά και μετά στον παπά Εφραίμ, τον αγαπημένο και γνωστό στα παιδιά από την παραμονή στο σπίτι μας στην Αθήνα, τότε που χειρουργήθηκε για καταράκτη. Χάρηκαν τα παιδιά. Ο παπά Ιωσήφ και οι πατέρες της συνοδείας και τι δεν έκαναν να τους ευχαριστήσουν. Πατάτες τηγανητές, ιστορίες, λιβάνια, κομποσχήνια, καβαλαρία στα μουλάρια και προπάντων αυτή η μεγάλη αγκαλιά του παππούλη μας του αγαπημένου. Με δυσκολία τους ξεκόλλησα να πάμε και στις Καριές να προλάβουν τα παιδάκια μου να πάρουν την ευχή και του γέροντα Παΐσιου. Να έχουν να διηγούνται στα εγγόνια μου για έναν ακόμα Άγιο της Εκκλησίας μας που τα ευλόγησε και φίλησαν το χέρι του. Ο Σπυράκος, ο πρωτότοκος, στα 14 και ο κατά 6 χρόνια μικρότερος Βασιλάκης, ο αγαπημένος του παπά Εφραίμ Κατουνακιώτη. Από τις Καριές, όπου μας άφησε το παλιό λεωφορείο, κατηφορήσαμε με τα πόδια μέχρι την Παναγούδα, το κελί του γέροντα Παΐσιου. Χαθήκαμε όμως το δρόμο, λοξοδρομήσαμε και έτσι φτάσαμε λίγο αργοπορημένοι. Κόσμος πολλής, καθισμένοι σε κορμούς δέντρων στην αυλή του κελιού, είχε και καλό καιρό και ο γέροντας καθισμένος ανάμεσά τους, τελείωνε την ομιλία και τις συμβουλές του. Λοιπόν, ακούτε τι σας λέω, να εξομολογήσετε, να κοινωνάτε, άντε να κάνετε για καμιά ελεημοσύνη, για να πιάσετε τη βάση, να πούμε, και να μπείτε στον παράδεισο. Θυμήθηκα με νοσταλγία τις συναντήσεις τις παλιές μας, όταν 20 χρόνια πριν τον βλέπαμε μοναχή με τις ώρες. Ο γέροντας με ένα μάτι διαπεραστικό μας κοίταζε επίμονα, που μπήκαμε και εμείς στην αυλή, σαν να μας ρώταγε: «Εσείς, πού θα ξεφυτρώσατε πάλι?» Κατάλαβα την εύλογη ματιά του και τον ρώτησα κάνοντας λογοπαίγνιο: «Καθυστερημένους δέχεστε, γέροντά μου?» Αυτό ήταν. Μεγάλη αίσθηση στο χιούμορ ο παππούλης, ξέχασε αμέσως την κούρασή του. «Ελάτε εδώ, βρε καθυστερημένη», είπε. Μας έβαλε κοντά του, μας ευλόγησε και ρώτησε το Βασιλάκι, κρατώντας τον στην αγκαλιά του: «Λοιπόν, τι λες, θα έλθεις εδώ κοντά μου να γίνεις μοναχός? Μόνο 40 χρόνια θα σε κρατήσω και μετά θα σε επιστρέψω στον πατέρα σου. Μην ακούς που λένε ότι θα πεθάνω, όπου να είναι. Χαζός είμαι να με θάψουν χειμώνα καιρό μέσα στις υγρασίες και να κρυώνω? Όχι. Θα περιμένω πρώτα να έλθει καλοκαίρι, να πιάσουν οι ζέστες και τότε θα χωθώ στον τάφο να δροσίζομαι». Ένας επισκέπτης τον ρώτησε τότε περί νοεράς προσευχής και ο γέροντας του απάντησε πάλι: «Να εξομολογήσετε, να κοινωνάτε τακτικά, να κάνετε για καμία ελεημοσύνη, να πιάσετε τη βάση, να πούμε, κατάλαβες, άστα τα άλλα». «Μα», επέμενε αυτός, «πέστε μας και δύο λόγια για την ωερά προσευχή». Και ο γέροντας ξανά: «Ω, ακούς τι σου λέω, βρε αδελφέ? Κοίτα να πάρεις τη βάση, να μπεις στον παράδεισο, να πούμε, ω». Θυμάμαι αυτές τις τελευταίες του συμβουλές. Ήταν οι τελευταίες παρακαταθήκες, απλές κουβέντες και ξεκάθαρες. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Ιάκωβος και η Παναγία η Μακριμάλισσα. Έχουν γραφτεί πολλά για την αντιπάθεια του γέροντα Παϊσίου στα χρήματα, την εχθρότητά του προς το Μαμονά και την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Θεία Πρόνοια. Όμως σε τούτη η ιστορία που θα σας διηγηθώ αξίζει, γιατί δείχνει πέρα από αυτό την ψυχική επικοινωνία των Αγίων της Εκκλησίας μας και επιβεβαιώνει το συνέστημα που αισθανόμουν και εγώ όταν επισκεπτόμουν τον γέροντα Παΐσιο. Καταλάβαινα πως ήμουν ανοιχτό βιβλίο και έβλεπε μέσα στο μυαλό μου και τη σκέψη μου και μου έλεγε πράγματα χρήσιμα για την ψυχή μου, κρύβοντας όσο γινόταν τα χαρίσματά του αυτά, γιατί και αυτό σεβόταν το αυτεξούσιο το ανθρώπινο, όπως και ο Δεωρεοδότης Θεός.

Την ιστορία το λοιπόν που θα σας διηγηθώ μου διηγήθηκε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλης στα Ψαχνά Εύβοιας, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος. Θέλησα να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου, που είναι πολύ θαυματουργός και θεραπεύει μάλιστα και τον καρκίνο. Φτάνοντας στο χωριό Μακρυμάλη, στην τελευταία ανηφόρα για τη Μονή, συνέβη κάτι θαυμαστό που δεν μου έχει ξανατύχει. Είδα παιδάκια 10-15 ετών να κατηφορίζουν τρέχοντας χαρούμενα μέσα στο δρόμο, παρέες-παρέες, σαν σχολική εκδρομή ένα πράγμα. Και ξαφνικά, σε μια στροφή λίγο παραπάνω, είδα κόσμο πολύ, ολόκληρο χωριό που συνόδευαν την εικόνα της Παναγίας της Μακρυμάλισσας με έναν παπά να θυμιατίζει δίπλα της και τους πιστούς να ψέλνουν ύμνους χωρίς μικρόφωνα και άλλες συσκευές. Όχι, δεν ερχόντουσαν να μας προϋπαντήσουν, απλά πηγαίνανε την Αγία εικόνα στο χωριό να κάνουν την επομένη το πανηγυράκι. Δόξασα το Θεό που σε αυτές τις μέρες τις δύσκολες και πονηρές, ένα ολόκληρο χωριό κρατάει έτσι ζωντανά τις παραδόσεις. Στο μοναστήρι προσκυνήσαμε τα Άγια Λείψανα του Αγίου Παρθενίου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Χαραλάμπους και Παντελεήμονος και Αναργύρων, όλοι οι συνάδελφοι γιατροί και οι ιαματικοί και όχι σαν και εμάς με τα πτυχία και τα διδακτορικά. Μας δέχθηκε μετά ο ηγούμενος πατήρ Ιάκωβος, που έχει το όνομα του γέροντά του, Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη, κοντά στον οποίο εκάρη μοναχός και έζησε μέχρι την κοίμησή του το 1991 με το όνομα Ιλαρίων. Χήμαρος ο αγαθός και φιλόξενος Άγιος ηγούμενος, πολλές οι εμπειρίες και αναμνήσεις του. Μας διηγήθηκε λοιπόν πως όταν ήταν νεαρός θα πήγαινε στο Άγιον Όρος για προσκύνημα και ο γέροντας Ιάκωβος του ζήτησε μια χάρη. «Εκεί στο γέροντα Παΐσιο που θα πας, θέλω να δώσεις αυτό το φάκελο με λεφτά. Αλλά επειδή ο γέροντας Παΐσιος δεν θα τα δεχτεί, θα τα βάλεις με τρόπο σε ένα βιβλίο μέσα εκεί που θα προσκυνάς το εκκλησάκι του και θα έχει σίγουρα λειτουργικά βιβλία». Πήγε λοιπόν ο Γιάννης στο γέροντα Παΐσιο, μίλησαν πνευματικά και στο τέλος, πριν να φύγει, του ζήτησε ευλογία να μπει στο εκκλησάκι για προσκύνημα. Ο γέροντας αρνήθηκε, όμως και ο Γιάννης επέμενε κι αυτός. «Θέλω να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας στο τέμπλο», δικαιολογήθηκε. «Όπου και να προσκυνήσεις την Παναγία μας το ίδιο είναι. Γεμάτο το Άγιον Όρος με εικόνες της θαυματουργίας», αντέτεινε ο γέροντας, αλλά ο Γιάννης επέμενε πολύ, τον έσκαζε το γέροντα Παΐσιο, ώσπου δεν άντεξε και του είπε ανοιχτά. «Άκου Γιαννάκη, τα λεφτά που σου έδωσε ο γέροντας Ιάκωβος και σου είπε να τα κρύψεις με τρόπο σε ένα βιβλίο στο εκκλησάκι μου, να τα κρατήσεις, να τα δώσεις για καλές πράξεις και να κρατήσεις και εσύ να φας κανένα γλυκό με τους φίλους σου στη Λαμία». Κόκαλο ο Γιάννης. Πήγε στο γέροντα Ιάκωβο στο γυρισμό και αυτός γελώντας πριν του τα διηγηθεί του είπε: «Τα λεφτά που δεν δέχτηκε ο γέροντας Παΐσιος, να τα δώσεις σε καλές πράξεις και να κρατήσεις και εσύ για να φας κανένα κέρασμα με τους φίλους σου στη Λαμία». Κόκαλο δεύτερη φορά ο Γιάννης. «Μα γέροντά μου, πού το ξέρεις εσύ ότι δεν τα δέχτηκε και μου είπε ακριβώς τα ίδια?» «Αυτά είναι πνευματικά πράγματα. Άστα και μην τα ρωτάς», απάντησε ο γέροντας Ιάκωβος. Την ίδια απάντηση έδινε ο Άγιος αυτός γέροντας όταν αποκαλύπτονταν χαρίσματά του. Μια φορά ήταν σκυμμένος ο πατήρ Ιλαρίων μέσα στο ιερό, καθάριζε το πάτωμα και δεν φαινότανε. Μπαίνει λοιπόν φουριόζος ο γέροντας Ιάκωβος, κρατώντας ένα γράμμα στο χέρι του από Γερμανία, το ακουμπά στην Αγία Τράπεζα και πιάνει την κουβέντα με τον Όσιο Δαβίδ τον γέροντα, σαν να απευθύνονταν σε κάποιον φίλο ζωντανό που τον ακούει. «Άκου, Αγία μου, γέροντα Δαβίδ, τόσα χρόνια σε υπηρετώ και είμαι στη μονή σου. Σε παρακαλώ, εδώ είναι ανάγκη να γιατρέψουμε τούτο τον άρρωστο που είναι ο καημένος ξενιτεμένος μακριά στη Γερμανία και μου ζητάει βοήθεια με πολύ πίστη. Άντε, Αγία μου, Δαβίδ, κάνε αγάπη και πήγαινε μέχρι τη Γερμανία και κάνε τον καλά». Εκείνη τη στιγμή έκανε θόρυβο ο πατήρ Ιλαρίων και ο γέροντας τον αντιλήφθηκε και προσπάθησε να τον παλώσει. «Ξέχασα να πάρω τα νέα φάρμακα που μου έδωσε ο κρεμαστινός και είμαι λίγο συγχυσμένος και έχω παρεστήσεις», δικαιολογήθηκε. Αργότερα, που ο πατήρ Ιλαρίων επέμενε, «Είναι πνευματικά πράγματα αυτά», απάντησε ο Άγιος Ιάκωβος, σαν παιδάκι που το πιάσανε στα πράσα.

0: Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως «Ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο».
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamouli.gr.
4: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η εμνημόνευόν σου επί της φρονής μου εντυχώδη σε μελέτων εισέ ότι εγενή της βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε εμού δεν αντιλάβεται δεξιά σου αυτή δε εισμάτη μου. Εζήτησαν την ψυχή μου εις ελέγχονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθείς δεσχείας νομφέας μερίδες λεπεκονέσον διωδέ βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό επενεθίστε πας ο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λαρούν άδικα. Εντισόδησε μελέτων εισέ ότι εγενή της βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας έκυψα και ελιχθήν αντίο σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνω το ούσι στην δέησή μου. Ό,τι απλήστη καγόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιοίκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν εχθείς ελεύθερος. Ως ή τρεματίε καθεύονται σεν τάφο. Όνου και μνήστης έτη και αυτή εχθείς χειρός σου απόστησαν. Έθετο με λάκο κατωτάτων εις σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστερήχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετριοσβούς σου επίλογες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθοντα με ευδέλιγμα οι αυτοίς παρεδόθεν και όχι ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στέμισαν αποπτωχίες. Εκέκραξα από σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προσέντας Κύριος μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια ή ιατρία αναστήσωση και ξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε της εν τάφα το έλεό σου και την αληθιά σου εν διαπολία, μη γνωστήστε το δοσκό τη θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου υγεία πλελισμένη. Καώ προς η Κύριε κήρυξα το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπηση κνεωτητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξατάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα πιώσω με άμα. Εμάκρυνασα επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε κύριαξα και ανοιχτήν αντίο σου. Εις ελευθέ των οποίων σε προσευχή μου κλείνω το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθά μου πάσας θα σαν το ποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σε ανομίω σου, τον ιόμενον πάσα στο γνώσο σου, τον λυτρούμενον θάζει ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελέη και εκτριμή σου, τον εμπλημπλώντα να γαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αϊτού νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πα τη αδικουμένη σου, εγνώρισε τε οδού αφού το Μωυσή, τη ειρήσει λαή τα θελήματα αυτού. Ιχτρίμων και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος, οργίστησεται ουδέης των αιώνα μηνυήμ. Ού κατά τα συνομία σημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών, ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρνού από της γης εκρατέωσε Κύριος, το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να απεγούσουν να το λέω από της μόνη μάκρυνα φήμων τα συνομία σημών. Καθώς χτίρι πατήρι ου, σοκτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη, ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρητος σε ημέρε αυτού, ως η άνδος του αγρού, ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει, ούτε και επιγνώσεται, έτ τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ησιών. Τη φυλάω στη διαθήκη αυτού και με μνημένη, των εντρώνων αυτού πίσω αυτά. Κύριο εν το ουρανό έτοιμα σου, το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί το κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούνται στου λόγον αυτού, του ακούς τη φωνή του λόγον αυτού. Ευλογείται το Κύριο Πάσο δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται το Κύριο Πάτα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος ποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου, τη αληθεία σου. Εισάκουσα μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησες κρίση μετά το δούλου σε τη ου δικαιωθήσα την οποιόν σου, πας ζών. Ότι κατεδίωξε ένα Θεό στη ψυχή μου, και ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής. Ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν με το πνεύμα μου, εν εμία τεράθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν βάση της έργης σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτω. Διεμπέτασε πως τα σχήρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με, τι σταβαίνω στην Ισλάκο. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεο σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με, ότι προσέλα την ψυχή μου. Εξελούμε τον άνθρωπό μου, Κύριε, πως σε κατέφυγον, ενταξούμε ότι πίνετε θέλει η μάστη σου, ο Θεός μου. Το πέμα στο αγαθό να δικήσει με υγεία ευθεία, ένε και το νεματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, αφήψεις ψυχή μου και εν το ελέη σου. Εξωθέσεις ο Θεός μου και πολλής πάντας, του στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ όδωρος είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τον δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τον δούλο σου. Το πνεύμα σου τώρα θα οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, τι και νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Κύριε ελέησου.
2: Φέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
2: Φέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
2: Φέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
2: Φέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
2: Φέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
2: Πέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας

0: Κυρίας του καρπών της γης και τερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περπλέον των αδιπόρων των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρτουν εις την εημάς από πάση θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων

0: Ομενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν

0: Παρακύριε γενετόπτη και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ήμι δικαίουμε τεν κομίον σίδεαν και σύ μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε ανέδειχθης γαρόντος και προφήντος ευασμιότερος ότι και έρηθης βαπτίσε κατηξιώθης των κηρυτώμενων όθεν της αληθείας υπεραθρήσας χαίρον και της ένα ευγγελίσα και της ενώδη Θεόν φανερωθέντα εσαρκή τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μεγαένιος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, οι μάρτυρες σου Κύριε εν τη άθληση αυτών στεφάνου σε κομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γαρ την ίσκυν σου τους τυράννους καθήλων έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση αυτών τες οικεσίες Χριστέ ο Θεός σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη Θεοτόκο εκτενώς μη προσλάμωμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν εν μετανία κράζοντες εν βάθος ψυχής δεσπίνα βοήθησον εφημείς πραγνηστήσαν σπεύσουν να πολύ μεθά υποπλήθης θεσμάτων μη αποστρέψεις στους δούλους καινούς σε καρκεμόνη ελπίδα.

0: Δηλαβού όσων ελέησουν, διέφρεξουν ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας εχάντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, και τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι ίσον το κράτος και σου έθνη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εννοούσα ψυχή μου της πληχτής ημέρας την ένταση, τρόμαξαν την ανταπόδοση της αιωνίου κολάσεως και εν μετανία βόησα δακρύουσα ο Θεός. Ήμαρτον ελέησον.
2: Κύριε μου το θυμό σου ελέξεις με, μη διατηργείς σου παιδεύσεις με ερευνών, το συνειδός το κατάκριτον, δηλίων σου το φοβέρον δικαστήριον, Κύριε, ότι ουκές την εξέργων σωτηρίαν, αλλούς έχουν το πλούτον της εσπαχνίας, εκτήρησον με Χριστέ ο Θεός.

0: Σταύδος εξισασπόρος θεός βλαστήσας, ανήλαινε ξύλο τον θάνατο.
1: Ελέησον με υπέρν ο Δαβίδ, καγός ικρά ζωή μαρτων σωτήρ. Σε μας αμαρτίας δια της μετανοίας εξαλείψας, ελέησον με.
0: Κύριε, μη το θυμώσω, λέξεις με την μη δε τη οργή σου, δε επίβλεψουν επέ με και ελέησον με. Κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, ελέησον με, ο Θεός, ελέησον με. Επειδή σύν αμαρτή μας είναι ο Δαβίδ εθρήνη, επιμυρίς εγώ πλημερή μας η βόση. Εκείνος η στρωμή της δάκρυσης να έβρεχεν, εγώ δεραν είδα μία νου και έκτιμε. Απέγνωσμε και δέομαι, ελέησον με ο Θεός,

0: Τον αντιλήψεως της παρασού επισύγαρπε επίθενη ψυχή μου, ελέησον με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ευσπλαχνία στην αυθόνων πήγην, Ιορδάνων κατέδισας ροές Ιωάννη. Όθεν εκτενός καθηγετεύωσε, πάθεση πόλης καταποντούμενων, πελάγι με του βίου καθεκάστην χαλεμπός, ευπροσδέχτη σου εύχες, ζωής προσλημένα χειραγώγη σου.
0: Της Αγίης της εντική αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής, ο Φεδρίνας τους Αγίου σου υπερ χρυσών και δόξα σας τους οσίου σου ως αγαθός, υπ' αυτόν δυσοπούμενος Χριστέ ο Θεός, τη ζωήν ημών κυβέρνησον ως φιλάνθρωπος και την ευχήν κατεύθυνον.

0: Ακούσε, μητέρα τίκτουσαν τον εαυτής δημιούργων, απειράνδρος θυλάζωσαν τον διδόντα τροφήν μη πάψεις αρκή. Ω του θαύματος, θρόνος γερουβικός, εδείχθη σιγαστή σου, Θεοτόκε και χαριτωμένη, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου, επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντώση μόνο ημαρτών και το πονηρό ενώπιον σε ποιήσω όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσεις εν το κρίνα στέσσα. Η δουγάρα νομία συνελήφθην και να αμαρτήσεις εκεί σε μη μήτυρ μου η δουγάρα αληθιάν η γάψα στάδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μοιραντής με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυντής με και υπερχείων αλευκαθίσω με, ακοτής με αγαλίασιν και ευρωσύνη αγαλιάσουν τέως τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομία μου εξάλληψον καρδία καθαράνκτη σου εν μη ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμώ απόδοση με την αγαλίασιν της σωτηρίου και πνεύμα τη γερμανικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σωτήρι σου και σε βίσε πισε επιστρέψου, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλέσει το γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, κυρία Ταχύλη μου ανοίξει. Και το στόμα μου αγγείλει την ένεσή σου ότι θέλει σα θυσία να το κάνω το καυτόμα του και ευδοκίε θυσία του Θεού πνεύμα στην τετριμένη καρδία, στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδονώσει. Αγάθουν εν κύριε την ευδοκία του Σιούν και οικοδομηθεί του Τατή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίε θυσία τη δικαιοσύνη και αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Δόξα σοι την Μωσέο Σοδίν, αναλαβούσαν βοήσεων ψυχή, βοηθό και σκεπαστή σε γενετό μισοτηρία. Ούτω μου Θεό και δοξάσω αυτόν, δόξασε ο Θεό ή μου δόξασε. Εαυτού αδελφοί προ τη εξόδου κλάψω με πικρόσωπο δάκρυση, καλή φύγω με δάκρυα τιμωρία, έχοντα ουδέν τότε όφελο. Δόξασε ο Θεό ή μου δόξασε. Μυριάκη Χριστέ, επίγγυλά μην του μετανοήν και ανέστη των ψυχήν έχουν τη σφάλμα υπερυπίπτω, ήκτηρον σωτήν την ασθένειά μου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Οι βασάνων πειράν υπερενεγκόντε τι ο δροσισμό αθλοφόρη του Χριστού πυρό γέννη λυτρώσαστε με πάθη χαλεπά περικείμενο. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ισχυροί κατεχθρών, αναδειχθέντε στένη θεϊκό την ανίσχυρον αυτών. Κατεπαλέσατε δυναστεία μάρτυρε Χριστού αξιάγαστη, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Λογοφόρε λαβή ειν σε αγία σε βλέψε ποτέ, τα ηλόδη τη εμεί καρδία πάθη Θεογενήτων φλέξον και ει τέλο αφάνισον. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, βαπτιστά και πρόδρο με Χριστού καταβαπτιζόμενον διηνεκώστε ειδονές του σώματος των νουν μου κυβέρνησον και τα κύματα του πανθό καταπράινον όπως εγκαλήνη θεία γεγονός υμνολογήσωσε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτου λάμψας φωτισμό άστρων ως πολύφωτον της νοητής Ανατολής προέδραμες. Η φύση καταβγάζεστε την καρδία νου βαπτιστά καθηκέτευε την εσκοτισμένη πάσης του δαιμόνων επιθέσεση. Βαπτιστά του Χριστού πρεσβεύε υπέρ ημών ποταμό την άβυσον ποτέ πάνσου φε κατά έδειξε σε κατακλυσμό σε εργαζομένη χάριτη. Πάσης παραβάσεως αλλά δέω με τους χυμάρους μακάριε των αιμών τεσμάτων ξύρανων εν Θεό μεσητεία σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, της αγνής παρθένου συγγενής μάκαρε χρημάτισας, της τον Θεό σώματος άσης πρόδρομε με θύσε γεραίρομεν και δεόμεθα, ή το θείο τεμένη σου νυν περιπολούντες, οίκους ημάς ποιήσων του πνεύματος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών καταβγαστήνε. Τι έγκλητη εσεί και στε ανάρκου Θεότητο στην ζωφόδη μου ψυχή και δοθήνε λόγων μη ετώ του αξίου του σοφού ύμνη σε μάρτυρα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών απαρνισάμενη πάσαν τη γη ηρά αθλητέ απόλαυση νεπτορέ. Επτερώσατε ημών τον νου προ ουράνιον οδόν διασκήσεω το πριν και νυν διέματο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ραδίως ήχθητε πάντα προς πειρασμόν υποστήν επάνσοφη δυναστεία θεϊκή. Νίσχε την άπασαν ισχύν των εχθρών καταβαλώντες κλαίος ήραστε και νυν και αή και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Παλαιοθέντα το πριν με τη συμβουλή του δολίου όφεως ολολότα ο Θεός, καθόρα μη φέρον μη εν σύ κατοικήσας τη σεμνή, εκενοποίησεν.
0: Ουκέ στην Αγία σωσή, Κύριε ο Θεός μου, ο ύψος στο κέρας τον πιστό σου αγαθή και στερεώσας ημάς εν

0: Σώσον ελέησον, διέφλεξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχθράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαν τες εύχους και αλλήλους και πάσα τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύν ως ρόδον ιερότατον εκ της γης ευράμενη τα σιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γάρ πάλιν ως πρώτερον εν κόσμο κηρύττει στη μετάνοια.
2: Ο πλησπής Θεός καθοπλισμένη διελύσατε τα παρατάξεις των αθέων αχλοφόρη πανεφήμη και απθαρσία στο στέφος εδέξαστε μαρτυρικών διανύσαντες διάβλων. Κάρπε παπίλε Χριστόν του Θεόν

0: Παρθενομήτων, τη καθαρότη διαγγέλου υπερόρασον, τον υπερπάντας εμέγουν γενόμενον, ρε ρυπωμένος αρκός πλημελήμασιν, από κάθαρον πρεσβειώσου εν θεείς να μασι, παρέχουσες εμνή το μεγαέλεο.
1: Του Χίου την θάλασσαν υψωμένην καθόρον, πειρασμόν το κλείδον ή το ευδιονημένη σου προσδράμων, όσοι ανάγαγε εκ των αστυνομικών.

0: Αντιλά που σώσον ελέησον και διέφλεξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόπου και υπερθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Συγκαλείο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και στην δόξα να πέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήνος θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίν βρίουσαν κρουνούς ιαμάτων της επιγής παρέσχε τα λείψανα ημών όσους μεν καθαίροντα παθημάτω ποικίλων χάριν δε βραβεύοντα τες ψυχές αενάως δύο συμφώνος κάρπετ την ημών πάπηλε πόθο τελούμεν πανήγυρι.
3: Τελούμεν πανήγυρι.
2: Η προαιώνιος Θεού Σοφία τε και λόγος νόος μου την ομίχλην απέλασον και δίδου λόγων Σοφίας ως Θεός τους μιμήσαμένους δι' απόθων ολικώς τα θεία σου παθήματα ανυμνήσε προθύμος ως υπό σου δέσποτα των όλων επαξίως των αγώνων τας αμοιβάς απολυψωμένους, εντάφθα γαρπιστών οι δήμοι κυκλούνται στο λειψάνον της ορών, την ευεξίαν δρέπονται αεί συμφώνως επιτελούντες πάπηλε κάρπε ημών την πανήγυρη.
3: Ημών την πανήγυρη.
2: Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπήλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου. Μνήμη του Σιού Πατρός ημών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου Διαπυρός το Λιοθένος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κυρίον. Εκλογός της σωσής δρόσων επίγασας, δικαίου θυσίαν η είδατη έφλεξας. Απαντά κατασκεστέ μόνο το βούλεσθέ σε υπενυψούμεν, σπάντας του

0: Δεκούσαν την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομαι.
1: Και επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού

0: Κρήτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν αντεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Έτι και έτι ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον, διέφλεξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας ευθάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων.

Τον εμπροφήτες προφήτην και της ερήμου το θρέμα της Ελισάβε των γόνων ανεφημίσω με πάντες.

Μη τώρα απάψτος μακαρίζομεν, είσαι σωσμένη τον ταύτης, υπερφυήθη ο τόκο, αξιοχρέος μέλποντες, η Θεοτόκο δέσποιναν, λύτρων ημίν καρτέντων και πλημελήματων αρχαίων.

0: όσο πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στην δόξα να πρέπει το Πατήκη του Υιό και του Αγίου Πνεύματος η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ήδη τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Επουράνιε Θεέ, Πάτρο Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδειξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος η δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήδηση, μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασα την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, πρόσε κατέφυγον, δίδαξε μου την πίνη το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός. Ότι πα, η πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψωμί εδαφό, παράτενον το έλεό σου, τη γνωσκού είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή του φυλαθούν την ναι, εμά. Ευλογητό, η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών, και τα δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνε αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου, εφημά καθάπερ, ελπίσω με νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέδησώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με της δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρεπή ένος, συμπρεπή ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

μνήμων κατεύθυνον το σταυρόν του Χριστού, λαβώντες οι Άγιοι μάρτυρες όπλων ακαταγόνιστον.

0: Ψήστε το αναγγέλει το πρωί το έλεος σου και την αλήθεια σου καθεκάστη.
1: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαι ο Υιός και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελέα σου μαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρος της ευλαβίας ημών, Άγιε επίσκεψε κυρίας της ασθενείας ημών. Ένε και του νεματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαι ο Υιός και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης. Τον άρτη μου την επιούσιο δάση μη σύμπαινον και άφηση με τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ημέ και σημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού μου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Κύριου Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και ερήθρης βαπτής εκατηξιώθης των κινητόμενων, οθεν της αληθείας υπεραθνής ασχέρων, ευγενήσω και της ενάδει.

0: Κύριε, διάθρηση αυτών, στεφάνους εγκομίσαντο της αυθασίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες για την ίσχυ σου, τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυνα θράση. Αυτόντες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσοντες ψυχάς ημών.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, σε μεγαλύνομεν Θεότο και βόντες.

0: Αναγέννη το πρωί του ενέον σου και την αληθεία σου κατανύκτα τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι έφρανας με Κυρία της ποιήμασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγανιώσουν τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και

0: Ο Κύριος ευασύλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο. Σβίες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Θεγάνε στερέωσε την οικουμένη ή τη σούσα λευθήσετε. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Δίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημέρων. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Θαυμαστή μετεωλισμή της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς.

πρόδρομε. Ανεδείχθης γαρόντος και προφήντος σεβασμιότερος, ότι και ρήθρης βαπτίσε, κατηξιώθης των κηρυτώμενων, όθεν της αλήθειας.

0: Δια του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μεγαέλεο.
1: Μάρτυρε σου, Κύριε, τη άκρηση αυτών θεφάνου σε κομίσαντων ει αφθασία εξού του Θεού ημών. Σκόντε γαρ την ισχύ σου, του τυράννου καθήλων έφρασαν και δαιμόνων. Τα ανίσχυνα θράση αυτών τε οικεσίε

Σε την σου εικόνα πορταή τη αδεσπίνα, η διαθάλαση σε πέστη. Θαυμαστό εν τη ποιμνή σου. Τιμόμενο αγίασμα σε τον και σκηνώμα τη δόξη σου πίστο. Εξ αυτή γαρά να βρίζει τα δωρεά τη ποθοεγώσει. Δόξα τη θαυμασία.

ελευθερώτρια άκραντε. Νιν πανευλαβός προσκυνούντες γεραίρο με παρθένε. Επέστην αρσκεύη προς ημάς λαβεύουσα θαυμάτων προχώει. Εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτουσα ευχαρίς.

καθαρέ τη συνομισίων. Εκτάριον τιμήσω με πιστίον σε Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβλύζει γαρία σε σπαντόδα παστή σε βλαβό κραυγάζουση. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό.

Τη συνόδο τη πόλη ανεδείχθη υπέρμαχο και θαυματούργο θεοφόρε πυρίδων πατηρίμων. Δύο νεκράσι εν τάφο προσπώνει και όφινη χρυσούν μετέβαλε. Και εν το μέλμιντα αγία σου εύχα αγγέλουσε και εσύ λειτουργώντα ιεροντατέ. Δόξα το σε δόξα αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανό αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου.

φιάνιμον τον πιστός κλαυγαζόντον σοι ταχύνων εις πρεσβείαν και σπέσον εις οικεσίαν.

Χαίρο και συγχαίρο πάσιμην, ο δευτό και ημίς χαίρεται και συγχαίρεται εμήν. Ελπίζω δε Κύριο Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν.

Ουδής άξιος του συνδεδεμένων της αρχικές κοινωνίας του Σέντες και της Ελληνικής Κοινωνίας του Σέντες αλλά όχι την άνθρωπο και εντός την ανθρωπή ανατρέπτος και αλλαγιώτο γεγονός άνθρωπος και ενδιαφέρουσα και της Ελληνικής Αγίας παρέδοκα σημείο του των απάτων. Μια προστρέφουσα πόρσα με

άντρες, μας ιδιωτική είναι αποθεμένη, που μας βλέπετε τις γυλικές γράψεις, τις φοβετάξεις.

0: Και τη ζωή
1: Κρίσιμε ξεμάτων.

Τεσσάγγες.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ο ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδι το πάντα γένετο. Των διημάσου ανθρώπου και δε την μετένα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών εποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόν με τα δόξης. Κρινεζόντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώπιον. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογών βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Σε εις παρησία την προς εμείς ποιμα εις κατά ευλογούμεν Ευαγγελιστών μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, τυπαντών, του ζωικαιοποίησης.

Πατέρ ημών εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.

μήνα μήνα μήνη άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Πληρωθείοντα τα μαϊμόν ενέσαι σου, κυρία, πω εμνήσαμε τη δόξα σου. Ότι εξίωσε ημά με τα σύντονα κράτου σου μυστηρίων, τηρήσουν ημά αντό σου αγίασμο, όλη την μέμελετά τη δικαιοσύνη σου.

Ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους ευησύ πεπιθώτας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου και αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντων ηματέλειων, άνθρες και ταβέρων, έξω του πατρός των φώτων, και εσύ τη δόξα και ευχαριστία.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσει πάντα σημάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν επί Δεκίου περί το 250 και ανθιπά του Ανατολής Βαλεριανού. Ο Κάρπος ήταν ιός ενός ιερέως των ειδώλων,

πίστευσε στον Χριστό, βαπτίστηκε και λίγο αργότερα έγινε επίσκοπος της εκκλησίας της Περγάμου, την οποία είχε ιδρύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Πάπυλος καταγόταν από τα Θυάτυρα. Κατηχήθηκε και βαπτίστηκε από τον Κάρπο, χειροτονήθηκε διάκονος και εγκαταβίωνε μαζί με τον επίσκοπο και πνευματικό του πατέρα στην Πέργαμο, όπου εργαζόταν με ζήλο για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Καθώς δεν θέλησαν να υπακούσουν στο διάταγμα του Αυτοκράτορος, που διέταξε να παραδοθούν στις αρχές τα ιερά σκεύη και τα άμφια, τους συνέλαβαν και τους έφεραν ενώπιον του Ανθιπάτου Βαλεριανού. Άφοβα ομολόγησαν την πίστη τους και δήλωσαν ότι ήταν έτοιμοι να υποστούν όλα τα μαρτύρια παρά να απαρνηθούν τον Χριστό για να λατρεύσουν τα άψυχα είδωλα. Οργισμένος από την παρησία τους, ο Κρητής πρόσταξε να τους δέσουν πίσω από άλογα και τους ανάγκασε να τρέξουν μπροστά από το άρμα του από τα Θυάτυρα έως τη Σάρδης, μία απόσταση 60 περίπου χιλιόμετρων. Όταν έφτασαν στη Σάρδης, τους κρέμασαν από ένα ξύλο και με σιδερένιους γάντζους. Τους έγδραν ζωντανούς. Ο Αγαθόδωρος, υπηρέτης του Κάρπου, ο οποίος είχε ακολουθήσει τον Κύριό του, έλαβε τότε από Άγγελο Κυρίου την πληροφορία ότι είχε έλθει πλέον ο καιρός να ομολογήσει τον Χριστό με το αίμα του. Προχώρησε λοιπόν μπροστά στους δημίους και διακήρυξε δημόσια την πίστη του. Αμέσως οι δήμοι τον έπιασαν, τον κρέμασαν και εκείνον από το ξύλο μαζί με τους δύο μάρτυρες και τον έδιραν με ραβδιά μέχρι θανάτου. Κρεμασμένος από το ξύλο, ο Κάρπος χαμογελούσε την ώρα που υπέφερε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Έκπληκτος ο ηγεμόνας ρώτησε να μάθει τον λόγο. Απάντησε ο Άγιος, «Είδον εγώ την δόξαν του Κυρίου μου και εφράνθην». Τον Πάπυλο τον έδεσαν σε τέσσερα υψηλά δοκάρια και τον λιθοβόλησαν. Θεία παρεμβάση όμως εξήλθε σώος από τη δοκιμασία αυτή και παρουσιάστηκε πάλι μαζί με τον Κάρπο ενώπιον του Ανθιπάτου. Τους έσυραν υπτίους πάνω σε σιδερένιους τριβόλους, ύστερα τους κτυπούσαν με ραβδιά στην κοιλιά και τέλος τους έριξαν τροφή για τα θηρία στο αμφιθέατρο. Και ότου θαύματος, ένα λιοντάρι μίλησε με ανθρώπινη λαλιά και έλεγξε τους δημίους των Αγίων Μαρτύρων για την ομότητά τους. Οι δήμοι έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην αναγνωρίσουν αυτό που ακόμη και τα άλογα ζώα ομολογούσαν, κάρβωσαν σιδερένια σανδάλια στα πόδια των Αγίων και τους έριξαν σε πυρωμένη κάμινο. Πριν ξεψυχήσει εν μέσω του τριγμού των φλογών, ο Κάρπος ανέκραξε. «Ευλογητός η Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ότι ηξίωσάς με των αμαρτωλών μέτοχων γενέστε της κληρονομίας Σου». Τη στιγμή που παρέδιδε το πνεύμα στον Κύριο, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή. «Κι εγώ», φώναζε, «είδον την τράπεζαν της δόξης, και ποθώ ή να καθίσω συμφαγήν». Παρά τις μάταιες προσπάθειες των συγγενών της, που της υπενθύμιζαν το καθήκον της έναντι του νεαρού παιδιού της, η Αγαθονίκη υπερεύει την αδυναμία της φύσεώς της και τρέχοντας έπεσε στις φλόγες ανακράζοντας, «Κύριε, προσέ κατέφυγον, σώσον με». Η ψυχή της ανήλθε στις ουράνιες μονές για να απολαμβάνει τη Θεία Δρόσο μαζί με τους συντρόφους της.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Ο Άγιος Φλωρέντιος ζούσε στη Θεσσαλονίκη με ένθερμο ζήλο για την πίστη και την αρετή. Δημοσίως κατέκρινε και εξέφραζε την περιφρόνησή του για τους θεούς των υδρολατρών, ώστε να ενισχύσει τους χριστιανούς στην πίστη τους. Τον συνέλαβαν και τον έφεραν ενώπιον του ηγεμόνος της πόλεως. Άφοβα ομολόγησε ότι υπάρχει ένας μόνον Θεός, προαιώνιος και ποιητής των πάντων, και χλέβασε τους λεγόμενους θεούς, που δεν είναι παρά άψυχα ξώανα, χρυσάφι και ασήμι. Μαστιγώθηκε βία και μετά τον κρέμασαν από το τιμωρητικό ξύλο και τον έγδαραν ζωντανό. Τον έριξαν μετά σε μία πυρωμένη κάμινο, όπου ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του, ενώντας τον Κύριο.

Ο Άγιος Μάρτης Διόσκορος ξηφιτελιούται. Ο Άγιος Διόσκορος ζούσε στην Κοινόπολη της Αιγύπτου επί Διοκλητιανού. Κατήχε το σπουδαίο αξίωμα του εφοριακού επιτρόπου. Καμία όμως από τις τιμές και τις απολαύσεις του κόσμου δεν μετρούσε για εκείνον που μόνο πόθο είχε να κερδίσει τον Χριστό. Αυτόκλητος παρουσιάστηκε ενώπιον του ηγεμόνος Κουλκιανού και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Ούτε οι κολακίες, ούτε οι απειλές του ηγεμόνος που έμεινε εμβρόντιτος, βλέποντας τέτοια τόλμη, δεν κατόρθωσαν να τον κλονίσουν. Αντιθέτως, ο Άγιος περιγελούσε την αδυναμία του Κρητού. Ετελειώθη με αποκεφαλισμό, αφού υπέμεινε πλήστα βασανιστήρια.

Με μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού. Ο Όσιος Νικήτας γεννήθηκε στην Παφλαγωνία το 763. Οι γονείς του που ήταν συγγενείς της αυτοκράτηρας Αγίας Θεοδόρας, συζύγου του Θεοφύλου, φρόντισαν πολύ την ανατροφή του και ο Νικήτας διδάχθηκε τα ιερά γράμματα και τη θύραθεν παιδεία. Όταν έγινε 17 χρόνων τον έστειλαν στη βασιλεύουσα για να σταδιοδρομήσει στην αυτοκρατορική αυλή μεταξύ των ευνούχων. Οι ικανότητές του γρήγορα έγιναν αντιληπτές και η αυτοκράτηρα Ειρήνη που επιτρόπευε τον ανήλικο γιο της τον ονόμασε Πατρίκιο και τον διόρισε στρατηγό της στρατιάς της Σικελίας. Από τότε που ήταν παιδί όμως, ο Νικήτας ένα και μόνον ποθούσε την πνευματική προκοπή στις αρετές και τη μοναχική κουρά. Πολλές φορές ζήτησε να παραιτηθεί από τα αξιώματά του, αλλά οι αυτοκράτορες Νικηφόρος και Σταυράκιος τον θεωρούσαν ιδιαίτερα πολύτιμο και δεν του επέτρεπαν να εγκαταλείψει τον κόσμο. Μόνο όταν ανέβηκε στο θρόνο ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Ραγκαβές του επέτρεψε να γίνει μοναχός υπό τον όρο να μην εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα. Σε ηλικία 50 ετών λοιπόν ο Νικήτας έγινε μοναχός και έλαβε από τον αυτοκράτορα τη διοίκηση μιας μονής που βρισκόταν στη Χρυσή Πύλη. Επί βασιλείας Λέοντος V του Αρμενίου ξανάρχισαν με ιδιαίτερη βιαιότητα οι διωγμοί κατά των Αγίων Εικόνων. Όπως και οι περισσότεροι μοναχοί, ο Νικήτας ήταν ένθερμος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Για να μην εκτεθεί ασκόπος σε διωγμούς όμως, προτίμησε να αποσυρθεί με λίγους μοναχούς σε ένα μονίδριο που είχε κτίσει παλαιότερα ο ίδιος λίγο έξω από την πόλη. Όταν κάποιοι φανέρωσαν στον αυτοκράτορα ότι στο μονίδριο προσκυνούσαν τις εικόνες, έστειλε εκείνος στρατιώτες που τις ποδοπάτησαν μπροστά στα μάτια του ανήμπορου Αγίου. Όταν πήρε την εξουσία ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, αναζωπηρώθηκε η βιαιότητα των διωγμών. Έστειλε στο μονίδριο κάποιον Θεοδόσιο για να αναγκάσει τον Όσιο Νικήτα είτε να έλθει σε κοινωνία με τον οικονομάχο Πατριάρχη Αντώνιο είτε να εξοριστεί. Έτοιμος να υποστεί το θάνατο μάλλον παρά να αρνηθεί την ιερά εικόνα του Χριστού, ο Νικήτας πήρε το δρόμο της εξορίας μαζί με τρεις υποτακτικούς του. Καθώς ο αυτοκράτορας είχε δώσει διαταγή κανείς να μην προσφέρει στέγη στους εικονολάτρες, αναγκάστηκαν να πηγαίνουν από τόπο σε τόπο, δίχως να μπορούν πουθενά να αναπαυθούν. Εγκαταστάθηκαν τέλος σε έναν τόπο απομονωμένο που λεγόταν Κατησία, όπου έκτισαν ένα ναό αφιερωμένο στους αρχαγγέλους και εκεί δίπλα έζησαν ειρηνικά για μερικά χρόνια. Ο Όσιος Νικήτας ήταν 75 ετών όταν προεγνώρισε την ημέρα του θανάτου του. Συγκέντρωσε τους υποτακτικούς του, τους συμβούλευσε να επιμείνουν έως τέλους στον καλό αγώνα της αρετής και εκοιμήθη εν ειρήνη για να καταταγεί στον χορό των Οσίων Πατέρων. Μετά το θάνατό του, το λείψανό του επιτέλεσε πλήστα θαύματα.

0: Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Μελετίου I, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε το 1549 στο Χάνδακα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, από ευσεβείς γονείς και από νωρίς έδειξε μεγάλη έφεση για τα γράμματα. Μετά τη βασική του εκπαίδευση που έλαβε από τον Μελέτιο Βλαστό, οι γονείς του τον έστειλαν να συνεχίσει για ανώτερες σπουδές στη Βενετία και στο Πανεπιστήμιο της Πάθοβας, όπου του πρότειναν μία σταδιοδρομία καθηγητού της θεολογίας, αλλά αρνήθηκε για να μην αναγκαστεί να δεχτεί τις αποφάσεις της Συνόδου της Φλωρεντίας και επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου ασπάστηκε τη μοναχική βιωτή στο μοναστήρι του Αγκαράθου. Με ζήλο για την προσευχή και την υπακοή σε όλες τις διακονίες της κοινοβιακής ζωής, κατόπιν αιτήσεως των συμπατριωτών του, δέχθηκε μετά από λίγο να αναλάβει τη διεύθυνση του ελληνικού σχολείου του Χάνδακα. Δεν περιοριζόταν μόνο στη διδασκαλία, αλλά με το κήρυγμα του Θείου Λόγου ενέπνεε στους μαθητές του και σε όλο τον πληθυσμό θερμή αφοσίωση στην Ορθόδοξο πίστη, η οποία απειλούνταν τότε από τις προσελητιστικές προσπάθειες των Λατίνων κατακτητών. Λίγο χρόνο μετά την ανάρρηση του ηγουμένου του Σιλβέστρου στον Πατριαρχικό Θρόνο της Αλεξανδρίας, ο Μελέτιος ψηφίστηκε ηγούμενος της Μονής, αλλά ο ζήλος του για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας προκάλεσε το μίσος των Λατίνων κληρικών που κατάφεραν σύντομα να τον απομακρύνουν. Από την Κρήτη αποσύρθηκε στη Μονή Σινά, όπου έζησε εν ησυχία μέχρι σώτου, βρισκόμενος στα Ιεροσόλυμα με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Πατριάρχου, ο Πατριάρχης Σίλβεστρος κατάφερε να τον πείσει να δεχθεί να αναλάβει καθήκοντα πρωτοσυγγέλου και επιτρόπου του στο θρόνο της Αλεξανδρίας. Παρά την απογοήτευσή του από την κατάσταση της Εκκλησίας, η οποία καταπιεζόταν από τους Τούρκους και είχε διαφθαρεί από ανάξιους κληρικούς, άρχισε το ποιματικό του έργο. Αφιέρωσε πολλές δυνάμεις για να επαναφέρει τους αντιχαλκιδονίους κόπτες στην Ορθοδοξία, αλλά ματέως. Εκ των προτέρων, αρκετά ανοιχτός προς την προσέγγιση των εκκλησιών, αντιμετώπισε τις προσελητιστικές προσπάθειες των Λατίνων, που ίδρυαν τότε σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα για να προσελκύουν τους σχημαζομένους Ορθοδόξους. Ο Άγιος Μελέτιος άρχισε να συντάσσει θεολογικές πραγματείες τόσο κατά των δογματικών παρεκκλήσεών τους, όσο και εναντίον της προσπάθειάς τους να θέσουν σε εφαρμογή το γρηγοριανό ημερολόγιο. Είχε φιλικότερες σχέσεις με τους διαμαρτυρόμενους, χωρίς όμως να κάνει κανένα συμβιβασμό σε δογματικό επίπεδο. Το 1582 εγκαταστάθηκε στο Κάιρο. Μετά από 2 χρόνια τον προσκάλεσαν να πάει στη Ρωσία με σκοπό να μεταφράσει τα πρακτικά της Συνόδου της Φλωρεντίας. Ενώ έκανε μία στάση στην Κωνσταντινούπολη, τον οικέτευσαν οι πιστοί να παραμείνει εκεί. Εργάστηκε στην πόλη για 4 χρόνια και υπήρξε μάρτης της διαρπαγής από τους Τούρκους του Πατριαρχικού Ναού της Παμακαρίστου. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να εμποδίσει τις προσιλητιστικές προσπάθειες των Ιουσιτών και να επαναφέρει από την εξορία τον Πατριάρχη Ιερεμία. Το αρχικό σχέδιο της μεταβάσεως στη Ρωσία εμποδίστηκε τότε για άλλη μια φορά, διότι ο Πατριάρχης Σίλβεστρος, που ασθενούσε, τον κάλεσε στη Ρόδο και του πρότεινε να αναλάβει τη διαδοχή του στο θρόνο του Αγίου Μάρκου. Ο Μελέτιος αρνήθηκε από ταπεινοφροσύνη, αλλά τελικά αποδέχθηκε να επιστρέψει στην Αίγυπτο ως έξαρχος του Πατριάρχου, παρότι ήδη είχε προεκλεγεί διάδοχος. Αμέσως μετά το θάνατο του Σιλβέστρου και παρά τις προσωπικές του αναστολές, χειροτονήθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας τον αποδέχτηκε ως τον καλόν ποιμένα, που είναι έτοιμος να θυσιαστεί για το ποιμνιό του. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Κεφάλαιον 8. Ο Κύριος θεραπεύει τον λεπρόν, τον δούλο του εκατοντάρχου, την πεθερά του Πέτρου και άλλους ασθενείς. Όταν δε κατέβει από το όρος, τον οικολούθησαν πλήθη λαού πολλά. Και ειδού ένας λεπρός ήρθε και τον επροσκύνει γονατιστός λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, έχεις την δύναμη να με καθαρίσεις από τα σπληγάς και τα εξανθήματα του ακαθάρτου νοσήματός μου». Και αφού άπλωσε την χείρα του ο Ιησούς, τον ίγγισε λέγον, «Θέλω, καθαρίσου». Και αμέσως εκαθαρίστη η λέπρα του και έγινε τελείως υγιής ο λεπρός. Και λέγει εις αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεξε να μην είπεις εις κανέναν το θαύμα της θεραπείας σου, αλλά πήγαινε και δείξε τον εαυτό σου εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που διέταξε ο Μωυσής δια να χρησιμεύσει η εξέτασή σου από τον ιερέα και η προσφορά του δώρου σου ως μαρτυρία και απόδειξη εις τον ιερέα και εις τους Ιουδαίους ότι και εσύ εθεραπεύθης τελείως και εγώ δεν ήλθω να καταλύσω τον νόμον». Όταν δε ο Ιησούς εμβήκε εις την Καπερναούμ, ήρθε προς αυτόν εις εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρεκάλλει και του έλεγε, «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος εις το σπίτι παραλυτικός και βασανίζεται τρομερά από πόνους». Και λέγει εις αυτόν ο Ιησούς, «Θα έλθω εγώ εις το σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόνταρχος απεκρίθηκε, είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να εισέλθεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου, αλλά μόνον είπε με απλού λόγου αυτό που θέλεις και θα ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ άνθρωπος είμαι υπεξούσιος που λαμβάνω διαταγάς από ανωτέρους, έχουν υπό τας διαταγάς μου στρατιώτας και λέγω εις τούτον τον στρατιώτη, πήγαινε και πηγαίνει, και εις τον άλλον λέγω, ελθέ και έρχεται, και εις τον δούλο μου λέγω, κάμε αυτό και το εκτελεί. Πόσο μάλλον θα εκτελεστεί ο λόγος ο δικός σου που δεν είσαι υπό τα διαταγάς κανενός, αλλά έχεις εξουσία επί όλων των αοράτων δυνάμεων». Όταν δε ήκουσε τους λόγους αυτούς ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε εις εκείνους που τον οικολούθουν, «Αληθώς σας λέγω ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών, οι οποίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, δεν έβρω τόσο μεγάλη πίστην. Σας διαβεβαιώ δε ότι πολλοί σαν τον εκατόνταρχο θα έλθουν από Ανατολή και Δύση, από όλα τα μέρη του κόσμου και θα παρακαθήσουν ως εις άλλου εφρόσινο δείπνον μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνοι δε που κατάγονται από τον Αβραάμ και σύμφωνα προς τας επαγγελίας και υποσχέσεις του Θεού εις τον Αβραάμ είναι κληρονόμοι της Βασιλείας, θα ρυφθούν έξω από αυτήν εις το σκότος το τελείως απομακρυσμένον από τη Βασιλείαν. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των οδόντων». Και είπεν ο Ιησούς εις τον εκατόνταρχο, «Πήγαινε εις το σπίτι σου και όπως επίστευσες, ότι δηλαδή με μόνον το λόγο και από μακριά δύναμε να θεραπεύσω το δούλο σου, έτσι ας γίνει εισέ. Πράγματι δε Κατά τη στιγμή εκείνη εθεραπεύθη ο δούλος του. Και όταν ήλθε ο Ιησούς εις το σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του κατάκητο και ασθενή από πυρετών, και ίγγισε την χείρα της, και αμέσως την αφήκε ο πυρετός και εσηκώθη τελείως υγιής, και αφού δεν αισθάνετο ουδέ την παραμικρά εξάντληση, τον υπηρέτη. Όταν δε έγινε εσπέρα, έφυραν προς αυτόν πολλούς δαιμονιζομένους και εξεδίωξε τα πονηρά πνεύματα από αυτούς με ένα και μόνο προστακτικό λόγον. Και όλους όσοι έπασχον από άλλα νοσήματα τους εθεράπευσε. Διαναλάβει πλήρη επαλήθευση και πραγματοποίηση εκείνο που ελέγχθη από το Πνεύμα του Θεού διαμέσου του προφήτου Ισαΐου που είπεν «Αυτός επήρε τας ασθενίας μας και βάστασε πάνω του τας νόσους μας, τιμωρηθείς ως αντιπρόσωπό μας δια τις αμαρτίες μας». Και ούτω δεν εθεράπευσε μόνο τας ψυχάς μας, αλλά έλαβε εξουσία να ιατρεύει και τα σωματικάς μας ασθενίας. Ο Ιησούς ζητεί αυταπάρνησιν. Όταν δε είδε ο Ιησούς πολλά πλήθη λαού να συναθρίζονται τριγύρω του, διέταξε τους μαθητάς να ετοιμάσουν πλοίον δια να αναχωρήσουν μαζί του εις την απέναντι παραλιακή χώρα της Περαίας. Και αφού προσήλθε κάποιος γραμματεύς, του είπε «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω εις όποιο μέρος κι αν πηγαίνεις». Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν «Εαλεπούδες έχουν τρύπας που τας χρησιμοποιούν ως φωλεάς, και τα πετεινά του ουρανού έχουν μέρη που κουρνιάζουν. Ο δε Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ που εγεννήθηκα από μόνη την Παρθένο και είμαι ο κατεξοχή και γνωστός εκ της υποσχέσεως του Θεού εις τον Αδάμ άνθρωπος, που ως Μεσσίας πρόκειται να έλθω πάλι ως κριτής ένδοξος επί των εφελών του ουρανού, δεν έχει ούτε που να ακουμβήσει την κεφαλή του. Μη περιμένεις λοιπόν κι εσύ σωματικάς ανέσεις και αναπαύσεις, αλλά λάβε τας αποφάσεις σου γνωρίζον εκ προτέρου ότι η ζωή των ακολούθων μου είναι γεμάτη από στερήσεις και θυσίας, όπως η δική μου». Άλλος δε από τους μαθητάς του είπεν εις αυτόν «Κύριε, επίτρεψον μου πρώτον να απέλθω και να θάψω τον πατέρα μου και μετά τούτο θα σε ακολουθήσω παντού». Ο δε Ιησούς προβλέπον ότι η επιστροφή του μαθητού στο σπίτι του θα τον έριπτε η σοβαράς κληρονομικάς φροντίδας και διαμάχας που θα του εψύχρεναν τον ζήλο, του είπεν «Ακολούθη με και άφησε τους συγγενείς σου, οι οποίοι φαίνονται μεν ζωντανοί, πράγματι όμως λόγω της απιστίας των είναι πνευματικώς νεκροί, να θάψουν τους νεκρούς που είναι οι δικοί τους, διότι και αυτοί εν απιστία απέθανον». Τρικυμία και γαλήνευση στις θαλάσσεις. Και όταν αυτός εμβήκε εις το πλοίον, τον οικολούθησαν οι μαθητές του. Και ειδού έγινε τρικυμία μεγάλη στην θάλασσα, η οποία έσυε από το βάθος τα νερά της μέχρι σημείου, ώστε το πλοίο να σκεπάζεται από τα κύματα. Αυτός δε κοιμάτο. Και αφού ήλθαν κοντά του οι μαθητές του, τον εξύπνησαν λέγοντες «Κύριε, σώσε μας, χανόμεθα». Και λέγει εις αυτούς «Διατί είστε δειλοί, ο ολιγόπιστοι». Τότε, αφού εσηκώθη όρθιος, διέταξε με αυστηρότητα τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε αμέσως μεγάλη γαλήνη. Οι άνθρωποι δε, όσοι είδαν και όσοι ήκουσαν το θαύμα, εθαύμασα λέγοντες, τι άνθρωπος είναι αυτός? Είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τον εθεωρούσαμε ως τώρα, διότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούν εις αυτόν. Θεραπεία δύο δαιμονιζομένων. Και όταν αυτός ήρθε εις το απέναντι μέρος, εις την χώρα των Γεργερσινών, τον συνήντησαν δύο δαιμονιζόμενοι που έβγαιναν από τα εκεί μνήματα, εις τα οποία ευχαριστούντον να κατοικούν. Ήσαν δε και οι δύο επιθετικοί και πολύ επικίνδυνοι, ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει από τον δρόμον εκείνον. Και έξαφνα από τον φόβον των εφώναξαν δυνατά και είπαν, «Ποια σχέσης υπάρχει μεταξύ ημών και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού? Ήλθες εδώ πρόωρα, πρώτου καιρού της παγκοσμίου κρίσεως, δια να μας βασανίσεις?» Υπήρχε δε μακρά από αυτούς κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκε εκεί. Και οι δαίμονες τον παρεκάλουν λέγοντες, «Εάν πρόκειται να μας βγάλεις έξω από εδώ, επίτρεψόν μας να απέλθουμε εις το κοπάδι των χείρων». Και επειδή αυτοί που έτρεφον τους χείρους έπρατον τούτο παρά τον μωσαϊκό νόμο που απηγόρευεν ως ακάθαρτο το χοιρινό κρέας, ο Κύριος τιμωρών την παρανομία ταύτη είπεν εις τους δαίμονας, «Πηγαίνετε». Αυτοί δε αφού ευγήκαν από τους ανθρώπους επήγαν εις τους χείρους και ειδού με μανία όρμησεν όλο το κοπάδι των χείρων από το επάνω μέρος του κρυμνού προς τα κάτω εις την θάλασσα και επνίγησαν εις τα νερά της λίμνης. Εκείνοι δε που έβοσκαν τους χείρους έφυγαν και αφού επήγαν εις την πόλη ανήγγυλαν όλα όσα συνέβησαν και ιδιαιτέρως το τι συνέβη με τους δαιμονιζομένους. Και ειδού όλοι οι κάτοικοι της πόλεως ευγήκαν για να συναντήσουν τον Ιησού και όταν τον είδαν τον παρεκάλεσαν να φύγει από τα σύνορά τους εκ φόβου μήπως πάθουν και μεγαλύτερα κακά.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα» που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ο πατήρ Αυγουστίνος γεννήθηκε στη Ρωσία το 1882 και το 1908 ήρθε στο Άγιον Όρος. Όταν συναντούσε κανέναν άνθρωπο στο δρόμο, του έβαζε εδαφία μετάνοια και του έλεγε «Ευλογείτε». Δεν εξέταζε αν ήταν παπάς ή μοναχός ή αν ήταν μεγάλος ή μικρός στην ηλικία ο λαϊκός, γιατί ο ίδιος είχε πολύ ταπείνωση και όλους τους θεωρούσε μεγάλους και τον εαυτό του πιο μικρό από όλους. Μια μέρα που έβαζε μετάνοια σε έναν λαϊκό, τον είδε ένας θεολόγος και παραξενεύτηκε και του είπε «Στους λαϊκούς βάζεις μετάνοια». Ο γερο Αυγουστίνος του απάντησε «Ναι, γιατί έχουν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος». Η πολλή αγάπη και ταπείνωση του γέροντα δεν είχε όρια. Κάποτε μου έλεγε, του είχε παρουσιαστεί ο διάβολος μέσα στο κελί του σαν σκύλος φοβερός, ο οποίος πετούσε φωτιές από το στόμα του και όρμησε πάνω του να τον πνίξει, γιατί καιγόταν, όπως του είπε, από τις προσευχές του. Ο γερο Αυγουστίνος τον άρπαξε και τον πέταξε στον τοίχο και του είπε «Κακέ διάβολε, γιατί πολεμάς τα πλάσματα του Θεού?» Μου έλεγε στη συνέχεια ο γέροντας «Και ο διάβολος δυνατός, αλλά κι εγώ μπαμπάτσικος, γερός δηλαδή, τον κόλλησα στον τοίχο. Μετά όμως πολύ, με έτυπτε η συνείδησή μου που χτύπησα τον διάβολο. Περίμενα με αγωνία πότε να φωτίσει για να πάω στον πνευματικό μου να εξομολογηθώ, γιατί χτύπησα τον διάβολο. Μόλις φώτισε, πήγα στην προβάτα, που είναι απόσταση μια μισή ώρα, στον πνευματικό μου και εξομολογήθηκα. Ο πνευματικός μου όμως ήταν πολύ συγκαταβατικός και δεν μου έβαλε καθόλου κανόνα, αλλά μου είπε να κοινωνήσω. Εγώ από τη χαρά μου όλη τη νύχτα έκανα κομποσχήνη και μετά πήγα στη Θεία Λειτουργία και κοινώνησα. Όταν ο παπάς έβαζε την Αγία Λαβίδα στο στόμα μου, είδα την Αγία Κοινωνία, κομμάτι κρέας και αίμα, και τη μασούσα για να την καταπιώ. Παράλληλα ένιωθα και μια μεγάλη αγαλίαση που δεν μπορούσα να την αντέξω. Από τα μάτια μου έτρεχαν γλυκά δάκρυα και το κεφάλι μου φώτιζε σαν λάμπα. Έφυγα δε γρήγορα για να μην με δουν οι πατέρες και την Θεία Ευχαριστία την διάβασα μόνος μου στο κελί μου. Η μορφή του γέροντα ήταν φωτεινή, γιατί τον είχε επισκιάσει η χάρις του Θεού. Και μόνο να τον έβλεπες ξεχνούσες κάθε στενοχώρια, γιατί σκορπούσε χαρά με την εσωτερική του καλοσύνη. Η εξωτερική του φορεσιά, το ζωστικό του, το καταμπαλωμένο, ήταν χειρότερο από το ρούχο που κρεμάει ο Κυπουρός ως κιάχτρο για τις κουρούνες. Εάν τύχαινε να του δώσει κανείς κανένα καλό πράγμα, το έδινε και αυτό σε άλλον. Το κελί του ήταν κέντρο των εργατών που φόρτωναν την ξυλία των μονών στους αρσανάδες. Ό,τι και αν χρειάζονταν οι εργάτες, θα πήγαιναν στο κελί του γερο Αυγουστίνου και θα το έπαιρναν χωρίς καν να τον ρωτήσουν. Πολλές φορές του έπαιρναν ό,τι είχε και τον έβρισκες πεσμένο κάτω από εξάντληση. Η μόνη λύση ήταν να τον εφοδιάζει η μονή με λίγο αλεύρι για να κάνει κανένα χυλό. Είχε οικονομήσει και ένα παλιό τηγάνι ο γερο Αυγουστίνος και ζήμωνε λίγο αλεύρι με νερό και αλάτι μόνο που το έψινε σαν πίτα, και αυτό ήταν και το ψωμί και το φαγητό του. Όταν πάλι είχε κατάλυση ελαίου, βουτούσε ένα φτερό μέσα στο λάδι και έκανε ένα σταυρό πάνω στην πίτα. Και με αυτόν τον τρόπο έκανε κατάλυση τις χαρμόσυνες ημέρες. Μερικοί πατέρες τον πείραζαν λίγο το γέροντα και του έλεγαν «Τι τρως, γερο Αυγουστίνε?» Εκείνος απαντούσε «Εγώ όλο τεγκανίτες τρώγω». Όταν του έδιναν οι πατέρες καμιά παστή σαρδέλα, την κρατούσε για να φιλέψει κανένα ξένο. Ο γέροντας έπαιρνε το κεφάλι της παστής σαρδέλας και στον φιλοξενούμενο έβαζε την σαρδέλα και ήταν όλο χαρά που τον φίλεψε τα ψάρια. Όλο τέτοια έκανε και στερούσε τον εαυτό του, αλλά ο Χριστός συνέχεια τον χόρτενε με τη Θεία Χάρη Του. Οι πατέρες όλης της περιοχής και οι κοσμικοί τον αγαπούσαν. Ιδιαίτερα δε οι πατέρες της Μονής Φιλοθέου, οι οποίοι τον παρακαλούσαν να τον πάρουν στο μοναστήρι για να τον γυροκομίσουν, γιατί είχε αρχίσει να μην βλέπει. Ο γέροντας όμως σκεφτόταν τι θα γίνονταν τα ζώα, τα γέρικα και τα σακάτικα που γυροκομούσε άμα έφευγε, γι' αυτό δεν δεχόταν. Τελικά, ας είναι καλά οι γεροντάδες, τον πήραν και αυτόν και όλα τα γέρικα ζώα του και έτσι πια αναπαύθηκε ο λογισμός του. Στο μοναστήρι φυσικά τον περιποιήθηκαν καλά οι πατέρες και αυτό το θεωρούσε μια μεγάλη ευλογία της Παναγίας και από ευγνωμοσύνη συνέχεια έψελε το άξιο νεστίν και τα μάτια του πλημμύριζαν από δάκρυα χαράς. Η παρουσία του γερο Αυγουστίνου ήταν μια ευλογία για τη Μονή και πολύ βοήθησε τους γέρους πατέρες στο γεροκομείο, διότι τον γερο Αυγουστίνο δεν τον επισκέπτονταν μόνο άνθρωποι, αλλά και άγιοι και άγγελοι, ακόμη και η Παναγία. Όταν έβλεπε ο γέροντας την Παναγία στο γεροκομείο ή Αγίους και έβλεπε τους γέρους ξαπλωμένους ή ακουμπισμένους αναπαυτικά, πολύ στενοχωριόταν. Πήγαινε λοιπόν και τους κουντούσε να σηκωθούν και τους έλεγε «Η Παναγία» ή όταν έβλεπε άγγελο «Ο Άγγελος». Εκείνοι φυσικά δεν έβλεπαν τίποτε, αλλά καταλάβαιναν ότι κάτι συμβαίνει και σηκώνονταν αμέσως και στέκονταν με ευλάβεια. Ο γεροκόμος όμως τα θεωρούσε πλάνες και τον μάλλον ελέγοντας «Άσε τους γέρους ήσυχους, εσένα θα ακούμε με τις πλάνες σου». Αλλά ο γέροντας συνέχιζε να τους κουντάει διότι δεν μπορούσε από ευλάβεια να συγκρατηθεί. Όταν πήγαιναν να τον δουν οι πατέρες, πριν ρωτήσουν εκείνη το γερο Αυγουστίνο πώς περνάει, ρωτούσε αυτός «Τι κάνουν τα μουλαράκια μου και τα γουμαράκια μου?» Εκείνοι το απαντούσαν «Πολύ καλά είναι». Και ο γέροντας χαιρόταν. «Εσύ πώς περνάς, γερο Αυγουστίνε?» «Δόξα το Θεό, πολύ καλά». Έτσι χαρούμενος με την πολύ καλοσύνη του, δοξολογώντας τον Θεό και προσευχόμενος αδιαλείπτος, πέρασε ή μάλλον έζησε παραδεισένια ζωή στο περιβόλι της Παναγίας. Μέσα του είχε τον Χριστό, η καρδιά του ήταν παράδεισος και αξιώθηκε να ειδεί και από εδώ αγγέλους και αγίους, ακόμη και την Παναγία, και στη συνέχεια να αγάλεται αιώνια. Την ώρα που θα έφευγε η ψυχή του γερο Αυγουστίνου, το πρόσωπό του άστραψε τρεις φορές. Οικονόμησε δε ο Θεός να βρίσκεται εκεί και ο γυροκόμος, ο οποίος θαύμασε και βεβαιώθηκε για τις θείες επισκέψεις που είχε ο γέροντας. Ανεπάθη εν Κυρίω ο γερο Αυγουστίνος στις 27 Μαρτίου του 1965 σε ηλικία 83 χρόνων. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 13 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1904, ο μακεδονομάχος Παύλος Μελάς Μίκης Ζέζας κυκλώνεται από τουρκικό απόσπασμα στο χωριό Σιάτιστα, Μελάς, και τραυματίζεται θανάσιμα. Η εθελοθυσία του νεαρού αυτού αξιωματικού αποτέλεσε έκτοτε σύμβολο του αγώνα για τη σωτηρία της Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντινούπολης. Στις 13 Οκτωβρίου του 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες αργότερα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο ήταν έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
6: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
5: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
6: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για χοιρινό στυλαδόκολα με μήλα και κρεμμύδια. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για δύο μερίδες. Δύο χοντρές μπριζόλες από χοιρινό λαιμό ή 500 γραμμάρια χοιρινή σπάλα σε κομματάκια μπουκές. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 4 με 5 φύλλα από φρέσκο φασκόμηλο ή τα φύλλα από ένα κλωναράκι δέντρο λίβανο πολύ ψιλοκομμένα ή διαφορετικά μισό κουταλάκι ξερό δέντρο λίβανο. 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο αγελαδινό λιωμένο, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι σε χοντρές ροδέλες, 1 μεγάλο μήλο κόκκινο ή πράσινο καθαρισμένο χωρίς κουκούτσια σε κηδονάτες φέτες 1,5 εκατοστού, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα κομμάτια του χοιρινού με τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο, το φασκόμηλο ή το δετρολίβανο, αλάτι και πιπέρι, μέχρι να αναμειχθούν καλά. Σκεπάζουμε το μπολ και αφήνουμε στην άκρη για 30 λεπτά, ώστε να αναμειχθούν τα αρώματα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε καλά το λιωμένο βούτυρο με το μέλι, μέχρι να αναμειχθούν. Κόβουμε 2 μεγάλα κομμάτια αλουμινόχαρτου και τα βάζουμε το ένα δίπλα στο άλλο. Επάνω τους ακουμπάμε ακριβώς από ένα κομμάτι λαδόκολας. Στο κέντρο κάθε λαδόκολας μοιράζουμε τις ροδέλες κρεμμυδιού, τις σαλατίζουμε και τις τρίβουμε για λίγο με τα χέρια μας για να φύγει η αψάδα τους. Από πάνω μοιράζουμε τις φέτες μήλου, αλλά το πιπερώνουμε και περιχύνουμε με το μείγμα βουτύρου μελιού. Από πάνω μοιράζουμε το μείγμα κρέατος και περιχύνουμε με 2 κουταλιές της σούπας νερό για κάθε μείγμα. Τυλίγουμε τα 2 πακέτα πρώτα με τις λαδόκολες και μετά σφιχτά με το αλουμινόχαρτο. Τακτοποιούμε τα πακέτα απευθείας στη σχάρα του φούρνου ή σε ένα ταψί που να τα χωράει ακριβώς. Ψήνουμε για 50 περίπου λεπτά. Ανοίγουμε προσεκτικά το επάνω μέρος κάθε πακέτου, φροντίζοντας να μην φύγει ο χυμός τους από το εσωτερικό και ψήνουμε για άλλα 10 λεπτά μέχρι το φαγητό να πάρει χρώμα. Μεταφέρουμε τα πακέτα σε 2 πιάτα, τα ανοίγουμε λίγο περισσότερο και σερβίρουμε αν θέλουμε απευθείας από εκεί. Συνοδεύουμε με πιλάφι. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας. Για το χοιρινό στυλαδόκολα με μήλα και κρεμμύδια για 2 μερίδες θα χρειαστούμε 2 χοντρές μπριζόλες από χοιρινό λαιμό ή 500 γραμμάρια χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο σε κομματάκια μπουκές. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 4 με 5 φύλλα από φρέσκο φασκόμηλο ή τα φύλλα από ένα κλωναράκι δεντρολίβανο πολύ ψιλοκομμένα ή μισό κουταλάκι ξερό δεντρολίβανο. 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο αγελαδινό λιωμένο, 1 κουταλιά της σούπας

0: Λούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6995-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 10.
8: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι κροατές, καλημέρα, καλώς ανταμώνουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε. Είμαστε και σήμερα εδώ, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και για την ώρα που ακολουθεί, σας στέλνουμε στη συντροφιά μας. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, κρατήστε μας παρέα και ό,τι θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. 210-4118-602, 210-4118-640, τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας και όπου γης papaki@hotmail.com και δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Σήμερα θα μας επιτρέψετε να έχουμε ένα θέμα που θα μπορούσαμε να το πούμε και λίγο πιο προσωπικό. Θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε ένα αγαπητό μας πρόσωπο που πλέον από τον ουρανό είμαστε σίγουροι ότι μας σκεπάζει με τις ευχές και τις μεσητείες του. Κοιμήθηκε το Σάββατο 13 Οκτωβρίου του 2018. Ο μακαριστός επίσκοπος Τανάγρας, κυρός Πολύκαρπος,

αγαπητός παππούλης των χιλιάδων πνευματικών παιδιών που συνέρεαν καθημερινά στο μοναστήρι που ο ίδιος ίδρυσε και αφιέρωσε στην ανάληψη του Κυρίου μας λίγο έξω από τα σκούρτα της Βιωτίας. Τον είχαμε γνωρίσει προσωπικά, είχαμε χαρεί με την συναστροφή μαζί του, με την σεμνότητα, την ταπείνωσή του, την πνευματικότητα, με αυτό το χαμογελαστό πρόσωπο και την πολλή αγάπη που είχε προς όλους, ακόμα και σε εμάς που τόσο λίγο τον ξέραμε. Και δοξάζουμε τον Θεό για αυτή την ευλογημένη συγκυρία.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε ηχογραφημένα τα όσα είχε πει η αδελφή Αγνή από το Ιερό Εισηγαστήριο της Αναλήψεως στα Σκούρτα της Βιωτίας για τον μακαριστό Γέροντα Πολύκαρπο, όταν είχε γίνει εκδήλωση την περίοδο που συμπληρώθηκαν 50 έτη ιεροσύνης του μακαριστού Γέροντος Πολυκάρπου. Ας ακούσουμε λοιπόν την αδελφή Αγνή. Είναι μια ηχογράφηση που δεν είναι πάρα πολύ καθαρή, αλλά λέει πολύ συγκινητικά στοιχεία, βιογραφικά, για τον μακαριστό Γέροντα.
1: Όντως, τολμηρό, επιχειρό πράγμα να παρουσιάσω τον ιερέα και την ιεροσύνη του. Γιατί αυτή κατά τον Άγιο Χρυσόστομο τελείται επί της γης, τάξη δε ουρανίων έχει πραγμάτων. Γιατί ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, ούτε άλλη κτιστή δύναμη, αλλά αυτός ο παράκλητος την έχει καθιερώσει. Και ενώ φέρει σάρκα ο ιερεύς, επιτελεί αγγελική διακονία. Όμως τολμώ, γιατί αυτό που γράφει ο Μέγας Βασίλειος προς τον Ιωβίνο Επίσκοπο Πέργης, αισθάνομαι να λέει και σε μένα και σε όλα τα πνευματικά του παιδιά ο Γέροντας Πολύκαρπος. Σε έχω χρεώσει ενός αγαθού χρέους, διότι σε δάνεισα με ένα ποσό αγάπης, το οποίο πρέπει να ξαναπάρω μαζί με τόκο. Επειδή ο κύριος ημών δεν απαγορεύει τέτοιο είδος τόκων. Ο Γέρον Πολύκαρπος λοιπόν, κατά κόσμο σωτήριος, το έκτο παιδί, επέζησαν τα τέσσερα, του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννήθηκε το 1933, ανήμερα τα Χριστούγεννα, στο βαθύ Αυλίδα, στο φυλάκιο του ΣΕΚ. Ο πατέρας του ήταν σιδηροδρομικός εργάτης στην ομάδα συντήρησης γραμμών. Τον αφιέρωσαν στο Σωτήρα Χριστό και βαπτίστηκε στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σαγματά. Σε ηλικία 5 ετών αρρώστησε σοβαρά και υπέστην έξοδον εκ της παρούσης ζωής, όπως θα πει ο ίδιος. Όταν συνήθε, διηγήθηκε την άνοδό του σε έναν κήπο με πολλά δέντρα και μικρά λευκοντημένα παιδάκια. Τότε δεν είχα ακούσει για παράδεισο, κήπους κλπ. Διαπίστωσα όμως ότι παράδεισος ήταν μια ωραία κατάσταση. Σαν παιδί, τις αποκριές δινόταν παπάς. Η κλίση για την ιεροσύνη είχε κιόλας εκδηλωθεί. Στα παιχνίδια δεν μάλωνε ποτέ με τα παιδιά, γι' αυτό τον υπολόγιζαν και τον έβγαζαν πάντα αρχηγό. Στην πρώτη τάξη δημοτικού φοιτούσε όταν κηρύχθηκε ο Ελληνατιωνικός πόλεμος τον Οκτώβριο του 1940. Στη δευτέρα τάξη δημοτικού ήταν όταν πήγε στο κατηχητικό, καταχρηστικά γιατί ήταν μικρός. Και η κατηχήτριά του, στο ίδαλμά του τότε, τους μίλησε στην φιλανθρωπία. Κάποια φορά δεν τον δέχτηκαν και έκλαιγε έξω από τον ναό. Αυτό το κατηχητικό ήταν η βάση, αρχή και το ξεκίνημα για μια γενικότερη πνευματική και κατηχητική συμμετοχή. Στην τελευταία τάξη του Δημοτικού γνώρισε τον πατέρα Βασίλειο Τζογλά, που μόλις είχε χειροτονηθεί διάκονος και προσχολήθηκε σε αυτόν. Τον έβλεπα στον ύπνο μου και στον ξύπνο μου. Τον έβλεπα σαν εικόνισμα. Ένα περιστατικό θα αναφέρω εδώ που φανερώνει την παιδική σεμνότητα και καθαρότητα και τη μεγάλη αφοσίωση στην Εκκλησία και τα μυστήριά της. Ήταν 13 ετών όταν αρρώστησε πάλι βαριά από πνευμονία με υψηλό πυρετό. Και ενώ είχε δυνατήσει πάρα πολύ, το έδιναν γάλα και δεν το έπινε, γιατί ήταν μεγάλη εβδομάδα. Αδύναμος και με πολύ πυρετό, αντίκριζε την εικόνα της Αγίας Βαρβάρας που ήταν στον τοίχο απέναντι από το κρεβάτι του και την έβλεπε να κοινωνεί παιδιά. Σηκώθηκε λοιπόν και εκείνος και πήγαινε προς το εικονοστάσιο για να κοινωνήσει. Τον πρόλαβαν την ώρα που περπατούσε προς τα γη πριν να καταρρεύσει. Μετά την κατοχή στα δύσκολα χρόνια, όλη η συντροφιά πλέον των νέων, πολλοί έγιναν και αυτοί ιερείς, έβαζαν σε κοινό ταμείο ό,τι είχαν και βοηθούσαν και με προσωπική εργασία και προσφορά, ορφανά, αρρώστους και ηλικιωμένους. Τώρα έχει μεγαλώσει, γι' αυτό εντάσσεται στους επιμελητές κατηχητικών σχολείων που λειτουργεί ως φροντιστήριο υποψηφίων κατηχητών. Ο νεαρός τότε λευκογερός, ο κ. Βασίλειος, του είχε εμπνεύσει ιεραποστολικό ζήλο. Έτσι, με το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1949, ο 16χρονος Σωτήρης συγκέντρωνε τους συνομιλικούς του στη γειτονιά, μετέβαιναν στο φρούριο του Καράμπαμπα και τους διάβαζε την Καινή Διαθήκη ή τους έλεγε από στίχους ολόκληρη την επί του όρους ομιλία. Εκεί πάνω στο εκκλησάκι του προφήτη Λία αργότερα και ως κληρική θα τελούν ακολουθίες, κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα, μετά τις ακολουθίες τις ενορίες τους. Στο γυμνάσιο δεν είχε κανένα δισταγμό να χωρά το σήμα του κατηχητικού στο πέτο του. Οι συμμαθητές του που έβλεπαν ότι είχε καλή σχέση με την Εκκλησία, είχε κάποια κλίση στην ιεροσύνη, πρόσεχαν πάρα πολύ να μην εκφράζονται με απρέπεια ενώπιόν του και τον φώναζαν Παπουλάκο. Σεπτέμβριο 1952. Παίρνει μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις της θεολογικής σχολής και επιτυχάνει. Ο πνευματικός αρχιμανδρίτης πλέον υπηρετεί ως εφημέριος στο ναό του Αγίου Γερασίμου Άνω Ηλυσίων, τον καλεί κοντά του και τον αθέτει το μέσο και ανώτερο κατηχητικό αρένο. Στη λήξη του μέσου κατηχητικού του δόθηκε το δίπραυτο σκέτς Άγιος Πολύκαρπος να το παρουσιάσει με τα παιδιά. Επειδή δυσκολευόταν όμως να βρει πρόσωπο που θα περίστανε τον Άγιο Πολύκαρπο, το ανετέθη ο ρόλος. Έτσι το εσπέρα στις 7 Ιουλίου του 1959 και ενώ είχε περαιτήσει το 1957 έως 1959 στην ταχυδρομική υπηρεσία του στρατού, θα ακουστεί από το στόμα του γέροντά του στο περιχλήσιο της Παναγίτσας Καλκίδος. Κύρεται ο δούλος του Θεού Πολύκαρπος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και εγγράφεται στο μοναχολόγιο της Μονής του Οσίου Δαβίδ. Το πρωί της 8ης Ιουλίου χειροτονείται διάκονος από τον Μητροπολίτη Γρηγόριο Πλιαθό τον Τίνιο, στο περικλήσιο του Μητροπολιτικού Οικήματος Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Τίνου. Ως διάκονος ακολούθησε τον Μητροπολίτη στην τελευταία του περιοδία στα νησιά των Βορείων Σποράδων και ωφελήθηκε πολύ από τον Γέροντα, γιατί είδε τη ζωή του, η οποία ήταν οσιακή και απλή. Θυμάται ένα περιστατικό με έναν ιερέα, τον πατέρα Ευάγγελο Διωμή, ο οποίος πλησίασε τον Μητροπολίτη πάνω στο γαϊδουράκι του. Ο Γρηγόριος του είπε: «Παπα Βαγγέλη, δεν τον έδινε στο γάιδαρο πιο πέρα και να έρθεις μόνο σου εδώ?» Ο Παπα Βαγγέλης του απάντησε: «Γιατί δεσπότη μου, είναι αθώο το ζάκι, σαν και σένα». Μετά την επιστροφή του από αυτή την περιοδία, χειροτονείται πρεσβύτερος στις 26 Οκτωβρίου του 1959 στον εορτάζοντα Μητροπολιτικό Ναό της Χαλκίδος και λαμβάνει το οφείκιο του Αρχιμανδρίτου. Τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Έτσι, από 1η Νοεμβρίου του ιδίου έτους διορίζεται πρώτος τακτικός εφημέριος του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Άλλου του Ρώσου στο Προκόπιο Ευβίας. Διέμενε σε ένα κελί του παλαιού ξενώνα και από την μπαλκονόπορτα έλειπε το καντιλάκι που φώτιζε το λείψανο μέσα στη Λάρνακα του Οσίου και αισθανόταν να πλημμυρίζει η καρδιά του από χαρά και αγαλίαση, διότι κατηξιώθη να γίνει υπηρέτης του. Τακτικά ο Όσιος ερχόταν στον ύπνο του με στολή διακονική γαλάζια και κάποια φορά πήγε στην είσοδο του ναού και τον είδε να στέκει εκεί μπροστά. Άνοιξε ο Άγιος και του είπε: «Πέρασε». Άλλοτε τον έβλεπε να σηκώνεται και να κάθεται μέσα στη Λάρνακά του. Εκεί στο Προκόπιο αρχίζει την κατήχηση. Οργανώνει τα παιδιά του δημοτικού σε 2 κατηχητικά αρένων και τηλέων και τα παιδιά του γυμνασίου μαζί με τα εργαζόμενα σε κύκλο των νέων, 40 στον αριθμό. Αξιόλογη ήταν και η συγκέντρωση των νεανίδων, στην οποία συμμετέχουν σχεδόν όλα τα κορίτσια του χωριού, 70 στον αριθμό. Τότε εξομολογεί παιδιά μόνο του δημοτικού σχολείου, εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας του. Τον Οκτώβριο του 1960, καλείται από τη Μητροπολίτη να λάβει τη θέση του πρωτοσυγγέλου σε ηλικία μόλις 27 ετών, στη θέση του πατρός Συνεσίου, ο οποίος έγινε Μητροπολίτης Κασανδρίας, και συγχρόνως στη θέση προϊσταμένου του Μητροπολιτικού Ναού και Ιεροκήρυκος. Η απειρία του και η έλλειψη δικών γνώσεων γύρω από τη διοίκηση τον ταλαιπωρεί. Όμως προσπαθεί να σταθεί πολύ κοντά στους ιερείς, προς τους οποίους ο πνευματικός του είχε εμπνεύσει σεβασμό και ενδιαφέρον. Από την άλλη, επεδόθηκε με όλες τις δυνάμεις στο κήρυγμα, στην κατήχηση και αργότερα στην εξομολόγηση. Πολλά τμήματα των κατηχητικών σχολείων, μικρών παιδιών και μεγάλων, και αρκετές συγκεντρώσεις ανδρών, γυναικών και νέων γίνονται ολόκληρη την εβδομάδα. Η κατηχητική εργασία επεκτάθηκε στα μεγαλύτερα χωριά γύρω από την πόλη της Χαλκίδας, στα Ψαχνά, Βασιλικό, Ερέτρια, Αμάρινθο. Η εργασία στράφει κυρίως γύρω από τους νέους, γιατί είναι αυτοί που οικοδομούν το παρόν και ετοιμάζουν το μέλλον. Και οι νέοι αθρώως προσήρχονταν, ακολουθώντας τον πνευματικό πατέρα, ο οποίος διέθετε ενθουσιασμό, πολύ ζήλο και πολύ εργατικότητα. Δεν εφείδε το κόπον προκειμένου να βοηθηθούν οι νέοι αφωτέρων των φίλων στην πνευματική του οικοδομή. Με κατηδίαν συναντήσεις, συζητήσεις, επισκέψεις κατοίκων, εορτές, εκδρομές και εξορμήσεις, ακολουθίες στα εξοπλίσια και τα μοναστήρια και τέλος κατασκηνώσεις. Οι ωραιότερες στιγμές της κατασκηνωτικής ζωής ήταν εκείνες καθετροπίες. Κάτω από τον ίσιο των πλατάνων ακουγόταν η φωνή του λειτουργού, ευλογημένη βασιλεία, και τα παιδιά ψάλτες άγγελοι αντιφωνούσαν τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Άνω σφόμεν τας καρδίας. Και τα μάτια των παιδιών υβραίνονταν από συγκίνηση, ιδιαίτερα όταν με τα βλαβείας προσέρχονταν να μεταλάβουν των ακράτων μυστηρίων, αφού είχε προηγηθεί εξομολόγηση πολλάκης μεταδακρύων και αυτή. Συγχρόνως εξυπηρετούσε και λειτουργικά και τα μοναστήρια. Πολλές φορές τελούσε την Ανάσταση στην Ενωρία και στη συνέχεια σε ένα και δύο μοναστήρια. Υπήρχε οικειότητα. Αγαπούσε τους μοναχούς και τις μοναχές. Και εκείνοι φιλοξενούσαν τα παιδιά των κατοικητικών, ακόμα και τις κατασκηνώσεις. Ιδιαίτερη ήταν η σχέση με τη μονή του Οσίου Δαβίδ, στην οποία ανήκει και την οποία είχε δει στο όνειρό του πριν ακόμη τη γνωρίσει. Ο γέροντας Ιάκωβος του έδινε πάντα τη θέση του στην τράπεζα. Εκείνος καθόταν δίπλα του και αντάλλασαν τις εμπειρίες τους. 1968. Τον Γρηγόριο γλεδέχθη ο συμπατριώτης του Τίνιος Νικόλαος Σελέντης, ένας καλός ιεράρχης με ζήλο αποστολικό και άνθρωπος προσευχής. Εξαιτήμα την προσπάθεια που είχε γίνει και επιθυμούσε να αξιοποιήσει τους εργάτες αυτής. Όταν υπήρξε ένα κενό στο μεγάλο ναό του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, παρεκάλεσε τον πατέρα Πολύκαρπο να το αναπληρώσει, όπου και παρέμεινε ως ιεροκήρυκας επί μία τριετία. Με τον Νικόλαο είχαν κάποιες ωραίες στιγμές κοινής εξομολογήσεως. Ήταν οι ώρες της ειλικρινίας, όπου ο καθένας εξέφραζε τα παράπονά του και στο τέλος κατέληγαν στην αμοιβαία συγγνώμη και στην απόφαση συμπορέσεως στην εχριστό πορεία. «Είσαι ένα αγροτόπεδο στην καρδιά και στην ψυχή. Δεν έχεις δόλο μέσα σου», του είχε πει κάποια τέτοια στιγμή. Τον έστειλε στη Σκόπελο για περιοδία και ο γέροντας του έφερε την έκθεση που το έκανε πολύ εντύπωση και του δίνει εντολή να πάει στη συνέχεια στα χωριά της Βορείου Ευβοίας για να κηρύξει και να κάνει έκθεση για τους ιερείς. Το κάνει με τη συνείδηση ότι έγραψε αλήθειες και δεν αδίκησε κανέναν. 1974. Η κλήση για ολοκληρωτική αφιέρωση κάποιων ανίδων είχε εκδηλωθεί πολύ νωρίς. Με πολύ σεβασμό προς την ελευθερία τους. Δεν έπαβε να τις βοηθά πνευματικά, χωρίς να τους τονίζει και ιδιαίτερα την αξία της αφιερώσεως. Με την πάροδο του χρόνου ο ζήλος αυτός ήξανε και ο πόθος της παραδόσεώς τους εξ ολοκλήρου στον Υπείο Χριστό παίρνει τον δρόμο της ιδρύσεως με τις ευλογίες της Εκκλησίας ενός ιερού ηθαγυρίου. Συγχρόνως εργάστε με τους νέους και καλλιεργεί τις ιερατικές κλήσεις. Εν τω μεταξύ ήρθε η εκθρόνηση από τη Μίζωνα Σύνοδο του Μητροπολίτου Νικολάου μετά από μια πενταετία ιερατική ποιμαντορία και εξελέγει Μητροπολίτης Χαλκίδος ο εξαθηνώνος Χρυσόστομος Βέργης. Δεκαετία του 80 ο γέροντας θα σταθεί δίπλα στους νέους που προσφέρονται στο Θεό. Ασχολείται με το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο. Χτίζει το πνευματικό κέντρο του Μητροπολιτικού Ναού και με προσωπική εργασία εντατική. Εκεί πλέον μένει σε διαμέρισμα ο εφημέριος του Ναού. Γίνονται κατηχητικές συναντήσεις και λειτουργεί για πρώτη φορά στην Χαλκίδα σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας. Και εκδίδει ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Σε ίχνη του Ηγαπημένου», που είναι ομιλήματα καρδιάς στον εσταυρωμένο Κύριο. Οργανώνει το Φιλόπτωχο Ταμείο και ιδρύει ομάδα γυναικών εξακριβώσεως απόρων οικογενειών και βοηθείας υλικής και ηθικής. Στηρίζει ζευγάρια και οικογένειες που διέρχονται κρίση, πολλές φορές ξενυχτώντας επί ατελείωτες ώρες κοντά τους για να τους βοηθήσει. Πρώτος εκείνος οργανώνει προσκυνηματικές θεωρίες, κυρίως στους Αγίους Τόπους, για να υποστηρίξει με την παρουσία των πιστών τους φύλακες των Αγίων Προσκυνημάτων, αλλά και στις Ορθόδοξες Ανατολικές χώρες, βοηθώντας τις με υλικό όπως εκκλησιαστικά είδη, βιβλία κλπ. Κυρίως όμως το ποιμαντικό έργο εκφράζεται μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Μέρες, νύχτες, καθημερινές, σαρακοστές, μεγάλη εβδομάδα, εξομολογεί ατελείωτα. Ο γέροντας Γρηγόριος έλεγε: «Παιδί μου, στον Πολύκαρπο δώσ' του τραχύλι και άστονε». 1990, ανοίγουν τα σύνορα της Αλβανίας. Άλλο έργο, άλλος αγώνας, άλλη προσφορά. Φιλοξενεί δεκάδες Έλληνες αλλά και Αλβανούς χωρίς διάκριση στο πνευματικό κέντρο και σε σπίτια γνωστών του οικογενειών. Τους παρέχει φαγητό, ρουχισμό, εργασία. Επισκέπτεται πολλές φορές την Αλβανία. Λειτουργεί σε ναούς που είχαν κλείσει για 50 χρόνια. Κηρύσσει χωρίς να φοβάται το υπάρχον ακόμα άθεο καθεστώς. Βαπτίζει, στεφανώνει και κυρίως καλύπτει τις ανάγκες των ναών με καμπάνες, εικόνες τέμπλου, ιερά σκεύη κλπ. 1992, μετά από 32 χρόνια στη θέση του πρωτοσυγγέλου και 33 στη θέση ιεροκήρυκα και προϊσταμένου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χαλκίδος, ο Κύριος τον καλεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ιερά Μητρόπολη Τιβών και Λεβαδίας ως ιεροκήρυκος και να ιδρύσει το Ιερό Ησυχαστήριο που ήταν το όνειρο μιας ζωής. 31 Οκτωβρίου του 1993, σε μια όντως συγκινητική συγκέντρωση ιερέων, ιερομονάχων, κληρικών και λαϊκών, γίνεται η θεμελίωση του Ιερού Ησυχαστηρίου, της αναλήψεως του Κυρίου, ως συνέχεια της αναλήψεως, του Ιερού Ναού, δηλαδή των κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων πλησίων της Ιεράς Μονής Μακριμάνης Ευβίας. Έτσι με τον κρίκο αυτό συνδέει όλο το παλαιό έργο με ένα καινούριο και ανακαινίζεται ως αητού η νεότητα. Μετά από συνεργασία, υπακοή και ταπείνωση σε τρεις Μητροπολίτες, την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, πέφτει στην αγάπη του Μητροπολίτου Τιβών και Λεβαδίας και νυν Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου, όχι ως προϊσταμένης αρχής, αλλά ως πατέρα, αδελφού, συλλειτουργού και συμπορευτού στο έργο της Εκκλησίας. Η αμοιβαία εκτίμηση του δίνει την δύναμη να συνεχίσει το έργο. Τώρα ζει και εργάζεται στην ίδια αγιασμένη ατμόσφαιρα της αγάπης με τον νέο Μητροπολίτη Γεώργιο. Λειτουργεί με τα δακρύο. Χειρίζει, εξομολογεί και επιστατεί στα έργα της Μονής και στα έργα της αγάπης αυτής. Αν για τους αρχικούς Μονής ορίζει ο Θείος Λόγος, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου να έχει γέννηθε, πόσον μάλλον θα προτρέψει εμάς ο Θείος Λόγος να τιμούμε και να αγαπούμε τους πνευματικούς μας γονείς σαν ευεργέτες και πρεσβευτές προς τον Θεό. Αυτούς που μας αναγέννησαν δίδατος, μας επλήρωσαν πνεύμα του Αγίου, μας έθρεψαν με το γάλα του Θείου Λόγου, μας ανέθρεψαν με τη Θεία Διδασκαλία, μας στήριξαν με τις νουθεσίες τους, μας αξίωσαν του σωτηρίου σώματος και του τιμίου αίματος του Χριστού, μας έλυσαν από τις αμαρτίες και μας κατέστησαν κοινωνούς και κληρονόμους της επαγγελίας του Θεού. Αυτούς να τους ευλαβείστε και να τους τιμάτε με όλες τις τιμές, γιατί αυτοί έλαβαν εξουσία από τον Θεό ζωής και θανάτου.
0: Ακούσαμε βιογραφικά στοιχεία του μακαριστού επισκόπου Τανάγρας κυρίου Πολυκάρπου, όπως θα είχε αφηγηθεί η αδελφή Αγνή από το Ιερό Εισηγαστήριο της Αναλήψεως στα Σκούρτα της Βιωτίας, στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια ιεροσύνης του μακαριστού γέροντος. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάτι από το αρχείο μας. Στις 17 Ιανουαρίου του 2020 είχαμε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με δύο καθηγητές της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Γιώργιο Τσόκο και τη σύζυγό του Μαρία. Υπήρξαν πνευματικά παιδιά του μακαριστού γέροντος Πολυκάρπου και μας είχαν πει πολύ συγκινητικά και αυτή στοιχεία για τον γέροντα Πολυκάρπο. Ας ακούσουμε λοιπόν τα όσα μας είχαν διηγηθεί τον Ιανουάριο του 2020 τηλεφωνικά από τη Βοστόνη. Να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι ακροατές τον κύριο Γιώργιο Τσόκο και την σύζυγό του την κυρία Μαρία, που είναι και οι δύο καθηγητές της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Τους έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε και εμείς.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε.
0: Είναι χαρά μας να επικοινωνούμε και ακόμα μεγαλύτερη χαρά γιατί θα μιλήσουμε για ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους μας. Φαντάζομαι σε εσάς που τον είχατε και πνευματικό σας πολύ περισσότερο. Θα μιλήσουμε για τον μακαριστό επίσκοπο Τανάγρας, κυρό Πολύκαρπο, τον παπούλι, όπως τον λέγανε τα πνευματικά του παιδιά πάντοτε. Και θα ήθελα, κύριε Τσόκο, να μας πείτε εσείς πώς έγινε και τον συναντήσατε, γνωριστήκατε και έγινε πνευματικό σας.
3: Ναι, τον συνάντησα όταν ήμουν ακόμα 12 χρονών παιδί. Είχα φύγει από το χωριό να πάω στη Χαλκίδα για να κάνω τις γυμνασιακές σπουδές. Το συνάντησα που όταν μου το σύστησε κάποιος συμμαθητής και από τότε μέχρι που έφυγε ήμουν υπερβολικά δεμένος μαζί του. Τα γυμνασιακά χρόνια ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, ήταν όχι μόνο ο πνευματικός μου πατέρας αλλά και κάτι περισσότερο, γιατί ήμουν μακριά από τους γονείς μου. Αργότερα στην ιατρική σχολή πάλι ήμουν μαζί του δεμένος με όλες τις παρέες τις οποίες είχε συστήσει γύρω του και μέσα από τις οποίες αναπτύξαμε πάρα πολλούς καλούς φίλους. Έχω πολλά πράγματα. Αργότερα βέβαια, αφού τελείωσα την ιατρική σχολή και μερικά χρόνια στο Λαϊκό Νοσοκομείο που ήμουν δικαιωμένος, έφυγα για την Αμερική. Από εκεί και πέρα η επικοινωνία μας ήταν με τακτική αλληλογραφία και τηλεφωνήματα. Μάλιστα έχω εκατοντάδες σελίδες γράμματα που έχει στείλει σε μένα και τα οποία έχω ξεφυλίσει και έχω διαβάσει πολλές φορές. Αυτό που έχω να πω για τον παπούλι, όπως θα τον λέμε με κάθε άδεια, τον θεοφιλέστοτο, ήταν γεμάτος αγάπη. Αυτό που ένιωθες κοντά του δεν μπορείς να νιώσεις πουθενά αλλού. Και φαίνεται αγαπούσε τους πάντες, αγαπούσε τους όλους. Ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος όταν πολλά παιδιά ήταν γύρω του. Αγαπούσε ιδιαίτερα τους γιατρούς, νομίζω, και το ιατρικό επάγγελμα. Πίστευε σε κάτι ιδιαίτερο για τους γιατρούς. Πίστευε ότι πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από απλώς γιατροί που εξετάζουν και κάνουν διάγνωση και γράφουν. Πίστευε ότι πρέπει ο γιατρός να μπαίνει στα παπούτσια του αρρώστου, να αισθάνεται τον πόνο του. Μέσα από τα γράμματα που είχε γράψει, και θα ήταν ώρες να μιλήσουμε γι' αυτό, ήταν βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος. Πάντοτε συνιστούσε να, πέρα από την αγάπη, πέρα από τη φροντίδα, έλεγε ποτέ να μην είμαστε περήφανοι, και αν το φιλοσοφήσει κανείς έχει σωστές διαστάσεις. Αυτό που έλεγε για τους γιατρούς, ότι η ιατρική είναι δίπλα στη θεολογία, και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς πώς εξελίσσεται η ιατρική τώρα, αυτό που χρειάζεται δεν είναι τόσο η γνώση όσο ο γιατρός να μπορεί να καταλαβαίνει τον άρρωστο. Και τώρα με την τεχνική την artificial intelligence, την
0: τεχνική νοημοσύνη,
3: την τεχνική νοημοσύνη, η θεολογούσα ιατρική που διακύρει το πατήρ Πολύκαρπος θα πάρει περισσότερη ουσία και περισσότερο αναγνώριση. Πολλές φορές έλεγε, μάλιστα όταν μας έγραφε, όταν είχαμε χάσει δικούς μας ανθρώπους, για το πόσο πρέπει κανείς να στενοχωρείται και πόσο δεν πρέπει να στενοχωρείται πολύ. Βέβαια να μην ξεχνάει τους ανθρώπους του, αλλά πάλι πρέπει να είναι πολύ μετρημένος το πόσο πρέπει κανείς να στενοχωρείται. Αλλά πέρα αυτό που θα ήθελα να πω περισσότερο, το τι σήμαινε για μένα από ο πατήρ Πολύκαρπος, εκτός από την αγάπη του, την απέραντη αγάπη του, ήταν η αγάπη του για τη λειτουργία, για τη θεία λειτουργία. Αυτό που έχει μείνει και σε μένα και αυτό που ακόμα με οδηγεί είναι μνήμες όταν αυτός στεκόταν στην ωραία πύλη και έλεγε «Άνος χώμεν τας καρδίας». Η αγάπη του για τη λειτουργία ήταν κάτι που είχε μεταλαμπαδεύσει τουλάχιστον σε μένα αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους. Κάθε φορά που μας επισκεφτόταν και μας είχε επισκεφτεί εδώ στην Αμερική, όλες οι λειτουργίες γινόντουσαν με μοναστηριακό τρόπο, από το απόδειπνο, τον όρθρο, τίποτε δεν ξέφευγε, έστω και αν δεν είμαστε μέσα σε εκκλησία. Αυτά έχω να πω σε λίγες γραμμές. Μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπουν τα γράμματά του. Τα τελευταία χρόνια περισσότερο η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε πολύ πιο εύκολη. Μιλούσαμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο. Όταν το σήκωνε έλεγε τέκνον μου πολυπόθητον. Ναι. Και εγώ τον έλεγα, το έλεγα πάντοτε «Πάτερ αγαθέ, μακρύνθης απ' εμού» και γελούσε και πάντοτε ήθελε να είμαστε όλοι μαζί. Του άρεσε πάρα πολύ όταν ήμασταν όλοι μαζί. Αυτό που του άρεσε να ψέλνει πολλές φορές είναι κύκλο της τραπέζης σου, καθρών σου, ποιμενάρχα, και είχε ωραιότατη φωνή. Μάλιστα, εγώ είμαι κακόφωνος και θυμάμαι, έβρε Γιώργο, μπορείς να τα λες, τα ξέρεις απ' έξω, αλλά μην τα ψέλνεις τουλάχιστον. Του άρεσαν πάντοτε τα πράγματα να είναι όμορφα και ωραία. Αλλά ο παππούλης για μένα σημαίνει δύο πράγματα. Αγάπη και η αγάπη για τη λειτουργία. Και θα ήθελα να πω ότι τον θυμάμαι τον Πολύκαρπο σαν βαθιά θεολογία, όχι υπό την έννοια την επιστημονική ή την ακαδημαϊκή της θεολογίας. Η θεολογία που μας έδωσε μέσα από τις εμπειρίες, ζώντας δίπλα του στην αγάπη του, στο γλυκό του χαμόγελο. Εσύ Μαρία, τι έχεις να πεις?
0: Αυτό είναι, Αυτή ήταν και η δική μας ερώτηση, να ακούσουμε και τη σύζυγο να μας πει και αυτή κάτι από την εμπειρία. Ξέρω ότι αυτό που σας ζητάμε τώρα δεν είναι και το πιο εύκολο, γιατί εσείς τον ζήσατε αρκετά χρόνια και στην Ελλάδα, αλλά και όσο βρίσκεστε στην Αμερική εξ αποστάσεως, όπως μας είπατε. Έχετε πολλά βιώματα και έντονα. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσετε κάποια και να τα περιγράψετε. Απλά για εμάς είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε πνευματικά του παιδιά που τον γνώριζαν πάρα πολλά χρόνια να μας καταθέσουν την δική τους προσωπική μαρτυρία. Εμείς για το λίγο που τον ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, αυτό που βλέπαμε, την αγάπη του για τις ακολουθίες, αλλά και την αγάπη του για όλους, που συνδυαζόταν πάντοτε με αυτό το χαμόγελο, τη ζεστασιά, την χαρά που είχε να επικοινωνεί, αλλά και να βρίσκεται δίπλα στο πρόβλημα και στη δυσκολία. Θυμάμαι, μας το λέγαν και οι αδελφές επάνω στο μοναστήρι στην Ανάληψη, ότι μέχρι και λίγο πριν την μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, εξομολογούσε ώρες ατελείωτες. Δεν σταματούσε ποτέ να εξομολογεί και να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, στα παιδιά του που τον είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη. Οπότε να ακούσουμε και εσάς τώρα να μας πείτε για την δική σας προσωπική εμπειρία, πώς γνωριστήκατε και ό,τι άλλο τώρα με την ευχή του μακαριστού γέροντος σας έρχεται κατά νου.
2: Ευχαριστώ. Τον πατέρα Πολύκαρπο το γνώρισε από τον άντρα μου Γιώργο, που μεγάλωσε μαζί του από παιδί, όπως σας είπε. Ο πατήρ Πολύκαρπος μας πάντρεψε το 1974 και από τότε έγινε και εγώ παιδί του και γεύτηκα την ατέλειωτη αγάπη του. Το 1979 φύγαμε για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική, που θα κρατούσαν 1-2 χρόνια, αλλά κράτησε μια ολόκληρη ζωή. Παρά τη μεγάλη απόσταση, η επαφή με τον πατέρα Πολύκαρπο ήταν συχνή, με τηλέφωνα, γράμματα, όπως είπε ο Γιώργος, αλλά και προσωπική κατά τη διάρκεια ταξιδιών μας στην Ελλάδα. Η εξομολόγηση στο πετραχύλι του ήταν γεύση ζωής αιωνίου. Σε ένα του γράμμα, στο οποίο μιλούσε για τα καθήκοντα του ιατρού ως χορηγού φροντίδας, αλλά και ως ακαδημαϊκού δασκάλου, μου έγραψε: «Ο κόσμος έχει ανάγκη από περισσότερη ανθρωπιά, από περισσότερη αγάπη που να είναι γνήσια, αδόλευτη, ανυπόκριτη και ανυστερόβουλη. Και τέτοια αγάπη πηγάζει μόνο από την πίστη στον Κύριον, ο οποίος ούκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε». Το 1988 ο πατήρ Πολύκαρπος μας επισκέφθηκε στην Αμερική μαζί με τη μοναχή Ευπραξία, πριν ακόμη καρή μοναχή. Τότε ήταν στην Αμερική για μεταπτυχιακές σπουδές στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας της Μπεθέσδα και η Παρασκευή, νυν ηγουμένη της Μονής Αναλήψεως, που ο πατήρ Πολύκαρπος θεμελίωσε στα Σκούρτα Βιωτίας με την ευλογία του νυν Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Όλον αυτόν τον καιρό ο πατήρ Πολύκαρπος εξομολογούσε, όπως ξέρουμε το αγαπούσε να εξομολογεί και να βοηθά ανθρώπους, λειτουργούσε και γνώρισε τους Έλληνες της Αμερικής. Κάθε ημέρα έκανε απόδειπνο στο σπίτι μας, στο οποίο ήθελε να συμμετάσχουμε όλοι μας ενεργά. Στο διάστημα αυτό γνώρισαν καλά και αγάπησαν τον πατέρα Πολύκαρπο και τα παιδιά μας, Σοφία και Χρήστος, που ήταν τότε 12 και 5 χρονών. Θυμάμαι πόσο συγκινητική για μένα ήταν η εμπειρία να συμμετέχω σε λειτουργία που τελεί ο πνευματικός μου πατέρας και να κοινωνώ από τα χέρια του. Βέβαια, ο Γιώργος είχε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μικρό παιδί σε αυτό. Ο πατήρ Πολύκαρπος είχε ένα όμορφο γαλήνιο χαμόγελο και μια ηρεμία που σε έκανε να πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί είναι παρόν ο Χριστός. Πίστευε ακράδαντα στο του Παύλου «Εμείς εστέ εις φραγείς της ημής αποστολής». Και ήταν πολύ περήφανος για τα επιτεύγματα των πνευματικών του παιδιών, τόσο τα πνευματικά όσο και τα ακαδημαϊκά. Ο γέροντας Πολύκαρπος, θέλω να πω τελειώνοντας, ήταν ασκητικός και εξαιρετικά ταπεινός, λάτρευε να λειτουργεί και να ψάλει και είχε μια μεγάλη αγκαλιά που χωρούσε όλους. Η θεολογία του ήταν θεολογία αγάπης που απλώνονταν γύρω του ακόμη και όταν δεν μιλούσε. Πόσο θα ήθελα να ζει ακόμη για να το γνωρίσουν και τα εγγόνια μας. Και εγώ να κάθομαι δίπλα του και να ακούω τη σιωπή του. Αυτά είχα να σας πω εγώ.
0: Νομίζω ότι είστε ιδιαίτερα συγκινημένοι τούτη την ώρα. Το καταλαβαίνουμε,
2: ναι, και είναι αλήθεια.
0: Απολύτως φυσιολογικό κάτι τέτοιο. Τον ζήσατε κι εσείς λοιπόν από το 1974, που σας πάντρεψε όπως μας είπατε, μέχρι και την κοίμησή του.
2: Ναι.
0: Τον προλάβατε για λίγα χρόνια στην Ελλάδα, τα περισσότερα ήσασταν στην Αμερική, όμως είχατε αυτήν την επικοινωνία. Θυμάστε κάποιο περιστατικό εκτός από αυτά που μας λέτε, που είναι πολύ συγκινητικά, γιατί πραγματικά ο τρόπος που λειτουργούσε, ο τρόπος που εξομολογούσε, ο τρόπος που μιλούσε στον καθέναν ήταν τόσο ιδιαίτερος, τόσο προσωπικός, αλλά και τόσο χαριτωμένος. Θυμάστε κάποιο άλλο έτσι ιδιαίτερο περιστατικό που να σας έκανε εντύπωση, είτε όσο ήσταν στην Ελλάδα σε κάποια τις επισκέψεις σας, είτε όταν είχε βρεθεί και εκείνος κοντά σας στην μακρινή για εμάς Αμερική?
2: Αυτό περιστατικό συγκεκριμένο όχι, αλλά αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση στον πατέρα Πολύκαρπο ήταν ότι είχε διαρκή επικοινωνία με τον Θεό. Δηλαδή ο πατήρ Πολύκαρπος ζούσε το Χριστό σε κάθε στιγμή, σε κάθε λεπτό. Θυμάμαι μια φορά, ήταν ο μικρός μας, 5 χρονών Χριστάκος κοντά του και του λέει «Χρήστο μου, ψάλε μου σε παρακαλώ ένα σε υμνούμε, σε δοξολογούμε». Δηλαδή ήθελε, ο άνθρωπος ζούσε το Χριστό σε κάθε στιγμή της ζωής του και αυτό ήταν μεταδοτικό. Δηλαδή δεν μπορούσες να ξεφύγεις και εσύ από αυτή την άβρα που είχε γύρω του. Ήτανε άνθρωπος του Θεού, είχε όπως είπαμε όλα τα χαρακτηριστικά ενός Αγίου ανθρώπου, αλλά αυτό νομίζω που τον χαρακτήριζε ήταν αυτό ακριβώς που σας είπε ο Γιώργος και σας είπα και εγώ. Ο άνθρωπος ήτανε συνέχεια σε επαφή με το ανώτερο. Εγώ αυτό έχω να πω για τον πατέρα Πολύκαρπο.
3: Ναι, ο πατέρα Πολύκαρπο ήταν άνθρωπος πολύ πολύ πολύ βαθύς. Είχε ζήσει, μεγαλώσει σε φτωχή οικογένεια, ήταν φτωχό παιδί, ο Σωτήρης όπως μου έλεγε πολλές φορές. Δεν ζήτησε ποτέ δόξα, παρόλο που ακούγοντας τον και διαβάζοντας τα γράμματα του, η σκέψη του ήταν υπερβολικά βαθιά. Έχω πολλά από τα γράμματά του και ίσως κάποτε μπορέσω να τα βάλω σε μια σειρά. Αυτά τα οποία πίστευε, η θεολογία την οποία εξασκούσε, τη ζούσε κιόλας πρακτικά. Ας πούμε, δεν το άρεσε η πολυλογία ποτέ. Αν καθόμασταν κάτι να μιλήσουμε, προτιμούσε πιο πολύ τη σιωπή από ότι την έντονη ανταλλαγή κουβεντών. Δεν ήθελε ποτέ να ακούει κάποιον να μιλάει για κάποιον άλλον. Τον βασάνιζε, δεν το ήθελε. Το άλλο είναι ότι, και θα το πω αυτό και έρχεται λίγο πιο προσωπικά, αγαπούσε την ιατρική, αλλά πιο πολύ αγαπούσε και εμάς οι οποίοι είχαμε αποφασίσει να κάνουμε έρευνα στην ιατρική. Θυμάμαι όταν ήμουν ειδικευόμενος στο Λαϊκό και το πρωί ήμουν στην κλινική και το απόγευμα κατέβαινα στο εργαστήριο και ήλθε εκεί να με δει. Ήθελε να ξέρει τι κάνω, γιατί του έλεγα, αλλά λέει θα έρθω. Και ήρθε εκεί πέρα και ήρθε στο εργαστήριο. Και ενώ έκανα κάτι, ένα πείραμα, ήθελε να ξέρει, δηλαδή αυτό που θα σε μας βγάλει Γιώργο, θα βοηθήσει ανθρώπους. Και μετά από τόσα χρόνια και τώρα όντας εδώ, έχοντας κάνει έρευνα όλη μου τη ζωή, κάθε μέρα που πηγαίνω στη δουλειά μου, το μόνο που ρωτάω όλους είναι και τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό για τους αρρώστους, πότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον. Δηλαδή τότε, το 1977 θυμάμαι, με ρώτησε αυτό ακριβώς το πράγμα. Εγώ έκανα έρευνα απλώς γιατί μ' άρεσε, το έβλεπα περισσότερο χαρά, εξάσκηση του πνεύματος. Μετά, αργότερα, όταν μιλούσαμε, πάντοτε ήθελε να καταλαβαίνει πού θα πάει η ιατρική. Πίστευε πάρα πάρα πολύ στην έρευνα. Και πίστευε ότι έτσι μόνο θα προχωρήσει και θα...
2: Έτσι ο πατήρ Πολύκαρπος ήταν πιο μπροστά από όλους μας, γιατί τώρα αρχίζουμε και μιλάμε για translational medicine, εφαρμοσμένη ιατρική. Ο πατήρ Πολύκαρπος του είχε πιάσει το νόημα πολλά χρόνια πριν.
3: Ναι, το 1975-76 που με επισκέφθηκε τότε και ρωτούσε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και η αγάπη αυτή είναι... Δεν το βλέπει κανείς ίσως μέσα στους κύκλους της θεολογίας. Θυμάμαι πολύ αργότερα εδώ στην Αμερική μιλούσα με έναν ιερέα και όταν μιλούσαν για κλόνιν και ακολουθώντας τις στάσεις της Συντηρητικής Αμερικής, ότο κλόνιν, πώς το λέμε,
2: κλωνοποίηση.
3: Και το ένα και το άλλο αντίθετα στο Θεό, δηλαδή δεν μπορούν να δουν ότι η πολύ προχωρημένη έρευνα είναι κάτι που έρχεται από το Θεό και είναι, τίποτε δεν είναι ενάντια στο Θεό. Να προσπαθεί να καταλάβει κανένας πώς δουλεύουν τα πράγματα για να βελτιώσει την υγεία των ανθρώπων είναι, και αυτό μου κάνει πολλούς από εμάς που είναι στην έρευνα να αντιστέκονται στη θρησκεία ή στην εκκλησία, και σπάνια θα βρείτε ανθρώπους που να κάνουν έρευνα όπως κάνουμε εμείς, να είναι κοντά στην εκκλησία. Και η διαφορά είναι πολύ απλή. Αυτό που έκανα εγώ, η εκκλησία μου, η οποία πρέπει να ομολογήσω, όλη μου εκκλησία είναι ο πατήρ Πολύκαρπος ο Παππούλης και τίποτε περισσότερο, ήταν άγιο, ήταν κάτι το οποίο ήθελε με όλη την καρδιά να κάνω. Άρα για μένα η έρευνα, όσο προχωρημένη να είναι, όσο ρισκοκίνδυνη να είναι, είναι από το Θεό. Και έτσι το αντιμετώπιζε ο Παππούλης. Επομένως για μένα εκκλησία και ρυψοκίνδυνη έρευνα είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι αντίθετα.
2: Βέβαια, και πρέπει λέω, να είναι ανθρωποκεντρική.
3: Ανθρωποκεντρική πάντοτε. Δεν μιλάμε για να μεταβάλουμε τους ανθρώπους σε θεούς, αλλά μιλάμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους έτσι ώστε μέσα από εκεί να μπορέσουν να δουν αυτή το Θεό. Αλλά σας λέω, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι ο κυρίως λόγος που πολλοί επιστήμονες είναι αντιθρησκευόμενοι εναντίον της Εκκλησίας.
0: Ίσως...
3: Και μόνο γιατί δεν έχουν γνωρίσει ανθρώπους σαν τον πατέρα Πολύκαρπο.
0: Ακριβώς.
3: Μάλιστα, έπαιρνε να μπορώ να λίγο
2: υπερβάλλω.
3: Όχι, να
0: υπερηφανευτείτε.
3: Ναι.
2: Περηφανιστώ.
3: Να περηφανιστώ. Χάνω τα λόγια μου, Λικούρια.
0: Δεν πειράζει.
3: Να περηφανιστώ ότι μ' αγαπούσε ιδιαίτερα, επειδή προχωρούσα πάρα πολύ στην έρευνα και έκανα πολλά πράγματα, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έχουμε κάνει έχουν πάει σε κλινικές δοκιμασίες και να βοηθήσουν ανθρώπους με λύκο. Δηλαδή, νομίζω μπορώ να πω ότι μέρος μου αισθάνεται την υπερηφάνεια που είχε ο Παππούλης για μένα, και εγώ υπερηφανευόμουν γιατί υπερηφανευόταν αυτός για μένα.
0: Σας καμάρωνε.
2: Αυτό το ομολογώ και εγώ, όχι μόνο για τις ιατρικές του γνώσεις και επιτυχίες. Ο Παππούλης, τον Γιώργο, τον αγαπούσε βαθιά. Δεν, στα μάτια του δεν μπορούσε να κάνει τίποτα λάθος ο Γιώργος.
3: Κάποτε θα σας πω αυτό, και ίσως η Παρασκευή, η αυταδελφή μου τώρα ηγουμένη στο σκούτερ, έλεγε: «Μα Παππούλη, ό,τι λέει ο Γιώργος είναι σωστό, ό,τι λέμε εμείς είναι κακό». Αυτή είναι μια προσωπική εμπειρία.
0: Είχε αυτήν την ιδιαίτερη αγάπη και τον ιδιαίτερο τρόπο ο μακαριστός γέροντας να την εκφράζει. Και νομίζω ότι αυτό μας το τονίσατε και πάρα πολλές φορές και οι δυο σας, την αγάπη του.
2: Ναι.
0: Που ήταν καταλυτική. Σε όλα αυτά τα χρόνια της ιατρικής, που ο γέροντας δεν είχε σπουδάσει ιατρική, αλλά πάντοτε, όπως μας είπατε, ερχόταν κοντά σας και είχε ενδιαφέρον και μάθαινε και του εξηγούσατε, φαντάζομαι, και εσείς όλα αυτά που κάνατε. Υπήρξε κάποια στιγμή που να αισθάνθηκε ή να σας συμβούλεψε ότι κάτι πρέπει να κάνετε διαφορετικά ή κάτι θα έπρεπε να αλλάξετε?
3: Όχι, όχι, Λικούργε. Αυτό που αισθανόμουν από αυτόν ήταν... Και πάλι να το πω με ταπεινοφροσύνη, αλλά υπερήφανη ταπεινοφροσύνη, όπως τη λέω εγώ. Σε ό,τι του έλεγα, αυτό που έλεγε, μπορείς να κάνεις περισσότερο. Εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερα. Γιατί δεν κάνεις περισσότερα? Ήταν ακριβώς το αντίθετο, και ίσως κάτι που τέργεζε με τη δική μου προσωπικότητα. Μπορείς να κάνεις περισσότερα. Προχώρα περισσότερο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούσε να πει ότι κάτι δεν γίνεται καλό, γιατί ήταν δεδομένο στο μυαλό του ότι ο σκοπός της έρευνας που έκανε ο Γιώργος και που μιλούσε με τον Γιώργο και με μένα γι' αυτό, ήταν να βοηθήσει τον άνθρωπο. Επομένως, και όλα όπως σας είπα, όλα είχαν μέσα τους τον Χριστό. Δηλαδή, όλοι οι σκέψεις του παππούλη ήταν ο Χριστός και ό,τι κάνεις να είναι καλά καμωμένο, γιατί γίνεται έτσι. Με αυτή λοιπόν την έννοια δεν υπήρχε τίποτα, όταν αυτός που κάνει έρευνα έχει έτσι το μυαλό του, δεν υπήρχε τίποτα λάθος αυτό. Δηλαδή αυτό που κάνεις έχει Χριστό μέσα του και θες να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου, επομένως όλα είναι καλά καμωμένα.
3: Ναι, κάτι άλλο που δεν ξέρω, ίσως θα το ακούσετε και από άλλους. Ξέρετε, η Ελλάδα, πώς μεγαλώσαμε τα 60, ακόμα και στα 70, 1960-1970, υπήρχε ακόμα πολύ δυσδαιμονία, προκαταλήψεις και τα λοιπά. Και θυμάμαι ο Παππούλης έκανε πολλά κηρύγματα στη Χαλκίδα εναντίον όλων αυτών των πραγμάτων. Και μάλιστα είχε και αρκετά προχωρημένες ιδέες γύρω από πράγματα τα οποία είναι για πολλούς χριστιανούς ακόμα ταμπού. Δηλαδή, πώς πρέπει να νηστέψεις, τι σημαίνει νηστεία ακριβώς, πόσες ώρες πρέπει να νηστέψεις αν γίνει μια λειτουργία το απόγευμα. Όλα αυτά και αυτόν, από τη στιγμή που ένιωθες την αγάπη για τους γύρω σου, για τον Χριστό. Και μάλιστα πρέπει να σας πω μια παρένθεση εδώ πέρα. Την αγάπη για τον Χριστό δεν την έβλεπε κάτι, γιατί αυτό μπορεί να είναι πολύ αφηρημένο.
2: Αόριστο, ναι.
3: Αόριστο. Την αγάπη για τον Χριστό το έβλεπε μόνο εάν αγαπάς τους γύρω σου. Γιατί αλλιώς να πεις ότι αγαπάω κάτι το οποίο είναι στο μυαλό μου, ένα πρόσωπο που δεν το έχεις δει. Το έβλεπε μέσα από το μόνο κριτήριο είναι πόσο αγαπούσες γύρω σου τους ανθρώπους, και μετά όλα από εκεί και πέρα ήταν δευτερεύοντα. Η προτροπή του πάντοτε είναι να είσαι κοντά στα μυστήρια. Η προτροπή του πάντοτε είναι να κοινωνήσεις. Δηλαδή αν είσαι τέλειος, εντάξει, δεν χρειάζεται να κοινωνήσεις, αλλά κοινωνάς μόνο επειδή θέλεις και θέλεις να είσαι κοντά εκεί. Αυτό ήταν από αυτά τα οποία διέκριναν το πολύ. Η αγάπη για ό,τι υπάρχει γύρω σου.
2: Και επίσης πολύ ταπεινός ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μιλούσε ποτέ για τον εαυτό του. Ό,τι έλεγε, το έλεγε απλά για να το καταλάβεις. Δεν σου έκανε επίδειξη γνώσεων ή θεολογίας ή οτιδήποτε. Ο άνθρωπος αυτός δεν μίλησε ποτέ για τον εαυτό του. Ήτανε πολύ πολύ ταπεινός. Πολύ ταπεινός. Και
3: η θεολογία του όλη ήταν βασισμένη στη λειτουργία.
2: Και τα μυστήρια,
3: και τίποτα άλλο. Και μάλιστα να σας πω ακόμα ένα σημείο σε αυτό που προηγούμενο. Δηλαδή η αγάπη για τον Χριστό τι σημαίνει αν δεν αγαπάς αυτούς που είναι γύρω σου. Μάλιστα κάποτε τον είχα ρωτήσει, πρέπει πολύ του λέω, υπάρχει ένα τροπάριο στη Μεγάλη Πέμπτη που λέει «Θεών ομολόγων των κρυπτόμενων». Και του λέω, γιατί το λέει εδώ κρυπτόμενων, παππούλη, λέει, «Ρε παιδάκι μου, τον έχει δει κανένας ποτέ?» Και αυτό είναι πάλι, ναι, μπορεί να λες ο Θεός, ο Χριστός και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η ουσία, ο σκοπός είναι εκεί, αλλά αγνοείς το μέσον, και το μέσον είναι η αγάπη στο περιβάλλον σου. Η αγάπη στα παιδιά σου, η αγάπη στη γυναίκα σου, η αγάπη στους αυτούς που δουλεύουν μαζί σου, η αγάπη στους αρρώστους, η αγάπη σε όλους που σε κρίνουν, σε αυτούς που κρίνεις εσύ. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και νομίζω είναι και λείπει πολύ από εμάς τους χριστιανούς. Δηλαδή μιλάμε για τον Χριστό, μιλάμε για τον Θεό και αγνοούμε αυτούς οι οποίοι είναι γύρω μας και οι οποίοι είναι ο Χριστός και ο Θεός.
0: Πολύ σωστό αυτό που μας και λέτε, και έτσι ακριβώς είναι.
2: Να μην περηφανεύεσαι.
3: Αλλά μου λείπει η απόλυτη αγάπη που είχε σε μένα η εμπιστοσύνη, ίσως με οδήγησαν, με ενδυνάμωσαν όλα αυτά τα χρόνια από 11 χρονών παιδί. Το γνώρισα πρώτη φορά το 1963.
2: Στο τελευταίο τηλεφώνημα που είχαμε μαζί του πριν κοιμηθεί, ήταν πολύ σύντομα πριν κοιμηθεί, του είπα, παππούλη, σε αγαπούμε πάρα πολύ. Και εγώ μου είπε. Και εγώ. Ναι.
0: Αυτό ήταν το γνώρισμα του μακαριστού γέροντος. Ότι αγαπούσε και αγαπούσε έτσι με την καρδιά του, και όσοι βρίσκονταν κοντά του την ένιωθαν αυτή την αγάπη, και νομίζω όλοι έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς αυτήν την ιδιαίτερη αγάπη που έδειχνε σε όλους. Χαιρόταν πολύ και με τα παιδιά βεβαίως ο μακαριστός γέροντας, έτσι.
2: Ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε κανένα περιστατικό με τα παιδιά που τον γνώρισαν και ήταν και το παρουσιαστικό του έτσι πολύ γλυκό, που μπορούσε πολύ εύκολα ένα παιδί να σταθεί κοντά του από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, να τον εμπιστευτεί κάποιο μεγαλύτερο, να χαρεί και να παίξει μαζί του κάποιο μικρότερο.
2: Μας, για πρώτη φορά εξομολογήθηκε στον παππούλη όταν ήταν εδώ. Ήταν τότε 12 χρονών παιδάκι. Και θυμάμαι, πήγανε στο δωμάτιο μόνοι τους και την εξομολόγησε και ήταν πολύ πολύ χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. Και επίσης ήταν η αγκαλιά του και κάτι, και οι ανιψιές του Γιώργου, θυμάσαι, τα παιδιά του αδερφού σου είχαν πάει και μείνανε στο μοναστήρι μαζί του, και θυμάμαι χαιρότανε γιατί η Δήμητρα τότε ανέβαινε στην αγκαλιά του και του τραβούσε τα γένια του και ο παππούλης γελούσε. Ήταν πολύ πολύ χαρούμενος και πολύ καλός με τα παιδιά, και αυτά τον εμπιστεύονταν και τον έβλεπαν σαν δικό τους άνθρωπο που μπορούσαν να ανοίξουν την καρδιά τους, να πούνε πράγματα. Σας λέω, η Σοφία για πρώτη φορά εξομολογήθηκε στον παππούλη, 12 χρονών παιδί.
3: Ο Χρήστος τότε ήταν μικρός.
2: Τότε ήταν 5 χρονών.
3: 5 χρονών, και θυμάμαι το μόνο που κάνανε, παίζανε γύρω-γύρω, τίποτα άλλο.
2: Αλλά ναι, είχε τρόπο να τα πλησιάζει. Όπως πλησίαζε όλους.
0: Όπως πλησίαζε όλους, ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Είχε αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Νομίζω ότι πέρα από την αγάπη, χαρακτηριστική ήταν και η ταπείνωση που τον διέκρινε.
2: Βέβαια. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν μιλάμε πολύ γι' αυτόν, αλλά νομίζω εγώ ότι ήταν ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Αυτό η ταπείνωση. Θυμάμαι που είχε πάντα, μας είπε η ηγουμένη η Παρασκευή, ότι κάποια συζήτηση έγινε και του έλεγε και λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα πει αυτός, εμένα με ενδιαφέρει τι σκέφτεται για μένα ο Άγιος. Δηλαδή δεν ήθελε αναγνώριση, δεν ήθελε τίποτα, δεν μιλούσε ποτέ για τον εαυτό του. Δεν ήξερες ποτέ πόσο ασκητικός, ας πούμε, ήταν ο παππούλης, εκτός αν τον ζούσες. Δεν ήξερες ποτέ. Εγώ διάβασα ομιλίες που έδωσε τώρα και λέω, βρε παιδί μου, ο άνθρωπος αυτός είχε μια πολύ μεστή θεολογική σκέψη. Δεν σου μιλούσε ποτέ έτσι. Σου μιλούσε πάντοτε απλά, ερχόταν κοντά σου και σε αγκάλιαζε με το βλέμμα του και αισθανόσουν να ρωτήσουμε σε μια ζεστή αγκαλιά. Και η ταπείνωσή του ήταν μεγάλο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του. Πράγματα που δεν τα έλεγε, δεν μιλούσε. Έπρεπε εσύ μόνος σου να τα δεις.
3: Λιγούρια, αν θα έχω λίγο καιρό, θα προσπαθήσω να βάλω σε σειρά σκέψεις βαθιές, πραγματικά βαθιές σκέψεις, που έχει τυπώσει στα γράμματα που έχω. Έχω εκατοντάδες σελίδες γραμμάτων από αυτόν. Και πόσο βαθιά ήταν η σκέψη του και πόσο λειτουργική περισσότερο. Δηλαδή ο παππούλης, όπως είπα, παραλαμβάνω, ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τη λειτουργία αυτή καθ' αυτή, και μαζί του μάθαμε να αγαπάμε αυτή τη λειτουργία και από εκεί να... Και να αγαπάς τη λειτουργία έξω από το περιβάλλον, από τις εικόνες, από τους ψαλτάδες, από τους... μάλιστα, θα σας πω αυτό χαρακτηριστικά, το είπα πιο μπροστά, το ανοσχόμετες καρδίες ή ο τρόπος που φερόταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ή θυμάμαι λειτουργίες που κάναμε στη Δήφη, στις κατασκηνώσεις, απάνω σε ένα λόφο. Ήταν εμπειρίες ζωής. Θυμάμαι μια φορά του είπα, παππούλη, θα ήθελα, λέω, να έχω μια εκκλησία που να μην έχει ξάλτη και ο ιερέας να είναι μουγκός. Χαίρεται για λίγο, χαμογέλασε και μου λέει, σαν να έχεις δίκιο παιδί μου. Δηλαδή, τι ήταν σημαντικό. Ήταν τα λόγια, ήταν το ωραίο ψάλσιμο, ήταν ο παπάς που φοράει, που είναι, έχει καλή φωνή, φοράει ωραία άμφια, ή η κίνηση.
4: Θυμάμαι που θυμιάτιζε και ήσουν μπροστά του και σου ρίχνε το βλέμμα του όταν θυμιάτιζε.
3: Ναι, ναι.
4: Και αυτό ήταν όλο.
0: Δεν χρειαζόταν κάτι περισσότερο, η αλήθεια είναι αυτή. Από την ώρα που ο Θεός έτσι επέτρεψε και έφυγε πλέον από τον κόσμο για να μεταστεί στην αιωνιότητα, να βρεθεί κοντά στον Κύριο που τόσο πολύ αγάπησε. Μας είπατε και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας ότι αισθάνεστε την απουσία του. Αισθάνεστε όμως και την παρουσία του με την ευχή του πλέον από τον ουρανό.
3: Απόλυτα, απόλυτα. Δεν λείπει από το μυαλό μου ώρα, ούτε μια ώρα δεν λείπει από το μυαλό μου. Είναι στο μυαλό μου όπως είναι και η μάνα μου.
4: Εγώ εχθές, να σας πω, προσευχήθηκα στον πατέρα Πολύκαρπο για κάτι.
0: Και έτσι πρέπει, έτσι είναι.
4: Του μιλάω και του ζητάω πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι από την μετάσταση ενός ανθρώπου που ζούσε έτσι με την αγιότητα στην καθημερινή του ζωή, από την μετάσταση του και μετά, από εκεί που βρίσκεται πλέον, μπορούμε όλοι να επικαλούμαστε τις ευχές και να εξητούμε τις μεσητείες του.
4: Έτσι.
3: Και φαντάζομαι μας ξεχάσει εκεί, γιατί δεν θα μας αρέσει αυτό.
0: Ναι, νομίζω σε κανέναν. Σε κανέναν δεν θα αρέσει.
4: Δεν πρόκειται να ξεχάσει ο παδί Πολύκαρπος. Αυτό έλεγα στον Γιώργο. Είχαμε έναν άνθρωπο που μας μνημόνευε εδώ κάθε φορά στην Ιερά Τράπεζα. Αλλά τώρα ίσως κάνει πολύ καλύτερη μνημόνευση εκεί που είναι.
3: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα βρίσκεται στο άνω θυσιαστήριο, σε μια άλλη λειτουργία, ως ιερουργός και επίσκοπος, κοντά στον Κύριο που τόσο αγάπησε. Μόνο ότι μπορεί ανθρωπίνος να λείπει στα πνευματικά του παιδιά, ταυτόχρονα από εκεί που είναι, σίγουρα δεν τα ξεχνάει και σκορπίζει την ευλογία του. Νομίζω αυτό είναι πεποίθηση όλων. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε εσείς, κάτι άλλο που σας έρχεται τώρα κατά νου. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας, είναι δύσκολο να βάλεις κάτω μια ζωή ολόκληρη και να προσπαθήσεις να απομονώσεις κάποια περιστατικά, αλλά άξιζε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την οποία νομίζω ότι αν τώρα ζούσε ο μακαριστός γέροντας, δεν θα ήθελε πουθενή να την κάνουμε.
4: Ναι.
3: Το μόνο που θα ήθελα να τελειώνοντας να πω είναι αυτό που έλεγα όταν τελειώναμε λειτουργίες μαζί ή δείπνα. Μ' άρεσε να παίρνω εγώ τελευταίο στο λόγο και να λέω «Διευχών του Αγίου Πατρός ημών Πολυκάρπου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς».
0: Και νομίζω ότι κάπως έτσι, με ένα αμήν, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την συζήτησή μας. Να σας ευχαριστήσουμε που από την Αμερική τούτη την ώρα ήσασταν κοντά μας και μας μεταφέρατε μέσα από την καρδιά σας ό,τι μπορούσατε για τον μακαριστό επίσκοπο Τανάγρας κυρό Πολύκαρπο, τον παππούλη των πολλών πνευματικών παιδιών και του μοναστηριού της Αναλήψεως που ίδρυσε εκεί κοντά στα σκούρτα της Βιωτίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα όσα μας καταθέσατε και να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.

Ήταν οι καθηγητές της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Γιώργιος Τσόκος και η σύζυγός του Μαρία, πνευματικά παιδιά του μακαριστού επισκόπου Τανάγρας κυρού Πολυκάρπου, του Παπούλη έτσι τον έλεγαν τα πνευματικά του παιδιά, με αυτήν την οικειότητα

0: μεγάλη του αγάπη και η χαρά που τον διέκρινε. Η χαρά γιατί ήταν κοντά στον Κύριο και που πλέον από εκεί, δίπλα στον αγαπημένο του Κύριο, από το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018, που βρίσκεται, θα πρεσβεύει για όλα τα πνευματικά παιδιά και ελπίζουμε και ευχόμαστε και για μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, όταν κάνουμε έτσι ένα μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη κάποιου σεβαστού προσώπου, αγαπητού και προσώπου που ζούσε μέσα στη χάρη του Θεού, είναι σίγουρα ωφέλιμο για όλους μας. Όπως ωφέλιμα ήταν και τα λόγια που ακούγαμε κοντά στον μακαριστό πατέρα Πολύκαρπο. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλη την ευχή του. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσια.

0: παραδοσιακές γεύσεις με αξώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Περιστατικά, ευλογημένα, διδακτικά σε εμάς τον κόσμο, μα που για τους αγιορείτες αποτελούν μια καθημερινότητα.

Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό μας στα 4118602 και 4118640. Η Φίβη Κωνσταντέλου, η τηλεφωνήτριά μας, όπως πάντα, καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@pradio.com.

Ξεφυλίζουμε λοιπόν το βιβλίο του μοναχού Νικάνορ από τα Καυσοκαλύβια με τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο» και διαβάζουμε.

Δεν είσαι μόνος. Μικρό διήγημα. Δύο άνθρωποι καθόντουσαν στην ηρεμία της απλοταριάς μια καλοκαιρινή ημέρα του Ιουλίου και πίνανε τον καφέ τους. Ο ένας ήταν καλόγερος, ο γέρον Δομέτιος, γύρω στα 45. Ο άλλος ήταν λαϊκός, επισκέπτης, λεγόταν Βασίλειος και ήταν γύρω στα 25. Είχε έρθει το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας στην έρημο του Αγίου Όρους για να συναντήσει το γέροντα Δομέτιο. Όμως για να ακούσουμε τι λένε οι δύο φίλοι μας. «Να θυμάσαι, Βασίλειε, ότι δεν είσαι μόνος σου ποτέ. Πάντα κάποιος σε σκέφτεται, προσεύχεται, ανησυχεί για σένα. Σε αγαπάει και ας μην το ξέρεις και ας μην φαντάζεσαι πόσοι και πόσο σε αγαπούν και σε σέβονται. Και δεν εννοώ τον Πανάγαθο Θεό, τη μητέρα του και τους Αγίους και Αγγέλους, που αυτό βέβαια είναι φυσικό, αλλά εννοώ ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γνωστούς και αγνώστους που ούτε καν περνάει από το μυαλό σου ότι σε θυμούνται. Υπομονή, πίστη, ελπίδα στο έλεος του Θεού, διευχών αυτών των ανθρώπων. Μην απογυγνώσκεις, αδελφέ μου. Μη χάνεις το θάρρος σου και το κουράγιο. Υπομονή, θα περάσει κι αυτό. Κάνε υπομονή για αυτούς τους ανθρώπους που ελπίζουν, στηρίζονται και παίρνουν κουράγιο από εμάς. Όπως και εμείς από αυτούς, έτσι τα έκανε ο Θεός. Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλη σοχυρά. Έτσι δεν λέει το ψαλτήρι? Ναι, γέροντα, αλλά έχω μεγάλους πειρασμούς στην Αθήνα και ολιγοπιστώ. Νιώθω ώρες-ώρες ότι με εγκαταλείπει ο Θεός, ότι είμαι τελείως μόνος. Α, παιδί μου, τότε θα σου διαβάσω ένα ωραίο κείμενο κατάλληλο για την περίσταση, όπου είναι διασκευή από τα αγγλικά. Προχθές μου το στείλανε και πολύ μου άρεσε, περίμενε να στο φέρω. Καθώς περίμενε, ο Βασίλης κοίταζε κάτω από την απλοταριά την απέραντη γαλάζια θάλασσα, ήρεμη και ατάραχη. Και ο ίδιος είχε πολύ ησυχάσει και γαλινέψει συζητώντας με αυτόν τον γέροντα τα προβλήματά του. «Λοιπόν, Βασίλειε, για να μην μιλάω όλο εγώ και κουράζονται τα λαιμά μου που έχω πρόβλημα, σε παρακαλώ διάβασε δυνατά αυτό το κείμενο εσύ». «Να είναι ευλογημένο, γέροντα, αρχίζω». Ένας άνθρωπος πιστός ονειρεύτηκε ότι περπατούσε σε μία ακρογιαλιά μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στον ορίζοντα απέναντί του άρχισαν να ξετυλίγονται σκηνές από τη ζωή του. Σε κάθε σκηνή πρόσεξε ότι υπήρχαν δύο σειρές από ίχνη ποδιών στην άμμο. Η μία ήταν δική του και η άλλη του Κυρίου. Σαν φάνηκαν στον ορίζοντα οι τελευταίες σκηνές της ζωής του, παρατήρησε ότι πολλές, μα πάρα πολλές φορές, υπήρχε μόνο μία σειρά από ίχνη. Και αυτό είδε ότι συνέβαινε στις δύσκολες ώρες. Πολύ τον πείραξε αυτό. Στράφηκε στον Κύριο και του είπε: «Κύριε, είπες πως από τη στιγμή που θα σε ακολουθούσα θα ήσουν πάντοτε μαζί μου. Πρόσεξα όμως πως στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου υπάρχει μόνο μία σειρά από ίχνη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί στις στιγμές που σε χρειαζόμουν περισσότερο με άφηνες μόνο μου?» Και ο Κύριος με στοργή του απάντησε: «Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπώ τόσο πολύ και ποτέ δεν θα σε άφηνα μόνο σου. Εκείνο που δεν ξέρεις είναι ότι στις δύσκολες ώρες της δοκιμασίας σου, που βλέπεις μόνο μία σειρά από πατημασιές στην άμμο, τότε είναι που σε σηκώνω στα χέρια μου και σε έχω στην αγκαλιά μου». «Κατάλαβες τώρα, Βασίλη, ότι ποτέ δεν είσαι μόνος σου?» είπε χαμογελώντας ο γεροδομέτιος. «Ναι, γέροντα, πολύ ωραίο κείμενο. Πραγματικά, τι έχω να φοβηθώ αφού με κρατάει στην αγκαλιά του ο Κύριός μου και ποτέ δεν με αφήνει?» είπε ενθουσιασμένος ο Βασίλης. «Αυτό να σκέφτεσαι, παιδί μου, ότι ο Χριστός μας είναι πάντοτε μαζί μας. Να έχεις μνήμη Θεού. Να σκέφτεσαι και τον Παράδεισο. Τι ωραία που θα είναι εκεί, τι ωραία όλοι μαζί, μες στη χαρά, το φως, τη γαλήνη, την ομορφιά του Θεού. Υπομονή λίγο εδώ, λυσάει ο εχθρός, αλλά η νίκη θα είναι δική μας, μαζί με τον αίτητο στρατηγό Ιησού Χριστό».
Χρειάζεται, παιδί μου, να προσεύχεσαι αδιαλείπτως, γιατί όπως τα φάρμακα είναι ανατρεπτικά για τις αρρώστιες, έτσι και οι προσευχές είναι ανατρεπτικές των πειρασμών. Ξέρω ότι με τους πειρασμούς, τις μέριμνες και τη φασαρία είναι δύσκολο στην πόλη, όχι όμως και ακατόρθωτο. Και θα σου πω να γράψεις κιόλας αν θες ένα μικρό κανόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. «Πολύ θα το ήθελα, γέροντα», είπε ο Βασίλης. «Ωραία, θα στο διαβάσω και αν σ' αρέσει να το γράψεις και να το δώσεις και σε άλλους. Έτσι θα κάνεις και ιεραποστολή. Μόνο δηλαδή οι εχοβάδες θα γυρνάνε να μοιράζουν φυλάδια παντού. Και οι πιστοί χριστιανοί ορθόδοξοι, ο καθένας στο πόστο του να δίνει ομολογία Χριστού με ό,τι μπορεί. Είτε με λόγο, είτε με βιβλία ή φυλάδια και κυρίως βέβαια με το παράδειγμά του. Οι Έλληνες έχουν ξεφύγει λίγο, αλλά έχουν φιλότιμο και αγάπη για την πίστη και την πατρίδα τους. Όμως υπάρχουν σήμερα, ειδικά, τρεις μεγάλοι γίγαντες. Η άγνοια, η λύθη και η ραθυμία ή η ακηδεία. Δηλαδή, γέροντα, τι κάνουν αυτοί οι τρεις γίγαντες? Να, παιδί μου, θα σου το πω απλά. Η άγνοια, ο πρώτος γίγαντας, είναι που δεν ξέρουμε το πιστεύω και το Πάτερ ημών απ' έξω, ούτε το βίο του Αγίου μας δεν ξέρουμε. Και γενικά η άγνοια μας κάνει να διαβάζουμε ό,τι βιβλίο άλλο θέλεις εκτός από θρησκευτικά βιβλία όπως είναι των Αγίων, το Γεροντικό, η Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννη, το Ψαλτήριον και η Καινή Διαθήκη που την τρέμει ο διάβολος. Αν τώρα μας πει κάποιος δύο πνευματικά πράγματα, να κάνουμε λίγο κομποσκίνη στο Χριστό και την Παναγία, μας γράψει και μερικά βιβλία να διαβάσουμε και μας ξυπνήσει λίγο με τη γνώση του Θεού, τότε έρχεται ο δεύτερος γίγαντας, της λύθης, που μας κάνει να τα ξεχνάμε όλα όσα μάθαμε και μας λέει «Μην τον πιστεύετε αυτόν τον καλόγερο. Αυτά τα περί κολάσσος και περί παραδείσου είναι παραμύθια για να φοβίζουν τους απλούς ανθρώπους. Κοίτασε να βγάλεις το ψωμάκι σου, να ζήσεις τη ζωή σου και άστα αυτά, τις μελέτες ψαλτηρίου και αγίων και κομποσκίνια. Καλόγερος θα γίνεις». Με αυτά και άλλα πολλά που σου φέρνει στο μυαλό, σε σκοτίζει και σε κάνει να τα ξεχνάς όλα τα πνευματικά και να πνίγεσαι στα γήινα και να μεριμνάς περί πολλών χωρίς ουσία πραγμάτων. Εάν όμως εσύ θελήσεις να παλέψεις και νικήσεις και αυτόν τον γίγαντα της λύθης και ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού και αρχίζεις να μελετάς πατερικά, τότε σιγά σιγά έρχεται η γνώση και φεύγει η λύθη. Διαβάζοντας το ψαλτήρι καθαρίζεσαι και διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη φωτίζεσαι. Μετά από τη λύθη έρχεται η ακηδεία, η οποία είναι και ένα από τα 8 πρωταρχικά πάθη της ψυχής και μάλιστα το βαρύτερο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Ακηδεία σημαίνει παράλυση της ψυχής και έκκληση του νου, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Το κοινόβιο είναι εχθρός της ακηδείας, ενώ σε έναν ησυχαστή η ακηδεία γίνεται σύζυγος αιώνιος. Δεν θα τον αποχωριστεί πριν από το θάνατό του και πριν έλθει το τέλος του, θα τον πολεμά καθημερινά. Τον καιρό της ακηδείας φαίνονται οι βιαστές. Και τίποτε άλλο δεν προξενεί στο μοναχό τόσους στεφάνους όσο η ακηδεία. Αντίπαλή της είναι η ψαλμωδία, το εργόχειρο και η μνήμη του θανάτου. Αλλά εκείνη που τη θανατώνει τελείως είναι η προσευχή, ενωμένη με την βέβαια ελπίδα των μελλόντων αγαθών. Καλά, γέροντα, αλλά βλέπω ότι για την ακηδεία όσα μου είπατε είναι για τους μοναχούς και όχι για τους λαϊκούς. Είναι, παιδί μου, για όλους τους χριστιανούς που θέλουν να σωθούν. Γιατί αυτά που σου είπα τα λέει μεν ο Άγιος Ιωάννης, ειδικά για τους μοναχούς. Αλλά είδες, είπε ότι η ακηδεία είναι ένα από τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα, τα πρωταρχικά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να το αποφεύγουν και να τον νικάνε για να μην τους θανατώσει ψυχικά. Παράδειγμα, σου λέει η μητέρα σου. Πήγαινε, παιδί μου, Βασίλη, σε παρακαλώ να μου φέρεις από τον μπακάλι λίγο σέλινο. Και εσύ απαντάς, «Όχ, μάνα, δεν μπορώ τώρα, είμαι κουρασμένος». Αυτή την κούραση, τη βαρεμάρα, την τεμπελιά, για να κάνεις ανυπακοή, στη φέρνει ο δαίμον της ακηδείας. Μετά, θες να κάνεις ένα κομποσκίνι ή λίγες μετάνιες στο Χριστό,
μιας που δεν είσαι καλόγερος, αλλά σαν χριστιανός πρέπει και εσύ να κάνεις. Άλλωστε, ο Απόστολος Παύλος μας λέει «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Έχουμε λοιπόν καθήκον όλοι να προσευχόμεθα. Σου λέει λοιπόν ο λογισμός «δεν βαριέσαι, ας τις κάνω μετά το απόγευμα, τώρα δεν έχω όρεξη. Ας ξεκουραστώ καλύτερα, ας δω και λίγο τηλεόραση». Και αυτό είναι δουλειά της ακιδείας. Καλά λέτε γέροντα. Πολλές φορές μου συμβαίνει αυτό και η μητέρα μου με στέλνει για δουλειές και δεν πάω και κομποσκήνη ή μελέτη πατερικών δεν κάνω και τα αφήνω για μετά και τελικά δεν κάνω τίποτε. Όμως πώς θα νικήσω την ακιδεία? Με τη βία. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Δεν κληρονομούσι αλλά αρπάζουν. Αγωνίζονται για να μπουν μέσα με πόνο και κόπο. Δηλαδή, τι να κάνω? Δηλαδή, σου λέει η μητέρα σου, «Βασίλη, φέρε λίγο σέλινο και καρότα για τη φασολάδα». Τότε να τυναχτείς πάνω και να πεις, «Ναι μητέρα, αμέσως, να είναι ευλογημένο». Έτσι εξαφανίζεται η ακιδεία αμέσως. Τώρα όμως, κάτσε να σου πω το μικρό κανόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Θα στο διαβάσω όπως το λέει το κείμενο. «Ναι γέροντα, να είναι ευλογημένο», είπε ο Βασίλης. Αρχίζω. Πολλοί έλεγαν στον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ ότι προσεύχονται λίγο ή καθόλου και δικαιολογούνται ότι είναι αγράμματοι ή ότι δεν έχουν χρόνο. Σε αυτούς ο Στάρετς όριζε τον ακόλουθο τύπο προσευχής. Μόλις ξυπνήσετε να σταθείτε μπροστά στις ιερές εικόνες και να πείτε τρεις φορές το Πάτερ ημών. Τρεις φορές το Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Και μία φορά το πιστεύω. Την ώρα της εργασίας σας, οπουδήποτε και αν εργάζεστε, να λέτε χαμηλοφώνος την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Αν εργάζονται κοντά σας και άλλοι, τότε να λέτε με το νου σας μόνο το Κύριε ελέησον ή Κύριε Ιησού Χριστέ. Αυτή η προσευχή θα γίνεται μέχρι το γεύμα. Μετά το γεύμα, να προσεύχεστε χαμηλοφώνος ως εξής. Υπεραγία Θεοτό και σώσον με των αμαρτωλών. Αυτή την προσευχή να τη συνεχίζετε μέχρι το βράδυ. Αν κάποιος είναι μόνος του, ας λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, διά της Θεοτόκου σώσον με των αμαρτωλών». Τέλος, πριν κοιμηθείτε, να επαναλάβετε την πρωινή προσευχή, δηλαδή τρεις φορές το Πάτερ ημών, τρεις φορές το Θεωτό και Παρθένε και μία το πιστεύω. Έπειτα, να κάνετε το σημείο του Σταυρού και να ησυχάσετε. Οι τρεις αυτές προσευχές αποτελούν το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Το Πάτερ ημών μας το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Το Θεωτό και Παρθένε μας το έφερε από τον ουρανό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να χαιρετήσει τη μητέρα του Κυρίου. Το πιστεύω περιέχει με συντομία όλα τα σωτήρια δόγματα της πίστεως. Αυτά είναι, Βασίλη, που λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Σου άρεσαν? Ρώτησε χαμογελώντας ο γέρον. Ναι, γέροντα, είναι εύκολα, λίγα και απλά. Ναι, είναι πρακτικά και με την κατάλληλη βία και καλή συνήθεια εύκολα. Να τα βγάλεις φωτοτυπία και αφού τα δείξεις στο πνευματικό σου, να τα μοιράσετε και σε άλλους για να ωφεληθούν και άλλοι αδελφοί μας. Και όπως έλεγε ένας γέροντας παλιός, ο Γεροάνθιμος, αγαπώ τους άλλους σημαίνει προσπαθώ να τους οδηγήσω στη θέωση. Έτσι να κάνεις και εσύ, παιδί μου. Άντε, πάμε τώρα να φάμε γιατί με την πολυλογία μου θα χάσεις το καράβι. Αφού φάγανε ωραίο ψαράκι, βραστό, με λεμόνι, όπως ξέρουν μονάχα οι καλόγεροι και ειδικά οι αγιορείτες να μαγειρεύουν, μιας που δεν τρώνε κρέας, ήπιαν και λίγο κρασί ωραίο από το νησί του Γέροντα, τη Σαντορίνη, ο Βασίλης ετοιμάστηκε για να πάρει το δρόμο για την Αθήνα. «Αχ, Γέροντα Δομέτιε, πόσο λυπάμαι που πρέπει να φύγω, πόσο θα ήθελα να μείνω κι άλλο», είπε λυπημένος ο Βασίλης. «Και ποιος εμποδίζει να μείνεις για πάντα εδώ», είπε χαριτολογώντας ο Γέροντας. Όμως μετά συνέχισε λέγοντας: «Αυτά είναι του Θεού δουλειές, παιδί μου. Όταν έρθει η ώρα, και αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα όμως που είσαι στην Αθήνα, να προσέξεις κυρίως να είσαι ταπεινός, για να σε σκεπάζει η χάρις του Θεού. Αγνός, να φυλάγεσαι όσο μπορείς
για να χαίρεται ο άγγελος της ψυχής σου και το Άγιο Πνεύμα. Να προσεύχεσαι και να συζητάς οτιδήποτε θες, σαν να μιλάς με τον πατέρα σου, τη μητέρα σου και τον αδελφό σου. Δηλαδή, πατέρα σου είναι ο Θεός, μητέρα σου η Παναγία μας και αδελφό σου ο άγγελός σου και άγιός σου. Έτσι να τους νιώθεις και τότε δεν θα φοβάσαι τίποτε. Άντε, πήγαινε τώρα στην ευχή της Παναγίας μας και του Χριστού μας, στο καλό και όπως είπαμε, μην ξεχνάς τη λύθη και τη ραθυμία. Ναι, Γέροντα, ευχαριστώ για όλα. Να εύχεστε για μένα τον αμαρτωλό, είπε και ένα δάκρυ κύλησε από το μάγουλο του Βασίλη. Και εσύ να εύχεσαι για μένα τον αμαρτωλό. Καλό ταξίδι, είπε και ο γέροντας.

Και με αυτή την πολύ ωραία διήγηση να περάσουμε τώρα μέχρι την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, από όπου από μια κλασική ψηφιακή έκδοση της δεκαετίας του 90 θα ακούσουμε τα ευλογητάρια «Δούλοι Κύριων».

Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία που ακούτε μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνση pradio.com. Και ακούτε την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στο βιβλίο του μοναχού Νικάνορ από τα Καυσοκαλύβια με τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο».

Περιστατικά από το Άγιον Όρος. Το πέσιμο και η Αγία Μετάνοια ενός μοναχού. Κάποτε, στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, πριν 100 χρόνια, πήγε κάποιος να γίνει μοναχός. Τον έλεγαν Νίκο. Έμεινε δόκιμος κάμποσο διάστημα και έδειξε καλή διαγωγή. Μετά τον έκαναν μεγαλόσχημο μοναχό. Ήτανε πολύ καλός άνθρωπος. Πέρασε καιρός και άρχισε να δείχνει την αρετή που είχε αποκτήσει. Γι' αυτό και τον αγαπούσαν όλοι οι αδελφοί της Μονής και ο ηγούμενος. Ο πειρασμός όμως, όπως ξέρουμε, δεν θέλει να βλέπει τον άνθρωπο να προοδεύει. Θέλει συνέχεια να τον καταβάλει, να τον ρίχνει, να μην τον αφήνει να προοδεύει στην καλή αρετή. Γι' αυτό λέγεται και μισόκαλος, δηλαδή μισεί το καλό. Και τι έκανε? Όταν έγινε μοναχός, από Νίκο τον ονόμασαν Νεκτάριο. Του κόλλησε, σώνει και καλά, να πάει έξω για να πουλήσει εργόχειρο. Του λέει ο ηγούμενος: «Δεν κάνει να βγεις έξω, Νεκτάριε. Γέροντα, να πάω να πουλήσω το εργόχειρο και να πάρω κι εγώ κάτι». Ο γέροντας όμως δεν τον άφηνε. Αυτός σώνει και καλά να βγει. Τελικά συγκατένεψε ο ηγούμενος και του λέει: «Πήγαινε, αλλά δεν θα κάνεις παραπάνω από 3 ημέρες. 2 ημέρες το ταξίδι και 1 ημέρα έξω, 3. Πήγε λοιπόν έξω ο Νεκτάριος με τα εργόχειρα στο χέρι για να πάει να τα πουλήσει και να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια και ό,τι άλλο ήθελε. Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας προς το Βαρδάρι, βλέπει πάνω σε ένα μπαλκόνι μια κοπέλα που τίναζε κουβέρτες. Άθελά του πήγε το μάτι του στην όμορφη αυτή κοπέλα. Επίσης και της κοπέλας το βλέμμα έπεσε στο μοναχό. Αυτός νόμιζε ότι τον κοίταξε η κοπέλα από πονηρία, ενώ απλώς ήταν σύμπτωση. Αυτόν όμως τώρα τον κέρδισε ο πειρασμός. Την άλλη μέρα περνάει ξανά από εκεί και την άλλη και κάθε μέρα. Ξεχνάει το μοναστήρι, ξεχνάει τα πάντα ο Νεκτάριος. Βγάζει τα ζωστικά, κόβει γένια και μαλλιά, νοικιάζει ένα δωμάτιο εκεί κοντά και έμενε πλέον στη Θεσσαλονίκη. Έψαχνε να βρει δουλειά. Γνωρίστηκε με ένα κοσμικό, ο οποίος του βρήκε δουλειά και δουλεύανε μαζί. Αυτό συνέχισε να περνάει κάθε μέρα από εκεί για να βλέπει αυτή τη γυναίκα. Κάποια στιγμή το λέει στο φίλο του: «Αυτή την κοπέλα που μένει εκεί απέναντι την έχω συμπαθήσει και θέλω να την κάνω γυναίκα μου». «Τι λες, βρε Νίκο?» Γιατί είχε το κοσμικό όνομα, φαινόταν στην πολιτική του ταυτότητα ως Νίκος. «Αυτή η κοπέλα είναι αδελφή ενός φίλου μου, πολύ καλού. Θα σε γνωρίσω». Γνωρίστηκε με τον αδελφό της κοπέλας, πήγανε ένα βράδυ στο σπίτι της, ειδωθήκανε, του σερβίρισε η μάνα του κοριτσιού τον καφέ και το γλυκό. Μετά πάει και δεύτερη φορά στο σπίτι. Τότε λέει ο φίλος του στον αδελφό της κοπέλας: «Ξέρεις, από εδώ ο Νικόλας έχει ερωτευτεί την αδελφή σου και θέλει να την κάνει γυναίκα του». «Τι λες? Είναι σοβαρός άνθρωπος». «Το βλέπω, αλλά θα το πω στη μητέρα μου». Το λέει: «Μάνα, ο Νικόλας ερωτεύτηκε την Όλγα και θέλει να την παντρευτεί». «Τι λες, βρε παιδί μου? Αυτός δεν είναι από εδώ, είναι από την Πάτρα». «Καλά, θα το πω στον πατέρα σου». Αφού το είπε, έκαναν οικογενειακό συμβούλιο και το είπαν στην κοπέλα. «Τι λες, μητέρα? Εγώ δεν έχω σκοπό να παντρευτώ ακόμη». Τελικά όμως την έπεισαν και συγκατένευσε η κοπέλα. Παντρευτήκανε. Έκαναν και παιδί. Το μοναστήρι τώρα περίμενε το Νεκτάριο. Ο ηγούμενος και οι πατέρες, οι παλαιότεροι, κάνανε προσευχή να τον συγχωρέσει ο Θεός που πέταξε το σχήμα και παντρεύτηκε. Αυτός συνέχιζε και έκανε τη ζωή την κοσμική. Μια φορά πήρε το παιδί 8 χρονών και πήγαν στη θάλασσα για μπάνιο. Ήταν καλοκαίρι. Αφού έκαναν μπάνιο, ο πατέρας έπαιζε με το παιδί τόπι στην παραλία. Σε μια στιγμή του λέει το παιδί: «Μπαμπά, τι μαύρο πανί είναι αυτό που φοράς επάνω σου?» «Τι μαύρο πανί, παιδί μου? Δεν φοράω τίποτε πάνω μου. Φορούσε μόνο το μαγιό του». «Εγώ βλέπω», λέει το παιδάκι, «ένα μαύρο πανί με κόκκινα γράμματα και κόκκινο σταυρό πάνω σου». Το παιδάκι με τα αγγελικά μάτια του, με την αθωότητα και αγνότητα που είχε, έβλεπε το αγγελικό σχήμα που αοράτως φορούσε ακόμη ο Νεκτάριος. Κατάλαβε τότε ο πατέρας και λέει μόνος του: «Κοίταξε που ο Θεός με περιμένει ακόμη να μετανοήσω.
Μετά λέει στο παιδί: «Ντύσου να ντυθώ κι εγώ και να φύγουμε». Πάνε σπίτι. Καταστεναχωρημένος τώρα ο Νίκος ούτε μίλαγε ούτε είχε όρεξη ούτε τίποτε. Τον βλέπει η γυναίκα του έτσι χάλια και του λέει: «Τι έχεις Νίκο και είσαι τόσο πολύ στενοχωρημένος? Άλλη φορά ήσουν όλο χαρά. Τρώγαμε, μιλάγαμε. Τώρα τι έχεις?» «Βάλε να φάμε και αφού επιμένεις θα σου πω μετά το φαγητό». Αφού φάγανε της λέει: «Βάλε το παιδί να κοιμηθεί». Το έβαλε το παιδί να κοιμηθεί και μετά άρχισε να της τα λέει ο Νικόλας όλα. «Εγώ ήμουν καλόγερος όταν σε παντρεύτηκα. Όταν σε είδα σε αγάπησα, μου άρεσες και τα πέταξα τα καλογερικά και το αγγελικό σχήμα. Και ευτυχώς το παιδί μας σήμερα είδε το αγγελικό σχήμα χωρίς να το φοράω». «Τι λες βρε δολοφόνε?» Ήταν πολύ της εκκλησίας η γυναίκα του. «Έκλεισες τώρα τρία σπίτια. Το δικό σου, το δικό μας, έκλεισες και της μάνας μου. Τι έκανες, τι έκανες?» έλεγε κλαίγοντας η γυναίκα του. «Σήκω φύγε, να μη σε βλέπω». «Θα φύγω», λέει αυτός, «και θα πάω στο μοναστήρι μου. Αν με δεχτούν, καλώς. Αλλιώς θα δω τι θα κάνω». «Φύγε, πήγαινε στο μοναστήρι σου». «Εντάξει, φεύγω. Στο παιδί μας μην πεις τίποτε τώρα. Όταν μεγαλώσει, του τα λες». Πραγματικά έφυγε και πήγε στο μοναστήρι. Μόλις έφτασε, ο ηγούμενος τον γνώρισε. «Βρε ο Νεκτάριος», έπεσε τότε στα πόδια του ηγουμένου ο Νεκτάριος και είπε: «Συγχώραμε γέροντα», και δεν σήκωνε ούτε το κεφάλι να τον κοιτάξει. Μαζεύτηκαν τότε κι άλλοι μοναχοί. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι χαρήκανε που τον είδα να γυρίζει. Αμέσως λοιπόν σηκώθηκε, τον πήρε ο ηγούμενος αγκαλιά και πήγανε στο αρχονταρίκι και του εξομολογήθηκε όλα όσα γίνανε αυτά τα χρόνια στο Νεκτάριο. Τότε του λέει ο ηγούμενος: «Παιδί μου, έγινε σύναξη και όλοι οι πατέρες σε δέχονται πάλι. Όμως, θα πας να μείνεις σε εκείνη τη σπηλιά εκεί κάτω. Υπάρχει μέχρι σήμερα και πιθανόν είναι η σπηλιά του Αγίου Γρηγορίου του Κτήτορα της Μονής». Του έδωσε ένα προσφοράκι και μία φιάλη νερό. «Πάρε αυτά και σε ένα μήνα θα έρθω». Πέρασε ένα μήνα με αυτό το πρόσφορο και αυτό το νερό ο Νεκτάριος. Και από την πείνα του, κάπου κάπου, έτρωγε και λίγα χόρτα τα οποία φυτρώνανε απ' έξω από τη σπηλιά. Μετά λοιπόν το μήνα, πήγε ο γέροντας να τον δει. Ο Νεκτάριος είχε αδυνατήσει. «Πώς πας?» «Καλά γέροντα, διευκόν σας. Δόξα σε ο Θεός, πολύ καλά». «Θα έρθει καιρός που θα κατέβεις και κάτω. Τώρα εδώ, προσευχή, νηστεία, αγρυπνία». Πέρασε καιρός, προσευχόταν συνέχεια ο Νεκτάριος. Τελικά, του πάει ο ηγούμενος μια στάμνα και του έβαλε μέσα βρεγμένα όσπρια. Και του λέει: «Πάρε αυτή τη στάμνα και θα βάζεις μέσα το χέρι σου και όσα πιάσει αυτό θα φας. Μια φορά όμως θα το βάλεις στο χέρι σου, όχι δεύτερη. Μια φορά το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Πάρε και αυτά τα δύο πρόσφορα». Και του έδωσε φυσικά και νερό. Πάντοτε πήγαινε ο ίδιος ο ηγούμενος και του έφερνε φαΐ και νερό. Και μετά που πέθανε ο παλιός γέροντάς του, ερχόταν ο καινούριος ηγούμενος και του έφερνε ο ίδιος φαΐ και νερό όπως ο προηγούμενος. Έτσι πέρασε πολύ καιρός. Μετά νιώσε ο Νεκτάριος. Όλο τον καιρό του τον περνούσε με προσευχές, δάκρυα, μετάνοιες. Έφτασε πλέον 75 χρονών. Του λέει ο γέροντας: «Πώς πας?» «Καλά, δόξα σε ο Θεός». Και άρχισε να κλαίει, να κλαίει. Μόλις εισήγασε λίγο, λέει στον ηγούμενο: «Να, ένα πουλάκι έρχεται και μου κάνει παρέα». Κατάλαβε ο ηγούμενος και το ρωτάει: «Τι πουλάκι είναι αυτό?» «Να, ένα άσπρο ωραίο πουλάκι. Έρχεται, με κοιτάει, μου κάνει λίγο παρέα και φεύγει». «Καλά, προσεύχου, προσεύχου», του λέει ο ηγούμενος. Έφτασε τελικά 80 χρονών ο Νεκτάριος. Ο ηγούμενος πήγαινε τακτικά. Όταν έφτασε 80 χρονών, ο πάτερ Νεκτάριος του λέει ο ηγούμενος: «Τι έγινε πάτερ Νεκτάριε, πώς πας?» «Καλά γέροντα, το πουλάκι ήρθε, πήγα να το πιάσω, να το χαρώ, αλλά δεν πρόλαβα και μπήκε μέσα στο στόμα μου. Τώρα πώς θα το βγάλω που μπήκε μέσα μου?» Και άρχισε να κλαίει. «Α, έτσι, δεν πειράζει». Κατάλαβε τότε ο ηγούμενος ότι ήταν το Άγιο Πνεύμα και τον συγχώρεσε πλέον. «Τώρα πάτερ Νεκτάριε, είναι καιρός να κατέβεις κάτω στο μοναστήρι και να πας στο γυροκομείο, να σε έχουμε κοντά μας». «Όχι», λέει ο Νεκτάριος, «καλά είμαι εδώ. Άφησε με να πεθάνω εδώ στη σπηλιά, σε παρακαλώ». «Όχι», του είπε ο ηγούμενος,
θα κάνεις υπακοή». Μόλις του είπε υπακοή, αμέσως θυμήθηκε την πτώση του και έτσι κατέβηκε στο μοναστήριο που πέθανε στο γυροκομείο της Μονής 85 χρονών. Όπως συνήθως, τον κυδέψανε, τον θάψανε στα 3 χρόνια που τον βγάλανε, ευωδίαζε. Μας δείχνει αυτό πόσο ισχύει η υπακοή και η μετάνοια. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή οπουδήποτε. Υπακοή θα κάνουμε στο γέροντα και στο Θεό πρώτα, στις εντολές του. Η ρίζα μας είναι στο γέροντα, εφόσον έχουμε γέροντα εις τον πνευματικό μας. Σε αυτούς πρέπει να κάνουμε υπακοή. Και υπακοή γιατί χωρίς την υπομονή ουδέν τελείται. Μα και ένα ποτήρι νερό να πιείς, περιμένεις να γεμίσει το ποτήρι νερό για να το πιείς. Η προσευχή κρούει τη θύρα του παραδείσου, η δε ταπείνωση την ανοίγει. Ο δε εγωισμός την κλείνει. Και όπου ταπείνωσης και υπομονή, εκεί πηγάζει και η αγάπη.

Ο Αθωνίτης Μοναχός. Πριν 50 περίπου χρόνια έγινε το εξής περιστατικό στη σκήτη της Αγίας Άνης. Ένας μοναχός που ήταν σε μία συνοδεία στη σκήτη και τον λέγανε Ιάκωβο, ξαφνικά πήρε θάρρος και νόμιζε ότι αυτός μόνο είναι άξιος και οι άλλοι μοναχοί είναι κουφιοκέφαλοι, πως δεν ξέρουν ενώ αυτός ξέρει. Τον έβλεπε ο γέροντας που φερόταν παράξενα και προσπαθούσε να τον φέρει σε τάξη. Τότε του λέει ο Ιάκωβος του γέροντά του: «Εγώ θα φύγω από τη συνοδεία». «Γιατί βρε παιδί μου, πού θα πας?» «Θα πάω επάνω, στον Άθωνα. Θα πάω να κάνω μια καλύβη εκεί». «Κάτσε παιδί μου, δεν είσαι όριμος ακόμα για αυτή τη δουλειά που θέλεις να κάνεις. Κάτσε εδώ». «Μπα, όχι, θα πάω πάνω», είπε ο πατήρ Ιάκωβος. Έδειχνε ανυπακοή στο γέροντα και άρχισε κάθε μέρα να πηγαίνει πάνω στον Άθωνα να κουβαλάει πέτρες, πράγματα κλπ. Ώσπου έφτιαξε μία πετροκαλύβα. Ούτε καν έρχονταν κάτω. Εκεί καθόταν συνέχεια. Μόνο μερικές φορές αραιά και πού κατέβαινε στη σκήτη της Αγίας Άνης για να πάρει τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Σε μία στιγμή του φάνηκε ότι έφτασε σε πολύ μεγάλη αρετή. «Αγίασα πλέον τόσα χρόνια ερημίτης», του έλεγε ο λογισμός. «Έμεινα 5-6 χρόνια πάνω στον Άθωνα, στην κορυφή». Στο μεταξύ, ο πειρασμός του φανερωνόταν συνέχεια. Μία σαν Παναγία, μία σαν Άγιος, ώσπου τον κέρδισε ο πειρασμός. Μια φορά λοιπόν, ανεβαίνει στο πεζούλι και λέει: «Θα πάω κάτω στο γέροντα πετώντας». «Έτσι να πας, πετώντας να πας στο γέροντά σου, να σε δουν όλοι και να σε θαυμάσουν», του λέει ο πειρασμός. Ανοίγει λοιπόν τα χέρια, όπως ανοίγει το πουλί τα φτερά για να πετάξει. Και με το πείδημα που κάνει, πέφτει κάτω στον γκρεμό και σκοτώνεται. Το χιόνι που έπεφτε τον μισοσκέπασε. Στο μεταξύ, στη σκήτη της Αγίας Άνης δεν τον είδαν για αρκετό καιρό να κατεβαίνει κάτω και ανησύχησαν. «Τι έγινε αυτός? Δεν κατέβηκε? Τι να του συνέβη?» Στο μεταξύ, δύο Γερμανοί τουρίστες, ορειβάτες, είχαν πάει στην κορυφή του Άθωνα και όπως κατεβαίνανε βλέπουν δύο πόδια να εξήχουν από το χιόνι. Καταλάβανε ότι είναι άνθρωπος. Κοιτάξανε, είδαν τα μαύρα και καταλάβανε ότι είναι καλόγερος. Κατεβήκαν στη σκήτη της Αγίας Άνης και πήγαν στο δικαίο. Μισά ελληνικά, μισά γερμανικά, του λέγανε «καπούτ, καπούτ», τότε ο δίκαιος κάλεσε τους πατέρες και τους είπε τι είπαν οι Γερμανοί. «Μήπως είναι ο πάτερ Ιάκωβος?» λέγαν όλοι. Ακολουθήσανε τους Γερμανούς, πάνε πάνω και πραγματικά ήταν ο πατήρ Ιάκωβος. Αμέσως παραμερίσαν το χιόνι, τον βάλανε στην κουβέρτα και τον πήγανε κάτω στο Κυριακό. Μόλις όμως έφυγε από την κατάψυξη και το χιόνι, το σώμα του Ιακώβου άρχισε να μυρίζει άσχημα. Τον θάψανε όμως κανονικά. Ο εγωισμός λοιπόν βλέπουνε ότι ρίχνει τον άνθρωπο πάντοτε σε κίνδυνο. Διότι εφόσον βλέπεις ότι αυτό δεν είναι για εσένα, το κάνεις επειδή σε σπρώχνει ο εγωισμός. Κι έτσι πέφτεις στο χαντάκι. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι μοναχοί πρέπει να προσέχουμε, γιατί τα βήματά μας είναι κάθε βήμα και παγίδα. Όπως και ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος είδε απλωμένες όλες τις παγίδες του διαβόλου στη γη και φώναξε με αγωνία: «Θεέ μου, πώς θα τις ξεπεράσω όλες αυτές?» Και ακούστηκε φωνή εξ ουρανού που του είπε: «Με την ταπεινοφροσύνη».

Το ιστορικό γεγονός του Γέροντα Βασιλείου. Όταν είχα πρωτοέρθει στην καλύβη μου των Ισοδίων στα Καυσοκαλύδια του 1984, μου συνέβη το ακόλουθο γεγονός. Αποφάσισα να κάνω οπωσδήποτε μία αγρυπνία μόνος μου όλη τη νύχτα. Και πραγματικά πήρα το τρακοσάρι το κομποσκίνι μου και έλεγα την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελεησόν με». Επίσης, έκανα προσευχή και στην Παναγία και στους Αγίους. Ξαφνικά βλέπω στη γωνία του σπιτιού όπως ήμουν όρθιος και έκανα μικρές μετάνοιες και έλεγα την ευχή όλη τη νύχτα από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί έναν μαύρο γάτο. Αμέσως τότε σταμάτησα και προσιλώθηκα στο γάτο και σκέφτομαι και λέω μόνος μου. Εγώ γάτο δεν έχω και ειδικά μαύρο. Πώς βρέθηκε εδώ ο μαύρος γάτος και από πού μπήκε? Αυτό μου το έκανε ο πονηρός για να σταματήσω την προσευχή και να προσιλωθώ στο γάτο. Το κατάλαβα και είπα μέσα μου. Α, γι' αυτό το έκανε. Συνέχισα την ευχή χωρίς να του δίνω σημασία. Τότε ξεκινάει ο γάτος από εκεί που ήταν και έρχεται μπροστά μου και άρχισε να παίζει με τη φούντα του κομποσκινιού μου. Δεν τολμούσε όμως να αγγίξει τη φούντα επειδή είχε το σταυρό, αλλά έπαιζε από μακριά. Δεν είπα τίποτα, μόνο από μέσα μου σκέφτηκα. Τη δουλειά σου, τη δουλειά μου. Κράτησα την ψυχραιμία μου και δεν φοβήθηκα. Ανατρίχιασα βέβαια, αλλά με βοήθησε η Παναγία και πήρα κουράγιο και συνέχισα την προσευχή μου. Είναι σωστά και αληθινά αυτά που σου λέω, Πάτερ Νικάνορ. Αλλά δεν τα λέω συνήθως γιατί θα με πάρουν για τρελό. Όμως αυτό, ας το πούμε, να μείνει. Πίστεψέ με, μου λέει με ανθρώπινη φωνή η γάτα. Άστο αυτό. Πέτα το όπλο που έχεις μπροστά σου και μετά έλα να τα πούμε. Εννοούσε το κομποσκίνι και το σταυρό. Δηλαδή, να έβγαζα το σταυρό, να πέταγα και το κομποσκίνι και να πήγαινα να τα πούμε. Στη συνέχεια εγώ έπιασα το σταυρό, σταυρώθηκα και τον έφερα μπροστά μου, κάτω, πάνω του. Τότε χάθηκε σαν καπνός. Υπήρχε πριν από μένα και ένας άλλος γεροβασιλάκης. Τον λέγανε Βασιλάκη γιατί ήταν αδύνατος και κοντούλης. Στο μπαλκόνι, εδώ το δικό μου, είδε μια φορά τον πονηρό με την άσχημη μορφή του, όπως τον βλέπουμε στα βιβλία. Με κέρατα, ουρά και ασχημόφατσα. Και τόσο τρόμαξε που πήδηξε από την τζαμαρία και με κολοτούμπες βρέθηκε κάτω στο σπίτι του γερολουκά. Και φοβισμένος ζήτησε βοήθεια. Είχε κόψει από τα γυαλιά την τζαμαρία στο πόδι του. Η πτέρνα του κρεμότανε. «Τι τρέχει, Πάτερ Βασίλειε?» του λέει ο γεροευμένιος με το γερολουκά. Κοίταζε ο γεροευμένιος και βλέπει την πτέρνα που κρεμότανε. Αμέσως παίρνει το πόδι του, το βαστάει εκεί καλά-καλά, σφιχτά, για κάμποση ώρα και μετά του το έδεσε, έπιασε και έγινε καλά.

Και με αυτά τα πολύ ιδιαίτερα και διδακτικά η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα ξεφιλήσαμε το βιβλίο του καυσοκαλυβίτη μοναχού Νικάνορ που φέρει τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο», ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε στο Άγιον Όρος το 2003. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
3: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
2: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη, του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου. Μια Αγία των ημερών μας που υπηρέτησε τον Θεό και τον άνθρωπο με χέρια ακούραστα, με ακλόνητη πίστη, με ταπείνωση και με δυνατή ψυχή. Ένα φωτεινό παράδειγμα μέσα από ένα συγκινητικό βιογραφικό βιβλίο που περιλαμβάνει αποφθέγματά της, φωτογραφικό υλικό και τον ρυθμό μιας κρυφής ποίησης. Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκή.

0: Μπέρι, Αγιορείτη Κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένη στην Πειραιακή Εκκλησία, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης, Ιερού Συμβάσματος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριας του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιός, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου, εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιός έως στις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς ατελούνται ιερές ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρη 2026. Την ίδια μέρα την Κυριακή, στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν δοξολογία και παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Σήμερα Τρίτη, στις 7 το απόγευμα, στο Ναό του Αγίου Δημητρίου θα μιλήσει ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα «Η Φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη διορθόδοξη μοναστική σύναξη αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Κυρό Αναστάσιο, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από σήμερα έως και την Πέμπτη στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός την ερχόμενη Κυριακή στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, αύριο Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί η νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Δημήτρια 2026 έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο Ναό τίθενται σε προσκύνηση Ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και Ιερολείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού, στην οποία θα συμμετάσχουν ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό Γεώργιος Τσιάκας και ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης. Τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 6.30 θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες στο σήμερα και τι έχουν να μας πούν». Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής Νέας Πεντέλης, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα της Αγίας. Θα τιμηθεί επίσης η ανάμνηση του εγχείου θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Εγάλεο θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Γερβασίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόληψανο του Αγίου. Με θέμα «Το Πάτερ ημών και οι Άγιοι» θα μιλήσει ο μέγας υμνογράφος των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Χαράλαμπος Μπούσιας σήμερα στις 6.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παραλίας Καλυβίων στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά. Σήμερα στις 6.30 θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας χρονιάς. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
3: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
5: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
4: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
11: Η
2: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
11: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
11: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

η μετάνοια του έκλητου συνταγματάρχη. Στο πατερικό του Γκλίσκ διαβάζουμε το εξής θαυμαστό γεγονός. Ο Βασίλειος Μιλόνοφ ήταν συνταγματάρχης και γνωστός για το έκλητο βίο του. Δεν πίστευε τίποτα. Λασφημούσε και περιγελούσε κάθε τι που είχε σχέση με τη θρησκεία. Η ηλικιωμένη μητέρα του είχε βαθιά πίστη και βλάβεια και τον εκλιπαρούσε να συμμορφωθεί, μα του κάκου. Αυτό συνέχιζε την αμαρτωλή και έκλητη ζωή του. Οι προσευχές της όμως δεν πήγαν χαμένες. Ο Κύριος, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, την άκουσε και να τι έγινε. Μια φορά ο Μιλόνοφ είχε μεθύσει με τους φίλους του και μετά γύρισε στο σπίτι και ξάπλωσε να ξεκουραστεί. Δεν είχε καλά κλείσει τα μάτια του και άκουσε μια φωνή πίσω από τη στόφα να του λέει «Μιλόνοφ, πάρε ένα όπλο και πυροβολή σου». Ξαφνιάστηκε. Νόμισε πως κάποιος του κάνει κακόγουστο αστείο. Έριξε μια ματιά γύρω στο δωμάτιο και αφού δεν είδε κανένα, νόμισε πως ήταν παρέστηση. Σε λίγο όμως άκουσε ξανά τη φωνή. Αυτή τη φορά μάλιστα ήταν πιο επιτακτική και του απαιτούσε να πάρει αμέσως το όπλο και να αυτοπυροβοληθεί. Αναστατωμένος φωνάξε τον υποκόμο του και του τα διηγήθηκε όλα. Ο υποκόμος του ήταν πιστός και του είπε πως όλα αυτά ήταν δαιμονικά και πως έπρεπε να κάνει το σταυρό του και να προσευχηθεί. Ο Μιλόνοφ όμως είχε πολύ καιρό να κάνει το σταυρό του ή να προσευχηθεί και γι' αυτό του φάνηκε αστεία η πρόταση του υποκόμου. Γέλασε με τη δυσιδαιμονία του. Εκείνος όμως επέμεινε και του είπε την άλλη φορά που θα ακούσει τη φωνή να κάνει το σταυρό του. «Τότε θα δεις», του είπε, «πως υπάρχει Θεός. Υπάρχουν και δαίμονες», του λέει ο υποκόμος. «Η φωνή θα σταματήσει αφού είναι ολοφάνερο πως προέρχεται από το δαίμονα και θέλει να σκοτωθείς για να κολλαστείς αιώνια». Ο Μιλόνοφ έδιωξε τον υποκόμο και ξανά άκουσε τη φωνή. Τότε αποφάσισε να κάνει το σταυρό του. Στη στιγμή η φωνή σταμάτησε και αυτό του κάνει μεγάλη εντύπωση. Άρχισε ξαφνικά να σκέφτεται όλη την προηγούμενη ζωή του. Ένας ακαθόριστος φόβος τον έπιασε και αποφάσισε να τα παρατήσει όλα και να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στη μετάνοια για τις αμαρτίες του. Χωρίς να χάσει καθόλου καιρό, έστειλε την παρέτησή του. Φόρεσε μια προβιά και κίνησε για το Κίεβο. Ήθελε να μονάσει στη Λαύρα των Σπηλαίων. Ο ηγούμενος δυσκολεύτηκε να τον κρατήσει και του είπε να πάει προσωπικά στο Μητροπολίτη. Εκείνος με τη σειρά του ξαφνιάστηκε που είδε μπροστά του ένα συνταγματάρχη με ρούχα ζητιάνου. Και όταν ο τελευταίος του μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του, τον συμβούλεψε να μην πάει στη Λαύρα που βρισκόταν κοντά σε μια θορυβόδη πόλη, αλλά στο ερημητήριο του Γκλίνσκ, στον ηγούμενο Φιλάρετο. Με τη δική του έμπειρη καθοδήγηση, του είπε να αγωνιστεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Και ο Μίλονοφ τον άκουσε, πήγε στο Γκλίνσκ και έγινε εκεί υπόδειγμα πραγματικής μετάνοιας.

Όσιος Ισαάκιος. Πολλές θαυμαστές διηγήσεις διαβάζουμε στο πατερικό του Κιέβου. Μια από αυτές είναι και η επόμενη. Προτού γίνει μοναχός, ο Όσιος Ισαάκιος ήταν έμπορος και είχε πολλά πλούτη. Κάποτε όμως σκέφτηκε πως πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα. Μοίρασε έτσι λοιπόν όλη του την περιουσία στους φτωχούς και ήρθε στο σπήλαιο του Οσίου Αντωνίου στο Κίεβο, ποθώντας να αφιερωθεί στον Κύριο. Όσιος Αντώνιος, αφού δοκίμασε την αγάπη του στο Θεό και το ζήλο του για τον μοναχικό βίο, τον κούρεψε μοναχό. Από τότε, ο ιερός Ισαάκιος, φλεγόμενος από θείο έρωτα, άρχισε μια σκληρή, ασκητική ζωή. Με την ευλογία του Οσίου Αντωνίου κλείστηκε στο βάθος του σπηλαίου, στο πιο σκοτεινό και ανάερο κελί. Ήταν υγρό, αποπνικτικό και τόσο στενό που έμοιαζε μάλλον με φρικόδι υπόγειο τάφο παρά με μοναχικό κελί. Θέλοντας επίσης να ταλαιπωρήσει και να ασκήσει το σώμα του, έβγαλε το τρίχινο πουκάμισο που φορούσαν όλοι οι αδελφοί. Ζήτησε να το αγοράσουν μία κατσίκα. Όταν του την έφεραν, την έγδαρε και φόρεσε το τομάρι της έτσι όπως ήταν, νοπό και ακατέργαστο, και τ' άφησε να στεγνώσει πάνω στο σώμα του. Με αυτό το ένδυμα κλείστηκε Όσιος μέσα στην κατασκότεινη υπόγεια τρύπα του, έχτισε την είσοδό της και παραδόθηκε στα χέρια του Θεού. Προσευχόταν αδιάλειπτα στον Κύριο με δάκρυα, χωρίς να γνωρίζει πότε ήταν νύχτα και πότε μέρα. Στρώμα δεν είχε και ποτέ δεν ξάπλωνε για ύπνο. Κοιμόταν ελάχιστα, καθισμένο σε ένα κούτσουρο. Έτρωγε μόνο μέρα παραμέρα λίγο πρόσφορο και έπινε λίγο νερό που το έφεραν ο ίδιος Όσιος Αντώνιος, ο μόνος που άλλαζε μαζί του μερικές κουβέντες. Την τροφή του την έδινε από μία μικρή θηρίδα, από όπου μόλις χωρούσε να περάσει το χέρι. Ο Όσιος Ισαάκιος πέρασε 7 χρόνια σε αυτή τη σκληρή άσκηση. Αλίμον όμως, η καρδιά του δεν έμεινε εντελώς καθαρή από την κοινοδοξία. Κάποια ίχνη του δαιμονικού αυτού πάθους μόλυναν τη συνείδησή του και έτσι τον βρήκε μεγάλη συμφορά. Κάποια νύχτα, όταν ο Μακάριος έκανε τις συνηθισμένες του μετάνοιες και έλεγε τους ψαλμούς του μεσονυκτικού, ένιωσε μεγάλη κόπωση και αισθάνθηκε να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του. Έσβησε το κερί και κάθισε. Και να, έξαφνα, το σκοτάδι του κελιού διαλύθηκε. Έλαμψε φως μέγα. Τι φως ήταν εκείνο, δυνατό και εκτυφλωτικό σαν του ήλιου. Ο Όσιος αναγκάστηκε να κλείσει τα μάτια του, ανίκανος να κοιτάξει ελεύθερα. Την ίδια στιγμή εμφανίστηκαν 2 πανέμορφοι νέοι με λαμπερά πρόσωπα. «Ισαάκιε», είπαν στον Όσιο, «είμαστε άγγελοι και ήρθαμε να σου αναγγείλουμε πως να, έρχεται σε σένα ο Χριστός μαζί με τους άλλους αγγέλους του ουρανού». «Ταλέπορε άνθρωπε του Θεού, που να ήξερες ότι είχες μπροστά σου δαίμονες που ήρθαν για να σε πλανήσουν. Ξέχασες ότι ο Σατανάς μπορεί να μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός και οι διάκονοι αυτού ως διάκονοι δικαιοσύνης». Σήκωσε λοιπόν ο Όσιος τα μάτια του με δυσκολία και τι βλέπει? Πλήθος δαιμόνων που εκείνος τους πέρασε για αγγέλους, με πρόσωπα στραφτερά, και ανάμεσά τους κάποιον που έλαβε περισσότερο από τους άλλους, εκπέμπτοντας φωτεινές ακτίνες. «Ισαάκιε», πρόσταξαν οι δαίμονες, «να ο Χριστός, πέσε να τον προσκυνήσεις». Ανίκανος να διακρίνει τη δαιμονική πλεκτάνη, ο Μακάριος ξέχασε να επικαλεστεί τη βοήθεια του Κυρίου ή να κάνει το σημείο του σταυρού που κατατροπώνει τους δαίμονες. Έπεσε λοιπόν ο δυστυχής και προσκύνησε το διάβολο σαν Χριστό. Αυτοστιγμή οι δαίμονες ξέσπασαν σε τρομακτικές νικητήριες ιαχές, κραυγάζοντας τριαμβευτικά: «Δικός μας είσαι, Ισαάκιε, δικός μας». Ύστερα άρπαξαν τον Όσιο, τον έβαλαν να καθίσει χάμω και μαζεύτηκαν γύρω του. Με μια στο κελί γέμισε ασφυκτικά με δαίμονες. Τότε ο υποτιθέμενος Χριστός πρόσταξε: «Πάρτε τα όργανα, πιάστε τα τύμπανα, παίξτε πανηγυρικά και ο Ισαάκιος να μας χορέψει». Εμφανίστηκαν αμέσως πολυάριθμοι δαίμονες με μουσικά όργανα και άρχισαν να παίζουν μια μουσική εκοφαντική και ανατριχιαστική, αληθινά δαιμονική. Την ίδια στιγμή άλλοι δαίμονες σήκωσαν τον Όσιο και τον ανάγκασαν να χορέψει μαζί τους στον τρελό ρυθμό της μουσικής.
Ο χορός εκείνος κράτησε πολλές ώρες. Τόσες ώρες κράτησε και ο εμπεγμός του Οσίου από τους δαίμονες. Αφού τον πέδεψαν έτσι βάναυσα, τον παράτησαν κάτω μισοπεθαμένο και εξαφανίστηκαν. Είχε φτάσει ήδη το πρωί. Όσιος Αντώνιος ήρθε στο παραθυράκι του μικρού κελιού, φέρνοντας, όπως πάντα, λίγο πρόσφορο και νερό. «Ευλόγησον, πάτερ Ισαάκιε», είπε χαμηλόφωνα, και δεν πήρε απάντηση. «Πάτερ Ισαάκιε, ευλόγησον», είπε πάλι πιο δυνατά. Σιγή όμως. Όσιος Αντώνιος επανέλαβε 2-3 φορές ακόμα το χαιρετισμό. Από το κελάκι όμως δεν ακουγόταν το παραμικρό. Νόμισε τότε ότι ο Ισάκιος είχε παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο. Ειδοποίησε να έρθουν Όσιος Θεοδόσιος και οι αδελφοί από το μοναστήρι. Πράγματι, σε λίγο ήρθαν οι πατέρες, άνοιξαν την είσοδο της σπηλιάς και τράβηξαν τον Όσιο, νομίζοντας πως ήταν νεκρός. Όταν όμως τον έβγαλαν έξω, διαπίστωσαν ότι ζούσε ακόμη. Μόλις που ανάσαινε. Το σώμα του ήταν ξυλιασμένο, ανίκανο να κάνει την παραμικρή κίνηση. Το στόμα μισάνοιχτο. Τα μάτια γουρλωμένα και το βλέμμα πλανές. Σύντομα, κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, να μιλήσει ή να κατανοήσει οτιδήποτε. Ο Όσιος Αντώνιος δεν άρχισε να καταλάβει πως ο έγκλειστος μοναχός είχε δεχτεί δαιμονική επίθεση. Από εκείνη τη στιγμή, τον πήρε στο μοναχικό του κελί και τον υπηρετούσε με κόπο πολύ. Και όταν αναγκάστηκε να φύγει από το Κίεβο, διωγμένος από τον ηγεμόνα Ισιασλάβο, τη φροντίδα του δαιμονόπληκτου αδελφού, ανέλαβαν ο Άγιος Θεοδόσιος και οι άλλοι πατέρες. Τον πήραν στη Μονή των Σπηλαίων και μέρα νύχτα αγωνίζονταν να τον ανακουφίσουν και να τον συνεφέρουν. Ο δυστυχής Ισάκιος ήταν πράγματι σε κακό χάλι. Διαλυμένος ψυχικά και σωματικά, κουφός και άλαλος. Όχι μόνο να σηκωθεί δεν μπορούσε, αλλά ούτε να γυρίσει πάνω στο κρεβάτι. Έμενε συνεχώς ξαπλωμένος και ακίνητος, ώσπου πλήγιασε και σκουλίκιασε. Και ας τον καθάριζε ακούραστα με και με αγάπη κάθε μέρα ο ίδιος ο Όσιος Θεοδόσιος. Και ας τον έπλαιναν οι αδελφοί, ούτε τροφή μπορούσε να πάρει. Με χίλιες δυσκολίες κατόρθωναν να χώσουν από το μισάνοιχτο στόμα μέχρι το λαρύγγι του λίγη υγρή τροφή, που την κατάπινε με πολύ κόπο. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 2 χρόνια. Όσιος Θεοδόσιος προσευχόταν καθημερινά από πάνω του και με δάκρυα παρακαλούσε τον πολυέσπλαχνο Θεό να λυπηθεί το δούλο του και να τον λυτρώσει από την κυριαρχία των δαιμόνων. Ώσπου μια μέρα, μπαίνοντας στον 3ο χρόνο της ταλαιπωρίας του Ισαάκιος, μίλησε. Ζήτησε ψιθυριστά να τον σηκώσουν και να τον στήσουν όρθιο. Τον σήκωσαν. Δεν μπόρεσε όμως να σταθεί. Έπεσε κάτω και περπατούσε με τα 4 σαν μωρό παιδί. Σιγά σιγά έδειξε σημάδια βελτιώσεως. Στην εκκλησία όμως δεν πήγαινε. Τον οδήγησαν αρκετές φορές με τη βία και με τον καιρό άρχισε να πηγαίνει μόνος του. Το ίδιο και στην τράπεζα. Καθόταν ξέχωρα από τους αδελφούς και δεν επικοινωνούσε με κανένα. Έβαζαν χωμή μπροστά του, μα δεν το άγγιζε. Του το έβαζαν στα χέρια και τον ανάγκαζαν να το φάει, πότε με παρακλήσεις, πότε με επιτιμήσεις. Κάποτε όμως, Όσιος Θεοδόσιος, θέλοντας να τον λυτρώσει από τη δαιμονική επίρρεια, είπε αυστηρά: «Αφήστε το ψωμί μπροστά του, όχι στα χέρια, να φάει μόνος του». Για μια εβδομάδα Όσιος Ισαάκιος δεν έφαγε τίποτα. Κατόπιν όμως, βλέποντας τους άλλους να τρώνε, έπιασε και εκείνος το ψωμί και έφαγε. Αυτή ήταν η αρχή για την αοριστική απαλλαγή του από τα δαιμονικά δεσμά. Μετά την κοίμηση του Οσίου Θεοδοσίου, στην αρχή της ηγουμενίας του Οσίου Στεφάνου, ο μακάριος Ισαάκιος ξαναβρήκε εντελώς τον εαυτό του, απελευθερωμένος πια από τις αλυσίδες του πονηρού. Τότε, με την έγκριση του ηγουμένου Στεφάνου, ο Όσιος ρίχτηκε πάλι σε σκληρή άσκηση. Όχι όμως τώρα στο σκοτεινό κελί, απομονωμένος και ανυπεράσπιστος, αλλά μέσα στο μοναστήρι, περιφρουρημένος από την παρουσία και τη στήριξη του ηγουμένου και των αδελφών. Διδαγμένος τώρα από το πάθημά του, απευθυνόταν στον πονηρό και του έλεγε: «Διάβολε, εσύ μου με πλάνησες όταν ήμουν μόνος στο σπήλαιο. Από εδώ και πέρα δεν θα αγωνιστώ πια να μόνος και έγκλειστος. Θα σε πολεμήσω μέσα εδώ, στο μοναστήρι μου, και θα σε νικήσω με τη χάρη του Θεού και τις ευχές των αδελφών». Φόρεσε όπως όλοι το τρίχινο ένδυμα
και με ζήλο επιδόθηκε στα κοινοβιακά έργα. Εργαζόταν υπάκουα κάτω από τις εντολές όλων των αδελφών διακονητών. Πρώτος πήγαινε στο διακόνημα, πρώτος και στην εκκλησία. Όρθιος και μετακίνητος, στεκόταν μέσα στο ναό μέχρι το τέλος των ακολουθιών. Φορούσε κάτι τρίπια παλιοπάπουτσα χειμώνα-καλοκαίρι. Στις μεγάλες χειμωνιάτικες παγωνιές, τα μισόγυμνα πόδια του ξύλιαζαν πάνω στις κρύες πέτρες του δαπέδου της εκκλησίας. Ο Όσιος δεν έκανε την παραμικρή κίνηση μέχρι την απόλυση. Μετά την πρωινή ακολουθία, πήγαινε στο μαγειρίο, άναβε τη φωτιά, έφερνε νερό και έκανε όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για το μαγείρεμα. Όταν έρχονταν οι μάγειροι, τα έβρισκαν όλα έτοιμα. Μια φορά, ένας από τους μαγείρους, Ισαάκ στο όνομα, θέλησε να πειράξει το μακάρο και του είπε: «Πάτερ Ισαάκιε, να εκεί στο δέντρο κάθισε ένας κόρακας. Πήγαινε πιάσ' τον και φέρ' τον εδώ». Εκείνος έβαλε βαθιά μετάνοια, βγήκε έξω, σκαρφάλωσε στο δέντρο και έπιασε τον κόρακα χωρίς δυσκολία. Το πουλί κατά παραχώρηση Θεού δεν τρόμαξε ούτε προσπάθησε να πετάξει. Άφησε τον Όσιο να το πιάσει στα αθλητικά χέρια του και να το φέρει στο μαγειρίο. Έμειναν σαν αποσβολωμένοι μάγειροι σαν είδα τα αποτελέσματα της απλότητας και της υπακοής του Αγίου. Ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους αδελφούς του, που από τότε άρχισαν να τον τιμούν σαν χαρισματούχο. Ο θείος Ισαάκιος όμως, για να αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων και μια δεύτερη πτώση σε δαιμονική παγίδα, άρχισε να παριστάνει το σαλό. Έλεγε λόγια παράξενα, έκανε τρέλες και προξενούσε ζημιές άλλοτε στους αδελφούς και άλλοτε στους περαστικούς κοσμικούς, με αποτέλεσμα να δέχεται ονειδισμούς, πειράγματα και ραπίσματα. Καταφύγιό του ήταν το σπήλαιο του Οσίου Αντωνίου, άδειο τώρα μετά την κοίμησή του. Εκεί προσευχόταν νύχτα και μέρα γυμνός, υπομένοντας τη βασανιστική παγωνιά. Μια νύχτα ο Μακάριος άναψε την παλιά τρύπια ξυλόσωμπα του σπηλαίου. Αυτή όμως κάποια στιγμή φούντωσε και άρχισε να βγάζει μεγάλες φλόγες από τις ρογμές. Τότε Όσιος, μην έχοντας άλλο μέσο για να καταστήλει τη φωτιά, άνοιξε το καπάκι της σόμπας και πάτησε μέσα πάνω στα αναμένα ξύλα με τα γυμνά του πόδια. Στεκόταν εκεί αρκετή ώρα μέχρι που η φωτιά έσβησε. Ωστόσο εκείνος δεν είχε υποστεί το παραμικρό έγκαυμα. Πολλά παρόμοια θαυμάσια έκανε ο Όσιος, που μετά τον επεγμό του από τους δαίμονες είχε γίνει με τη χάρη του Θεού χλεβαστής τους. Πολλές φορές εμφανίστηκαν οι δαίμονες και προσπαθούσαν να τον τρομάξουν φωνάζοντας: «Είσαι δικός μας, Ισαάκιε, είσαι δικός μας, γιατί προσκύνησες τον άρχοντά μας». Εκείνος όμως τους απαντούσε θαρετά: «Ο άρχοντάς σας είναι ο Βελζεβούλ, που δεν έχει δύναμη περισσότερη από μια μύγα. Γι' αυτό και δεν τον φοβάμαι, όπως δεν φοβάμαι και εσάς τα μυγάκια, τους δούλους του. Με απατήσατε μία φορά, γιατί δεν γνώριζα τις πονηριές και τις πλεκτάνες σας. Τώρα όμως, με τη δύναμη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού και με τις ευχές των οσίων πατέρων μου, Αντωνίου και Θεοδοσίου, δεν θα με νικήσετε πια. Θα νικηθείτε και θα σκορπίσετε σαν μύγες». Και λέγοντας αυτά, ο Όσιος σημάτισε το σημείο του σταυρού πάνω στο σώμα του και έδιωχνε τους δαίμονες, που έφευγαν ουρλιάζοντας σαν πληγωμένα σκυλιά. Όμως δεν το βάζαν κάτω. Ξανάρχονταν αργότερα με την ίδια κακία και περισσότερη αγριότητα. Τις νύχτες μαζεύονταν έξω από το κελί του Οσίου και δημιουργούσαν τρομακτικούς θορύβους. Τσίριζαν, κράβγαζαν, χτυπούσαν σιδερικά, απειλούσαν. «Ισαάκιε», φώναζαν, «θα κατασκάψουμε το σπήλαιο και θα σε θάψουμε ζωντανό». «Φύγε από εδώ, καταραμένε», έλεγαν άλλοι, «θα σε παραχώσουμε μέσα στη γη». Ο Όσιος όμως με ηρεμία και παρησία τους απαντούσε: «Αν ήσασταν άνθρωποι του Θεού, θα περπατούσατε στο φως της ημέρας, ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ εστιν ουδεμία. Επειδή όμως υπηρετείτε το σκοτεινό διάβολο, γι' αυτό περπατάτε στο σκοτάδι της νύχτας, όπως ο αρχηγός σας ο κοσμοκράτορας του Ξκότους, που εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί, και ουκ είδε που υπάγει, ότι σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού». Τέτοια και άλλα παρόμοια έλεγε ο Μακάριος Ισαάκιος στους δαίμονες, κάνοντας πάντοτε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αμέσως οι δαίμονες εξαφανίζονταν σαν καπνός. Άλλοτε έπαιρναν τη μορφή άγριων ζώων, μετασχηματίζονταν σε αρκούδες, λύκους, λιοντάρια ή άλλα αρπακτικά θηρία και ορμούσαν με μουγκριτά και ουρλιαχτά εναντίον του,
τάχα για να τον κατασπαράξουν. Άλλοτε πάλι έρχονταν κατά εκατοντάδες σαν φίδια, βατράχια, ποντίκια και άλλα ερπετά υτροκτικά σφυρίζοντας απέσια. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, οι δαιμονικές φαντασίες διαλύονταν με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και με το σημείο του Σταυρού. Και τα πονηρά πνεύματα έφευγαν έντρομα, ξεφωνίζοντας. «Ισαάκη, μας νίκησες! Μας νίκησες!» «Δεν σας νίκησα εγώ», απαντούσε ο Όσιος, «αλλά ο παντοδύναμος Κύριός μου. Εμένα με νικήσατε τότε που μου φανερωθήκατε με τη μορφή των αγγέλων και του Κυρίου, αλλά να, τώρα εμφανίζεστε έτσι που σας ταιριάζει, με τη μορφή ακάθαρτων ζώων, αφού κι εσείς είσαστε ακάθαρτοι». 3 χρόνια πολέμησε έτσι σκληρά με τους δαίμονες ο θεότατος Ισαάκιος. Μετά δεν τόλμησαν να τον ξαναπειράξουν, ιτημένοι πια από τη χάρη του Θεού που αναπαυόταν στο βιαστή και πνευματέφορο δούλο του. Από τότε εγκαταστάθηκε πάλι στο μοναχικό του σπήλαιο, περιμένοντας το τέλος του με μεγαλύτερη ακόμα άσκηση, νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Σε λίγο όμως ασθένησε. Είχε έρθει η ώρα της κλήσεώς του από τον Κύριο στις αιώνιες μονές του πατρός. Οι αδελφοί τον μετέφεραν στο μοναστήρι. Σε 8 μέρες αναχώρησε ειρηνικά για τη χώρα των ζώντων. Ο ηγούμενος Ιωάννης και οι αδελφοί κίδεψαν με μεγάλη τιμή το σώμα του στον υπόγειο τόπο όπου αναπαύονται τα 7 λείψανα και των άλλων αγίων ασκητών της Λαύρας. Έτσι, ο καλός στρατιώτης του Χριστού, αν και νικήθηκε αρχικά από τον πανούργο εχθρό της σωτηρίας μας, μετά αναδείχθηκε νικητής και κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών.

τούτο εστί το σώμα μου. Στο βίο του Στάρετ Σαμψόν διαβάζουμε το ακόλουθο περιστατικό που το διηγείται ο ίδιος. Ο Σεβασμιότατος Στέφανος έκανε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στη Λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Εγώ ήμουν ιεροδιάκονος και κρατούσα το Άγιο Ποτήριο. Ο Δεσπότης διάβασε την ευχή «Πιστεύω Κύριε και ομολογώ» και μετά σήκωσε το κάλυμα του Αγίου Ποτηρίου. Και τότε έμεινε αποσβολωμένος. Είδε μέσα κρέας και αίμα ανθρώπινα. Γύρισε σε μένα και μου είπε «Βλέπεις Πάτερ, τι να κάνουμε?» Εκείνος γύρισε προς τα αριστερά, εγώ προς τα δεξιά με το Άγιο Ποτήριο και μπήκαμε στο Ιερό Βήμα. Τοποθέτησε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα και έπεσε στα γόνατα. Προσευχόταν να κάνει ο Κύριος έλεος. Πώς θα μεταδίδαμε σάρκα ανθρώπινη? Ποιος θα την έπαιρνε? Προσευχόταν περίπου ένα τέταρτο με υψωμένα τα χέρια. Μετά ξανακοίταξε το Άγιο Ποτήριο. Είχε ξαναγίνει ψωμί και κρασί. Έτσι βγήκε και κοινώνησε τους πιστούς. Το γεγονός αυτό το έμαθαν ο αείμνηστος Μητροπολίτης Γουρίας και ο πατήρ Λέων, που ετελείωσε το δρόμο της ζωής του σαν ιερομάρτυρας στα λατομεία της Καραγάνδας. Ίσως και ο οσιομάρτυρας Βαρσανούφιος, ο πολύ αγαπητός μου εκείνος άνθρωπος. Μας το έδειξε ο Θεός για να πιστέψουμε. «Ειδικά σε μένα», λέει ο Στάρετ Σαμψόν, «το έδειξε για να πάρω δύναμη και παρηγοριά. Τότε πίστεψα και ομολόγησα πλήρως και απολύτως ότι η Θεία Ευχαριστία είναι πραγματικά αυτό το τίμιο σώμα και το ίδιο αίμα του σωτήρα μας. Και μου το έδειξε για να πιστώ εγώ ο ίδιος. Ίσως και για να το διηγούμε και να το γράψω, για να πάρουν δύναμη και χαρά εκείνοι που θα το πληροφορηθούν. Και ακόμα, για να αποκτήσουμε εμείς, οι κληρικοί, λίγο πιο πολύ ταπείνωση. Γιατί, όσο και αν είχαμε ετοιμαστεί να λειτουργήσουμε, μας έδειξε με τον παράδοξο αυτό γεγονός και οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε πόσο ανάξιοι είμαστε».

0: το γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Αντζέ του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
2: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-44-16-076.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
5: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
4: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι. Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται

0: θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Ώρα Ελλάδος, 1.
3: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμα φορά υποδεχόμαστε τον καθηγητή της δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, για να έχουμε και σήμερα την δυνατότητα θεολογικών προσεγγίσεων. Και μάλιστα για ένα θέμα που είναι το κατεξοχήν θέμα που αφορά τις ψυχές όλων μας. Αυτός είναι ο σκοπός που έθεσε ο Θεός για τον άνθρωπο. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος. Μιλάμε για τη θέωση του ανθρώπου και κύριε καθηγητά, σήμερα με τη δική σας βοήθεια θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Μπορούμε να πούμε ότι η θέωση είναι ένα ηθικό γεγονός, μια ηθικού χαρακτήρα μορφή που την έχουμε στη ζωή μας ή όχι?
1: Με όσα είπαμε κύριε Μαρκούδη και αγαπητοί ακροατές σε προηγούμενη ομιλία μας γύρω από την θέωση του ανθρώπου ως σκοπό που ο Θεός έθεσε στον άνθρωπο προκειμένου να γίνει μέτοχος της δικής του ζωής, θα λέγαμε έτσι κατά τρόπο απερίφραστο ότι η θέωση στο πλαίσιο της Εκκλησίας αποτελεί κατά πρώτο και κύριο λόγο μια οντολογική πραγματικότητα και δευτερευόντως ένα ηθικό γεγονός με οντολογικό όμως και πάλι χαρακτήρα. Δηλαδή είναι άλλου είδους, άλλης ποιότητας η θέωση την οποία παρέχει η Εκκλησία στον άνθρωπο και άλλου χαρακτήρα είναι η αυτοθέωση του ανθρώπου, άλλου που έχει και δαιμονικό χαρακτήρα. Ακριβώς αυτό το πράγμα θέλησε ο διάβολος να εισηγηθεί στο προγονικό ζεύγος και αυτό συνιστούσε και την πτώση του ανθρώπου, ότι δηλαδή δεν κινήθηκε με βάση τις προδιαγραφές του Θεού για τον άνθρωπο, με βάση δηλαδή την δημιουργία του κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, και θέλησε ο διάβολος να, αφού διαστρέψει αυτήν την προδιαγραφή, να εισαγάγει έναν τρόπο παραπλανητικό, ο οποίος όμως εμφανίστηκε καταρχήν ως συντομότερος και ευκολότερος με παράβαση του θελήματος του Θεού. Αυτός ο χαρακτήρας αυτής της θέωσης ουσιαστικά ήταν αυτοθέωση του ανθρώπου. Αυτοθέωση του ανθρώπου μπορούμε να δούμε και στην μυθολογία μας και σε όλους

0: στους άλλους λαούς. Μπορούμε να το δούμε έτσι σε εξελιγμένη λεπτή προσφορά ως αποτέλεσμα μιας ηθικής βελτιώσεως του ανθρώπου, κατά την κτιστή δηλαδή θα λέγαμε εμείς αρετή. Άλλο πράγμα όμως είναι η αποκορύφωση ας πούμε της κατάνθρωπων τελειώσεως μέσα από τις κτιστές δυνατότητες που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο δια του κατοικώνα, και άλλο πράγμα είναι η προσφορά του Θεού μέσα από αυτές τις προδιαγραφές οι οποίες δεν εξαντλούνται στο επίπεδο του κατοικώνα αλλά κυρίως επεκτείνονται στην περιοχή του καθομοίωση, το οποίο καθομοίωση έτσι για να πλαισιώσουμε αυτά τα οποία θα πούμε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το καθομοίωση είναι ένας χώρος πλέον του ακτίστου. Η θέωση δηλαδή είναι μετοχή του ανθρώπου στο άκτιστο, μια υπέρβαση δηλαδή της κτιστότητας αυτής με χαρισματικό τρόπο, γιατί τα όρια της κτιστότητας δεν υπερβαίνονται σε καμία περίπτωση στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Ακόμη και στην περίπτωση του ιδίου του Χριστού δεν έχουμε υπέρβαση των ορίων της κτιστότητάς του, της ανθρωπίνης δηλαδή φύσεώς του, αλλά μόνο αυτόν τον εμπλουτισμό του καταφύσιν, της ανθρωπίνης φύσεως δηλαδή, με την ίδια την θεότητα, βέβαια κατ' εξαίρεση στο πρόσωπο του Χριστού. Εκεί έχουμε το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, ας πούμε, στον ενανθρωπίσαντα θεολόγο. Η θέωση λοιπόν στο πλαίσιο της Εκκλησίας είναι η επέκταση, θα λέγαμε, έτσι, εκεί που εκβάλλει πλέον το κατοικώνα στην ακρότατη πρόοδό του, και εκεί είναι η μετοχή του ακτίστου. Περνάμε σε μια άλλη οντολογική κατηγορία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε καλά, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό, είναι μοναδική προσφορά της Εκκλησίας. Και τα λέω αυτά επειδή ορισμένοι άνθρωποι, ακόμη και πιστοί ορθόδοξοι, που δεν έχουν υπόψη το γεγονός αυτό ως της θεώσεως, ως μετοχή του ακτίστου, θεωρούν την σωτηρία μία δικαίωση του ανθρώπου εφόσον κινήθηκε μέσα στις εντολές του Θεού, είναι καλός άνθρωπος. Σε τελευταία ανάλυση πολλοί το φτάνουν και στα όρια του ποινικού κώδικα, αφού κανείς δεν συλλαμβάνεται από κανέναν συγκεκριμένη παράβαση του ποινικού κώδικα, θεωρείται ότι είναι καλός. Διεθνώς τώρα αυτό. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρήσει κανείς ότι η σωτηρία είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της κτιστότητας. Έτσι λοιπόν οι πιστοί και ορθόδοξοι ακόμη, και σε επίπεδο ανωτά της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, υπάρχει αντίληψη ότι μπορεί να υπάρξει η σωτηρία στον άνθρωπο και μέσα στην ετεροδοξία, πράγμα που είναι αντίφαση εν της όρης, δηλαδή αυτόν που αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας, ή ακόμη και στους ετεροθρήσκους. Η ηθική βελτίωση και τελείωση σε κάποιο βαθμό μπορεί να υπάρχει, αλλά σε επίπεδο κτιστότητας αυτό δεν έχει σχέση με τη σωτηρία. Η σωτηρία είναι ένα γεγονός του ακτίστου. Άρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, το οποίο έχει την αποκλειστικότητα η Εκκλησία, και αυτό δεν το λέμε έτσι αυτάρεσκα, επειδή συμβαίνει να διαφορετικά να κενώνεται ο σκοπός της ενανθρωπίσεως. Καταλάβετε, εδώ έγινε ο Θεός άνθρωπος προκειμένου οι άνθρωποι να σωθούν. Βλέπετε, και για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό, γιατί είναι κομβικό σημείο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, παραδείγματος χάρη, δεν μιλάμε για όλους τους ανθρώπους της ανθρωπότητας μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, αλλά μιλούμε και για τους προφήτες και δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, δεν σώθηκαν. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Η σωτηρία, που σημαίνει αυτή η καθολικότητα της ύπαρξης του ανθρώπου υπό την έννοια του σκοπού για το οποίο υπάρχει, δεν ολοκληρώθηκε ούτε με τους προφήτες. Στους προφήτες είχαμε μία φανέρωση της χάριτος του Θεού, μία μετοχή στο γεγονός αυτό, το οποίο θα ερχόταν ως μόνιμη κατάσταση πλέον στην ανθρωπότητα δια του Χριστού, Αλλά αυτό το πράγμα έληξε με τον θάνατό τους. Δηλαδή και αυτοί κατεπόθησαν υπό του θανάτου, υπό του άδου. Γι' αυτό ο Χριστός εικονίζεται η Ανάστασή του εικονίζεται ως κάθοδος στον Άδη. Ήδη η κάθοδος στον Άδη ήταν η διοχέτευση της ακτής του αυτής ζωής του Θεού, του Τριαδικού Θεού, στους σκεκοιμημένους. Ποιους σκεκοιμημένους όμως? Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα, γιατί νωρίτερα και στην εικόνα της Αναστάσεως εικονίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εκεί κάτω. Γιατί πρόδρομος έγινε και για τους νεκρούς. Όχι μόνο για τους ζώντες ο Άγιος, ο κορυφαίος αυτός εν γενετής γυναικών. Οπότε ο Χριστός βρήκε και εκεί το έδαφος προλιασμένο, όπως και στην επίγεια διαδρομή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, και έκανε μετόχους αυτής της ακτής του ζωής, δηλαδή της θεώσεως, εκείνους οι οποίοι είχαν τις προϋποθέσεις. Δηλαδή ήταν αγώγιμοι, ήταν επιτίδη, θα μας πει ο Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για αυτήν την ζωή. Άρα όλοι όσοι μετανόησαν στον Άδη έγιναν μέτοχοι αυτής της ζωής. Και όταν γίνεται κανείς μέτοχος αυτής της ζωής, γνωρίζει τον Χριστό και αναγνωρίζει τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι η οδός, όπως είπε, και η ζωή, η οποία οδηγεί στον Θεό Πατέρα. Άρα δεν μπορούν να λένε κανείς, έτσι αν είναι επιγνώστος ας πούμε, ότι έχουν τον Θεό Πατέρα και να μην τον γνωρίζουν, να μην γνωρίζουν δηλαδή την οδό από την οποία έχουν πάει στον Πατέρα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός στη συζήτησή του με τους Ιουδαίους ότι δεν έχετε τον Θεό Πατέρα, γιατί αν τον είχατε τον Θεό Πατέρα θα αναγνωρίζατε αυτόν που έστειλε ο Θεός Πατέρας, δηλαδή τον Υιό Του, ο οποίος είναι μπροστά τους και θέλουν να τον σκοτώσουν. Άρα αυτά τα σημειώνουμε με εμφάσεως, γιατί έχουν έτσι επικαιρότητα αυτή τη στιγμή στην οικουμένη όλη, επειδή υπάρχει ένα πνεύμα συγκριτισμού, δογματικού μινιμαλισμού, να γίνει μια τάση οικουμενιστική στην κατεύθυνση της παγκοσμιοποιήσεως, υπό την έννοια της ομογενοποιήσεως, δηλαδή ότι δεν έχει σημασία σε ποιον Θεό πιστεύεις, αρκεί να πιστεύεις στον Θεό. Εδώ τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για μας τους Ορθοδόξους, δηλαδή πρωτίστως, γιατί κενώνουμε αυτό το γεγονός το οποίο προαναγγέλθηκε δια των προφητών. Ο ερχομός του Χριστού δηλαδή ήταν ένα γεγονός καθοριστικό για την ανθρωπότητα, και εμείς τώρα ερχόμαστε να το ακυρώσουμε. Δηλαδή η έλευση του Αγίου Πνεύματος της Πεντηκοστής είναι ένα γεγονός ίδρυσης της Εκκλησίας, αυτού του χαρισματικού σώματος που είναι ο χώρος και ο τρόπος της σωτηρίας, το εργαστήριο της θεώσεως που είναι η ίδια Εκκλησία, και λέμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αυτό το γεγονός μπορεί να συμβεί και στους άλλους, επειδή το πνεύμα όπου θέλει πνήμα εδώ. Δεν πρόκειται για το πνεύμα το Άγιο υπό την έννοια της παρουσίας και αλλού. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει σε όλη την κτήση. Δεν υπάρχει χώρος στον οποίο δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Εκείνο το όμως το οποίο κάνει την θέωση του ανθρώπου, κάνει την μετοχή του ανθρώπου στο άκτιστο, είναι ο σωτηριολογικός και τελειωτικός ρόλος του Αγίου Πνεύματος που τελείται μέσα σε αυτό το χαρισματικό σώμα. Γι' αυτό και έγινε η Πεντηκοστή, και γι' αυτό και υπάρχει η προσωπική μας Πεντηκοστή στο πλαίσιο της Εκκλησίας δια του Αγίου Χρίσματος. Τότε έχουμε πρόσβαση, είναι δηλαδή οντολογική δυνατότητα, δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά είναι κάτι δεδορημένο και κάτι στη συνέχεια βιούμενο, υπό την έννοια ότι θα πρέπει αγαπητικώς να το θέλουμε και να αγωνιζόμαστε να τηρούμε τις προδιαγραφές, γιατί ο Χριστός δεν είπε απλώς φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και στη συνέχεια βαπτίζετε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τους είπε με έντολη να τηρούν, να διδάσκουν την τήρηση όλων των εντολών. πάντα όσα είναι τη λάμινη μη. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τις προδιαγραφές αυτού του οντολογικού γεγονότος. Όταν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν βλάπτουμε απλώς καθοριστικά τον εαυτό μας, αλλά εν ονόματι της αγάπης προς την ανθρωπότητα, είτε ετεροδόξους, είτε ετεροθρήσκους, είτε αθέους, δεν τους δίνουμε την δυνατότητα μετοχής όταν τους λέμε πως μπορεί στο πλαίσιο της ετεροδοξίας, δηλαδή της αίρεσης που βρίσκονται ή της όποιας άλλης θρησκείας, να πετύχουν αυτό για το οποίο ένας Θεός έγινε άνθρωπος και παραμένει στο διηνεκές, διότι ο Υιός του Θεού θα μένει στο διηνεκές θεάνθρωπος για να έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα εν αυτό να γίνεται κοινωνός του Τριαδικού Θεού, να ανέρχεται δηλαδή στην ίδια την Τριαδική Θεότητα. Με συγχωρείτε έτσι που έκανα μια εισαγωγή και εμβάθυνση σε αυτό το σημείο, το σημειώνω ιδιαίτερα για να γίνουν κατανοητά όσα θα πούμε στη συνέχεια. Αυτήν λοιπόν την οντολογική πραγματικότητα της Θεώσεως την εξέφρασε η πατερική παράδοση με τον χαρακτηρισμό της Θεώσεως ως ασχέτου σχέσεως. Ερμηνεύοντας επ' αυτού ο Άγιος Φιλόθεος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και φίλος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, την έννοια αυτής της ασχέτου σχέσεως, παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι οι πατέρες χαρακτήρισαν την Θέωση ως άσχετη σχέση, όχι γιατί δεν αποτελεί πραγματικότητα αυτή η σχέση, αλλά γιατί αυτή καθεαυτήν η οντολογικός άσχετη από τα κτίσματα πραγματικότητα γίνεται σχετή, δηλαδή μεθεκτή πραγματικότητα με την δύναμη και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε δηλαδή διαρκώς την αναφορά στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος προκειμένου να τονιστεί ο οντολογικός αυτός χαρακτήρας. Η όποια ηθική χρειά του πράγματος που πραγματικώς έχει είναι επιφαινόμενο, είναι πλέον το αποτέλεσμα αυτής της οντολογικής σχέσης. Και όπως διευκρινίζει σχετικά ο Συνοδικός Τόμος, ο οποίος υπεγράφει στην Κωνσταντινούπολη κατά την διαμάχη που υπήρχε τότε μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ο οποίος υποστήριζε το ησυχαστικό κίνημα εν αντιθέσει προς τον Βαρλάμ, εκεί λοιπόν διευκρινίζεται ότι η θεοποιός δωρεά και η θέωση αποτελεί σχέση του Θεού με τα θεούμενα πρόσωπα. Δεν σημαίνει καθόλου ότι η σχέση αυτή είναι κατά ανάγκη και κτιστή επειδή συμβαίνει να είναι σχέση. Η έννοια και το περιεχόμενο της σχέσεως δεν αντίκειται προς το άκτιστο. Άλλωστε θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η πρόνοια του Θεού αποτελεί άκτιστη σχέση του προς τα προνοούμενα και η πρόγνωσή του προς τα προγινοσκόμενα. Η θέωση λοιπόν είναι ένα υπερφυές θεοποιό δώρο και αποτελεί άσχετη σχέση, δηλαδή άκτιστη πραγματικότητα, επειδή είναι φυσική και ουσιώδης ενέργεια του Θεού. Ο βαθμός βέβαια της θεώσεως ποικίλει πάντοτε, ανάλογα με τον βαθμό ανταποκρίσεως του ανθρώπου στην προσφορά του Θεού και σε τελευταία ανάλυση ανάλογα με την δεκτικότητα του ανθρώπου.
1: Όντως θίξατε πολλά θέματα, κύριε καθηγητά, στο ξεκίνημα αυτής μας της συζήτησης και αναφερθήκατε και στον συγκριτισμό που υπάρχει τώρα με τον δογματικό μινιμαλισμό, όπως είπατε, με ένα θέμα που είναι θέμα ουσίας. Μας ξεκαθαρίσατε ότι η θέωση είναι οντολογικού χαρακτήρα, δεν είναι ένα ηθικό γεγονός, δεν περιορίζεται μόνο σε ηθικούς κανόνες. Κάνετε μία αναφορά για τους προ-Χριστού ανθρώπους, τους προφήτες, τους δικαίους, που περίμεναν και αυτοί την στιγμή της δικής τους θεώσεως με την κάθοδο του Κυρίου στον Άδη. Έτσι ακριβώς μας το περιγράψατε. Και μιλώντας για αυτό το θέμα, θα θέλαμε να μας πείτε τι θα σήμαινε στην πράξη για μας αν η θέωση ήταν ένα ηθικό γεγονός μία φυσική έξι και μία ηθική μίμηση.
0: Είναι ωραίο το ερώτημα και πρακτικό. Η θέωση, επειδή δεν είναι φυσική έξι και ηθική μίμηση, κτιστό δηλαδή προσόν που ενυπάρχει θα λέγαμε φυσικός σε όλους γενικά τους ανθρώπους, είτε ευσεβής είτε ασεβής, αυτό το υποστήριζε ο Ακίνδυνος, ο οποίος διαδέχτηκε τον Βαρλάμ εναντίον του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Αυτή λοιπόν η θέωση δεν αποτελεί βελτίωση της ανθρώπινης φύσεως. Αν συνέβαινε να αποτελεί η θέωση φυσική έξι και μίμηση που ρωτάτε, τότε η θέωση θα ήταν ένα γεγονός που θα προσδιορίζονταν, όπως είπαμε άλλωστε και προηγουμένως, από την ίδια την κτιστότητα. Δηλαδή θα υπήρχε ένας εγκλωβισμός αυτού του γεγονότος μέσα σε αυτήν την ζωή. Δηλαδή όλα θα τελείωναν για τον άνθρωπο με τον θάνατό του. Να το πω έτσι με προκλητικό τρόπο, κάνοντας μια αναγωγή η οποία δεν θα ήθελα να παραξηγηθεί. Βλέπουμε πως και στα ζώα υπάρχει μία καλοσύνη των γονέων προς τα παιδιά τους. Τα φροντίζουν δηλαδή. Και τα φροντίζουν με έναν τρόπο πολλές φορές πολύ στοργικό εναντίον κάθε εχθρού ο οποίος θα επιβουλεύονταν τα παιδιά τους. Θα λέγαμε λοιπόν τώρα για τα ζώα αυτά ότι εφόσον κινούνται σε αυτές τις προδιαγραφές του είναι τους, είναι καλά ζώα αυτά και τελειώνει όλο αυτό το γεγονός με τον θάνατο αυτών των ζώων. Τηρουμένων των αναλογιών, το ίδιο πράγμα θα σήμαινε και για τους ανθρώπους, βεβαίως σε ένα ανώτερο και ψυχολογικό επίπεδο, πέρα από το σαρκικό επίπεδο κτλ. Αλλά μας έχει πει ο Απόστολος Παύλος ότι ούτε η σαρκική ούτε η ψυχική θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Κοιτάξτε πόσο σημαντικά βιβλικώς είναι αυτά τα πράγματα. Μιλήσαμε για την θέωση ως γεγονός άκτιστο και όχι απλώς ηθικό. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι μόνον αυτός ο οποίος είναι εμφορούμενος υπό του Αγίου Πνεύματος ως πνευματικός άνθρωπος, που έχει δηλαδή αγιαστεί, έχει πάρει δηλαδή την αγιότητα του Θεού, την άκτιστη δηλαδή αυτή ενέργεια του Θεού, μόνον αυτοί μπορούν να γίνονται μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Γιατί λέει ότι αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο, ο αγιασμός του. Και χωρίς αυτόν ουδείς δύναται η δύν των Κύριων. Άρα η θεοπτία, που είναι μια άλλη έκφραση της θεώσεως του ανθρώπου, κατά τον Απόστολο Παύλο, προϋποθέτει κάτι ακόμη πρόσθετο στον άνθρωπο, πέρα δηλαδή από την ψυχή, πέρα από το σώμα του, το οποίο βεβαίως τα οποία είναι το συναφότερο ως άνθρωποι, προϋποθέτει κάτι άκτιστο, το οποίο είναι ο αγιασμός, είναι το εμφύσιμα που είχαμε πει στην αρχή του Θεού προς τον Αδάμ, το οποίο έχασε και παίρνει μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Πρέπει να το σημειώσουμε με έμφαση αυτό, με έμφαση όχι αυταρέσκειας ή κάποιας αυτάρκειας, διότι εμείς είμαστε Ορθόδοξοι και το λάβαμε, αλλά με μια κίνηση αγαπητικής εξόδου στους άλλους, προκειμένου να κατανοήσουν ότι χωρίς αυτό, χωρίς τον αγιασμό δηλαδή, ο οποίος γίνεται στο πλαίσιο της Εκκλησίας, και αυτό μας αφορά και ως Ορθοδόξους, γιατί ναι μεν είναι δεδομένο αλλά είναι και ζητούμενο, όπως είπαμε, πρέπει να είμαστε αγώγιμοι, πρέπει να τηρούμε τις προδιαγραφές ώστε να είναι αυτό ενεργό, όμως είναι αναγκαίο, και αυτό είναι το περιεχόμενο του κηρύγματος και της Ιεραποστολής προς τους μακράν και τους εγγύς, ώστε να έρθουν σε αυτό το σώμα, όχι εκεί που είναι καλά, αρκεί να είναι καλή, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι καλός χωρίς το κάλος του Θεού, το οποίο είναι κάλος αμήχανο, κάλος άκτιστο, είναι η άκτιστη θεότητά του. Επομένως οφείλουμε να δίνουμε τις πραγματικές διαστάσεις μέσα στην Εκκλησία, τους οποίους μας παρέχει η παράδοση της Εκκλησίας μας, και όχι να σμικρύνουμε αυτό το γεγονός, τάχατες για να γίνουμε προσβάσιμοι στους άλλους ανθρώπους, γιατί η αλήθεια του Χριστού είναι ελκυστική σε όλους τους ανθρώπους, επειδή ακριβώς έγιναν κατ' εικόνα του οι άνθρωποι. Επομένως δεν αποτελεί μπλοκάρισμα επειδή είναι υψηλών προδιαγραφών πράγματα αυτά που λέμε. Ελκύεται η ψυχή και ζητά να μάθει πώς αυτό θα γίνει ενεργό και στην ίδια, και εκεί είναι ακριβώς το κυριότερο μήνυμα που θα δώσει κανείς, ότι αυτό δεν είναι ένα ηθικό γεγονός, αλλά είναι ένα γεγονός προσφοράς του ίδιου του Θεού, μυστηριακός διά της Εκκλησίας Του και δια της παραμονής της στην Εκκλησία Του. Γιατί αυτό το τελευταίο αφορά εμάς τους πιστούς. Δεν αρκεί ότι βρεθήκαμε στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να παραμένουμε ενεργοί σε αυτό το σώμα.
1: Πάλι το θέμα που θίγεται, κύριε καθηγητά, είναι μεγάλο. Νομίζω δίνει απάντηση σε όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια γίνονται και βλέπουμε να συμβαίνουν σε διαθρησκειακό και δια χριστιανικό επίπεδο, στους διαλόγους και στις επαφές που έχουμε.
0: Ακριβώς γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι, και είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση αυτή. Είπατε κάτι πολύ όμορφο. Κανείς δεν μπορεί να γίνει καλός χωρίς το καλός του Θεού. Και η αλήθεια του Θεού είναι ελκυστική σε όλους, επειδή όλοι έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα Του. Νομίζω εκεί θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε όλους αυτούς τους διαλόγους και σε όλα αυτά τα ερωτήματα που μένουν, αν δεν μέναμε ίσως τόσο πολύ στο ηθικό μέρος.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω πολύ εύστοχα το παρατηρήσατε, ότι αυτό είναι που κάνει την διαφορά μας. Και την διαφορά την κάνει η οντολογία. Δηλαδή, ηθικός μπορεί και κάποιος να συμβεί να είναι καλύτερος. Δεν τον σώζει το ότι είναι καλύτερος εν σχέση με έναν που υστερεί ηθικός. Γιατί βλέπουμε τον τελώνη και τον Φαρισαίο, παράδειγμα. Ο Φαρισαίος συμβαίνει να έχει τις προδιαγραφές αυτές του ηθικού ανθρώπου, γιατί λέει και μάλιστα ευχαριστεί τον Θεό που δεν είναι όπως οι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή άρπαγες, πόρνοι, μοιχοί. Μα δεν ήταν, για να το λέει παραδείγματος χάρη. Τον σώζει όμως αυτό? Όχι, ο τελώνης δεν τα έχει όλα αυτά. Άλλωστε η αναφορά του και στον τελώνη είναι χαρακτηριστική. Ούτε όπως αυτός εδώ ο τελώνης, ο οποίος θεσμικά ήταν άρπαγας, γι' αυτό είχε την προσοχή. Και φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλά, όποιος έχει την Φιλοχρηματία θα έχει και την Φιλιδονία, θα έχει και την Φιλοδοξία. Άρα ήταν ένας άνθρωπος βρωμερός. Ναι, πλην όμως ως μετανόν είχε αυτήν την δυνατότητα πρόσβασης στον Θεό. Άρα δεν είναι θέμα ηθικής στάθμης για να απελπίζεται κανείς, είτε ως πιστός αλλά είτε και εκτός της Εκκλησίας. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει αν θέλει να μετανοήσει, δηλαδή να μεταστραφεί 180 μοίρες, να μην είναι στραμμένος δηλαδή στον εαυτό του και στον κόσμο, αλλά να στραφεί προς το πρωτότυπό του που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τότε δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, όλα θα τα κάνει ο Θεός. Έχει τεράστια σημασία αυτό, γιατί η ηθική τελικά είναι το βαρύδιο το οποίο κλείνει τον άνθρωπο στην πτυστότητά του.
1: Θα μπορούσαμε να ακούσουμε από εσάς, κύριε καθηγητά, πού θεμελιώνεται θεολογικά η θέωση του ανθρώπου?
0: Ναι, το υπενιχθήκαμε και προλίγου με όλα αυτά που είπαμε περιφραστικώς. Θα μπορούσα να το πω έτσι και μονολεκτικά τώρα, ότι η οντολογική δυνατότητα για την θέωση του ανθρώπου, όπως άλλωστε και η οντολογική δυνατότητα για την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, θεμελιώνεται στο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Αυτό να το υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα, γιατί ό,τι άλλο ξεφεύγει από αυτό ακυρώνει, κενώνει δηλαδή αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός που δίχασε την ιστορία, δηλαδή η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου σε προ και μετά Χριστόν ανθρώπους.
1: Θέλαμε να μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερα αυτό, κύριε καθηγητά. Πώς σχετίζεται ακριβώς η θέωση του ανθρώπου με την αλήθεια της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου?
0: Ναι, να σας το εξηγήσω, γιατί είναι κομβικό αυτό το σημείο. Ενώ η θέωση της ανθρώπινης φύσεως παραδείγματος χάρη στην προκειμένη περίπτωση, οφείλεται στην υποστατική ένωση του Θεού Λόγου με την ανθρώπινη φύση, η θέωση του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, οφείλεται στην χαρισματική του ένωση με την θεότητα του Χριστού. Δηλαδή αυτό είναι που κάνει την διαφορά. Στον Χριστό είναι κατά φύσιν, έτσι, κατ' ουσίαν, σε εμάς είναι χαρισματικός. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε καλά, γιατί διαφορετικά μπορεί να οδηγηθεί κανείς σε έπαρση. Όταν όμως ξέρει ότι είναι χαρισματικό γεγονός, δηλαδή ότι του χαρίζεται, ενώ έχει οντολογικό χαρακτήρα ότι του χαρίζεται, ότι δηλαδή δεν μπορεί να το πετύχει, μένει ο άνθρωπος, εφόσον το κατανοεί, ταπεινός. Και όπως στην περίπτωση του Χριστού, η ανθρώπινη φύση του διατήρησε όλα τα φυσικά προσόντα της και δεν μετατέθηκε στην Θεία Φύση ώστε να γίνει ομοούσια με αυτήν, με την θεότητα δηλαδή η ανθρώπινη φύση του, έτσι και ο άνθρωπος που θεώνεται διατηρεί τα κτιστά φυσικά προσόντα του, ενώ παράλληλα μετέχει χαρισματικός στην άκτιστη θεότητα, γενόμενος και ο ίδιος όλος Θεός και κατά την ψυχή του και κατά το σώμα, αλλά με την χάρη και την Θεία Δόξα, με αυτήν την λαμπρότητα γίνεται, όχι γιατί εξελίσσεται ηθικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Επομένως, με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, η φύση μας ενώθηκε υποστατικά με την Θεία Φύση και έγινε ομόθεη, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ενώ με την ανάληψη μάλιστα του Χριστού, η φύση μας έγινε και ομόθρονη, αφού ο Χριστός με αυτήν κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού Πατέρα εν ουρανής. Κοιτάξτε, ήθελα να μείνω λίγο στο γεγονός της αναλήψεως, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνουμε, αν δεν πέφτω έξω, υπάρχει μια υποβάθμιση της εορτής αυτής εν σχέση προς τις άλλες δεσποτικές εορτές.
1: Τόσο που οι περισσότεροι δεν τη θυμούνται κιόλας.
0: Ναι, ενώ τολμώ να το πω εν συνειδήσει αυτό το πράγμα, ότι για μας πρακτικώς είναι το αποκορύφωμα της Αναστάσεως. Δηλαδή θα έλεγα είναι πιο σημαντικό και από την Ανάσταση του Χριστού, γιατί η Ανάσταση του Χριστού μας ανέστησε εκ του θανάτου, έτσι, μας έκανε μετόχους της αηδίου ζωής, της θρητικής ζωής, αλλά με την Ανάληψη δεν είμαστε απλώς μέτοχοι. Προσέξτε, αυτό το πράγμα είναι τεράστια σημασία, γιατί άλλωστε είπαμε ότι έχει διαβαθμίσεις η μετοχή αυτή. Αλλά εμείς εξαιρέτως από όλα τα άλλα τα κτίσματα, δηλαδή μιλούμε για τους αγγέλους, αρχαγγέλους και τα λοιπά, και φτάνουμε στα πολιώματα χερουβίμ και στα εξαπτέρυγα σεραφίμ, τα οποία κύκλο του θρόνου του Θεού βρίσκονται με κεκαλυμμένα τα πρόσωπα, διότι η ακτινοβολούσα λαμπρότητα του Θεού δεν τους επιτρέπει να ατενίσουν. Λοιπόν, εκεί που αυτά τα νοερά πνεύματα δεν μπορούν να ατενίσουν, εκεί ψηλά βρίσκεται, τώρα γνωρίζουμε ήδη Θεοτόκος, έτσι, ως ενδοξωτέρα και τον Σεραφείμ, εκεί είναι και η θέση όλων των πιστών, γιατί παραμένοντας στο σώμα αυτό δοξαστήκαμε τόσο πολύ, σχατολογικός δηλαδή, εκεί θα βρεθούμε, όπου είναι ο θρόνος του Θεού Πατέρα, στα δεξιά του Πατρός. Για το δεξιά σημαίνει το πολύ πολύ εγγύς. Νομίζω ότι όταν κάποιος συνειδητοποιήσει το μέγεθος αυτό της αναβάθμισης του ανθρώπου, σταματάει ο νους του και πλέον από εκεί και πέρα μόνο δοξολογίες και ευχαριστίες μπορεί να αναπέμπει, όπως συμβαίνει δηλαδή με τους αγγέλους. Το λέω αυτό όχι για να δημιουργηθεί κάποια αίσθηση έπαρσης, πώς να χωρέσει η έπαρση σε αυτό το πράγμα, τη στιγμή κατά την οποία δεν αποτελεί κατόρθωμα, αλλά αποτελεί μία άνοδο και διεύρυνση και τιμή από τον Χριστό. Και το λέω αυτό σε σχέση με το γεγονός πάλι της ενανθρωπίσεως, ως το θεμέλιο εκείνο αυτού του γεγονότος που προσφέρει η Εκκλησία, και αυτή, αν θέλετε, αυτή είναι η καλή αγγελία που δίνει η Εκκλησία στον κόσμο, και είναι η μοναδική καλή αγγελία, η οποία δεν διαψεύδεται σε καμία περίπτωση, γιατί αυτός που την έφερε, ο μεγάλης βουλής άγγελος, δηλαδή ο Υιός του Θεού, είναι αυτός ο οποίος την πραγματοποίησε στον ίδιο τον εαυτό του και έκανε διά της Εκκλησίας του μετόχους τους αυτούς που θέλουν να ενταχθούν και να παραμείνουν εκεί, αυτής της δόξας η οποία είναι στην Τριαδική Θεότητα, και εκεί τους ανεβάζει. Τους ανεβάζει δηλαδή ο ίδιος και όχι αυτοί οι άνθρωποι με την όποια τελείωσή τους. Άλλωστε η όποια τελείωση ή όποιος βαθμός θεώσεως, αν θέλετε να το πούμε έτσι θεολογικά, είναι συνάρτηση μόνο του αυτεξουσίου αυτού που κινείται δηλαδή αγαπητικά στην τήρηση των εντολών, το οποίο δε, να υπογραμμίσω πάλι, ο Χριστός το θεωρεί ως την εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση την οποία οφείλουμε να κάνουμε με βάση τις προδιαγραφές μας, και αν τα τηρήσουμε όλα αυτά, όλες τις προδιαγραφές, που σημαίνει όλες τις εντολές, τότε να θεωρούμε τον εαυτό μας ως αχρίο δούλο, γιατί κάναμε απλώς αυτό που οφείλαμε. Άρα δεν χωράει καμία απέτηση από τον Θεό, είναι καθαρά προσφορά, και επομένως να μην έχουμε και ένα τέτοιο κόμπλεξ που θέλουν να μας δημιουργήσουν κάποιοι, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι υποτιμούμε τους άλλους και έχουμε αυταρέσκεια. Εμείς δεν έχουμε αυταρέσκεια, γιατί στην καλύτερη περίπτωση που ανταποκριθούμε στο θέλημα του Θεού, έχουμε το φρόνημα ότι οφείλουμε ποιείς επεποιήκαμε. Αυτό είναι για το οποίο το υψηλό για το οποίο μιλάμε, είναι η ίδια η προσφορά του Θεού, η οποία όμως προσφορά είναι χάρισμα, και αυτό το χάρισμα αναγγέλουμε στους άλλους ανθρώπους από αγάπη, και όταν ζητούμε την παραίτησή τους από τα ετερόδοξα δόγματα ή από την ετέρα πίστη, το ζητούμε αυτό καθαρά για το δικό τους όφελος, γιατί έτσι θα γίνουν χωρητικοί αυτής της πραγματικότητας. Ενώ δεν έχει αγάπη η αγαπολογία εκείνη, η οποία χαϊδεύει τα αυτιά τους και τους λέει ότι καλά είστε εκεί που βρίσκεστε, δεν υπάρχει λόγος να έρθετε. Εδώ εμφανίζεται το φαινόμενο εκείνο που είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους, ότι ούτε εσείς εισέρχεστε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και τους θέλοντας εισελθήν κολλείεται, εμποδίζεται και αυτούς που θέλουν. Άρα να συνειδητοποιήσουμε αυτό το γεγονός της αλήθειας και της ζωής ως μιας πραγματικότητας υποστατικής. Επειδή μιλούμε τώρα για τον Χριστό και την ενανθρώπιση του, ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Επομένως δεν δικαιούμεθα καμία έκπτωση της αλήθειας και καμία έκπτωση της ζωής αυτής της ακτής του, που είναι η θέωση του ανθρώπου, στο επίπεδο μιας ηθικής τελειώσεως, γιατί η ηθική τελείωση, είπαμε, καταλήγει στον Άδη, αφού βεβαίως στην παρούσα ζωή δώσει μια ποιότητα. Ασφαλώς, μια ποιότητα ζωής έχει κανείς, αλλά την ποιότητα ζωής που δίνει ο Θεός μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, δεν μπορεί να το συλλάβει καν ο ηθικός τέλειος σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί το μεν ένα είναι κτιστό, το δε άλλο άκτιστο. Και όταν λέμε άκτιστο, πρακτικός είναι εκείνο το οποίο είπε ο Θεός ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, ότι τα διανοήματά μου από τα διανοήματά σας, των κτιστών ανθρώπων δηλαδή, απέχουν όσο ο ουρανός από τη γη. Για την λεκτική αυτή διατύπωση της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης σημαίνει απέχουν απείρως. Άρα αυτή είναι η καλή αγγελία, την οποία οφείλουμε καταρχήν να βιώσουμε για να δώσουμε, και αυτήν δίνει η Εκκλησία, και δεν δικαιούμεθα καμία σμίκρυνση από αυτό το γεγονός, το οποίο όχι μόνον η Ανάσταση εκ των νεκρών είναι, αλλά και η εκλάμπρηση βεβαίως αυτής της ζωής, αλλά είναι και η αναβάθμιση σε ύψη πάνω από τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ.
1: Είναι αυτό που μας είπατε νωρίτερα για το ομόθρονο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Πάλι έρχεται το ερώτημα, αφού είναι τόσο ξεκάθαρα όλα, γιατί δεν μπορούμε απλά να τα προβάλλουμε. Και αναφέρομαι, κύριε καθηγητά, στις στιγμές που καλείται η Ορθόδοξη Εκκλησία να δείξει επισήμως τη θέση της στους αλλοδόξους. Μήπως τελικά είναι το βίωμα που μας λείπει και έχουμε μείνει πολύ στα θεωρητικο-πρακτικό
0: ακριβώς, κύριε Μαρκούδη, το είπατε με ερωτηματικό τρόπο, δηλαδή η απάντηση είναι να βγάλουμε το ερωτηματικό. Ακριβώς αυτό είναι που μας λείπει και αυτό, επειδή μας λείπει η βιωματική, δηλαδή αυτή σχέση με το άκτιστο, γι' αυτό σμικρίνουμε τα πράγματα και τα βλέπουμε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο ή με κάποια μικρή διαφορά. Έλεγα κάποτε σε έναν χαρισματούχο, μπορούμε να πούμε και το όνομά του αφού τώρα δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, βρίσκεται εν ουρανής, στον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ποια είναι η γνώμη σας, ποιους ανθρώπους θα πρέπει να στέλνει η Εκκλησία στους διαλόγους με τους ετεροδόξους? Και μου είπε αυτούς οι οποίοι έχουν εμπειρία της αιωνίου ζωής. Λέω όμως, αυτούς εγώ έχω διαπιστώσει εδώ στο Άγιον Όρος κάποιοι που είναι. Από τον κόσμο έξω δεν βρίσκει κανείς τόσο εύκολα. Καλά, βεβαίως ήταν ο πατήρ Πορφύριος παραδείγματος χάρη, ο πατήρ Ιάκωβος, ο πατήρ Παΐσιος, οι οποίοι κατά σύμπτωση, όπως και ο ίδιος, ήσαν ολιγογράμματοι όλοι. Εμείς έχουμε κάνει αυτοαξία την λογιότητα, τα πτυχία, τις γλώσσες και νομίζουμε ότι μέσω αυτών θα έχουμε καλύτερη πρόσβαση εκεί. Αποδείχθηκε από τα πράγματα ότι είχε δίκιο, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν, διότι έχουμε όλοι μας σήμερα υπόψη την περίπτωση του πατρός Πορφυρίου αλλά και του πατρός Παϊσίου συγκεκριμένα, όπου ομίλησαν με ετεροδόξους και αλλογλώσσους, δηλαδή ενώ δεν εγνώριζαν οι ίδιοι τις γνωστές ευρωπαϊκές γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και ιταλικά, όπως έχω υπόψη μου κάποια περιστατικά, όμως ομίλησαν όπως την Πεντηκοστή ομίλησε ο Απόστολος Πέτρος, εν Αγίω Πνεύματι. Δηλαδή το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μετέφραζε στα αυτιά των συνομιλητών αυτά τα οποία συζητώντο. Και το σημαντικότερο, ότι δεν ήταν μία ξηρή μεταγλώτηση, ήταν η ίδια η φωνή φορέας αυτής της χάριτος του Θεού, η οποία αλλάζει τον άνθρωπο εσωτερικά, τον μεταβάλλει, τον μεταμορφώνει. Εάν θέλουμε να έχει απήχηση ιεραποστολικά, γιατί σε τελευταία ανάλυση και οι διάλογοι αυτόν τον χαρακτήρα έχουν, να δώσουν τη μαρτυρία της πίστεως, έτσι, και της ζωής της Εκκλησίας, προκειμένου να γίνουν και όλα αυτά εν αγάπη, προκειμένου να γίνουν και οι άλλοι μέτοχοι της ζωής. Αν όμως εμείς δεν είμαστε μέτοχοι αυτής της ζωής, πώς, εάν δεν έχουμε εμείς θερμότητα, θα θερμανθούν? Αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, αυτό μεταδίδεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ό,τι τρως, αυτό κεραίβεσαι. Θα λέγαμε στην προκειμένη περίπτωση, ό,τι τρως πνευματικά, αυτό κεραίβεσαι, αυτό κελέγεις. Έτσι λοιπόν, εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας οι θεολόγοι και οι υψηλόβαθμοι κληρικοί, οι οποίοι αναπτύσσουν αυτόν τον διάλογο. Καλή είναι και καταξιωμένη η λογιότητα και η γνώση. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Αθανάσιος κτλ. Είχαν λογιότητα, γνώριζαν τη σοφία του κόσμου τούτου πολύ καλά. Την είχαν όμως όχι απλώς κενώσει από την ιδωλολατρία και από το ηθικό κτιστό περιεχόμενο της απλώς, αλλά ενεφύσισαν, το εμπλούτησαν αυτό το σχήμα που πήραν με αυτό το φρόνημα, με αυτήν την ζωή την Άγιο Πνευματική, και έτσι έγιναν οι κήρυκες της Ορθοδόξου πίστεως και αυτής της ζωής, την μετάγγισαν κατά κάποιον τρόπο ακόμα και λεκτικά στους άλλους, ώστε να ελκυστούν στη συνέχεια στην Εκκλησία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, όταν μάλιστα επισημαίνεται και από χαρισματικά πρόσωπα, όπως σας είπα, στην προκειμένη περίπτωση από τον πατέρα Εφραίμ. Άλλωστε αυτό το διαπιστώνουν οι συνομιλητές μας. Όταν δηλαδή συμβαίνει εμείς να εμφορούμεθα ενεργώς υπό του Αγίου Πνεύματος, το αισθάνονται αυτό το πράγμα, γιατί ο ίδιος ο εν ημίν Θεός δια του Αγίου Χρίσματος τους αποκαλύπτει τις αλήθειες αυτές. Δεν είναι θέμα δηλαδή μιας ξηρής σωστής επιχειρηματολογίας θεολογικής, αλλά είναι και να έχει την δεκτικότητα, την αγωγημότητα ο άλλος, και αυτή η αγωγημότητα είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίως πάντα με προϋποθέμενη την αγαθή προαίρεση του άλλου, γιατί η δυτική, παραδείγματος χάρη, όπως μας λέει ο Άγιος Βασίλειος ήδη από τον 4ο αιώνα, αναφερόμενος μάλιστα στον Πάπα, μιλάει για την επιρμένη οφρή του Πάπα την εποχή εκείνη, πράγμα που συνεχίζεται μέχρι τώρα. Λέει, ούτε θέλουν να ακούσουν, ούτε θέλουν να αλλάξουν. Δηλαδή δεν είναι διατεθειμένοι. Και θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι αυτό είναι εξαιτίας του τύφου της επάρσεως. Δηλαδή αυτό, επειδή συνέβη να γνωρίζω τα πρακτικά της Φεράρας Φλωρεντίας, που για αυτούς είναι Οικουμενική Σύνοδος, τους Δυτικούς δηλαδή, βλέπουμε μέσα πως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, κινούμενος πέρα για πέρα μέσα στη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, τους την παρουσίασε την πλάνη, παραδείγματος χάρη, του Φιλιόκβε, και την εκατάλαβαν. Όπως το βλέπουμε δηλαδή, ήταν πιστικότατος. Την κατάλαβαν, αλλά δεν θέλησαν να την αποδεχθούν εξαιτίας της πορώσεως. Και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας, για να μην βλαπτόμεθα κιόλας, έτσι. Γιατί ο Απόστολος Παύλος μίλησε για πρώτη και δευτέρα νουθεσία, για μία και δευτέρα νουθεσία. Και δεν μας είπε ότι εις το διηνεκές αυτό μπορεί να συνεχίζεται, γιατί λέει. Διότι εξέστραπτε ότι ούτως ον αυτοκατάκριτος. Δηλαδή επειδή έχει τον τύφο αυτό, είναι ήδη αυτοκατάκριτος, άρα κινδυνεύει πλέον ο Ορθόδοξος, ο οποίος έχει ενδεχομένως μια αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να μεταστρέψει αυτόν που δεν θέλει να μεταστρέψει. Κατά συνέπεια, η παράδοση της Εκκλησίας δεν μπορεί να σχετικοποιείται στην εποχή μας με το επιχείρημα ότι σήμερα τα πράγματα άλλαξαν. Μπορεί να αλλάζουν κοινωνικά πολλά πράγματα, φιλοσοφικά, γνωστικά κτλ. Αλλά ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος, και γι' αυτό ο λόγος του Θεού, όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος ο Χριστός, θα παραμένει στον αιώνα, μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Γιατί και αλίμονος εκείνον ο οποίος θα παραποιήσει αυτή τη γραφή, δεν θα έχει μετοχή στην αιώνια ζωή. Άλλωστε, εάν θα χρειαζόταν κάποια αλλαγή, θα έπρεπε να την κάνει ο ίδιος ο Θεός. Και κάτι τέτοιο δεν προαναγγέλλεται μέσα στην Αγία Γραφή να το κάνει η Εκκλησία.
1: Είναι αυτό το επιχείρημα που πολύ ακούγεται, ότι αλλάξαν οι εποχές, όμως ο άνθρωπος παραμένει ίδιος και ο σκοπός του εξακολουθεί να είναι αυτό που σήμερα κουβεντιάζουμε, κύριε καθηγητά, μαζί σας, η θέωση του ανθρώπου. Είπαμε εξ αρχής και αναφερθήκατε κι εσείς αρκετές φορές στο κατοικώνα και στο καθομοίωση. Μας δίνει λοιπόν από την στιγμή της δημιουργίας του ανθρώπου τις πρώτες προϋποθέσεις για να έρθει αργότερα, όπως πολύ ωραία μας εξηγήσατε με την Ανάσταση και την Ανάληψή του, να μας φέρει πλέον να είμαστε και ομόθρονοι δίπλα του, ώστε να μπορούμε χαρισματικά να αγγίξουμε τη θέωση. Έχει κάποια σχέση ο τρόπος δημιουργίας του ανθρώπου με την χαρισματική θέωση του?
0: Ναι, ασφαλώς και έχει, και πρέπει διαρκώς να τα σημειώνουμε αυτά και να έχουμε μία βιβλική, ξέρετε, θεμελίωση στα λεγόμενά μας. Γιατί κάποιοι εσφαλμένα νομίζουν, επειδή συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση να είμαι δογματολόγος, το λέω, ότι εμείς οι δογματολόγοι έχουμε στοχασμό, έχουμε δηλαδή ανθρώπινη σκέψη, και ότι διαφέρουμε από τους βιβλικούς και ότι κανείς δεν πρέπει να μας έχει και εμπιστοσύνη. Αυτή η αντίληψη καλλιεργήθηκε σε άλλον χώρο, στον χώρο της Δύσης. Ο δογματολόγος στην Δύση είναι στοχαστικός, είναι σχολαστικός, δηλαδή κάνει συλλογισμούς και δια των συλλογισμών ανάγεται θεολογικά προς τον Θεό. Ο Ορθόδοξος δογματολόγος οφείλει και πρέπει να είναι βιβλικός. Και είναι βιβλικός, ξέρετε, επειδή είναι πατερικός. Δηλαδή, εμείς οι Ορθόδοξοι δογματολόγοι στηριζόμαστε στην ερμηνευτική της Αγίας Γραφής που γίνεται κατά τρόπο διασφαλισμένο, δηλαδή αλάθητο, από τους πατέρες. Και πώς το λέω αυτό? Το λέω με την έννοια της συλλογικής τους εκφράσεως δια των Οικουμενικών Συνόδων ή με το consensus patrum, δηλαδή την συμφωνία των πατέρων, ανεξάρτητα και αν αυτό δεν έχει ακόμη εκφραστεί μέσω μιας Οικουμενικής Συνόδου. Όταν κάτι λέγεται από όλους τους πατέρες χωρίς διαφωνία, ισχύει, θεωρείται ότι είναι αλάθητο. Και το λέμε αυτό γιατί υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν του Θεού άνθρωποι, μας διαβεβαιώνει ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος. Η Αγία Γραφή βεβαίως και είναι αλάθητη, αλλά το ερώτημα είναι πώς κατανοείται μετά στη συνέχεια. Θεσμικώς έχουμε αντιληφθεί ότι οι Προτεστάντες, παραδείγματος χάρη, κατεξοχήν, αλλά και οι Ρωμαιοκαθολικοί και όλοι οι αιρετικοί, στην Αγία Γραφή στηρίζουν τα αιρετικά δόγματά τους, δηλαδή στην εσφαλμένη ερμηνεία που κάνανε. Άρα το να λέει κάποιος ότι είναι απλώς βιβλικός θεσμικά, βιβλικός θεολόγος, δεν σημαίνει κατά ανάγκη και φερεγγιότητα αυτής της αλήθειας την οποία επαγγέλλεται. Όταν όμως αυτή η ερμηνεία είναι διασφαλισμένη, και είναι διασφαλισμένη όταν είναι πατερική και όταν μάλιστα έχει εκφραστεί από οικουμενικές συνόδους, τότε κάνει ένα έργο ερμηνευτικό και αυτός είναι ο Ορθόδοξος δογματολόγος. Έτσι, για να έρθω στο ερώτημά σας, να πω το εξής, ότι θεμελιώδης προϋπόθεση τόσο για την υποστατική ένωση του Θεού Λόγου με την ανθρώπινη φύση, όσο και για τη χαρισματική θέωση του ανθρώπου, αποτελεί η κατοικώνα και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου. Δηλαδή στηριζόμαστε σε αυτό που λέει ήδη η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί το κατοικώνα καθιστά τον άνθρωπο, μάλιστα κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, θεού δεκτικών. Πώς τον κάνει τον άνθρωπο δεκτικό? Διαγόνος και χάριτος, μας λέει. Αλλά και δυνατόν, αυτό το κατοικώνα δηλαδή καθιστά τον άνθρωπο δυνατό πλέον να ενωθεί με αυτό κατά μία υπόσταση. Δηλαδή ο Θεός Λόγος δημιούργησε τον άνθρωπο έτσι ώστε να μπορεί να ενωθεί καθ' υπόσταση μαζί του. Νομίζω ότι το έχουμε πει και άλλη φορά ότι το πρότυπο του Αδάμ ή του ανθρώπου ήταν ο Χριστός. Δηλαδή ο δεύτερος Αδάμ που είναι ο Χριστός είναι το πρότυπο του πρώτου Αδάμ. Γιατί προκαταβολής κόσμου στη σκέψη του Θεού υπήρχε αυτή η προδιαγραφή, δηλαδή ώστε να μπορεί να κοινωνήσει το κατ' εικόνα με το καθομοίωση καθ' υπόσταση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Και όπως η ενανθρώπιση του Θεού ήταν έργο της συνεργίας, όπως γνωρίζουμε, της θελήσεως του Θεού και της Θεοτόκου, η οποία τον γέννησε, γι' αυτό λέγεται άλλωστε και Θεοτόκος, έτσι και η δεκτικότητα του ανθρώπου απέναντι στον Θεό είναι υπόθεση συνεργίας της Θείας Χάριτος από τη μια μεριά και της ανθρώπινης θελήσεως από την άλλη μεριά, η οποία εκφράζει ενεργητικά, η οποία εκφράζεται ενεργητικά με τον πνευματικό αγώνα που αναλαμβάνει ο άνθρωπος για να γίνει δεκτικός στην χάρη του Θεού. Βλέπετε δηλαδή ότι η όποια αγωνιστικότητα, είμαστε και στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και λέγεται από την Εκκλησία μας ότι το στάδιο των αρετών εινέοκται, είναι ένα στάδιο αγωνιστικό, επομένως μπαίνουμε στον στίβο. Γιατί? Για να κατακτήσουμε κάτι? Όχι, για την ακρίβεια είναι για να διατηρήσουμε κάτι. Και τι είναι αυτό που θα διατηρήσουμε? Είναι η άκτιστη δωρεά της χάριτος που μας δόθηκε προκαταβολικά. Το έχω πει κατ' επανάληψη, θα το επαναλάβω πάλι, ότι επειδή αυτήν την δωρεά δεν την διατηρήσαμε μέσα μας, γι' αυτό και μάλιστα όχι απλώς δεν την διατηρήσαμε, αλλά την μπαζώσαμε, την έχουμε ρίξει όλα τα απόβλητα της καινοδοξίας πάνω, τα οποία είναι ακαθαρσίες και μονοτικά ως προς την ενεργοποίησή της, τώρα καλούμαστε σε αυτό το στάδιο των αρετών, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, να επωφεληθούμε το εργαστήριο της θεώσεως που είναι η Εκκλησία, και πάλι μυστηριακά θα γίνει η άρση αυτών των μονοτικών αποβλήτων, των νοητών αποβλήτων, γιατί εμείς μόνο να το θελήσουμε μπορούμε, δηλαδή να θελήσουμε να τα αποβάλουμε, να από πλευράς προαιρέσεως να τα συχαθούμε. Αν όμως δεν τα εξομολογηθούμε μυστηριακώς, όπου ενεργεί ο Χριστός χαρισματικά δια του ιερέα, και ο Χριστός είναι ο μόνος αίρον την αμαρτία του κόσμου, μόνον αυτός μπορεί χαρισματικά να μας πάρει αυτά τα κτιστά βδελιρά μπάζα και να μας κάνει πάλι αγώγιμους στην ζωή η οποία μας παρέχεται κυρίως με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα η πορεία μας σε τελευταία ανάλυση μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας μόνο μπορεί να είναι πορεία θεώσεως, και μόνο στο πλαίσιο της Εκκλησίας μπορεί και η κάθαρση να γίνεται και ο φωτισμός να γίνεται και η θέωση να πραγματοποιείται, πάντα εν σχέση και αναφορά και όχι ως κάτι που έγινε κάποτε στο παρελθόν και τώρα μπορεί να είναι κτήμα, γιατί αυτό είναι σχετιζόμενο γεγονός, είναι σχετό, είναι δηλαδή σχέση. Πρέπει να βρισκόμαστε σε αυτήν την άσχετη σχέση, και για να βρισκόμαστε συνεχώς, όπως συνεχώς αναπνέουμε, θα πρέπει να το θέλουμε. Είναι η αγαπητική προαίρεση η οποία ζητάται ως προαπαιτούμενο από εμάς. Δηλαδή η όλη αγωνιστικότητά μας σε τελευταία ανάλυση στη συνέχεια είναι να διατηρήσουμε αυτόν τον θησαυρό και όχι να τον αποκτήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να τον αποκτήσουμε. Να γιατί μιλάμε για οντολογία και δεν μιλάμε για ηθική. Να γιατί δεν μιλούμε για τη θέωση ως ηθικό γεγονός. Να γιατί μιλούμε για την θέωση και όχι για την αυτοθέωση, ως χαρισματικό γεγονός, δηλαδή προσφοράς του Θεού προς εμάς.
1: Νομίζω ότι με αυτό που μας λέτε, κύριε καθηγητά, είναι ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας συζήτηση. Προσπαθήσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να προσεγγίσουμε ένα θέμα που αποτελεί και τον σκοπό που έθεσε ο Θεός για τον άνθρωπο. Την θέωσή μας. Όχι θεωρητικά, αλλά πολύ πρακτικά. Και κυρίως όχι ως ένα ηθικό γεγονός, αλλά ως ένα οντολογικό γεγονός. Και με τη βοήθεια του καθηγητού της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του κ. Δημητρίου Τσελεγκίδη, σήμερα θα ρω ότι κάναμε ένα βήμα στο να μπορέσουμε έστω και λίγο να κατανοήσουμε αυτό το μεγάλο μυστήριο, αυτόν τον σκοπό της ίδιας της ζωής μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
1: Ώρα Ελλάδος 2.
0: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.

0: Τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210 8035 800.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ένας μεγάλος αγωνιστής της αλήθειας του Χριστού και θαραλέος ομολογητής της Ορθόδοξης Πίστεως είναι Όσιος Θεοφάνης ο Γραπτός, τη μνήμη του οποίου η Εκκλησία μας γιορτάζει κάθε χρόνο στις 11 Οκτωβρίου. Αναδείχθηκε εφοστήρας διαβιέστατος, ο οποίος κατά την κρίσιμη εκείνη εποχή της οικονομαχίας, με τον πυρσό των Ορθοδόξων δογμάτων, έλαμψε όλη την οικουμένη. Γεννήθηκε στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ το έτος 778 μετά Χριστόν. Είχε γονείς ευσεβείς, τους οποίους όφιλε την πρώτη της ευσέβειας αγωγή. Στην κατάλληλη ηλικία ο Θεοφάνης εντάχθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα, όπου μόναζε και ο αδελφός του Θεόδωρος. Στη φημισμένη αυτή μονή, ο Όσιος Σύγγελος Μιχαήλ παρέλαβε τον καλοδιάθετο και ταλαντούχο νέο και του δίδαξε με επιμέλεια πολύ το ορθόδοξο δόγμα και την ανθρώπινη σοφία. Αυτά, συνδυασμένα με την Αγία Ζωή και αργότερα με το χάρισμα της Ιεροσύνης, ανέδειξαν τον Θεοφάνη Άγιο και βαθύ γνώστη της Αγίας Γραφής, της Ορθόδοξης Πίστεως, αλλά και ενθουσιώδη διαπρίσιο κήρυκα της αλήθειας. Και είχε πράγματι η Εκκλησία την εποχή εκείνη των Ιερών Αγώνων ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Αρμένιος, φοβερός οικονομάχος, διώκτης των Ορθοδόξων, έκανε κατάχρηση

της εξουσίας του. Εκθρόνησε ορθοδόξους αρχιερείς και πατριάρχες και τοποθετούσε στη θέση τους ανθρώπους της δικής του προτίμησης. Προς αυτόν λοιπόν τον αιρετικό βασιλιά, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων απέστειλε ως αντιπροσώπους του τους αδελφούς Θεοφάνη και Θεόδωρο, αλλά και τον Μιχαήλ, με σκοπό να του αποδείξουν από την Αγία Γραφή την πλάνη της οικονομαχίας και να τον καλέσουν στην υπεράσπιση και δικαίωση της ορθόδοξης πίστεως. Και θαύμασε τότε ο Λέων τη σοφία, την πίστη, το ζήλο των οσίων μοναχών, αλλά συγχρόνως και τους επέπληξε γιατί θεώρησε την ορθόδοξη παρουσία τους προσβολήν κατά της βασιλικής του ιδιότητας, ανέδεια και αυθάδεια. Δεν δίστασε λοιπόν ο ασεβής, παρά το θαυμασμό, να τους μαστιγώσει, να τους βασανίσει και τελικά να τους εξορίσει στη Μαύρη Θάλασσα. Παρέμειναν εκεί όσοι ομολογητές πατέρες κάτω από συνθήκες άθλιες και με στερήσεις φοβερές μέχρι θανάτου του Λέοντος. Και επέστρεψαν μεν ο Θεοφάνης και οι άλλοι συνεξοριστοί του επί Μιχαήλ Δευτέρου του Τραυλού, αλλά επί Αυτοκράτορος Θεοφύλου και πάλι κακοπάθησαν. Τους βασάνισαν και μάλιστα με τρόπο τελείως απάνθρωπο και με μαρτύρια περίγραπτα. Ενώπιον του ίδιου του Αυτοκράτορα τους μαστίγωσαν μέχρι αναισθησίας. Αλλά και στην κατάσταση αυτή οι όσοι πατέρες δεν έπαυσαν σταθεροί στην ομολογία να διακηρύττουν την ορθόδοξη αλήθεια και να στυλιτεύουν την θρασίαν και εγκληματικήν αίρεσιν. Γι' αυτό και ο Θεόφιλος, τελείως αντίθετος με τη σημασία του ονόματός του, διέταξε και χάραξαν με πειρακτωμένο σίδηρο στα μέτωπα των τριών θαραλέων ομολογητών στίχους ιαμβικούς με τους οποίους τους αποκαλεί σκεύη πονηρά δυσιδαίμονος πλάνης και εξηγεί τους λόγους της νέας εξορίας τους. Από τη γραφή αυτή στο μέτωπο, ο Θεοφάνης και οι συνεργοί του ονομάστηκαν γραπτοί. Καθένας είναι δυνατόν να φανταστεί και το σωματικό φρικτό πόνο από την πειρακτωμένη αυτή σφράγιση, αλλά και τον ψυχικό πόνο των οσίων αγωνιστών της Ορθοδοξίας. Όμως και εν μέσω του πόνου αυτού, τον Κύριο της αλήθειας επικαλούντο, βοηθών και τις ηκεσίες της Θεοτόκου ζητούσαν. Αλλά το γνωρίζουν οι συνειδητοί χριστιανοί όλων των αιώνων. Όταν η ορθόδοξη πίστη διώκεται, όταν τα όσια και τα ιερά προπυλακίζονται, οι πιστοί έχουν χρέος να τα υπερασπίζονται, έστω και αν αντιμετωπίζουν μαστιγώσεις και αίματα, εξορίες, μαρτύρια και αυτόν τον θάνατο. Ήταν, αγαπητοί ακροατές, φρικτό το μαρτύριο στο οποίο τους υπέβαλε το Θεοφάνη και τους ορθοδόξους συντρόφους του ο ασεβής βασιλιάς Θεόφιλος. Κι όμως δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Στην κατάσταση αυτή εμοφύρτους, με γραπτό το μέτωπο, τους εξόρισε στην απάμια της Βυθινίας. Αλλά και εκεί οι ορθόδοξοι μοναχοί ομολογητές, παρά την αφόρητη ταλαιπωρία, ζούσαν με δοξολογία και ηκεσίες προς τον Θεόν, ως όσοι και μάρτυρες, όπως σημειώνει για τον Θεοφάνη ο Ιερός Υμνοδός. Ορθοτομήσας των λόγων, μαστίγων πήραν υπομείνας, εξορίας πικρίας και κακώσεις κραυγάζων Θεόφανες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Εκεί στην εξορία κοιμήθηκεν κυρίω ο Θεόδωρος, τον οποίο ο αδελφός του Θεοφάνης ενταφίασε με κάθε τιμή και βλάβεια. Όμως του Θεοφάνους η κακοπάθεια δεν τελείωσε. Από την Απάμιαν ο Αυτοκράτορας μεταφέρει την εξορία του στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς χρόνο έμεινε στη Θεσσαλονίκη όσιος πατέρας. Γνωρίζουμε όμως ότι από εκεί, μετά το θάνατο του Θεοφύλου, τον ανεκάλεσε η Ορθόδοξος Θεοδώρα, η οποία επετρόπευε τον ανήλικον ιόν της Αυτοκράτορα Μιχαήλ. Και επί Πατριάρχου Μεθοδίου, ο Θεοφάνης εχειροτονήθη επίσκοπος της ιστορικής πόλεως Νικαίας, όπου είχαν συγκροτηθεί στο παρελθόν η 1η και η 7η Οικουμενική Σύνοδη. Και εργάστηκε εκεί παρά την προηγηθήσαν ταλαιπωρία,
ο επίσκοπος Θεοφάνης επί μία τριετία με όλες του τις δυνάμεις, αλλά και με αγαλίαση ψυχής, διότι αξιώθηκε να δει την νίκη της Ορθόδοξης πίστεως και την θριαβευτική αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Ο Θεοφάνης ο Γραπτός δεν είναι μόνον ο θαραλέος ομολογητής της πίστεως, είναι συγχρόνως και φημισμένος υμνογράφος. Με το χάρισμα που του έδωκε ο Θεός, συνέγραψε πλήθος θαυμασίων εκκλησιαστικών ύμνων και κανόνων εις τους Αγίους. Μεταξύ αυτών και τους κανόνας στον Άγιο Δημήτριο, τους οποίους συνέταξε όταν ήταν εξόρισος στην πόλη του μεγαλομάρτυρα Μυροβλήτου. Έγραψε ακόμα σε τόσο μεγαλοπρεπή τους ακόνας της Κυριακής της Ορθοδοξίας, με τους οποίους πανηγυρίζει το θρίαμβο των ιερών αγώνων της πίστεως. Συνέγραψε 150 εν όλο κανόνες εις το κατανυχτικό τριώδιο και το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο, όπως και εις την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Τα εξαίρετα στοιχειρά των Θεοφανίων εαγγελικέ προπορεύεστε δυνάμεις και το θαυμάσιο δοξαστικό του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου του Τροπεοφόρου «Ανέτειλε το αέρα, δεύτε ευοχηθόμεν» είναι έργα δικά του. Όσιος Θεοφάνης ο Γραπτός κοιμήθηκε εν κυρίω την 11η Οκτωβρίου του έτους 845 μετά Χριστόν σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από βίο γεμάτο από αγώνες και θυσίες, ομολογία και μαρτύρια. Πλήρης αγαθών έργων και προσευχών. Τον πεπλανημένον οδηγός, αδικουμένων κυβέρνησης, των σαλευωμένων εδραίωμα, στήριγμα δηλαδή, και τείχος ακαταμάχητο. Και εμείς, οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιορτάζονται στην Αγία Μνήμη Του, θαυμάζουμε τους αγώνες Του και τη δύναμη της ομολογίας Του και συγχρόνως ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι ανέδειξε τον Άγιο Θεοφάνη πρόμαχο της Ορθοδόξου πίστεως σε καιρούς χαλεπούς. Και μαζί με τον υμνοδό της Εκκλησίας μας του ψάλλομαι. Κατά χρέος την Αγίαν Σου μνήμην τιμόμεν, αείδημε. Τον σωτήρα δοξάζοντες, Θεοφόρε Θεόφανες, πρέσβευε Χριστό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγία Μνήμη Σου.

Όταν αγαπητοί ακροατές μας απειλούν και μας διώχνουν οι εχθροί και πολέμοι, αν αγωνιζόμαστε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις να τους αντιμετωπίσουμε, είναι πολύ φυσικό να διλιούμε και να πτωούμαστε. Χωρίς τη χάρη του Θεού είμαστε αδύναμοι άνθρωποι και δεν μπορούμε να αντέξουμε στους πειρασμούς. Αλλά ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας ώστε να μας φοβίζουν οι απειλές και οι διωγμοί, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως για να αγωνιζόμαστε με σθένος και να νικούμε τους πολέμιους. Ούκ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως, γράφει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον ωραιότατο αυτό στίχο, σημειώνει: «Δεν λάβαμε το Άγιο Πνεύμα για να φοβόμαστε και να υποχωρούμε, αλλά για να ενισχυόμαστε και να δίνουμε με περισσότερο θάρρος τη μαρτυρία μας». Παραπλήσιο ερμηνευτικό σχόλιο κάνει και ο δόκιμος ερμηνευτής των γραφών Ευθύμιος Ζυγαβηνός. «Δεν μας έδωσε, γράφει ο Θεός, πνεύμα δειλίας για να σαστίζουμε και να τα χάνουμε όταν ξεσπούν πειρασμοί κατ' επάνω μας, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως για να τους υπερνικούμε». Οι πολέμοι συνήθως υψώνουν τη φωνή τους και αποθρασύνονται. Μας ηρωνεύονται, μας λιδωρούν και μας χλεβάζουν. Να μην επηρεαζόμαστε αρνητικά από την πολεμική που ασκούν εναντίον μας, ούτε να διλιούμε και να τα χάνουμε, αλλά με πνεύμα δυνάμεως να δίνουμε καθαρή και κρυστάλλινη μαρτυρία για τον Χριστό. Να ηχεί στα αυτιά μας ο λόγος του πνεύματος: «Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι λαός εστίμη πολλής εν τη πόλη ταύτη». Γιατί να ακούγεται μόνο το ψέμα, το διαστρεβλωμένο, το επιβλαβές? Να ακούγεται και το ορθό, το ωφέλιμο, το επικοδομητικό? Βέβαια, εμείς δεν θα υψώνουμε τη φωνή μας, θα μιλάμε με τρόπο ήρεμο και ευγενικό, αλλά συγχρόνως θαρετό και πιστικό. Είναι καιρός να πνεύσει στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο ο δυνατός άνεμος της καλής ομολογίας, το χαλαρό πνεύμα που υπάρχει τόσο διάχυτο στην κοινωνία μας να περιοριστεί. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης ότι στη Βυζαντινή εποχή μία εικόνα αφαιρούσαν οικονομάχοι από την Εκκλησία και αντιδρούσε όλος ο κόσμος. Η δειλία, η σιωπή και η υποχωρητικότητα σε θέματα πίστεως πρέπει να εκλείψουν. Μην ξεχνούμε ότι όσους ομολογούν την πίστη τους στο Χριστό, θα τους ομολογήσει και ο Χριστός ως δικούς του. Κατά την ημέρα της κρίσεως, πάσουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής, είπε ο Κύριος. Να μην τρεπόμαστε λοιπόν να μιλήσουμε για το Χριστό. «Ουκ επεσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού», έγραψε ο Απόστολος Παύλος. «Δεν τρέπομαι να ομολογήσω την πίστη μου. Το Χριστό μου πάντοτε θα αγαπώ. Το Χριστό μου πάντοτε με παρησία θα ομολογώ. Για το Χριστό μου θα είμαι πάντοτε πρόθυμος όλες τις διώξεις να υποστώ. Θα είμαι έτοιμος και το αίμα μου να χύσω αν χρειαστεί. Το Χριστό μου παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω το αίμα μου για την αγάπη του», έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Αλλά για να γινόμαστε ομολογητές της πίστεώς μας, είναι απαραίτητο να ισχυόμαστε από τον αγαθό παράκλητο. Να παρακαλούμε τον Κύριο λέγοντας: «Ρίξε το προστατευτικό βλέμμα σου επάνω μας στις απειλές και τις φοβέρες τους και δώσε μας ενίσχυση και χάρη να κηρύττουμε το λόγο σου με θάρρος και αφοβία απέναντι σε οποιονδήποτε μας απειλεί. Να δίνουμε γερό μάθημα στους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού που τολμούν με θράσος να πολεμούν την πίστη. Για την νίκη δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, γιατί κατέχουμε την αλήθεια που λάμπει σαν τον ήλιο. Η αλήθεια και τους εχθρούς επιστομίζει, γιατί υπηρετούμε τον Κύριο, ο οποίος μας ενισχύει μυστικά με τη Θεία του Χάρη και μας φωτίζει τι να πούμε και πώς να το πούμε, γιατί συμπολεμούμε στο πλευρό του Χριστού, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Μακάρι να μας αξιώνει ο Κύριος με πνεύμα δυνάμεως να δίνουμε μαρτυρία για τον Χριστό, για να δοξάζεται και από μας το υπερένδοξο και υπερήμνητο όνομά Του,
στους αιώνες των αιώνων.

0: Ο κόσμος, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, συνεχώς και σκοτεινιάζει. Η εποχή μας εποχή κατεξοχήν επικρατήσεως του κακού. Πόλεμοι, διαφθορά, ηθικές διαστροφές, κακία, εκδικητικότητα, αδικίες, κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια, εκμετάλλευση, βία. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα του παγκόσμιου κοινωνικού γίγνεσθε στις ημέρες μας. Από την άλλη, ένας ύπουλος και καλυμμένος διωγμός της Αγίας μας Εκκλησίας θεριεύει τον τελευταίο καιρό στην Ορθόδοξη Πατρίδα μας υπό το πρόσχημα άλλοτε της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της ελεύθερης εκφράσεως όλων των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της ανοχής στη διαφορετικότητα και άλλοτε της προστασίας της υγείας των πολιτών. Επιβολή ύπουλη, συνάμα όμως καταδυναστευτική, δικτατορική θα λέγαμε. Επιβολή του ψεύδους, της απάτης, της αμαρτίας, της διαφθοράς, της διαστροφής. Είναι φανερό ότι η εποχή του Αντιχρίστου πλησιάζει, δηλαδή η εποχή της κορυφώσεως της πάλης ανάμεσα στο καλό και το κακό, στο Χριστό και στο διάβολο. Όσα σήμερα ζούμε αποτελούν προήμιο και εισαγωγή σε αυτή την τελική πάλη. Γι' αυτό και απαιτείται αγώνας, αντίσταση κατά του κακού, της επιβολής της σατανικής κυριαρχίας στον κόσμο. Πάντοτε βέβαια υφίσταται αυτή η πάλη. Οι χριστιανοί πάντοτε καλούνται σε αντίσταση κατά του διαβόλου. Σε εποχές όμως κορυφώσεως του αγώνα, αυτή η αντίσταση καλείται να πάρει μορφές δυναμικές και αποφασιστικές. Ποια αλήθεια είναι η πιο δυναμική μορφή αντιστάσεως στην επιβολή της σατανικής κυριαρχίας στον κόσμο? Οπωσδήποτε οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο χριστιανός στον αγώνα του εναντίον του κακού, του διαβόλου, δεν είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Αυτό συνάγεται από όλη την επιγής πολιτεία και τους λόγους του αρχηγού της πίστεώς μας Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς και από τη φύση της δικής του βασιλείας που ήρθε να εγκαθιδρύσει στη γη. Ο ίδιος είπε «Η βασιλεία η εμίου και στην εκ του κόσμου τούτου». Συνεπώς, ούτε οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι πιστοί, ούτε τα μέσα μπορεί να είναι κοσμικά, αλλά άλλης τάξεως, πνευματικά. Εξάλλου, οι πάλι που καλούνται να διεξαγάγουν οι άνθρωποι του Θεού είναι πόλεμος προς αόρατους εχθρούς, προς τους δαίμονες, ούκαι στην ημίνη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Ποια είναι λοιπόν η δυναμικότερη μορφή αντιστάσεως του χριστιανού? Είναι η απόφαση για μαρτύριο και το ίδιο το μαρτύριο. Στο φρόνημα αυτό του χριστιανού, το μαρτυρικό, έγκυται και η ουσία, η πεμπτουσία της όλης ζωής που καλείται από τον αρχηγό της πίστεώς του να ζήσει μέσα στον κόσμο. Ζωή σταυρού και θυσίας, όπως πρώτος έζησε και προς αυτή την κατεύθυνση χάραξε το δρόμο του εκείνος. Αυτό το φρόνημα εξάλλου είχε τελείως ενστερνιστεί και η αρχαία Εκκλησία, η οποία από την πρώτη στιγμή της παρουσίας και ενέργειάς της μέσα στον κόσμο έδειξε ότι ο τρόπος με τον οποίο αυξάνεται και εδραιώνεται στη γη είναι αυτός του αίματος των τέκνων της. Το μίσος που το δέχτηκαν επάνω τους οι πρώτοι χριστιανοί θα το υποστούν και οι πιστοί των ημερών του Αντιχρίστου, όπως μας πληροφορεί η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο 13ο κεφάλαιο. Του θηριώδους αυτού διώκτου, ο οποίος όμως θα εμφανιστεί στον κόσμο με το πρόσωπο του υπεροχότερου παγκόσμιου ηγέτη, αυτού που θα φέρει στη γη τη σταθερότητα, την ευμάρεια, την πρόοδο, την υγεία, την ευτυχία. Ο πολλής κόσμος δυστυχώς κουρασμένος από τα πάση φύσεως δεινά, φυσικά ή τεχνητά, που θα έχουν ήδη προηγηθεί, θα τον αποδειχθεί ως σωτήρα του και πρόθυμα θα θελήσει να υπαχθεί στο σύστημα της παγκόσμιας διακυβερνήσεώς του, άσχετα αν αυτό θα του στερεί το βασικότερο αγαθό, την ελευθερία του. Όσοι δεν θα δεχθούν να υπαχθούν σε αυτό το σύστημα, θα διώκονται από τους πάντες και θα υφίστανται πλήρη κοινωνικό αποκλεισμό και επιπλέον τον φρικτότερο ηθικό διασυρμό και την κοινή χλέβη, ως επίβουλοι και εχθροί του κοινού καλού, της προόδου, της υγείας και της ασφάλειας. Δεν γνωρίζουμε βέβαια πόσο κοντά είμαστε σε αυτή την εποχή. Όλα όμως δείχνουν ότι ίσως δεν απέχουμε πολύ και ότι με ταχύτητα τους ρυθμούς οδηγούμαστε προς τα εκεί. Είμαστε άραγε έτοιμοι για το μαρτύριο. Μαρτύριο συνειδήσεως και κοινωνικού αποκλεισμού, ίσως δε και μαρτύριο αίματος. Όσοι από τώρα διαθέτουν ομολογιακό φρόνημα που στηρίζεται στο βράχο της ακράδαντης πίστεως και της αληθινής δυνατής αγάπης προς τον Χριστό, επιπλέον δε ασκούνται στη ζωή τους με βίο εγκράτειας και αυταπάρνησης, λιτότητας και βίας ευαγγελικής, αυτοί θα μπορέσουν να αντέξουν στο διωγμό. Και ο Στέφανός τους, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα είναι ο λαμπρότερος και τιμιότερος όλων των μαρτύρων όλων των εποχών. Τη στιγμή αυτή όμως ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώνεται. Να σας ευχαριστήσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, που για μία ακόμα φορά ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε με υπομονή. Ευχαριστούμε τους συντελεστές της εκπομπής μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Ρήματα ζωής αιωνίου.
2: Με την θεολόγο Κατερίνα Τσακίρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλιο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησήν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθει στι κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μεταπείνωσε ει γίν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μια ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πα τη έργη σου εμποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδρο σι. Ταχύ εισάξον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστούν ποιησόν με το πρωί το έλεο σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέκατε έφυγον, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ, πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

0: Με ο Θεός,
1: κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό.

Διηγείτο στο γέροντα του στο μοναστήρι αυτό υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του τα διαπεραστικά και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί κι αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιείας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της. Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μη δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη Του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολεί του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του κενού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτιστέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω.
Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας το βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω, να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν μετά πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας: «Τι έγινε, το παιδί σου διορθώθηκε?» «Όχι, γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες». «Προσευχόμουν, γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες? Δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει: «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολλή αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε: «Πύρινες προσευχές. Πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με το νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος γι' αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγον Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός: «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα?» Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο παπά Εφραίμ. Τότε,
Όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε: «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε: «Το πετραχύλι μιλά. Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα». Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα, του λέω: «Γέροντα, θα εξομολογηθεί σε μένα?» Και μου απάντησε: «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολλή ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κουμποσκίνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκίνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκίνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκίνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκίνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πύρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουν με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα, κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσα εις το κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε. Αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες, προσευχόμενος, έλεγα μέσα μου: «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα.
Είδα όλη τη θεότητα ιστατή μια δώρα με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος, ήρχε το ηχάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις άγιες ευχές του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρο στα βήματά μας.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Πολλές φορές θεωρούμε κάτι πολύ γνωστό. Όταν όμως θελήσουμε να το μελετήσουμε και να το σπουδάσουμε μέσα από τους λόγους και την εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας, τότε συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι γνωστό, αλλά είναι άγνωστο. Το ότι θεωρούμε κάτι γνωστό μέσα στην Εκκλησία είναι επικίνδυνο, γιατί επαναπαυόμαστε, γιατί πιστεύουμε ότι το έχουμε, ότι το ξέρουμε, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό δημιουργεί, μας βγάζει από την εγρήγορση και μας βάζει σε μία κατάσταση ακινησίας. Και αυτό σαφώς είναι επικίνδυνο. Πολλοί από εσάς αφήνετε κάποια ερωτήματα για το γεγονός, για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι είναι εξομολόγηση, θα πρέπει πρώτα να δούμε τι είναι αμαρτία. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει ότι η αμαρτία είναι η παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Η παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Για να μπορέσουμε αυτό να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε, ας δούμε τι σημαίνει αρετή. Είναι η καταφύσιν κίνηση της ψυχής. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κίνηση? Είναι η κίνηση η οποία την ψυχή την καθαρίζει. Είναι η κίνηση η οποία την ψυχή την φωτίζει. Είναι η κίνηση η οποία την ψυχή την ενδυναμώνει. Είναι η κίνηση την οποία την ψυχή την οδηγεί στον Χριστό. Και όταν μία ψυχή κατευθύνεται προς τον Χριστό, τότε απευθύνεται και προς τον Χριστό. Και κατευθύνεται, όσο κατευθύνεται προς τον Χριστό, όσο προσεγγίζει, όσο πλησιάζει τον Χριστό, άλλο τόσο και απευθύνεται. Γι' αυτό βλέπουμε σε αυτή την κίνηση, την καταφύσιν κίνηση της ψυχής, καθαρίζεται, φωτίζεται η ψυχή και προσεύχεται, δοξολογεί. Αυτή είναι η καταφύσιν κίνηση της ψυχής. Η παραφύσιν, η αμαρτία, δηλαδή είναι η κίνηση εκείνη η οποία κάνει, απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Είναι η κίνηση η οποία αφήνει τον άνθρωπο μέσα σε μια κατάσταση σκοτισμού, σύγχυσης, ακαθαρσίας. Αυτό έρχονται να μας πούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας πει κάτι το οποίο τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε. Η αμαρτία είναι η αιτία όλων των κακών. Είναι ένα βαρύ φορτίο και ανυπόφορο. Να σταθούμε σε αυτό. Ό,τι συναντούμε στη ζωή μας, ό,τι βλέπουμε στη ζωή μας, έχουν να κάνουν με την πνευματική μας κατάσταση. Έχουν να κάνουν με την καταφύσιν κίνηση της ψυχής ή την παραφύσιν κίνηση της ψυχής. Οπότε πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε την αιτία. Πολλοί από εμάς λέμε ότι μα πώς είναι δυνατόν να φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πώς είναι δυνατόν να έγινε αυτό. Δεν θα το ρωτούσαμε εάν γνωρίζαμε ότι πίσω από όλες τις καταστάσεις τις οποίες συναντήσαμε κρύβεται ο εγωισμός μας, κρύβεται η αμαρτία μας και τα πάθη μας. Δεν είναι δυνατόν ο εγωισμός να μας δώσει μια υψηλή πνευματική καθαρή κατάσταση ή σχέση. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι πίσω από το κάθε τι ουσιαστικά κρύβεται και μέσα από αυτό αποκαλύπτεται το πνευματικό περιεχόμενο και η κατάσταση της ψυχής μας, η κατάσταση της καρδιάς μας.
Για να καταλάβουμε βαθύτερα το γεγονός της αμαρτίας και για να μπορέσουμε να το δούμε, γιατί δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε, δεν το συνειδητοποιούμε. Και γι' αυτό πολλές φορές αυτό το οποίο εξομολογούμαστε είναι τυπικό, δεν είναι ουσιαστικό και είναι ρηχό, δεν είναι βαθύ. Και γι' αυτό φτάνουμε στην εξομολόγηση, δηλαδή φτάνουμε στην θεραπεία και δεν θεραπευόμαστε. Και ίσως πολλές φορές, φεύγοντας από το μυαλό, να είμαστε περισσότερο άρρωστοι. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά δωροδοκίσαμε τη συνείδηση, καλύψαμε τα κίνητρα και τις αιτίες και θεωρούμε και θεωρήσαμε ότι έχουμε εξομολογηθεί, δηλαδή ότι έχουμε τακτοποιηθεί. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας? Έτσι όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα εκθέτει, τα αποκαλύπτει ουσιαστικά. Η αμαρτία, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, σκοτίζει το νου. Σκοτίζει το νου. Το έχουμε προσέξει. Έχουμε προσέξει το ότι ο νους μας είναι σκοτισμένος. Το ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το φωτεινό από το σκοτεινό, το πονηρό από το αγαθό, την αμαρτία από την αρετή. Έχουμε προσέξει ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, να πάρουμε μία απόφαση. Υπάρχει τόση σύγχυση στο νου που δεν μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε. Σκοτισμένος νους. Ένας νους όπου, όπως θα μας έλεγε και ο Όσιος Δανίλο Κατουνακιώτης, έχει τόσο σκοτάδι που ό,τι και αν φωτογραφίσει, γιατί έχει αυτή την δυνατότητα, η φωτογραφία θα είναι σκοτεινή. Θα βρίσκεται το όλο γεγονός μέσα σε μια ομιχλώδη κατάσταση. Σκοτισμένος ο νους. Είναι αποτέλεσμα της παρουσίας και της ενέργειας της αμαρτίας. Σκοτίζει το νου. Σκοτίζει το νου. Δημιουργεί τέτοια σύγχυση. Ο νους του ανθρώπου με την αμαρτία είναι σαν τον ανεμοστρόβιλο. Παίρνει τα πάντα από τη θέση τους και τα ανακατεύει όλα μαζί. Σκοτισμένος νους. Και αυτό το συναντούμε πάρα πολλές φορές. Το βλέπουμε στον εαυτό μας, το βλέπουμε και στους άλλους τους ανθρώπους, και γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε επικοινωνία, ούτε συνεργασία, ούτε κατανόηση. Αλλά όταν δύο σκοτισμένα μυαλά συναντηθούν, τότε το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στέκεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, λέει: ενώ σκοτίζει το νου, νεκρώνει την ψυχή. Νεκρώνει την ψυχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι, βλέπετε, τα πάντα στη ζωή μας είναι άψυχα. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει ψυχή. Θα μπορούσαμε να δούμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μέσα στο έργο τους, μέσα στη διακονία τους, μέσα στην εργασία τους, μέσα στον αγώνα τους, βάζαν την ψυχή τους. Και βλέπουμε σε αυτό το έργο, σε αυτή τη διακονία, σε αυτή την εργασία, σε αυτό τον αγώνα, βλέπουμε μια ζωντάνια. Βλέπουμε μια δύναμη. Ένας σπουδαίος Γάλλος στρατηγός έλεγε: τι να κάνω 10 εκατομμύρια στράτευμα άψυχους. Φέρτε μου 1000 ψυχωμένους που να έχουν ψυχή, να δείτε τι θα γίνει. Και αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό σήμερα παρατηρούμε ότι βλέπουμε τις σχέσεις των ανθρώπων, δεν έχουν ψυχή. Τα έργα των ανθρώπων δεν έχουν ψυχή. Η εργασία των ανθρώπων δεν έχουν ψυχή. Δεν έχει ψυχή. Ο αγώνας των ανθρώπων δεν έχει ψυχή και γι' αυτό δεν έχει και αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε καθημερινά. Γιατί όμως δεν έχουν ψυχή? Γιατί η ψυχή έχει βαρύνει, έχει σκεπαστεί, έχει θαυτεί, έχει ακινητοποιηθεί, έχει αρρωστήσει, έχει παραλύσει από μία αμαρτία η οποία παραμένει αθεράπευτη και μουδιάζει, αναισθητοποιεί, παραλύει, νεκρώνει την ψυχή και σκοτίζει το νου. Ένα άλλο γεγονός
είναι ότι δεν επιτρέπει η αμαρτία να συναντήσουμε, να γνωρίσουμε, να αποδεχθούμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια. Ποιος μπορεί, πόσο δύσκολο είναι, να δει κάποιος την αλήθεια, την αλήθεια του. Πόσο δύσκολο είναι να κοιτάξει κάποιος κατάματα την αλήθεια του. Και γι' αυτό βλέπουμε ο άνθρωπος σήμερα, οι άνθρωποι, εμείς σήμερα, δεν έχουμε αυτογνωσία. Δεν έχουμε ταπείνωση. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει την αλήθεια του, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Και όταν αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη, οριμάζει. Οριμάζει ως άνθρωπος, οριμάζει πνευματικά. Σήμερα εκείνο το οποίο βλέπουμε, τι είναι, σε όλους μας, αλήθεια δεν βλέπουμε, ευθύνη δεν αναλαμβάνουμε και γι' αυτό βρισκόμαστε σε μία ψυχική, πνευματική και όχι μόνο ανοριμότητα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Δεν είναι δυνατόν όταν νεκρωθεί η ψυχή και όταν σκοτιστεί ο νους να δει ο άνθρωπος την αλήθεια. Δεν βλέπει μπροστά του, δεν βλέπει τίποτα. Τίποτα δεν βλέπει. Και την ψυχή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, την ψυχή όχι μόνο την νεκρώνει, αλλά τη βασανίζει. Τη βασανίζει. Τίποτε δεν έχει βασανίσει περισσότερο την ψυχή από την αμαρτία. Την εκθέτει, τη βασανίζει, την πληγώνει, την αδειάζει. Την τρομοκρατεί. Την εξαντλεί, την κουράζει. Δεν μπορεί να αναπαυθεί η ψυχή. Την πικραίνει. Πολλές φορές η αμαρτία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Γλυκαίνει το πάθος και πικραίνει την ψυχή. Χαροποιεί τον εγωισμό και θλίβει τον άνθρωπο. Αυτά είναι χαρακτηριστικά της αμαρτίας, της παρουσίας της αμαρτίας στην ζωή του ανθρώπου. Ένα άλλο το οποίο μας καταθέτει η αγιοπνευματική εμπειρία του Ιερού Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας, είναι ότι η αμαρτία ανοίγει την ψυχή όχι για να την ελευθερώσει, όχι, ανοίγει την ψυχή για να τη γεμίσει και με φόβο και με αγωνία και με δειλία και με καχυποψία. Εδώ πραγματικά τώρα μπορούμε να δούμε την κατάστασή μας. Όλες αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες ενώ γεμίζουν την ψυχή, αδειάζουν τον άνθρωπο, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αποτελέσματα της παρουσίας της αμαρτίας. Η αμαρτία, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οδηγεί σε έναν παραλογισμό. Πολλές φορές στεκόμαστε και ακούμε κάτι και μας είναι αδιανόητο. Αν όμως βλέπαμε πίσω από αυτό την αμαρτία, θα καταλαβαίναμε γιατί αυτό λέγεται και γιατί αυτό ακούγεται. Σύμφωνα με αυτά τα οποία μας δίνει ως αποτελέσματα της παρουσίας της αμαρτίας, της ενίσχυσης, της τροφοδοσίας της αμαρτίας στον άνθρωπο, μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε πολλές καταστάσεις τις οποίες και εμείς βιώνουμε και γύρω μας βλέπουμε. Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, γιατί ακούγοντας όλα αυτά και βλέποντας όλα αυτά και συνειδητοποιώντας ότι όλα αυτά προέρχονται από την αμαρτία, ίσως απογοητευόμαστε. Και γι' αυτό αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, που αξίζει πραγματικά να μελετήσουμε, να σπουδάσουμε όλα αυτά τα οποία μας έχει προσφέρει, μας λέει ότι θανάσιμη αμαρτία μία είναι. Είναι η αμαρτία για την οποία δεν μετανοεί ο άνθρωπος. Και μάλιστα μας λέει ότι και Άγιος να προσευχηθεί για αυτήν, δεν θα εισακουστεί. Αυτή η αμετανοησία. Τι σημαίνει αμετανοησία? Να επιμένω στον σκοτισμό του μυαλού,
της διανοίας, στην έκρωση της ψυχής. Να επιμένω να μην βλέπω την αλήθεια μου. Να επιμένω στον παραλογισμό, να επιμένω στη σκληρότητα της καρδιάς, να επιμένω στα βασανιστήρια της ψυχής και να επιμένω να μένω στο φόβο και στην αγωνία και στη δειλία και στην καχυποψία. Αυτό σημαίνει αμετανοησία. Να επιμένω, να εμένω και να επιμένω σε αυτές τις καταστάσεις. Τις οποίες όλοι εμείς τις ζούμε. Και γι' αυτό, ενώ οι πατέρες έρχονται και μας δείχνουν, γιατί βλέπουμε την διάκριση την οποία έχουν οι πατέρες μας, πρώτα θα μας δείξουν τι είναι αμαρτία, θα μας δείξουν τα αποτελέσματα της αμαρτίας, θα μας δείξουν τι σημαίνει μετάνοια και εκεί θα μας οδηγήσουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Μετάνοια λοιπόν είναι το φάρμακο, το αντίδοτο κατά της αμαρτίας. Έχουμε μία αμαρτία η οποία μας τραβά στην απελπισία και στην απόγνωση και έχουμε την μετάνοια η οποία μας σωθεί στην ελπίδα. Η ελπίδα ποια είναι? Είναι η αγάπη του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού. Η μετάνοια είναι εκείνη η οποία αλλάζει τα πάντα και μέσα στον άνθρωπο και γύρω από τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος αλλάξει εσωτερικά, μετανοήσει βαθιά, γνήσια, αληθινά, εκείνος ο άνθρωπος γίνεται ένα σημείο στο οποίο πολλοί και πολλά μπορούν να μεταμορφωθούν. Ας θυμηθούμε στον 50ο ψαλμό αυτό τον στίχο «Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι». Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα κηρύξω? Μάλιστα ήταν ένα στίχος στον οποίο στεκόταν όταν ήταν μικρό παιδί και μάθαινε από τη γιαγιά του και από τη μητέρα του ο Άγιος Νεκτάριος. Μάθαινε τον 50ο ψαλμό και όταν έφτανε σε αυτό το στίχο τον επαναλάμβανε πολλές φορές, δείχνοντας και αποκαλύπτοντας με τη χάρη του Θεού αυτό το μικρό παιδάκι ότι θα γίνει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Πώς? Μόνο με το κήρυγμα? Μόνο με το οτιδήποτε άλλο? Όχι. Ένας άνθρωπος που μετανοεί είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα και η δυνατότερη ομολογία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ο μετανοημένος άνθρωπος είναι πανεπιστήμιο. Ο μετανοημένος άνθρωπος, ο μεταμορφωμένος από την χάρη του Θεού, ο αρνούμενος στην παραμόρφωση της αμαρτίας, είναι ένα δυνατό σχολείο, ένα θρανείο και γι' αυτό στεκόμαστε στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει κάπου ότι μετάνοια είναι η δεύτερη χάρη που πήραμε μετά το βάπτισμα. Είναι η θύρα του ελέους. Από αυτή την θύρα εισερχόμαστε στο θείον έλεος. Τι μας λέει λοιπόν ο Άγιος? Εδώ βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Έχουμε έναν Θεό που ξέρει πολύ καλά τον άνθρωπο. Ο Θεός μας ξέρει πολύ περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς τον εαυτό μας. Και ξέρει ότι ενώ μας δίνει τη χάρη και το πνεύμα το Άγιον στο μυστήριο του βαπτίσματος, ενώ μας τα δίνει όλα αυτά, ξέρει ότι και πάλι θα χάσουμε και θα χαθούμε. Ότι και πάλι θα πέσουμε και θα πληγωθούμε. Και γι' αυτό ενώ μας δίνει μία φορά το βάπτισμα, όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ, μας δίνει την χάρη του βαπτίσματος που είναι η μετάνοια, τη δεύτερη χάρη μετά το βάπτισμα, που είναι η μετάνοια καθημερινά. Όσες φορές χάνεσαι, να ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου και να τον προσφέρεις στο Θεό. Όσες φορές πέφτεις, να σηκώνεσαι. Όσες φορές νεκρώσεις το οτιδήποτε, να μπορείς να το αναστήσεις. Με την μετάνοια και το έλεος του Θεού και τη χάρη του Θεού. Η δύναμη της μετανοίας είναι απίστευτη. Γι' αυτό λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κήρυκας της μετανοίας. Λέει, δεν υπάρχει καμία κακία που να μην διαλύει μετάνοια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι. Η μετάνοια μας πηγαίνει στο έλεος του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο είναι δυνατότερο από αυτήν την αγάπη? Μπορεί να υπάρξει κάτι το οποίο να είναι δυνατότερο από αυτό το έλεος του Θεού? Δεν υπάρχει τίποτα. Και γι' αυτό η μετάνοια είναι δύναμη.
Γιατί σε πηγαίνει σε αυτή την δύναμη η οποία μπορεί να σε καθαρίσει, να σε φωτίσει, να σε αναστήσει, να σε αναδημιουργήσει, να σε αναγεννήσει. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για αυτή την δύναμη της μετανοίας, η οποία λυτρώνει τον άνθρωπο από την αδυναμία της αμαρτίας. Χαρακτηριστικά ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας λέει ότι όλη η αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων είναι μια χούφτα άμμος, την οποία όταν την ρίξεις μέσα στον ωκεανό της αγάπης του Θεού χάνεται, δεν μπορείς να τη βρεις, διαλύεται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι θα μας πει, μετάνοια μπορεί να απαλλάξει τον μεγαλύτερο αμαρτωλό από το φορτίο των αμαρτιών και να τον οδηγήσει από τον πυθμένα της κακίας στο ύψος στη Βασιλεία του Θεού. Είναι συγκλονιστική η δύναμη της μετανοίας και βέβαια παράδοξο το ότι παραμένουμε πολλοί από εμάς σε αυτήν την αδυναμία της αμαρτίας. Σε αυτήν η αμαρτία διαλύει τον άνθρωπο. Τον αποδυναμώνει τον άνθρωπο. Αυτή η διάλυση του ανθρώπου είναι και η αποδυνάμωσή του και τον σκορπίζει τον άνθρωπο. Και βέβαια μετάνοια τι είναι? Μετάνοια είναι να πάω με βαθιά ταπείνωση να μαζέψω ό,τι έχω πετάξει από τον άνθρωπο, από την εικόνα του Θεού που είμαι, να πάω να το μαζέψω και επειδή δεν μπορώ ούτε να το καθαρίσω, ούτε να το ενοποιήσω, το πηγαίνω με τη μετάνοια στο Χριστό και εκεί έχουμε Ανάσταση, εκεί έχουμε αναδημιουργία, εκεί έχουμε ανακαίνιση, εκεί έχουμε αναγέννηση. Δυνατό γεγονός. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος τίποτε δυνατότερο από τη μετάνοια και γι' αυτό η μετάνοια είναι η μεγαλύτερη, συναρπαστικότερη κατάσταση την οποία μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Εδώ όμως ιδιαιτέρως θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί μετάνοια δεν είναι το ότι μπορεί να πάω να εξομολογηθώ. Μπορεί να πάω να εξομολογηθώ χωρίς να έχω μετανοήσει. Και εδώ κάτι σημαίνει αυτό. Ίσως όταν πηγαίνουμε με αυτόν τον τρόπο να πούμε τα ρηχά και όχι τα βαθιά, τα οποία δεν τα βλέπουμε πολλές φορές. Ίσως όμως ο Θεός, με τη χάρη Του μέσα στο μυστήριο, να ενεργοποιήσει λίγο τον άνθρωπο, να αποκαλύψει τον άνθρωπο, έτσι ώστε ο άνθρωπος την επόμενη φορά να φτάσει κάπως και κάπου βαθύτερα μέσα στην ύπαρξή του. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και το εξής. Η αμαρτία είναι σαν τον πετόν. Όσο είναι φρέσκο, εύκολα μπορείς να το μετακινήσεις, να σκάψεις, να αποτυπώσεις κάτι, να το βγάλεις. Όσο τα αφήνεις όμως κληραίνει και μετά δυσκολεύουν τα πράγματα, δεν είναι εύκολο. Μετά θέλει κομπρεσέρ για να το σπάσεις. Και είναι αυτό που έχει συμβεί σε πολλούς από εμάς. Χρονίζει η κατάσταση μέσα. Και όσο τα αφήνουμε τόσο σκληραίνει και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει. Θέλει βαθιά μετάνοια, αληθινή μετάνοια, για να έρθει χάρις του Θεού να σπάσει τον πετό και να ελευθερώσει την ψυχή, να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Η αληθινή μετάνοια λοιπόν έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος όταν μετανοεί έχει πραγματική ταπείνωση, βλέπει με την ταπείνωση αυτή, βλέπει, όπως λέει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ταπείνωση είναι να δεις τον εαυτό σου όπως σε βλέπει ο Θεός. Δηλαδή αληθινά, να δεις μέχρι το βάθος, να δεις τα κίνητρά σου, να δεις τις αιτίες, να δεις αυτά που δεν θέλεις να δεις, που δεν σε αφήνει ο εγωισμός σου να δεις. Να τα δεις όλα αυτά. Να τα δεις όλα αυτά. Η μετάνοια λοιπόν συνοδηπορεί με την ταπείνωση. Συνομιλεί και συνδιαλέγεται με την αλήθεια. Δεν θα μιλήσει ποτέ στη δικαιολογία.
δεν θα αφήσει την υπακοή στο θέλημα του Θεού, δεν θα αποχωριστεί την προσευχή και κυρίως θα αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για να αποκολληθεί από την αμαρτία. Η μετάνοια δεν το σκέφτεται. Ζητά διαζύγιο από την αμαρτία. Δεν πρόκειται να το σκεφτεί. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αληθινής μετάνοιας. Εάν η μετάνοιά μας συναντήσει την δικαιολογία, εκεί θα αδειάσει το πνευματικό της περιεχόμενο. Εκεί θα αδειάσει το πνευματικό της περιεχόμενο. Δεν έχει η δικαιολογία, όταν συναντήσουμε την δικαιολογία, θα καταλάβουμε ότι έχουμε βγει από τον δρόμο της μετανοίας. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά που οι πατέρες της Εκκλησίας μας αποκαλύπτουν με τη χάρη του Θεού. Τι πραγματικά είναι αμαρτία? Το ότι βρίσκεται μέσα στο κάθε τι, το οποίο μπορεί να είναι λόγος, πράξη, σκέψη, έκφρασή μας. Το ότι οφείλεται στην παρουσία της η κατάστασή μας. Ας δούμε τι είναι αμαρτία. Ας συνειδητοποιήσουμε την δύναμη της μετανοίας, ας ποθήσουμε την αληθινή μετάνοια για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο ύψος της εξομολογήσεως.

0: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
8: Ώρα Ελλάδος 4.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριας του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Ισπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί

Ήρα αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο ναό Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα «Η Φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς την ερχόμενη Κυριακή το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιώς. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιώς, κάθε ημέρα το πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία, κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου, στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ώρια ενδράσεις έως στις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα νέοι και ταυτότητα. Ποιοι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει ανάμεσα στη μνήμη, την εικόνα και την πίστη. Σε συνεργασία με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία. Προσκεκλημένος θα είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθενται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και ιερολείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού, στην οποία θα συμμετάσχουν ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό Γεώργιος Τσιάκας και ο ηθοποιός Άρης Ζερβετάλης. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Γέροντας Νεκτάριος από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέου στο Άγιο Όρος, με θέμα η πνευματική άσκηση ως πηγή αγιοπνευματικής εμπειρίας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελείται το πρωί η Θεία Λειτουργία και στις 12 η παράκληση των Αγίων. Σήμερα στις 6.30 θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες στο σήμερα και τι έχουν να μας πούν». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τετάρτη θα τελεστούν στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων. Στις 7.30 το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λιφάδας απόψε στις 9 για την εορτή της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής Νέας Πεντέλης, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα της Αγίας. Θα τιμηθεί επίσης η ανάμνηση του εγχείου θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Εγάλου θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Γερβασίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Γερβασίου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολούνου στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Γαλκιδόνας, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Αύριο Τετάρτη στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Διαλειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής, θα τεθεί σε προσκύνηση ρόληψανο της Αγίας. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Γιουένου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στην Οσία Παρασκευή Επιβατίνη και θα τέθει σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο της Αγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρώνης Νέας Ερυθρέας θα τεθεί σε προσκύνηση τιμή χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας από 19 έως 27 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών αυτών θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες όρθρωση για λειτουργία παράκληση Εσπερινός και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα πραγματοποιούνται επίσης ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Τηλέφωνο ναού 210-80-01-309. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την 5η 15 Οκτωβρίου στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων Ταμάρων Χατζικυριακίου στις 6 το απόγευμα, Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός και Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρελισσίων στις 6.30 το απόγευμα.
Η ιερέα Αγρυπνή επί τη όρτη τη Συνάξου των Αγίων Αναργύρων και τη Ανακομιδή των Λιψάνων του Αγίου Αθανασίου του Χαμακιώτου.

0: Θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Μεταμορφώστου Σωτήρου Σαλήμου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Ανδρέου Ανοπατησίων, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αγίων Αναργύρων Μετόχιου του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πυραιός διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή. Ομίλια θα πραγματοποιήσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ευάγγελος Γερασόπουλος με θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα». Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο 210-41-22-625.
0: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.in-ad.gr.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Για και χαρά, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί και ένα δικό μου βιβλίο με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης». Θα ολοκληρώσουμε σήμερα το μικρό βιβλίο του Μάσιμο Ρεκαλκάτη «Η πράξη του Κάιν» από τις εκδόσεις Κέλευθος. Καλή σας ακρόαση.

Μέσα από την ψυχαναλυτική ματιά του Μάσιμο Ρεκαλκάτη, ο φόνος του Άβελ από τον Κάιν προβάλλεται ως καταγωγική πράξη, αρχική δηλαδή της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν πρόκειται απλώς για ένα βιβλικό μύθο, αλλά για μια ριζική αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Η βία δεν είναι ξένη προς τον άνθρωπο, είναι ήδη εκεί, εντός του. Ο Ρεκαλκάτη, όπως είδαμε άλλωστε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας, ανοιχνεύει τη διαδρομή από τη ζηλοφθονία στην καταστροφή και στη συνέχεια στην αναγνώριση της πράξης. Ο Κάιν δεν είναι μόνο ο πρώτος φωνιάς, είναι ο πρώτος άνθρωπος που καλείται να σταθεί υπεύθυνα απέναντι στην ενοχή του και να ανακαλύψει ένα νέο τρόπο να ζει με αυτήν. Μέσα από την ψυχανάλυση και τη βαθιά γνώση της Βίβλου, θα έλεγα, με την οποία ασχολείται τελευταία πολύ ο συγγραφέας, ο Ρεκαλκάτη φωτίζει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής και μας καλεί να αναμετρηθούμε με το ερώτημα: ποια είναι η θέση της αδελφοσύνης σε έναν κόσμο που γεννιέται μέσα από το φόνο?

Εισαγήνευση του μίσους. Ο Κάιν δεν άντεξε λοιπόν την επιλογή του Θεού. Δεν άντεξε το γεγονός ότι εκείνος αρνήθηκε τα δώρα του, προτιμώντας τα δώρα του Άβελ. Δεν άντεξε τη ζωή του αδελφού του, που φαίνεται πιο ζωντανή και πιο αναγνωρισμένη από τη δική του. Δεν άντεξε να μην είναι ο μοναδικός. Η Βίβλος θέτει έτσι το μεγάλο ζήτημα της αδελφοσύνης και της διαδοχής των γενεών μέσω της πρώτης και τραυματικής αποτυχίας της. Η καταγωγή της βίας και η ανθρώπινη δυσκολία να δημιουργήσει μια σχέση αδελφοσύνης είναι ένα και το αυτό. Η πράξη του Καΐν είναι η απόπειρα ρήξης της σχέσης, υπερασπίζοντας την ίδια του την ύπαρξη ως ένα σε σχέση με την ύπαρξη του άλλου. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλουμε να σκεφτούμε σοβαρά το πρόβλημα της αδελφοσύνης, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη διαστροφική ένωση που συνδέει τη μοίρα του Κάιν με εκείνη μοιραία αυτοκτονική του Νάρκισσου. Η μήτρα, φίλοι ακροατές, του ζηλόφθονου μίσους είναι πράγματι στο βάθος της ένα ναρκισσιστικό πάθος για τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας, το εγώ μας. Το βιβλικό κείμενο δεν ερευνά μέσω του Κάιν τις κοινωνικές ρίζες της βίας, αλλά επιδιώκει μάλλον να διεισδύσει στις πιο βαθιές πτυχές της ψυχικής προέλευσής της. Η πράξη του Κάιν δεν πηγάζει από την καταπίεση, αλλά από τη σαγήνευση. Γι' αυτό ο Λακάν προτείνει να αναγνωστεί ο Κάιν μέσω της φιγούρας του Νάρκισσου. Ο Κάιν, όπως και ο Νάρκισσος, δεν είναι ικανός να βιώσει την ετερότητα, να αντέξει το πραγματικό του δύο. Υπάρχει κι άλλος δηλαδή. Το ακανθώδες πραγματικό της σχέσης. Ποιο είναι το αντικείμενο της ζηλοφθονίας του Κάιν? Γιατί πλήττει μέχρι θανάτου τον αδελφό? Το είδαμε. Ο αδελφός φαίνεται να είναι ο πιο αγαπητός τον πατέρα, το Θεό εδώ. Ο Κάιν αντίθετα βρίσκεται υπό την κατοχή, την αρπαγή της επιθυμίας της μητέρας, ψυχαναλυτικά όπως το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ο Άβελ ενσαρκώνει αυτό που ο Κάιν θα ήθελε να είναι και δεν μπορεί να είναι. Ο ζηλόφθονος αγαπάει το εγώ του περισσότερο από τη ζωή του. Γι' αυτό η παρουσία ενός άλλου εγώ που επισκιάζει την εικόνα του βιώνεται ως μια αβάσταχτη παρουσία. Αυτός είναι ο βαθύς σύνδεσμος που ενώνει την πράξη του Κάιν με το αυτοκτονικό πάθος του Νάρκισσου. Αυτή είναι η θέση του Λακάν. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ καθώς επιθυμεί να καταστρέψει τη βάση της αμετάκλητης αλωτρίωσής του. Τη νιώθει ότι αλωτριώνεται ο ίδιος, προφανώς από την παρουσία του αδελφού του. Πράγματι, ο αδελφός ενσαρκώνει τον διπλασιασμό, τον διχασμό του ενός, το τραύμα της ύπαρξης της σχέσης που σπρώχνει έξω από την συγχωνευτική φούσκα του ενός και υπ' αυτόν τον εξαναγκασμό ο Κάιν επιθυμεί να τον καταστρέψει. Το μίσος του Κάιν δεν είναι ιδεολογικό, δεν πηγάζει από την απλή στέρηση, ούτε καθορίζεται από τη ματέωση, καμιά επιθυμία δηλαδή και δεν έγινε πράξη, αλλά μονάχα από τη βαθιά ναρκισσιστική πληγή που προκαλείται από την παρουσία της ζωής του Άβελ στον κόσμο. Υπ' αυτή την έννοια, η πράξη του έχει εξ ολοκλήρου το σημάδι του Νάρκισσου. Ο μύθος του Νάρκισσου αποκαλύπτει όντως τη βαθιά καταστροφική τάση του ανθρώπου να παραμείνει εχμάλωτος της λατρείας του εγώ του. Είναι ο μύθος που αφηγήθηκε ο Οβίδιος και ο οποίος επανεξετάστηκε από τον Φρόιντ, προσπαθώντας να συμπέσει με την ιδεατή του εικόνα,
απορρίπτοντας τη συνάντηση με την ετερότητα, ο Νάρκισσος καταλήγει να χάσει τη ζωή του. Πεθαίνει. Πέφτει και πνίγεται στην προσπάθεια να ενωθεί με την εικόνα του, που αντανακλάται από το νερό. Το πάθος του είναι αυτοκτονικό, διότι δεν γνωρίζει την εμπειρία του αδύνατου. Είναι ένα τυφλό και ακόρεστο πάθος για τη σύμπτωση και την ολότητα. Γι' αυτό, σύμφωνα με τον Λακάν, γενικά η ανθρώπινη βία θεμελιώνεται πάνω στο μύθο του Νάρκισσου. Αυτή η θέση προϋποθέτει τη θεωρία του σταδίου του καθρέφτη, που αφηγείται την πρωταρχική γένεση του εγώ. Το παιδί που δεν έχει ακόμη επίγνωση της ατομικότητάς του, μεταξύ των 6 και 18 μηνών, παρατηρεί στον καθρέφτη την ιδεατή εικόνα του εαυτού του, χωρίς όμως να μπορεί ποτέ να την πιάσει, χωρίς να μπορεί να συμπέσει με αυτήν. Η συνθήκη της αδυναμίας του, της κινητικής του ανεπάρκειας και της ζωτικής εξάρτησής του, το υποχρεώνει να ζει σε μια συνθήκη κατακερματισμού πέρα από την εικονικότητα του καθρέφτη. Η εικόνα του εαυτού του, που εκείνο βλέπει να αντανακλάται στον καθρέφτη, του φαίνεται τόσο ιδεατή όσο και απρόσιτη. Ενώ στην πραγματικότητα ζει ως ένα σώμα σε θραύσματα, ο καθρέφτης του επιστρέφει μια αναπαράσταση του εαυτού του μνημιακή, στατική, εξειδενικευμένη. Η εικόνα του εαυτού του στον καθρέφτη βοηθά το παιδί να ενοποιήσει το σώμα του με την ιδεατή εικόνα, αναγνωρίζοντας τον εαυτό του ως υποκείμενο με δική του ταυτότητα, μονάχα όμως με τίμημα μια τραγική και αμετάκλητη σύγχυση. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να συμπέσει με την εικόνα του ιδεατού του εγώ που αντανακλάται στον καθρέφτη. Αυτή η εικόνα αλωτριώνει το υποκείμενο σε μια αναπαράσταση του εαυτού του τόσο μεγαλειώδη όσο και απρόσιτη, ώστε να μην μπορεί να συμπέσει με την πραγματική ύπαρξη του ίδιου του υποκειμένου. Επομένως, ενώ κατά μία εκδοχή ο καθρέφτης επιτρέπει στο παιδί μέσω της διαφοράς της ανακλώμενης εικόνας να ιχνηλατήσει την ταυτότητά του, κατά μία άλλη εκδοχή του αφαιρεί για πάντα τη δυνατότητα να συμπέσει με εκείνη την εικόνα. Η ζωή μας δεν θα ήταν τότε τίποτε άλλο παρά η μάταιη επιδίωξη αυτής της αδύνατης σύμπτωσης της πραγματικής μας ύπαρξης με την ναρκισσιστικο-ιδεατή αναπαράσταση του εαυτού μας. Με αυτόν τον τρόπο, το δράμα του Νάρκισσου γίνεται καθοριστικό προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος το δράμα του Κάιν. Ο αδελφοκτόνος βλέπει στον Άβελ την ιδεατή εικόνα του εαυτού του, που θα ήθελε να είναι αλλά δεν μπορεί να είναι, εντοπίζοντας στον Άβελ την έδρα της ίδιας του της αλωτρίωσης. Ο Άβελ είναι ταυτόχρονα ένα ιδεατό αντικείμενο και ένας αντίπαλος. Ο Κάιν, όπως και ο Νάρκισσος, δεν μπορεί να αντέξει να μην συμπίπτει με την ιδεατή εικόνα του εαυτού του που ο καθρέφτης του αφαίρεσε αμετάκλητα. Πλήττει λοιπόν τον Άβελ με την εγκληματική σκληρότητα που μόνο οι άνθρωποι, σε αντίθεση προς τα ζώα, ξέρουν να επιδεικνύουν. Παρόλα αυτά, χτυπώντας τον αδελφό όπως του θυμίζει ο Θεός, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να χτυπά τον εαυτό του. Η ύπαρξη του Άβελ αποκαλύπτει όλη την ανυπόφορη ατέλεια του Κάιν, που όπως και ο Νάρκισσος δεν είναι ικανός να αποκτήσει την εμπειρία της ετερότητας, του δύο, της αναπόφευκτης εισβολής της σχέσης. Η πρόσβαση στη σχέση με τον άλλον εμποδίστηκε αρχικά, όπως είδαμε, από τη μητρική απαγωγή. Όπως ο Ιδίποδας, έτσι και ο Κάιν βρίσκεται χαμένος στις σπήρες μιας θανατηφόρου συμβίωσης με τη μητέρα του. Εδώ πάλι από ψυχαναλυτική άποψη, πιο σαφή από ότι τα προηγούμενα και γενικότερα, μισεί την ετερότητα που τραυματίζει τον συγχωνευτικό δεσμό στον οποίο βρίσκεται βυθισμένος, εγώ και η μητέρα μου δηλαδή. Και σε αυτό το φόντο πρέπει να εγγράψουμε την επακόλουθη θανατηφόρο σύγκρουση. Ο Άβελ είναι το
εξωτερικευμένο ιδεατό του Κάιν. Η κρίση του Θεού που δέχεται τα δώρα του και αρνείται εκείνα του μεγαλύτερου αδελφού καθιστά την εικόνα του ακόμα περισσότερο ιδεατή και απρόσιτη. Ο Κάιν ζει το δράμα μιας ναρκισιστικής σαγήνευσης που τον κάνει να θέλει να ακυρώσει την ύπαρξη του Άβελ ως αιτία της ναρκισιστικής του πληγής. Μόνο σκοτώνοντας τον ιδεατό αδελφό μπορεί να προσπαθήσει να μειώσει τη διαφορά μεταξύ του εαυτού του και της ανακυκλωμένης εικόνας του από τον καθρέφτη. Χτυπώντας τον Άβελ, πλήττει τον απρόσιτο ιδεατό εαυτό του. Πρόκειται για ένα βαθύ μάθημα για την προέλευση της ανθρώπινης βίας που προηγείται κάποιων θέσεων της ψυχανάλυσης. Η βία δεν σηματοδοτεί απλά, όπως αντίθετα φαίνεται να πιστεύει ο Βενίν στο σχολείο του για τον Κάιν, μια παλινδρόμηση του ανθρώπινου προς το κτηνόδες, προς τα αρχαίγωνα ένστικτα του ζώου. Μάλλον καταδεικνύει με δραματικό τρόπο την εξάρτηση του ανθρώπου από τον αρκισισμό του, τη θανατηφόρο σαγήνευση από την ιδεατή του εικόνα, τη δυσκολία του να δεχθεί αληθινά την ετερότητα, την αυτοκτονική τάση του ναρκισιστικού πάθους για το εγώ του. Η ανθρώπινη βία δεν πηγάζει από μια παλινδρόμηση του ανθρώπου προς τη ζωώδη φύση, αλλά από μια τοπική παλινδρόμηση στις ναρκισιστικές ψευδαισθήσεις του καθρέφτη. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να βρούμε εύκολα σε κάθε μανιώδη διώκτη την ασυνείδητη συνέχεια που τον δένει με το διαρκές και άφθαρτο αντικείμενο του μίσους του. Μπορούμε να βρούμε στο πρόσωπο του μέχρι θανάτου φθονούμενου τα ίχνη της ιδεατής εικόνας εκείνου που βάλει εναντίον της ζωής του. Η ψυχανάλυση ορίζει με τον όρο προβολή εκείνη την ψυχική διαδικασία άμυνας κατά την οποία εντοπίζουμε στον ξένο και τον διαφορετικό τα πιο σκοτεινά μέρη του εαυτού μας και δεν καταφέρνουμε να ενσωματώσουμε στην καθημερινή μας προσωπικότητα. Είναι η ριζική και ανησυχητική αμφιθυμία που μας συνδέει αναπόσπαστα με τους εχθρούς μας. Ο ξενόφοβος, ο φασίστας, ο μη ανεκτικός είναι ο πιο οικείος σε εμάς τους ίδιους. Κατοικεί σε εμάς τους ίδιους πριν ενσαρκωθεί στον άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ο πιο ριζικός εχθρός είναι πάντα εκείνος που εμποδίζει τον κόσμο να λάβει την εικόνα μου, αφού εξαιτίας της ύπαρξης αυτού του εχθρού στερούμε αυτή τη δυνατότητα και γίνεται αδύνατη η σύμπτωση του κόσμου με την εικόνα μου.

αδελφοσύνη, πένθος και ευθύνη. Η πράξη του Κάιν αποκαλύπτει ότι η αδελφοσύνη δεν είναι ποτέ, όπως και η διαδικασία της διαδοχής των γενεών, θέμα αίματος. Η υπόθεσή του δείχνει ότι η πρώτη σχέση αδελφοσύνης στη γη καταλήγει σε μια δολοφονία. Αυτή είναι η αποθυμένη μήτρα κάθε δυνατής αδελφοσύνης. Το βιβλικό κείμενο μας δείχνει εδώ μια βασική αλήθεια. Δεν υπάρχει βιολογική αδελφοσύνη. Δεν υπάρχει φυσική αδελφοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αδελφοσύνη χωρίς αναγνώριση της ηθικής μας ευθύνης απέναντι στον αδελφό. Αφού σκότωσε τον Άβελ, ο Κάιν ήρθε αντιμέτωπος με την κατηγορηματική ερώτηση του Κυρίου. «Πού είναι ο αδελφός σου, Άβελ?» Το ερώτημα τίθεται ευθέως. Ο Κύριος γνωρίζει που κατέληξε ο Άβελ, αλλά ρωτάει τον Κάιν για να ακούσει τη φωνή του, να θέσει σε διακύβευμα την ηθική του ευθύνη. Του μιλάει ξανά, απευθύνεται σε αυτόν. Αυτή τη φορά με μία ερώτηση. «Πού είναι ο αδελφός ο Άβελ?» Επαναφέρει το λόγο στον τόπο που εκδηλώθηκε η βία ως διακοπή του νόμου. Ο αδελφοκτόνος απαντά όμως εκνευρισμένος, απορρίπτοντας κάθε δυνατότητα διαλόγου και μην αναγνωρίζοντας την ενοχή του. «Δεν ξέρω. Μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ?» Πρόκειται για την ίδια ερώτηση που ο Θεός απίφθινε στην Εύα τη χρονική στιγμή της Μεγάλης Παράβασης. «Γιατί το έκανες αυτό?» Σε εκείνο το πρώτο επεισόδιο, ο Θεός ζητά εξηγήσεις για την παράβαση του νόμου του. Σε αυτή την περίπτωση αντίθετα, ο Λόγος του Θεού παίρνει το μέρος του σκοτωμένου αδελφού. «Τι πήγες και έκανες?» «Άκου, το αίμα του αδελφού σου μου φωνάζει γοερά από τη γη». Η φωνή του Θεού μεταφράζει τη φωνή του αίματος του δολοφονημένου αδελφού. Το αίμα του Άβελ μιλάει. Ο Θεός τότε δρά εναντίον του Κάιν, καταργώντας τον όπως έκανε και με το φίδι. «Από εδώ και πέρα θα σε καταργείται η ίδια η γη, που άνοιξε για να δεχτεί το αίμα του αδελφού σου, που εσύ τον σκότωσες». Ο Κάιν δεν αναγνωρίζει όμως, στην αρχή τουλάχιστον, την ασυγχώρητη βαρύτητα της πράξης του. Αποποιείται την υποκειμενική ανάληψη της ευθύνης απέναντι στον αδελφό. Άλλωστε, ο φόνος είναι το απόλυτο αμάρτημα, φίλοι ακροατές, γιατί δεν μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη από αυτόν που σκότωσες και κυρίως δεν ξέρεις αν σε συγχώρεσε. Που είναι και αυτό βασικό, όχι μόνο η συγγνώμη εκ μέρους του Θεού, αλλά ευτυχώς που υπάρχει και αυτή βέβαια. Χωρίς αυτή την ανάληψη δεν υπάρχει κανένα δυνατό συναίσθημα αδελφοσύνης. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να αντιστρέψουμε την ατουραλιστική προϋπόθεση της αδελφοσύνης για να διαπιστώσουμε ότι ο Κάιν μπορεί πράγματι να αποκτήσει τον τίτλο του αδελφού μόνο μετά το έγκλημά του και την αποδοχή του ασυγχώρητου χαρακτήρα της ενοχής του, μόνο δηλαδή μετά την υποκειμενικοποίηση της ευθύνης του απέναντι στην πράξη του, να δεχτεί την ευθύνη του. Δεν είναι λοιπόν η πράξη του φόνου που καταστρέφει την έννοια της αδελφοσύνης, αλλά ενδεχομένως στο βιβλικό κείμενο η έννοια της αδελφοσύνης είναι αυτή που μπορεί να ξεπηδήσει από τον φόνο του φυσικού αδελφού και από το αίσθημα ενοχής που αυτός επιφέρει. Είναι αναγκαίο με άλλα λόγια να διέλθουμε από το πένθος της εξαίματος αδελφοσύνης για να δομήσουμε την ανθρώπινη έννοια της αδελφοσύνης με τον μη οικείο αδελφό, με τον μη εξαίματος, με τον άγνωστο. Αυτή είναι η ηθική ευθύνη στην οποία ο Θεός θέλει να οδηγήσει τον Κάιν. Να φέρει την αδελφοσύνη στην ιστορία, βγάζοντάς την από την αυταπάτη της γης και του αίματος. Γι' αυτό το λόγο, στην καταγωγή της ανθρώπινης κοινότητας, υπάρχει πάντοτε μια πράξη θανάτου. Ο φόνος του εξαίματος αδελφού, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση του Ρωμίλου και του Ρώμου κατά την ίδρυση της αρχαίας Ρώμης, είναι αυτός που δίνει τόπο στη συγκρότηση της πόλης. Δεν υπάρχουν απόγονοι από τον Άβελ. Μόνο ο Κάιν δημιουργεί ένα γένος. Ο λόγος όμως του Θεού προς τον Κάιν
δεν μπορεί παρά να είναι αρχικά αυστηρός. Όταν θα την καλλιεργείς, δεν θα σου δίνει πια τους καρπούς της. Φυγάς θα είσαι και περιπλανόμενος για πάντα πάνω στη γη. Η κατάρα του Θεού οθεί τον Καΐν στην ιστορία, κόβοντας τον αιμομικτικό δεσμό που τον έδαινε με τη μητέρα και τη γη. Αυτή η γη που είχε πάντοτε ανταποκριθεί με αυθονία και γενναιοδορία στην εργασία του, είναι προορισμένη να μην δίνει πια καρπούς. Από τη βία δεν γεννιούνται παρά μονάχα θάνατος και καταστροφή, στηρότητα και απελπισία. Η γη μολύνθηκε από το αίμα του σκοτωμένου αδελφού. Η πράξη του Κάιν είναι αντιγενεσιουργός. Δεν επεκτείνει τη ζωή αλλά τη συρρυκνώνει. Η γη δεν θα είναι πλέον σπίτι, πατρίδα, μητέρα, αλλά θα εμφανίζεται ως τόπος εξορίας. Η τελική έκβαση της θεϊκής κατάρας είναι η κοπιαστική εργασία, προκειμένου να επανέλθει η γονιμότητα στη γη και η περιπλάνηση χωρίς σπίτι όπου θα μπορεί κανείς να αναπαυθεί. Ο Κάιν, ο αδελφοκτόνος, θα είναι πλάνητας και φυγάς. Μονάχα όμως αντιμέτωπος με αυτή την κατάρα θα μπορέσει να λάβει μια καινούργια υπόσταση. Αυτό είναι που συμβαίνει. Ο λόγος του αλλάζει, τροποποιείται. Αν στην πρώτη του απάντηση προς το Λόγο του Θεού, που είναι ο αδελφός σου ο Άβελ, ο Κάιν επιλέγει την οδό της άρνησης και της μη αναγνώρισης, μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ, στη δεύτερη απάντησή του προς το Λόγο του Θεού επιλέγει τη δεδαλώδη οδό της ανάληψης της ευθύνης. Ο Κάιν αναγνωρίζει την ενοχή του, ορίζοντας ο ίδιος αυτή την ενοχή ως ασυγχώρητη. Λέει, η ενοχή μου είναι πολύ μεγάλη για να συγχωρηθεί. Γέννηση 4.13. Ορίζοντας την ενοχή ως ασυγχώρητη, ο Κάιν φανερώνεται ως ηθικό υποκείμενο. Δεν ζητάει εκπτώσεις. Δεν απομειώνει τη φρίκη της πράξης του. Δεν κρύβεται πλέον. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε αυτή την παραδοχή, ούτε να τη θεωρήσουμε προφανή, αφού όπως είδαμε, σε μια πρώτερη χρονική στιγμή ο Κάιν είχε την πεποίθηση ότι παρακάμφθηκε άδικα από τον Κύριο προς όφελος του Άβελ. Τώρα αντίθετα, η εκδικητική τάση που διώγγωνε το ζηλόφθονο μίσος του προς τον αδελφό εξαφανίζεται. Δεν πρόκειται τόσο για την συνάντηση σε μια ηθική επίκριση, αλλά για την ανάληψη των συνεπειών της πράξης του. Χωρίς αυτή την ενική ανάληψη δεν υπάρχει πρόσβαση στην ηθική ζωή. Ενική ανάληψη προσωπική, η δική μου. Αυτό είναι που συμβαίνει και στον Ιδίποδα. Μονάχα η ανακάλυψη της ενοχής τον απελευθερώνει από το πεπρωμένο του πατροκτόνου. Αυτή όμως η ενοχή δεν είναι μονάχα μια θλιβερή εικόνα της ηθικής. Η ενοχή του Ιδίποδα, όπως και του Κάιν, είναι μια ηθική εικόνα που επιτρέπει στο υποκείμενο να κάνει μια καινούργια αρχή στη ζωή του. Δεν πρόκειται απλά για την εξιλέωση εναντί ενός εγκλήματος, αλλά για την πραγματοποίηση, χάρη στην ανάληψη της ευθύνης, μιας πρωτόγνωρης επανεκκίνησης. Αυτό είναι και το νόημα της εξομολόγησης. Μέσω αυτής της κίνησης, λέει ο Ρεκαλκάτη, ο Κάιν εξανθρωπίζει την ύπαρξή του, διαχωρίζοντας επιτέλους τον εαυτό του από τους δεσμούς του αίματος. Το κλειστό της συμβιωτικής σχέσης που τον έδινε με τη μητέρα δίνει τη θέση του στο ανοιχτό του δρόμου προς την εξορία. Ο εκδιωγμός από τη γη, από τα εδάφη του, συμπίπτει με την απόκτηση μιας καινούργιας ελευθερίας. Ο Κάιν δεν είναι πια γιος, αλλά γίνεται άντρας. Το βιβλικό κείμενο εκφράζει ξεκάθαρα αυτό το σημείο. Έτσι ο Κάιν έφυγε από τον τόπο που του είχε μιλήσει ο Κύριος και πήγε να ζήσει στη χώρα Νόδ, ανατολικά της Εδέμ. Πρόκειται για μια κίνηση αποχωρισμού που την ξανασυναντάμε και σε άλλες θεμελιώδεις σκηνές της βιβλικής αφήγησης, όπως για παράδειγμα στην έξοδο του Αβραάμ που τη γενέθλιο γη του ή στην παραβολή του Λουκά για τον άσωτο γιο. Ο Κύριος παρεμβαίνει απαλλάσσοντας τον Κάιν από την ενοχή του, εμποδίζοντας να προέλθει από αυτή ένας ιονός θανάτου. «Όποιος με βρει θα με σκοτώσει», λέει ο Κάιν με θλίψη. Η αναγνώριση της ενοχής τον καθιστά φωνιά στα μάτια του κόσμου.
Ο επαπειλούμενος κίνδυνος είναι η βία να γεννήσει και άλλη βία σε μια χαοτική σπήρα που θα συνεχίζεται στο διγυναικές. Για άλλη μια φορά κυριαρχεί η φιγούρα του καθρέφτη. Όποιος έπληξε ατιμωρητή τον αδελφό θα πληγεί και αυτός με τη σειρά του. Ο φωνιάς θα φωνευτεί. Μόνο η παρέμβαση του Θεού θα σπάσει τον καθρέφτη και θα εμποδίσει την αέναη επανάληψη της βίας. Στα μάτια του, η ενοχή του Κάιν δεν πρέπει μόνο να τιμωρηθεί, αλλά γίνεται ευκαιρία επανεκκίνησης. Γι' αυτό, σε απάντηση της ανάληψης της ευθύνης από τον ίδιο τον Κάιν, εκείνος αποφασίζει να του δώσει ένα σημάδι. Και έβαλε σημάδι στον Κάιν, ώστε όποιος θα τον συναντούσε να μην τον σκοτώσει. Γένεση 4:15. Πρόκειται για ένα συμβολικό σημάδι που εξανθρωπίζει τον Κάιν, εμποδίζοντάς τον να αυτοκτονήσει. Ένα σημάδι που τον αποταυτοποιεί από φωνιά, αναγνωρίζοντάς τον ως άντρα που διέπραξε ένα μεγάλο σφάλμα, του οποίου αναγνώρισε τον ασυγχώρητο χαρακτήρα. Ο αδελφοκτόνος αναγνωρίζεται έτσι ως αδελφός και η αδελφοσύνη χειραφετείται από το αίμα και από τη γη, από την προέλευση και τους πρωταρχικούς συγχωνευτικούς δεσμούς. Το σημάδι που ο Θεός εντυπώνει στον Κάιν εμποδίζει το φωνιά να φωνευθεί με τη σειρά του σε έναν καταναγκασμό βίαιης καθρεφτικής επανάληψης. Κατά μία εκδοχή, αυτό το σημάδι θυμίζει το τραύμα της αδελφοκτονίας και το θάνατο του αδελφού. Είναι το σημάδι ενός πένθους. Κατά μία άλλη εκδοχή ορίζει την απόκτηση μιας ενικότητας, μοναδικότητας που διαχωρίζει τελικά τον Κάιν από την συγχωνευτική του καταγωγή. Ανοίγεται έτσι η δυνατότητα μιας συμβολικής αδελφοσύνης που δεν βασίζεται στην ναρκισσιστική ζηλοφθονία ούτε στην καταγωγή, τη γη και το αίμα, αλλά στην αποδοχή της ηθικής ευθύνης απέναντι στον πλησίον ως άγνωστο αδελφό. Ο Θεός θέλησε να δώσει τέλος στην πλάνη μιας αδελφοσύνης που βασίζεται στην ναρκισσιστική ζηλοφθονία και στην αυταπάτη του αίματος και της φύσης. Γι' αυτό αποφασίζει να μην περιοριστεί στην καταδίκη του Κάιν, αλλά προσπαθεί και να τον προστατεύσει από όποιον θα επιθυμούσε το θάνατό του. Για να μπορέσει να υπάρξει μια ανθρώπινη κοινότητα, η καθρεφτική φύση της αδελφοκτόνου βίας πρέπει να διακοπεί. Με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας ένα σημάδι στο μέτωπο του Κάιν πριν τον αφήσει στο πεπρωμένο του, ο Θεός δείχνει την ύπαρξη ενός άλλου νόμου σε σχέση με τον καθρεφτικό, τον απλά τιμωρητικό ή μιμητικό. Ο νόμος του οποίου σύμβολο είναι ο Θεός δεν απολαμβάνει την άσκηση του νόμου, αλλά ξέρει να διακόπτει τον ηθικιστικό αυτοματισμό του νόμου, το βλέπουμε αυτό και στην περίπτωση τόσο του Υιού και όχι μόνο, για να δώσει στο υποκείμενο, στο πρόσωπο, μια άλλη δυνατότητα. Απενεργοποιεί τη μιμητική διάταξη του νόμου, που στο κακό απαντάμε ένα εξίσου κακό, σε μια επανάληψη χωρίς τέλος για να καταστήσει δυνατή την ύπαρξη μιας άλλης εκδοχής του νόμου. Η απέτηση του Θεού δεν είναι μόνο η μιμητική τιμωρία του κακού με το κακό, της βίας με τη βία, ούτε η απόφαση να αποδεσμεύσει τη δικαιοσύνη από κάθε αντίπεινο, αλλά είναι η διευκόλυνση του αποχωρισμού του Κάιν από την συγχωνευτική φυλακή και από την πλάνη της ναρκισσιστικής αντιπαλότητας στην οποία βρέθηκε και από την οποία προήλθε η πράξη του.

Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ακούτε τα ομιλήματα, τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Διαβάζουμε και τελειώνουμε το βιβλίο του Μάσιμο Ρεκαλκάτη «Η πράξη του Κάιν» από τις εκδόσεις Κέλευθος.

0: η κληρονομιά του Κάιν. Η άρνηση του δύο, το να μην υπάρχω μόνο εγώ δηλαδή, που εκφράζει ο Κάιν με αποκορύφωμα την αδελφοκτόνο πράξη, είναι άρνηση της ετερότητας του άλλου. Αλλά είναι επίσης η άρνηση της ενικότητας του ίδιου, της μοναδικότητάς του δηλαδή, της ετερότητας και του μυστικού που φέρει μαζί του κάθε άνθρωπος. Ο θάνατος του Άβελ είναι ο θάνατος του δεσμού με τον άλλο, αλλά επίσης και της ενικής ιδιαίτερης διαφοράς του προσώπου του υποκειμένου. Αν ο άλλος δεν μπορεί να μειωθεί στο ένα, αν η ετερότητά του αντιστέκεται στην ταυτότητά μου, η χειρονομία του Κάιν εκδηλώνει την επίμονη και ισχυρή θέληση του ανθρώπου να επιδιώκει την καταστροφή της σχέσης με τον άλλο. Αν ο Άβελ είναι η έδρα της αλωτρίωσης του Κάιν, η καταστολή του Άβελ, θάνατος του εν προκειμένου, υποστηρίζει την αυταπάτη μιας τελικής ανασύνθεσης του ενός, μιας ειρήνευσης, μιας επιστροφής στο ένα όλο μόνο. Καταστρέφω τον άλλο και νιώθω ότι εγώ ολοκληρώνομαι μένοντας μόνος μου, μοναδικός, ειρηνικός, επιστρέφοντας στο ένα, στο όλο, στο μόνο. Δεν γίνεται όμως αυτό, ή μάλλον προσπαθούμε να το κάνουμε, αλλά δυστυχούμε. Η ναρκισιστική θέληση που εκδηλώνεται στην πράξη του Κάιν είναι ότι το δύο πρέπει να μειωθεί στο ένα και η σχέση με τον άλλο να ακυρωθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στους απογόνους του Κάιν πρέπει να συγκαταλεχθούν οι κατασκευαστές του μεγάλου πύργου της Βαβέλ. Μια λεπτή κλωστή ενώνει πράγματι ξεκάθαρα την ατομική πράξη του Κάιν με τη συλλογική πράξη των Βαβελικών. Η άρνηση του αναπόδραστου χαρακτήρα της σχέσης, η διαφορά, η ακατάσταλτη ετερότητα του δύο. Υπό αυτή την έννοια, τα βιβλικά εδάφια που είναι αφιερωμένα στον πύργο της Βαβέλ αποτελούν προέκταση της ιστορίας του Κάιν. Σε αυτά πρέπει να αναγνώσουμε την πιο βαθιά και ανησυχητική κληρονομιά του αδελφοκτόνου γιου. Οι Βαβελικοί, όπως και ο πρόγονός τους, επιδιώκουν να δομήσουν, να φτιάξουν μια ανθρώπινη κοινότητα από την οποία έχει αποκλειστεί η διαφορά. Θέλουν να χτίσουν μια πόλη που καταστέλει τον πλουραλισμό των γλωσσών και των φυλών, μια κλειστή πόλη που κατοικείται από ένα λαό που μιλά κοινή γλώσσα, Γένεση 11.6. Δεν είναι τυχαίο ότι η αλήθεια ως αδιαμφισβήτητος τρόπος του ενός είναι η μήτρα κάθε ριζικής βίας και ρατσισμού. Αν νομίζω ότι εγώ κατέχω την αλήθεια, μόνο εγώ. Σύμφωνα με τον Λακάν, το ρατσιστικό μίσος πλήττει τον ιδιαίτερο τρόπο απόλαυσης του άλλου. Κατά μία εκδοχή, αυτή η διατύπωση ανάγει το μίσος στην άρνηση της διαφορετικής ύπαρξης του άλλου, στην ακατάλητη ασυνέχεια του δύο. Το χρώμα του δέρματος, οι συνήθειες, ο τρόπος συμπεριφοράς απέναντι στις γυναίκες και στο σώμα τους, ο τρόπος προσευχής, ζωής, διατροφής, απορρίπτονται ως ετερογενή προς εμάς στοιχεία. Κατά μία άλλη εκδοχή, αυτή η διατύπωση επιθυμεί να δείξει ότι η απόλαυση που εγώ αποθώ, η μορφή ζωής που αντιλαμβάνομαι ως ξένη, ασύμφωνη, αναφομίωτη στη δική μου και που δεν την ανέχομαι, δεν είναι απλά έξω από μένα, ξένη, διαφορετική, αλλά με αφορά, με αγγίζει, κατοικεί την ίδια μου την ύπαρξη. Ο φασίστας, ο αδιάλακτος, ο φονταμενταλιστής, είναι πάντοτε κατά κύριο λόγο η προσωπικότητα του δικού μας εγώ. Θα ήταν δυνατόν να αφήσουμε στον άλλο το δικό του τρόπο απόλαυσης, μόνο υπό τον όρο ότι δεν του επιβάλλουμε τον δικό μας, λέει ο Λακάν. Κάθε μορφή φονταμενταλισμού, φανατισμού δηλαδή, συμμερίζεται την πεποίθηση, φίλοι ακροατές, ότι κατέχει την αλήθεια σαν να ήταν ένα πράγμα. Αυτή η ψευδαίσθηση διακατέχει το πάθος της ιδεολογίας που με μοναδικό τρόπο περιγράφει η Χάννα Άρεντ. Η αναγωγή της αλήθειας σε πράγμα προς κτήση είναι η ψευδαίσθηση που υποστηρίζει κάθε ιδεολογικό φονταμενταλιστική μορφή βίας. Η ζωή είναι ένα τίποτα, διότι υπάρχει μόνο η αφαιρετική ιδέα. Ο ολοκληρωτικός χαρακτήρας κάθε ιδεαλισμού είναι ότι η ύπαρξη δεν έχει καμία αξία εάν αποκοπεί από την ουσία της ιδέας. Η απόλυτη περιφρόνηση της ενικής, της μοναδικής ζωής, ανήκει στη βία καθ' αυτήν της καθολικής ιδέας. Η ζωή είναι όντως άξια περιφρόνησης όταν δεν συμπίπτει με την ιδέα. Η βία του Κάιν, λέει ο Ρεκαλκάτη, επιστρέφει στην ιστορία μέσα από το παραλυρηματικό σχέδιο από το οποίο εμφορούνται οι άνθρωποι της Βαβέλ. Να ακυρώσουν τη διαφορά, να ενοποιήσουν τις γλώσσες, να κάνουν να υπάρχει από φυλετικής πλευράς ένας μονάχα λαός. Ο φονταμενταλισμός των Βαβελικών είναι ο άμεσος κληρονόμος του απέλπιδος ναρκισισμού του Κάιν. Όμως ο Κάιν, μέσα από την απελπισία του, στάθηκε ικανός να αναγνωρίσει την ενοχή του. Αυτή η πράξη ακυρώνει την πράξη της αδελφοκτονίας. Μέσα από το μόχθο και την περιπλάνηση, ο Κάιν μπορεί να βαδίσει στην ιστορία χωρίς να φοβάται ότι θα αντιχεί πάνω του το έγκλημα του φόνου. Είναι ένα είδος αργής αναγέννησης. Η ίδια που ξαναβρίσκουμε στο τραγικό βίωμα του κατακλυσμού, όπου μονάχα ο θάνατος επιτρέπει στον κόσμο να ξαναρχίσει να ζει και στο Θεό να αναλάβει την υποχρέωση να μην καταφύγει πλέον στην κατάρα της γης από την οποία προέκυψε ο κατακλυσμός, να μην καταστρέψει πλέον τη ζωή του ανθρώπου. «Δεν θα καταραστώ πια τη γη εξαιτίας του ανθρώπου», Γένεση 8.21. Αυτή δεν είναι η ίδια απόκληση του νόμου με την οποία είδαμε ότι καταλήγει η υπόθεση του Κάιν? Δηλαδή ότι ο Θεός δεν εκδικείται. Αν και ο άνθρωπος μπορεί πάλι να αποδειχθεί διεφθαρμένος, συνεχίζοντας να ζει στην κατασπατάληση και στο κακό. «Δεν θα καταραστώ πια τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, γιατί η σκέψη του είναι πονηρή από την νεότητά του», Γένεση 8.21. Ο ίδιος ο Θεός συνειδητοποιεί ότι η ακύρωση των πάντων προκειμένου να υπάρξει επανεκκίνηση από το μηδέν δεν είναι έκφραση της θέλησης για ζωή, αλλά της θέλησης για θάνατο. Κατά συνέπεια, η υπόθεση του Κάιν δεν εξαντλείται με την κατάρα του Θεού και τη μετατροπή του σε πλάνητα και φυγά. Το βιβλικό κείμενο αποταυτοποιεί, χωρίς δηλαδή τον Κάιν από μια μανιχαϊστική εκδοχή του κακού. Μανιχαϊστική δηλαδή, υπάρχουν δύο αντίθετα άκρα, καλό κακό, μαύρο, άσπρο, φως, σκοτάδι κλπ. Κάνοντάς τον πρώτο άνθρωπο ικανό να δομήσει μια πόλη. Αλλά δεν είναι μόνο κακός ο Κάιν. Πρόκειται για έναν σημαδιακό επίλογο της βασανισμένης ιστορίας. Αν ο άνθρωπος ξέρει να αναλαμβάνει τις συνέπειες των πράξεών του, η ζωή του θα γίνει, φίλοι ακροατές, ηθικά δημιουργική. Το καλό δεν γεννιέται μονάχα από το καλό, αλλά μπορεί να γεννηθεί και από το κακό. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρει ο Κάιν. Μετά από το ρίξιμό του από τον Θεό στην περιπλάνηση, αν και προστατεύεται από το σημάδι του, οι πρώτες του πράξεις δεν διακατέχονται πλέον από την αρκισιστική μανία του ζηλόφθονου μίσους, αλλά προκύπτουν διπλά δημιουργικές. Έγινε πατέρας και ταυτόχρονα έκτισε την πρώτη πόλη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το ζηλόφθονο μίσος που επιθυμεί να ακυρώσει κάθε μορφή ετερότητας δίνει τη θέση του στο συμβολικό έργο της αναδόμησης του άλλου, τόσο υπό τη μορφή της γέννησης του γιου, όσο και υπό τη συλλογική μορφή της δόμησης της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα που δίνεται στο γιο του και στην πόλη είναι το ίδιο «ενόχ» που στα εβραϊκά σημαίνει «εγγένεια, αφιέρωση». Πρόκειται για διπλή δημιουργία, που δείχνει πως η περιπλάνηση του Καΐν δεν εμποδίζει καθόλου τη δυνατότητα να φανεί ικανός για επιθυμία. Το θεμελιώδες σχέδιο του πρώτου Καΐν, η καταστροφή του άλλου ως έδρα της αλλοτρίωσής του, καταστροφή του Άβελ δηλαδή, ανατρέπεται. Ο πλουραλισμός της ζωής του γιου και της πόλης διαρριγνύουν την αρκισιστική ταυτότητα του ενός. Δέχομαι δηλαδή και τον άλλον. Με το δεύτερο βήμα του ο Καΐν υποκειμενικοποιεί την ενοχή του, τη δέχεται, την ξεπερνά με τη μορφή της ηθικής ευθύνης, γινόμενος ικανός να δομήσει χωρίς να καταστρέψει, να αναγνωρίσει στο γιο του όπως και στην πόλη του ότι η ύπαρξη σε σχέση είναι η πιο γνήσια ανθρώπινη μορφή της αδελφοσύνης. Ανακατασκευάζει έτσι μια καινούργια εκδοχή της αδελφοσύνης που έχει χειραφετηθεί από τη θανατηφόρο γοητεία του καθρέφτη και τη φυσική αυταπάτη του αίματος και της γης. Η αδελφοσύνη είναι πράγματι ο δείκτης του ανυπέρβλητου και καθηλωτικού χαρακτήρα της σχέσης με τον άλλον. Όχι τόσο με τον εξαίματος αδελφό, φίλοι ακροατές, με τον πιο οικείο, αλλά κυρίως με τον άγνωστο, με τον αδελφό που ακόμη δεν έχει όνομα. Μάσιμο Ρεκαλκάτη, η πράξη του Καΐν, εκδόσεις Σκέλευθος, ένα πολύ ωραίο βιβλίο με πολλές αφορμές να σκεφτούμε ποιος είναι ο άλλος, ο αδελφός, πόσο ταυτιζόμαστε με τον εαυτούλη μας και μόνο, που αυτό κάνουμε οι περισσότεροι, αλλά ας ανοιχτούμε προς τον άλλον, αφού διαπιστώσουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες να το κάνουμε αυτό και πόσο θα το κάνουμε, σιγά σιγά έστω. Και πάντως να θεωρούμε αυτό που διάβασα λίγο πριν, ότι η σχέση είναι η πιο ενδυμένη μορφή ύπαρξης, η αγάπη δηλαδή προς το Θεό και προς τον άλλον. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
3: Ώρα Ελλάδος 5.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048

0: Μαρτίου σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον με το χώς και πένισιν εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί σώσω τον δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πάσης ευκαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκ έστην ομοιώσει εν θεής, Κύριε, και ούκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ, Κύριε, και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον μεν τη οδό σου και πορεύσον μεν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδω κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη απανέσαι επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήσαν την ψυχή μου και ου προέθετο ως ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικτήρμον και λεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με δώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν σου παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, εβοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, εβοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Βίον έμφεων διαδραμώντες Χριστού όφθητε συγκληρονόμη των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατος κυλεύσας και

Έχει συνδείξει ο Θεό, μη παρήδη ούσε έπλασε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δέξε την τεκούσια Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσο σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα στέλο δια το όνομά του Άγιον και μη διασκεδά την διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελεό σου αφημών δι Αβραάμ, τον αγαπημένο υπό σου και δι Εσάκ, τον δούλο και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάνο ελεήσουν ημά, Άγιο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάνο ελεήσουν ημά. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες τα ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσον ανώκειπ τη γη, τον άρτην ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ω και ημί σαφία με του οφειλέτε ημών και μη ει ενέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίσαι εμά από του πονηρού.

0: Αμήν. Ως θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίνων βρίουσαν κρουνούσι αμάτων, της επιγής παρέσχετο τα λείψανα ημών, νόσους μεν καθέροντα παθημάτων ποικίλων, χάριν δεν βραβεύοντα τες ψυχές αενάως, διό συμφώνος κάρπετον την ημών, πάπηλε πόθο τελούμεν πανήγυρον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγμος, ως δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς εντολάσου. Τα σπιχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, φλογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθωνον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλησε, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομαι εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και δοξοντέρων σε κρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας και θυμά πλημελή μας και άκτης πάρουσης ώρας αγώνημα του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμελη στήλ του παράδεισου να δοποιεί σας είσοδον και θανάτου θάνατον όλες σας, ηλάστητε ημί της αμαρτωλής και ανάξης ιδιωλής σου. Η μάρτου μεγά και η νομίση με νητιού και εσμένα άξια άρετα όματα ημών και βλέψε εις πνεύσου του ναούδιο ότι κατηρύπουμε την οδόν δικαιοσύνη σου και απορρέφουμε εδεσελή μας των καρδιών ημών. Αλλά και τέβεσαι να γνήκες στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε, κάτω του λέου σου και σώσον ημάς, διε το ρωμάς του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ε ημέρε ημών, εξελού ημάς ο δικημένου χειρός και άφησιν τα αμαρτήματα και ρέξω το σωτικό ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθεμενή άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε του μετέδεσπότη και κηδεμόνη και ούτω εσείς ακολουθούντες προς τάγμασιν εις την αιώνιο καταναύξην καταδείξουμεν εν θα πάντων εις την εφημερωμένη κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εύχοσιν αγαπώντας Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπτον ως ποτέ και του Παναγίου και αγαθόν εις ποιώσου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε δόξης.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός, Χριστός, ο ευθυνός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, Παναμόμου και Πανακυράτου Αγίας από Μητρών, της επικεκλημένης του χερούσης και άξιον εστί, εις τα ιερά θαυμάσια επικαλούμεθα προσωτηρίαν ημών, θεία δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του δημίου σωμάτων, και εσύ στην τιμή ενδόξου προφήτου του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευθυμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, προστατών, εφόρων και πολιούχων της ενορίας ημών, του Οσίου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου, του και πρεσβευτού Ακημίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης, όλ και την Ιερά Μνήνη επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Δέστε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δέστε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δέστε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο.

Πέρω αυτού, ότι θέης νεύτην επίβασιν αυτού ο περιπαντών επιτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης όσο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζω νόρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορτάσεσαι η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και εκλόιν του δουλειά των ανθρώπων, του εξ αγίν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδιάν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδιάν ανθρώπου στηρίζει. Χορτάσεσαι τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσεφίτευσα. Εκεί στρουθία ίνο εύσου του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελληνινή καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ήξεν. Αυτοί διελεύσονται πάντων τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και ζητήσε παρά το Θεό. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκτησαν και στα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία επίησα, επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύ χώρο εκεί ερπετάων και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όσων έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κυρίος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και έγινε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την κοινή και αή και στου αιώνα του νόνου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια.

Ένα και το όνομα τόσο υπεμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, εφημείς τον Ναζαρίος και τιμάς το Προτάσιος και ο Θείος και Έλσιος και Γερβασίος, η ευκλεώς εν αθλήσαν.

και λαδών τα σωτήρια του Χριστού παθήματα και τα θαύματα και της Πανάγνου την κοίμηση και πάντα σε φρένουσα η διφθόγγι σου κόσμα και βήχεις της ρήμαση δύο πάντεσε κατά χρέος τιμόμενα νυμνούντες την πανέ

καταξίωσον Κύριε εν τη έσπερα ταύτη αναμαρτή τους φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εθιμάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: Κύριε, εισάξον προσευχίζουμε ενώτησε την δέησή μεν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ετεράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει ψυχή μου και εν τελέσει σου εξοδοθρεύσει εχθρού μου και απολύ πάντα του θλίβοντα ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
1: Θεός, Κυρίος και επιφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν εις λόγοι σου και νικήσου το κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, υπληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και αφροσύνη να αγαλιάζονται ως τέρ ταπεινωμένα.

απόδοσμη την αγαρία του εσωτερίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμω τα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία σου, αγαλιάσε και γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελίτε ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησα θυσία να δοκάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό ούκ εξτενώσει. Αγάθημεν κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι από το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρε ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφείλματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από πονηρού.

0: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, να Αγίαν και αμόμ των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά Μητροπόλη, ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατεράκι.

0: και σώσει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί απευθείας με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, από που ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας στους 91,2 και σήμερα με την χάρη του Θεού στην εκπομπή Κατάθεση Ψυχής παρέα με τον πατέρα Μαυρουδή, με τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, ό,τι εσείς έτσι θέλετε να καταθέσετε στο 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Στον ήχο μας ο Άγγελος Παπάς και σήμερα ξεκινήσαμε πάλι με ένα απολυτίκιο. Ψάλαμε το απολυτίκιο του Αγίου Λογκίνου του Εκατοντάρχου, του ανθρώπου που είδε τη σταύρωση του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού.
1: Δεν την είδε, την έζησε. Και γι' αυτό το λόγο αγίασε. Δεν είδε ένα γεγονός στο οποίο ήταν απολός θεατής, έζησε το γεγονός. Και άφησε αυτό το γεγονός να του αλλάξει τη ζωή. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και οι στρατιώτες που ήταν μαζί του. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι στρατιώτες που ήντουσαν μαζί του, ήντουσαν αυτοί οι οποίοι είδαν το τι συνέβη όταν ένας εξ αυτών, κατ' εντολήν του εκατοντάρχου, ένοιξε την πλευρά του Κυρίου και ευθέως εξήλθεν εξ αυτής αίμα και είδωρ. Βλέπουμε λοιπόν ότι συμμετέχουν στην σταυρική θυσία του Χριστού και δεν είναι θειασότες απλώς του γεγονότος. Και εδώ γεννάται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Αυτοί απλώς είδαν μία άπαξ και επίστευσαν. Εμείς που βλέπουμε τη σταυρική θυσία και την βιώνουμε και όχι μόνο αυτήν σε κάθε Θεία Λειτουργία, τι ψυχή θα παραδώσουμε?
0: Πολύ καλή πάσα αυτή για να να κάνω ένα ερώτημα. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι πριν από αυτό. Ο Λογκίνος, ο Άγιος Λογκίνος και οι στρατιώτες και αυτοί οι Άγιοι είδαν όλα τα γεγονότα μέχρι και την ταφή. Έτσι είδαν το σεισμό, τα πάντα, όλα αυτά τα φοβερά σημεία εκείνη την ώρα, και είδαν και την Παναγία έτσι να οδύρεται. Απίστευτα για τα δικά μας έτσι δεδομένα, αν και είπατε αυτά τα βιώνουμε στη Θεία Λειτουργία. Βέβαια ο Λογκίνος αμέσως παραιτήθηκε από το αξίωμά του, γιατί είχε πολύ μεγάλο αξίωμα, και αν γνωρίσεις τον Χριστό μετά πρέπει να παραιτηθείς από ό,τι άλλο κάνεις. Και αυτός δεν φοβήθηκε ούτε τον Πιλάτο ούτε τίποτα.
1: Τις περισσότερες φορές όταν η χάρη του Θεού αλλοιώσει τη ζωή μας, δεν προλαβαίνουμε να παραιτηθούμε, μας παραιτούν οι άλλοι. Το ίδιο συνέβη και με τον Λογκίνο, με τον Άγιο Λογκίνο. Βλέπουμε ότι στο τέλος μαρτύρησε και αυτός και οι στρατιώτες του. Άρα, αυτός ο οποίος αποδέχεται τον Λόγο του Θεού και θέλει δικαίως να ζήσει, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι θα διωχθεί. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Γραφή. Δεν δίστασε. Δεν πτωήθηκε. Το ανδρείο του φρόνημα δεν ήταν αυτό το οποίο εξαρτόταν από την εξάρτηση τη στρατιωτική την οποία φορούσε, αλλά η στρατιωτική του στολή πήγαινε και καθόταν επάνω στο ανδρείο του φρόνημα. Και απλώς το έκανε πιο έτσι ευπαρουσίαστο, πιο επιβλητικό στα μάτια των ανθρώπων που ή ήταν υπό τις διαταγές του ή συναναστρεφόντουσαν μαζί τους. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Εμείς είμαστε στρατιώτες της Βασιλείας των Ουρανών, στρατιώτες Χριστού. Ό,τι και αν φορέσουμε, πάει και κάθεται πάνω σε αυτή την στολή του βαπτίσματος. Εμείς, προκειμένου το ψεύτικο ρούχο το οποίο θα βάλουμε να στρώσει καλύτερα, παραδίδουμε στα χέρια του διαβόλου ως αντάλλαγμα για τα ψεύτικα και πρόσκαιρα ανθρώπινα πράγματα τη στολή την πρώτη. Βλέπουμε ότι ο κατόνταρχος, ο Άγιος Λογκίνος και οι στρατιώτες βίωσαν την σταυρική θυσία του Χριστού μας και προσέφεραν ως δώρο στο Θεό εαυτούς. Εμείς στις μέρες μας τι κάνουμε? Ας μη δούμε το εμείς, ας δω το εγώ. Εγώ τι προσφέρω στη θυσία στο Θεό? Τίποτα. Μόνο την κρίνια μου. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην αρχή της εκκλησιαστικής χρονιάς, που είναι ταυτόχρονα και η αρχή μιας νέας ποιμαντικής χρονιάς, πρωτίστως για εμάς τους ιερείς, η Αγία μας Εκκλησία βάζει οδοδείκτες σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε με ευκολία και με ασφάλεια να πέσουμε μέσα σε αυτόν τον μεγάλο δρόμο, ο οποίος δεν είναι φαρδής, αλλά είναι σταθερός. Δεν είναι ανηφορικός, αν και μας ξεγελάει η προοπτική του, είναι ελαφρώς κατηφορικός. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος μας έλεγε ότι φτάνει να γλιστρήσουμε στη χάρη του Παναγίου Θεού και κουτρουβαλώντας θα φτάσουμε στον πόρτα του Παραδείσου. Εμείς όμως τι κάνουμε? Εμείς ως ποιμένες, γιατί το πρόβλημα όλο ξεκινάει από εμάς, εμείς δεν βλέπουμε. Και όχι δεν βλέπουμε γιατί είμαστε στραβοί, αλλά δεν βλέπουμε γιατί ο διάβολος μας ρίχνει αυτή την στάχτη της συνήθειας στα μάτια και της εξοικείωσης και πολλές φορές θεωρούμε ότι εμείς είμαστε οι σωτήρες της οικουμένης. Όχι. Σωτήρα η οικουμένη έχει και είναι πάνω στο σταυρό. Και όπως είπαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή, ο σταυρός είναι το μέτρο με το οποίο θα κριθώ πρωτίστως εγώ. Άρα έχουμε τρία παραδείγματα τα οποία είναι την ίδια χρονική στιγμή σε διαφορετικό τόπο, όμως τα οποία μας δείχνουν προς τα που πρέπει να πορευθούμε και πώς, ποιο είναι το κλειδί για να το πετύχουμε αυτό. Έχουμε τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, ο οποίος βλέποντας το σεισμό, είπε «Ή ο Θεός πάσχει ή ο κόσμος καταστρέφεται». Δεν ήτανε παρόν, αλλά είδε. Ο εκατόνταρχος είναι εκεί και βιώνει τα γεγονότα, τα ζει. Και ο ληστής είναι αυτός ο οποίος κάνει την υπέρβαση και ζητάει από τον Θεό να δείξει έλεος για αυτόν που έχει κάνει τα πάντα και δικαίως βρίσκεται πάνω στο σταυρό. Εμείς όταν πάμε να προσευχηθούμε ή όταν πάμε να εξομολογηθούμε, φταίει αυτός που με σταύρωσε, όχι εγώ που ανέβηκα. Έτσι δεν είναι? Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου απαιτείται από όλους εμάς να πάρουμε μια πολύ σοβαρή απόφαση. Θέλω να είμαι παιδί του Θεού, ναι ή όχι? Πρώτον. Δεύτερον, από τη στιγμή που θα μπω στη διαδικασία και θα πω ναι, θέλω να είμαι παιδί του Θεού, ποιο είναι το πρώτο βήμα? Το να μετανοήσω, το να εξομολογηθώ και να ξεκινήσω να έχω μυστηριακή ζωή και πράξη στο σύνολο. και χρειάζεται να μετανοήσω ειλικρινώς. Και χρειάζεται να εξομολογηθώ χωρίς ψηλά γράμματα και χωρίς δικαιολογίες. Και χρειάζεται η μυστηριακή ζωή μου να είναι ουσιαστική. Ο Εκατόνταρχος, ο Ληστής, ο Άγιος Διονύσιος προσέφεραν τους εαυτούς τους θυσία στο Θεό. Εμείς τι προσφέρουμε?

0: Επιστρέψαμε εδώ στην κατάθεση ψυχής. Πρέπει να βάλουμε ένα κανόνα, πατέρα Μαρούδη. Δεν γίνεται. Όταν έτσι, θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο το έχω πολλές εκπομπές έτσι, στη σκέψη μου, πάντα στη συζήτηση, γιατί αυτή η εκπομπή έτσι, θέλει να είναι μια συζήτηση. Πάντα ξεφεύγουμε και λέμε κάτι άλλο. Πειράζει, δεν πειράζει βέβαια. Άκουσα πριν να λέτε ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι βίωσαν κάτι το οποίο το βιώνουμε και εμείς. Ο ίδιος βέβαια εσκοτίστη όταν είδε τον ίδιο το Θεό να σταυρώνεται. Εμείς συνηθίσαμε πάρα πολύ. Και είπατε ότι η συνήθεια είναι έτσι για την εκκλησιαστική ζωή πολύ μεγάλο κακό.
1: Η συνήθεια οδηγεί στην εξοικείωση. Θυμάμαι το γέροντά μου όταν πρωτοχειροτονήθηκα. Την πρώτη φορά που λειτουργήσαμε μαζί, διάκονος εγώ, είδουσαν πατέρες οι οποίοι εξομολογόντουσαν. Και εκείνοι στον παππούλη είπανε «Φέρελπης κληρικός». Και εκείνος δεν απάντησε. Ήταν και ο πατέρας μου μαζί και του λέει «Γιατί δεν απατάς?» Και λέει «Θα σου πω σε έναν χρόνο». Η εξοικείωση είναι το γεγονός το οποίο μας κάνει όπως ακριβώς και το κρασί. Δηλαδή, κλεινόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο εμείς το ελέγχουμε και δεν αφήνουμε το κρασί να οριμάσει μόνο του, κάτω από φυσικές συνθήκες. Θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα πάντα. Βλέπουμε το γεγονός ότι καταναλωνόμαστε εμείς ως ποιμένες με 1000 περιμετρικά και περιφερειακά ζητήματα και χάνουμε αυτό το οποίο είναι ουσιαστικό. Από μόνα τους αυτά δεν μπορούν να σταθούν. Το ουσιαστικό και το πρωταρχικό πράγμα είναι η μυστηριακή ζωή και πράξη. Χτυπάει η καμπάνα της εκκλησιάς το πρωί για να κάνουμε όρθρο. Κακά τα ψέματα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο του Θεού όσοι κάνουμε όρθρο. Ξεκάθαρα πράγματα. Ανεβαίνουμε στο ψαλτήρι γιατί δεν έχουμε κανέναν να βοηθήσει. Έχουμε διώξει μέχρι και τις αγαθές εκείνες, τις ευλογημένες ψυχές, οι οποίες μη γνωρίζοντας ούτε τυπικό ούτε πολλές φορές να διαβάζουν, ήδουσαν εκεί να λένε τουλάχιστον ένα Κύριε Ελέησον. Τις έχουμε διώξει από δίπλα μας. Γιατί πολύ απλά κοιτάμε να ξεπετάξουμε τις ακολουθίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο της πνευματικής οριμότητας να βιώνουμε τις ακολουθίες. Ή τις ξεπετάμε, και συγχώραμε παπά μου για αυτό που λέω, ή τις κάνουμε θεατρικές. Το θέμα, θα μου πει κάποιος, εύλογα και εύστοχα, και ίσως να είναι και αυτό το οποίο βασανίζει αυτή τη στιγμή εσένα, πάτερ. Όλα χρειάζονται. Αλλά χρειάζεται και η ουσία. Και η ουσία είναι εγώ ως λειτουργός να βιώνω αυτό το οποίο κάνω. Αυτό απορρέει από την προσωπική μου μυστηριακή ζωή και πράξη, τον προσωπικό μου αγιασμό. Θυμάμαι τον Σεβασμιότατο. Κλήθηκα κάποια στιγμή νέος παπάς ότι είχα πρωτοχειροτονηθεί λόγω των θερινών αδειών να τον πάω κάπου με το αυτοκίνητο. Και σε μια συζήτηση που είχαμε, ας μου το επιτρέψει ο Σεβασμιότατος, θα το καταθέσω. Γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα. Είπε, παιδί μου, να φροντίζεις και να φροντίσεις η μυστηριακή ζωή σου να ξεκινάει από το σπίτι σου. Να φροντίσεις και να επιδιώκεις καθημερινά τον προσωπικό σου αγιασμό. Και να θυμάσαι ότι η δύναμή σου δεν είναι μήτε στις ωραίες στολές, μήτε στην όμορφη φωνή σου. Είναι το βράδυ που θα γονατίζεις μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς, με το καντιλάκι της και με το θυμίαμά της και θα προσεύχεσαι για το λαό σου.
0: Ίσως το φέρνει η χάρη του Θεού να καταλήγουμε πάλι στο θέμα της οικογένειας, στα παιδιά. Γιατί ξέρετε, κάποια παιδιά δεν έρχονται στην εκκλησία. Οι γονείς όμως μπορεί να είναι μέλη της εκκλησίας και να είναι και πιστά μέλη. Αν αυτό που βίωσαν ή αυτό που πήραν, αν κοινώνησαν βέβαια, δεν το μεταφέρουν στο σπίτι έτσι όπως τον βίωσαν, τότε αυτά τα παιδιά δεν θα έρθουν ποτέ στην εκκλησία.
1: Συγχώραμε πάτερ, αλλά εδώ θα στεναχωρήσω και εσένα και πολύ κόσμο. Εάν εγώ ήμουν όπως έπρεπε και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου θα τους ήταν στην εκκλησία και τα δυσέγγονά μου και οι φίλοι των παιδιών μου και οι φίλοι των εγγονιών μου. Έχουμε καταντήσει την πίστη μας από ορθόδοξη, δηλαδή να έχει ορθή πράξη, ορθό βίωμα, να την έχουμε κάνει απλώς χριστιανική. Κόβουμε και ράβουμε ένα Χριστό στα μέτρα μας και εκ των πραγμάτων δεν έχω να προσφέρω κάτι στα παιδιά μου. Γιατί, λογικό δεν είναι, δίνω στα παιδιά μου τόσες πολλές γνώσεις που στο τέλος με κατασπαράσουν. Λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο που στη μυθολογία μας λειτουργούσε ο Κρόνος. Θέλω τα παιδιά μου και βλέπω τα παιδιά μου και χαίρομαι για τα παιδιά μου, αλλά όταν δω τα παιδιά μου ότι αρχίζουν και ανδρώνονται, τα κατασπαράσω. Αποκτώ κανιβαλιστικές τάσεις. Και αυτό συμβαίνει παντού. Άρα, το θέμα δεν ξεκινάει από το κατά πόσο εγώ μπαίνω στη διαδικασία να μεταφέρω, γιατί για να μεταφέρω κάτι πρέπει να το βιώσω. Πήγα σε ένα ναό να λειτουργήσω και σε ένα από τα ρηπίδια τα οποία υπήρχαν πάνω στην Αγία Τράπεζα, γιατί ο ναός ήταν μικρός, και στην εξοχή όταν το πήρα στα χέρια μου για να δω τι είναι και αν είναι καθαρό να το τίναξω μηχανικά προκειμένου να το ακουμπήσω πάνω στο δισκοπότηρο για να μην πέσει τίποτα μέσα στο Άγιο Ποτήριο, γιατί οφείλω να εξομολογηθώ δημοσίως το γεγονός ότι το έκανα φοβούμενος μην πέσει τίποτα μέσα και πώς θα το καταλύσω. Και ζητώ συγγνώμη από το Θεό δημοσίως, παρησία όλων όσων ακούνε αυτή τη στιγμή, για την ολιγοπιστία μου. Γύρισα το ρηπίδιο και είδα από πίσω τα πάντα φως, φως, φως. Εάν λοιπόν εγώ δεν προσέλθω στο Θεό και αν δεν πάρω φως, γιατί ο Χριστός μας αυτό είναι, φως, φωτιά, πώς θα μεταφέρω, τι θα μεταφέρω? Όταν είμαι γεμάτος τρύπες, το δοχείο μου μπορεί να μεταφέρει νερό? Όχι. Ούτε να ποτίσει μπορεί. Όσο και αν μερικοί λένε ότι ένα δοχείο το οποίο είναι τρύπιο στην πορεία μπορεί να ποτίσει και να καρπίσει ο δρόμος, τίποτα δεν γίνεται. Δεν πρέπει να λησμονούμε το εξής. Επικαλούμαστε σε κάθε δυσκολία μας την Παναγία μας. Όταν η Παναγία μας έφυγε από τη Ναζαρέτ ύστερα από την εντολή που έδωσε ο άγγελος στον Ιωσήφ, διασχίσανε την έρημο. Τι λέμε στην ακολουθία του αγιασμού των υδάτων, ότι η έρημος άνθησε από όπου πέρασε η Παναγία μας. Έτσι καλείται και η τραχιά πραγματικότητα της σήμερων ημέρας να συμβεί και με μας. Οπουδήποτε πατάμε, να είμαστε σκεύη της χάριτος του Παναγίου Θεού, ναοί του Απαναγίου Πνεύματος, και όπου βρισκόμαστε να ανθίζει ο τόπος. Εάν δεν γίνει αυτό, μην περιμένουμε ούτε τα παιδιά μας να έρθουν στην εκκλησία, ούτε τίποτα.
0: Πατέρ μου, πάντως δεν με στεναχωρήσατε καθόλου. Ναι. Μάλλον χάρηκα για αυτά που άκουσα και εύχομαι και ακουρατές να συνειδητοποιήσουμε αυτό. Και κάποτε έτσι σε ένα παιδί είπε ένας παππούλης, να βρε παιδί μου, να το εξηγήσει δηλαδή πώς θα τον αγαπάει ο Θεός, πώς αγαπάνε οι γονείς σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου. Και λέει το παιδί, α, άμα είναι έτσι ευχαριστώ, δεν θέλω.
1: Ας φροντίσω εγώ να αγαπήσω το πρόσωπο που είναι απέναντί μου. Ας μπω εγώ στη διαδικασία να πω τι. Να πω ένα σ' αγαπώ. Μια τόση δα λέξη. Και να είναι ουσιαστική. Σ' αγαπώ, Παπαφανούρη.
0: Κι εγώ.
1: Αγαπώ την παπαδιά μου, αγαπώ τα παιδιά μου. Αγαπώ την παπαδιά σου, αγαπώ τα παιδιά σου, αγαπώ τον κόσμο όλο. Εγώ να το κάνω. Εγώ να το πω. Μην περιμένω να το πει ο άλλος πρώτος. Ας ταπεινωθώ και ας πω αυτή τη μαγική λέξη. Σ' αγαπώ. Και τότε όλος ο κόσμος θα μου χαμογελάσει.
0: Νομίζω κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Δυστυχώς τα λεπτά έτσι μας πιέζουν. Με τη χάρη του Θεού θα καταφέρουμε, πιστεύω, να πιάσουμε ένα θέμα που έχουμε ανοίξει εδώ και καιρό, αλλά ό,τι έρχεται σε κάθε εκπομπή είναι καλό και ευλογημένο, και ίσως αυτό η τελευταία λέξη που είπατε ας μας μείνει και ας τη βάλουμε πολύ καλά μέσα και στο μυαλό μας αλλά και στην ψυχή μας.
1: Ας την κάνουμε πράξη.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

να πιάνουμε και άλλες περιπτώσεις. Γέροντα, όταν μετά τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, συνήθως κάνω ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω για κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε. Θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω «Ό,τι φυτεύεται να πιάσει» και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα και για κάθε αρχή. Λέω «Τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή. Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορεί». Στον 105ο ψαλμό που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό που είναι για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο κάθε ένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει και άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και γιατί άλλο θα προσευχώσουν? Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι, σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ και άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περιπτώσεις θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω και άλλα και άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς να μην ζείτε αδιάφορα. Να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά. Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση είναι η προσευχή. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκω με το ψαλτήρι? Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτήν και για όσους πάσουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα τον χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή.
Λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος. Της κάθε μιας θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, βιάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρ στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο? Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας? Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο? Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με» ή «Σκέπασέ με»? Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το «ελέησόν με» τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον. Αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κλπ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με», μπορείς να το κάνεις. Γέροντα, με το «ελέησόν με» πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλήν? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό. Ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο Κύριε Ιησού Χριστέ, και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή και εν όλη τη διανία. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει, να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα. Πώς βοηθιέμαι εγώ? Δεν ξέρω εάν βοηθάει και άλλους. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με τον Θεό. Μόνο αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα του Θεού ενώνεται με το Θεό κατά ένα ιερό τρόπο δια της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μια φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου ένα βράδυ, είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό.
Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά ένας δόκιμος μοναχός που έμενε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια «μμμ». Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει «Στη σκήτη της γριάς δεν μ' αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσουν». Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάστημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι, το ταγκαλάκι από την κακία τους παίρνει πονηρούς λογισμούς. Αλλά εσύ να το αξιοποιείς για να εργάζεσαι στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες «Καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό.

Ιβύρων, μια νύχτα τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα και πάνω μπαμ έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια, μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά? Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά. Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά? Όχι, δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή, αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας. Αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί.

Η εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή? Φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη λες πότε ψιθυριστά και πότε με το νου. Η ευχή με το νου είναι το καλύτερο. Επειδή όμως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τη λένε συνέχεια με το νου, βοηθάει να τη λέει κανείς και ψιθυριστά, σαν μια προπαίδεια. Μπορείς να αρχίζεις να τη λες ψιθυριστά, να συνεχίζεις με το νου και ύστερα πάλι ψιθυριστά και πάλι με το νου. Να κάνεις αυτή την εναλλαγή μέχρι να καταλήξει η ευχή να γίνεται μόνο με το νου. Να γίνει δηλαδή νοερά, όπως και λέγεται νοερά προσευχή. Τότε προσεύχεται κανείς με το νου του και η καρδιά του σκυρτά, αγάλεται, φθάνει στο θείο έρωτα, ζει ουράνιες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα, γέροντα, κάθε φορά που μπαίνω στο κελί μου έχω μετεωρισμό και βλάστημους λογισμούς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Ξέχασες, φαίνεται, την ευχή και γι' αυτό ο πειρασμός έστησε τη σκηνή του έξω από το κελί σου. Προσπάθησες τις κενές ώρες που έχεις στο κελί να λες την ευχή ψιθυριστά για να διώχνεις το μετεωρισμό και τους λογισμούς που υποβάλλει ο εχθρός. Η ψιθυριστή ευχή πολύ βοηθάει στις ώρες της επιθέσεως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάζεται προσοχή για να γλιτώσει κανείς από την εχθρική φάλαγγα. Γέροντα, συμφέρει όταν μου έρχονται κακοί ή βλάστημοι λογισμοί να τους πολεμώ με αντιρρητικό πόλεμο? Καλύτερα να τους πολεμάς με την ευχή παρά με αντιρρητικό πόλεμο. Όσο μπορείς να μιλάς νοερός με τον Χριστό δια της νοεράς προσευχής και να μην συζητάς με το νου σου τούτο ή εκείνο. Να καλλιεργείς την ευχή η οποία αρχικά θα σε απαλλάξει

αποφύγηση από τους κακούς λογισμούς και στο τέλος θα γίνει ένα με την αναπνοή σου. Γέροντα, τι να προσέξω περισσότερο? Να στρωθείς, να συμμαζευτείς και όπου βρεθείς να λες την ευχή με το νου και με την καρδιά σου, ζητώντας το έλεος του καλού Θεού για τον εαυτό σου, για όλους τους ζώντες και για όλους τους κεκοιμημένους. Και όταν κουράζεσαι από την ευχή, να ψάλεις δυνατά το αργό «Κύριε ελέησον» ή ένα τροπάριο. Συνήθως, γέροντα, λέω την ευχή μόνο στο ναό. Όταν ο μοναχός αρκείται στο να λέει την ευχή μόνο στο ναό, είναι σαν τους κοσμικούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο την Κυριακή. Γι' αυτό να μην περιορίζεσαι να λες την ευχή μόνο στο ναό. Να τη λες και στο διακόνημα και στο κελί, και όταν ξαπλώνεις για να ξεκουραστείς πάλι να λες την ευχή. Στο διακόνημα να προσέχεις, να κινείσαι ήρεμα και συνετά, για να μην σου κλέβει το ταγκαλάκι το νου από την ευχή. Πάντα να έχεις στο στόμα σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού, για να γλυκαίνεται η ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση να περνάς ολόκληρη την ημέρα με την ευχή. Αρχίζεις την ημέρα σου με την ευχή, στη συνέχεια κάνεις την εργασία σου λέγοντας την ευχή, και έτσι αγιάζεται ό,τι κάνεις. Αγιάζονται και όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Όταν λόγου χάρη μαγειρεύεις και λες την ευχή, αγιάζεται το φαγητό που κάνεις. Αγιάζονται και όσοι τρώνε. Γέροντα, αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω συνέχεια πειρασμούς. Να αξιοποιείς τον κάθε πειρασμό με το να καταφεύγεις τον Χριστό, ζητώντας τη βοήθειά Του. Και έτσι θα σου μένει κέρδος η αδιάλειπτη προσευχή. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την αυτενέργητη ευχή. Ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή δεν προσπαθεί να πει την ευχή, αλλά χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, η ευχή λέγεται μέσα του από μόνη της. Ακόμη και στον ύπνο λέει την ευχή, και όταν ξυπνάει συνεχίζει η ευχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων, λέει «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί». Στο Άγιον Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά που ήρθε του είπα «Εκεί που δουλεύεις να λες την ευχή για να αγιάζεται και η δουλειά που κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή. Έρχεται μια μέρα και μου λέει «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή. Και όταν ξυπνάω», συνεχίζει, «η ευχή. Νιώθω μου, μέσα μου χαρά. Άρχισε να γλυκοχαράζει», του λέω. Κοσμικός άνθρωπος και είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή έχει καθαριστεί από τα πάθη. Τότε έχει φτάσει σε καλή κατάσταση. Πώς φτάνει, γέροντα, κανείς στην αυτενέργητη ευχή? Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και έχει συνέχεια κατά νου την αχαριστία του, τότε πιέζεται η ψυχή φιλότιμα και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού. Και μετά, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, αρχίζει η ευχή να λέγεται μόνη της, δουλεύει μέσα του δηλαδή η ευχή. Το αισθάνεται ως ανάγκη, γέροντα? Όχι ως ανάγκη, αλλά του έχει γίνει συνήθεια πλέον. Του έχει μείνει η καλή συνήθεια της αδιαλείπτου προσευχής από την εργασία που έκανε.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των μνημένων των Φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένους όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Να περιμένει από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
2: Βοήθησε και εσύ.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
5: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
4: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
5: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Πάμε Βαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη.
5: Η τιμία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας 19 με 27 Οκτωβρίου. Υποδοχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, εσπερινός, παράκληση και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερές αγρυπνίες. Ιερός Ναός Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας. Προσκύνηση τιμίας χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο 210-8001-309.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Συζήτηση με τον δόκτορα Ευάγγελο Γερασόπουλο, διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θέμα: κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
1: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Η σημερινή έτσι πολύ ευλογημένη μέρα της Εκκλησίας μας μας συγκέντρωσε και εδώ αδελφοί στην σύναξη του λειτουργικού σεμιναρίου μας και όπως είπαμε και τις άλλες φορές ασχολούμεθα με το θέμα της ερμηνείας των Ιερών Μυστηρίων για να μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξη όλων των λειτουργικών ακολουθιών της Εκκλησίας μας και να γινόμαστε καλύτερα μέτοχοι αυτής της πνευματικής έτσι κατάστασης την οποία βιώνουμε μέσα εις την Εκκλησία μας. Είπαμε για το μυστήριο του βαπτίσματος, για το μυστήριο του χρίσματος και τώρα αναλύουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, είναι θα λέγαμε πολύ καθοριστικό μυστήριο για να προσεγγίσουμε τον Χριστό μας. Βλέπετε, δεν υπάρχει καμία εορτή η οποία δεν συνδυάζεται με το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας, διότι κεφάλαιον όλης της ζωής του χριστιανού δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Και με την Θεία Ευχαριστία ο άνθρωπος μετέχει πραγματικά του σώματος και του αίματος του Χριστού μας και γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό μας. Ίδιο αίμα και ίδιο σώμα με τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ καθοριστικό για την μετέπειτα εξέλιξη πνευματική μας που είναι η πορεία μας προς τον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε εκεί στο σημείο κατά το οποίο σε κάθε Θεία Λειτουργία, όπως είπαμε, υπάρχει ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα και όπως τονίσαμε είναι πολύ σημαντικό πράγμα όλοι μας να μελετούμε τον Λόγο του Θεού σε καθημερινή βάση. Όλα τα ημερολόγια, οι ημεροδείκτες τουλάχιστον οι χριστιανικοί, δεν ομιλώ για τους άλλους ημεροδείκτες τους κοσμικούς που τώρα έχουν καθιερώσει διάφορες έτσι ημέρες παγκόσμιες για τις οποίες η Εκκλησία, καθεαυτού η Εκκλησία δεν συμφωνεί καθόλου με αυτό το πράγμα. Η ημέρα του πατέρα, η ημέρα της μητέρας, η ημέρα της γυναίκας, η μητέρα του παππού, η μητέρα λογιών, ντρέπομαι κιόλας να πω και ορισμένα ονόματα τα οποία έχω διαβάσει σε αυτές τις παγκόσμιες ημέρες. Και τι είναι αυτή η κατάσταση της παγκοσμιοποίησης, γιατί εκεί μπαίνει η όλη κατάσταση, προσπαθούν όλους τους λαούς, είτε χριστιανούς, είτε μουσουλμάνους, είτε Εβραίους κτλ. Να τους βάλουν σε μία κυμομηχανή και από πέρα να βγάλουν ένα εορτολόγιο το οποίο είναι αναποδεκτό από όλους. Για να μην μαλώνουν, λέει, οι λαοί, δηλαδή μας προετοιμάζει όλη η κατάσταση για ένα παγκόσμιο σύστημα κυβέρνησης μεταξύ μας, κατά το οποίο όλοι οι άνθρωποι θα είναι το ίδιο και το αυτό. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές συγκριτιστικά γίνονται κάποιες συναντήσεις μεγάλων έτσι, ηγετών, θρησκευτικών ηγετών, κατά τις οποίες μιλάνε περί ανέμων και υδατομόνων να βρίσκονται, να φωτογραφίζονται μαζί και να δείχνουν στον κόσμο αυτήν την ενότητα την οποία προσδοκά μια ειρηνευτική δύναμη, η οποία δεν έχει όμως σχέση με τον Θεό. Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός μέσα στη ζωή μας. Λέω λοιπόν, στα χριστιανικά εορτολόγια κάθε μέρα υπάρχει από κάτω, αν το παρατηρήσετε, και ένα αποστολικό ή ευαγγελικό ανάγνωσμα. Είναι η περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία κάθε μέρα, ένα συγκεκριμένο αποστολικό ανάγνωσμα και ένα συγκεκριμένο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή είναι, θα λέγαμε, μία οδηγία που μας δίνει η Εκκλησία να μελετούμε κάθε μέρα το Λόγο του Θεού. Και είπαμε πολύ χαρακτηριστικά και θα έλεγα εμφαντικά ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προτρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού, διότι όπως σας είπα, ανά πάσα στιγμή είτε τελούμε αγιασμό, είτε ευχέλαιο, είτε οποιαδήποτε άλλη ακολουθία, παράκληση, αγιασμό, αυτοκίνητο, οτιδήποτε, έχει ευαγγελικό και αποστολικό ανάγνωσμα μέσα για να μας παρακινήσει και εμάς ότι χωρίς τον Λόγο του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Στο κέντρο λοιπόν της Θείας Λειτουργίας έχουμε και το ευαγγελικό ανάγνωσμα μαζί και το αποστολικό ανάγνωσμα. Σε παλιότερες εποχές, όπως είπαμε, υπήρχε και ανάγνωσμα από την Παλιά Διαθήκη, αλλά αυτό συν το χρόνο κόπηκε το Παλαιό Διαθήκη ανάγνωσμα και τώρα έχουμε μόνο από την Καινή Διαθήκη τα αναγνώσματα του Αποστόλου και του Ευαγγελίου.
Όταν στην Θεία Λειτουργία που τελεί ο πρεσβύτερος, ο ιερεύς, υπάρχει διάκονος, το ευαγγελικό ανάγνωσμα θα διαβαστεί από τον διάκονο. Εάν όμως λειτουργεί μόνος του ο ιερέας, το λέγει το ευαγγελικό ανάγνωσμα από την ωραία πύλη, απόντος διακόνου, όταν δεν υπάρχει διάκονος. Το ότι το διαβάζει ο διάκονος και όχι ο πρεσβύτερος το Ιερό Ευαγγέλιο, κατά την Θεία Λειτουργία, αυτό σημαίνει και φανερώνει ότι το Ευαγγέλιο του Κυρίου το εδίδαξαν σε όλο τον κόσμο οι αποσταλέντες υπό του Κυρίου μας Απόστολοι και μαθητές του. Τους είπε λοιπόν τους μαθητές του, οποίοι, αυτό είναι σύμβολο, είναι ο διάκονος, συμβολίζει τον μαθητή, τον οποίο ο Κύριος, ο πρεσβύτερος, τον εξαποστέλει και του λέει «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κηρύξαντες το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Για να βγει και να κηρύξει το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, εκείνη την ώρα που φεύγει ο διάκονος από την Αγία Τράπεζα και ανεβαίνει εις τον άμβονα ψηλά, είναι, θα λέγαμε, το σύμβολο, σύμφωνα με τους ερμηνευτές Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, κατά το οποίο αυτή η πράξη που φεύγει από την Αγία Τράπεζα μέσα στο ρόβημα, βγαίνει από το πλάι, πηγαίνει, ανεβαίνει στον άμβονα, συμβολίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Και γιατί ανεβαίνει ψηλά στον άμβονα και δεν είναι χαμηλός ο άμβονας? Γιατί το Ευαγγέλιο πραγματικά μπορεί να ακουστεί μόνο από όρος υψηλό. Από κάτω όλος ο κόσμος και πάνω το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο από κάτω και πάνω ο κόσμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, έστω και αυτή η τοποθέτηση, η στάση δηλαδή από την οποία διαβάζεται το Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Και σύμφωνα με την παράδοση Εκκλησίας μας, αδελφή μου, και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθει εις τη σωστή τάξη, γιατί όλο οικονομία, στο τέλος γίνεται μια παρανομία. Δεν θα ξέρουμε στο τέλος ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Το χειρότερο είναι ότι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν κάποιες αλλαγές να γίνονται μέσα στη λατρεία, αυτοί οι οποίοι είναι παραδοσιακοί και αγωνιζόμεθα για την παράδοση της Εκκλησίας μας, μας λένε ότι είμαστε νεοτεριστές, και ενώ η παράδοση, έτσι όπως γίνεται με την οικονομία, θεωρείται ότι είναι αιμονή στην παράδοση. Αλλά είπαμε, όσο γνωρίζουμε καλύτερα τα πράγματα, τόσο γινόμαστε και καλύτεροι χριστιανοί. Μετά λοιπόν το ευαγγελικό ανάγνωσμα, απαραίτητος στην θέση αυτή, μετά το ευαγγελικό ανάγνωσμα, διαβάζεται, τι διαβάζεται? Το κήρυγμα. Λέγεται το κήρυγμα. Αλλά εμείς το πήγαμε το κήρυγμα στο τέλος, την ώρα του κοινωνικού, για να είναι μαζεμένος όλος ο κόσμος. Για παράδειγμα, σε μερικές θείες λειτουργίες αισθάνεσαι από το πρωί που έρχεσαι ότι δεν θα έχει καθόλου κόσμο η Εκκλησία. Γιατί έρχονται λίγοι άνθρωποι, λέει, σήμερα δεν θα εκκλησιαστεί κανείς. Κατά τις 9.30 ώρα, με το πάσο του κάποιους, ξέρει, θα τελειώσει η Εκκλησία κατά τις 10 και 4, 9.30 ώρα εμφανίζεται. Δηλαδή, εάν γίνει το κήρυγμα μετά το ευαγγελικό ανάγνωσμα, ο κόσμος θα είναι πολύ λίγος μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία, σκεπτόμενη να κάνει μία οικονομία, μετέθεσε το κήρυγμα, αλλά αυτό δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, όποιος θέλει να ακροαστεί το κήρυγμα και θέλει να ακούσει το Λόγο του Θεού, είναι καλό να προσέρχεται από νωρίς στην Εκκλησία. Για παράδειγμα, πώς θα καταλάβει κανείς το νόημα, το περιεχόμενο σήμερα του Ευαγγελισμού, εάν ήρθε μόνον εις την λειτουργία και μάλιστα στον χρόνο προς το τέλος, μετά το χειροβικό, και δεν άκουσε τίποτα περί του Ευαγγελισμού. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι παγιωμένη. Δεν έχει κανένα ίχνος που να μας προδίδει ότι σήμερα είναι Ευαγγελισμός, εκτός από ένα σημείο που είναι το απολυτίκιον, το οποίο θα ακουστεί κατά την ώρα πρώτης εισόδου ή μετά την είσοδο. Δεν έχει δηλαδή άλλο σημείο που να φαίνεται, δηλαδή μετά το Άγιος ο Θεός, το Τρισάγιο που ψάλλουμε, μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τίποτα δεν φανερώνει το νόημα και το περιεχόμενο μίας εορτής. Και ένα δεύτερο που πρέπει να πούμε εδώ πέρα, γιατί και αυτό είναι προς έναν προβληματισμό. Οι άνθρωποι που έρχονται προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας
έρχονται γνωρίζοντας ότι η λειτουργική, η λατρεία της Εκκλησίας είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους, ή έρχονται προς το τέλος έτσι για να ανάψουν το κεράκι τους και να φύγουν. Γιατί ένας ο οποίος έχει πραγματικά μία αγωνία και μία, θα λέγαμε, καλή πνευματική αγωγή από πολύ μικρός και ξέρει ότι για να πάρει όλη την ευλογία πρέπει να είναι από την αρχή μέσα στην Θεία Λειτουργία, έρχεται από την αρχή, το ίδιο είναι. Και μετά λέω το εξής, ένα προβληματισμό σας καταθέτω. Και αυτός που έρχεται προς το τέλος, έχει οργώσει το χωράφι του να περιμένει αυτό το χωράφι του να δεχθεί σπορά? Δηλαδή δέχεται αυτός που έρχεται προς το τέλος Θείας Λειτουργίας, δέχεται να ακούσει ένα κήρυγμα? Ή οι περισσότεροι που αντιδρούν στο να ακούσουν ένα κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία είναι αυτοί τελικά οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, απλώς μπαίνουν από ένα συνήθειο μέσα να ανάψουν ένα κεράκι, να σηκωθούν να φύγουν? Και το κήρυγμα είναι πραγματικά το αναπόσπαστο μέρος της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή δεν μπορεί να τελεστεί Θεία Λειτουργία χωρίς να γίνει κήρυγμα. Μου έλεγε μια γιαγιά όταν πήγαινα στο σχολείο στην τρίτη ηλικίου και τελείωσα στην Καβάλα, στο εκκλησιαστικό λύκειο της Καβάλας, το σχολείο μου, και αυτή ήταν από τη Μικρά Ασία, και ο παπάς εκεί στο χωριό που ήμασταν τις Κυριακές, γιατί εγώ παρέμενα όλο το διάστημα εκεί, αλλά παιδιά φεύγανε τα Σαββατοκύριακα, πήγανε στα σπίτια τους, εγώ παρέμενα πολλές φορές, ο παπάς δεν κήρυτε πολλές φορές τον λόγο και έλεγε, α, δεν κάνει καλά αυτό ο παπάς, έλεγε, ήταν και καραμαλού κιόλας, μιλούσαν και καραμαλίδικα. Δεν κάνει καλά ο παπάς. Ο άγγελος Κυρίου μια μέρα θα τον ρωτήσει το λόγο και θα ζητήσει λόγο, γιατί δεν κήρυτε σε κάθε λειτουργία. Και έλεγε, κοίταξε, μια αμόρφωτη γυναίκα από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας ήξερε ότι μέσα στην Θεία Λειτουργία πρέπει απαραίτητος να γίνεται το κήρυγμα. Και σήμερα αν κάνουμε ένα γκάλωπ μεταξύ μας, αυτά τα γκάλωπ, τις μετρήσεις δηλαδή, και πούμε τελικά τι θέλει ο λαός. Ο λαός θα θέλει να μπει μέσα στην Εκκλησία και να φύγει αμέσως. Όποιος δεν έχει λειτουργική αγωγή θα θέλει με το που μπαίνει μέσα να ακούσει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη Βασιλεία και το διευχόν αμέσως να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή δεν υπάρχει ζέση και πίστη προς αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το κήρυγμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, η σωστή του θέση και σύμφωνα με την ιστορία της λατρείας μας, έχει τη θέση ακριβώς μετά το Ευαγγέλιο, όπου είναι άνθρωποι ήδη από το πρωί ευρισκόμενοι μέσα στην Εκκλησία και αυτοί πραγματικά έρχονται στην Εκκλησία για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Αυτοί αγαπούν, όσοι είμαστε από το πρωί μέσα στην Εκκλησία, αγαπούμε τον Θεό μας και ερχόμαστε πρωί-πρωί να ακούσουμε και τον Λόγο Του. Η ίδια, θα λέγαμε, κατάσταση για να οικονομηθούν τα πράγματα δεν έγινε μόνο στο κήρυγμα το οποίο μετατέθηκε και πήγε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, έγινε και σε πολλά και σε πολλές άλλες ακολουθίες, όπως ξέρετε. Έγινε, ας πούμε, για παράδειγμα, στις ακολουθίες της Κυριακής Λιτανίας των Ιερών Εικόνων την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κανονικά ήταν να γίνει στον Όρθρο, στο τέλος του Όρθρου. Όταν τελείωνε η δοξολογία, είναι ακριβώς γραμμένο μέσα στα βιβλία και τώρα γίνεται η πομπή των εικόνων, η λιτάνευση των εικόνων. Επίσης, πότε άλλο γίνεται? Σταυροπροσκυνήσεως και της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι ακριβώς τη δοξολογία στο ασματικό Άγιος ο Θεός. Έρχεται ο ψάλτης, στο τελευταίο δηλαδή μετά τη δοξολογία, στο τέλος λέει Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, και αυτά τα λέει αργά ο ψάλτης και σχηματίζει την πομπή και γίνεται η λιτανία. Και εμείς τα μεταθέσαμε αυτά για λόγους οικονομίας. Όλη η Εκκλησία της Ελλάδος τα μετέθεσε για να έρθει όλος ο κόσμος. Γιατί έρχονται στο τελευταίο μισάωρο. Ποια άλλη οικονομία έκανε η Εκκλησία, η οποία θα σας φανεί πολύ παράξενη κι αυτή? Δεν σας φαίνεται παράξενο ότι όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι πρωινές ακολουθίες διαβάζονται το βράδυ και οι βραδινές διαβάζονται το πρωί? Γυρνάτε στα βιβλιαράκια σας εκεί και λέει την Κυριακή των Βαΐων Εσπέρας ψάλλεται όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας.
τη Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα, εσπέρας ψάλλεται όρθρος Μεγάλης Τρίτης το πρωί. Γιατί το κάνει η Εκκλησία? Γιατί το πρωί γινόταν όλη αυτή η ωραία ακολουθία που ερχόμαστε γλυκενόμεθα και μας αρέσει πάρα πολύ να ακούσουμε την ακολουθία, δεν θα ερχόταν κανείς. Όπως Μεγάλη Δευτέρα πρωί, Μεγάλη Τρίτη πρωί, Μεγάλη Τετάρτη πρωί, δεν έρχονται άνθρωποι στην ακολουθία των προηγιασμένων που τελούμε κάθε μέρα προηγιασμένες λειτουργίες. Καταλάβατε, η Εκκλησία προσπαθεί να συλλάβει και το λαό. Αλλά σε λίγο ο λαός θα μας οδηγήσει και σε πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, τώρα τελευταία, ακούω στο ράδιο, όπως ακούτε κι εσείς, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το ράδιο, την Πειραϊκή Εκκλησία, αυτό τον ευλογημένο σταθμό, και εσείς που τον ακούτε, αντιλαμβάνομαι ότι παίρνετε πολύ πνευματικά και γεμίστε, λέει, εσπερινή λειτουργία στον τάδε λόφο, στον τάδε ναό. Εσπερινή τι σημαίνει, αφού ο κανόνας της Εκκλησίας να γίνεται πάντα πρωί η λειτουργία ή σε αγρυπνία. Εσπερινή δεν έχουμε ποτέ στην παράδοση. Τη Εκκλησία λέει 6 ώρα με 8 το βράδυ ή 8 με 10 θα τελεστεί μια απογευματινή λεθεία λειτουργία. Ποτέ. Αν το έλεγε αυτό σε έναν παπά 50 ετών, πριν από 50 χρόνια, θα σου έλεγε είσαι αιρετικός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να το τελέσει, και όμως σήμερα τελείται. Και ρωτά τον ιερέα, ρωτάω και εγώ, παίρνω τηλέφωνο αμέσως, λέω, Πάτερ, πώς την τελείτε, πού στηρίζετε, σε ποια παράδοση? Εγώ την ξέρω την παράδοση, ότι αυτό γίνεται, δεν γίνεται με βάση την ορθόδοξη λειτουργική παράδοση, γίνεται με μια καινοτομία. Είναι ένα νέο πράγμα. Και τα λοιπά, λέει, τι να κάνω, λέει, Πάτερ, όταν λέει, την κάνω, λέει, το πρωί, λέει, δεν έρχεται κανένας. Όταν την κάνω 6 με 8, λέει, ή 8 με 10 το βράδυ, είναι, λέει, ο κόσμος να, λέει, μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να αλλάξουμε, λέει. Και βλέπετε ότι είναι μια ανάγκη η οποία οθεί όλη αυτή την αλλαγή μέσα στην οικονομία, αλλά δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτή η πολλή αλλαγή. Εκεί είναι ο προβληματισμός μου. Όχι ότι θα πω τον ιερέα ότι είναι αιρετικός. Σίγουρα ο κάθε ιερεύς στον τόπο του, στην περιοχή του, ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, αλλά τονίζω ότι όλες αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι και με την ευλογία ούτε της Εκκλησίας, της επίσημης, της Εκκλησίας Ελλάδος, ούτε του Πατριαρχείου, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σε λίγο καιρό θα κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι ζητάει ο καθένας. Έρχεται άλλος, λέει, ας πούμε, θέλω το μνημόσυνο την Κυριακή της Πεντηκοστής. Άλλος το θέλει να το κάνει την Ανάσταση το βράδυ, το μνημόσυνό του. Άλλος θέλει να το κάνει το Σάββατο του Λαζάρου. Και λέει ο κανόνας, μνημόσυνα από το Σάββατο του Λαζάρου και το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά, αλλά και την Κυριακή του Θωμά, δεν τελούνται στην Εκκλησία καθόλου αυτό το διάστημα. Τι να κάνω άμα θέλει η ΑΒ κυρία, η οποία και ο Κύριος που δεν ξέρει αυτά τα πράγματα, ποιον θα ακούσει, τον εαυτό του ή θα ακούσει τον ειδικό? Δηλαδή πας σε ένα γιατρό, θα τον πεις αυτή την αγωγή θα μου δώσεις γιατί εγώ αυτό το φάρμακο θέλω να πάρω, δεν θα κάνεις υπακοή στο γιατρό σου? Εάν σου πει ο γιατρός θα κάνεις δίαιτα, σώνει και καλά, γιατί πρέπει να χάσεις 15, 20, 30 κιλά, θα πεις εγώ όχι θα τρώω? Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε λοιπόν πνευματικά θέματα, λειτουργικά θέματα, θα πάμε στον ειδικό, στον κληρικό, ο οποίος γνωρίζει την παράδοση και τη διαχειρίζεται την παράδοση σύμφωνα με τις εντολές που έχει πάρει από την ίδια την Ιερά Παράδοση και από τους Ιερούς Πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Οπότε καταλήγουμε να πούμε ότι μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου γίνεται στη θέση αυτή το θείον κήρυγμα, κανονικά. Σήμερα, όμως, κατάκραν θα λέγαμε φιλανθρωπίαν οικονομίαν, μεταφέρθηκε το κήρυγμα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, προκειμένου τουλάχιστον οι μη ακούσαντες το Ιερόν Ευαγγέλιο, είναι και αυτό το θέμα, δεν άκουσαν το Ιερό Ευαγγέλιο, να μην ακούσουν και την ερμηνεία του Ευαγγελίου αυτή που έρχονται στο τέλος, να ακούσουν την ερμηνεία του Λόγου του Κυρίου μας. Και σημειώνω εδώ, αυτά τα έχω γράψει πολύ καιρό πριν και οφείλω να σας τα πω, γιατί τα ετοίμασα για το κήρυγμά μας εδώ, για το λειτουργικό μας σεμινάριο. Παρενθητικώς, λέω, σημειώνω να σας πω ότι η μετάθεση του κηρύγματος κατά το κοινωνικό, ώρα προετοιμασίας των πιστών, δηλαδή εκείνη την ώρα, ο πιστός που ετοιμάζεται να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν είναι η ώρα να ακούσει ούτε ένα κήρυγμα δυνατό, ούτε ένα πολύ μαλακό, ούτε ένα κήρυγμα που να έχει μέσα, ας πούμε, περιεχόμενο το οποίο μπορεί να αλλοιώσει την πνευματική
καρποφορία εκείνης της ώρας που αισθάνεται ο πιστός να μεταλάβει. Χρειάζεται πραγματικά το κοινωνικό, αυτό που ψάλλει ο ψάλτης δηλαδή, είναι ένα πολύ ήρεμο ψαλμόδημα, το οποίο πραγματικά σε συγκινεί εκείνη την ώρα, σε προετοιμάζει, βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή για τη Θεία Μετάληψη. Γιατί μπορεί το κήρυγμα να βγάλει μία δυνατή φωνή, εκείνο να καταστρέψει αυτή την γλυκύτητα της ψυχής που πρέπει να υπάρχει. Λειτουργικός λοιπόν θεωρείται απαράδεκτος αυτή η μεταφορά, διότι διασπά την προσευχή και την κατάνοιξη της ώρας. Ο νους πολλών που ακροώνται το κήρυγμα μετατίθεται από την Θεία Κοινωνία και η προετοιμασία για αυτό το ύψιστο γεγονός και πολύ μεγάλο μεταβιβάζεται σε δεύτερο λόγο. Φυσικά θα μπορούσε το κήρυγμα μέσα σε αυτό το πνεύμα της οικονομίας να γίνεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή βάλουμε και διευχών και πούμε τώρα καθίστε κάτω. Όμως η πράξη αυτή αποδεικνύει ότι μερικοί εκ των πιστών αναχωρούν μετά την Θεία Μετάληψη. Δεν είπα μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, το απρεπές, το ανευλαβές, το κακός κείμενο είναι μεταλαμβάνει και φεύγει από την Εκκλησία. Είπα, το ανευλαβές. Κρατήστε τη λέξη. Να καίγεσαι, πρέπει να ακούσεις το διευχό να φύγεις. Να βιάζεσαι, θα περιμένεις να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, να ακούσεις το διευχό και να φύγεις. Αυτό λοιπόν, το ότι αποχωρούν οι πιστοί μετά τη Θεία Μετάληψη, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά δείχνει ότι η ποιότητα των πιστών δεν είναι όριμη. Η ποιότητα δηλαδή είναι πολύ κάτω από το μηδενός, δηλαδή κάτω του δαπέδου. Γιατί αν θέλουμε να το κρίνουμε αυτό, είναι λάθος να γίνεται. Και λέω ότι πολλές φορές, κακός μεν, άλλο πνεύμα οικονομίας και το μνημόσυνο να τελεί την Κυριακή και ο γάμος να πάει το Σάββατο. Πόσα κακά έχουν μπει στο πνεύμα της οικονομίας. Δηλαδή αν θέλουμε σήμερα να θεραπεύσουμε όπως πήγε κάποιος Μητροπολίτης, πολύ ευλαβής, έγινε κάποιος Αρχιμανδρίτης Μητροπολίτης και πήγε στην επαρχία του και εκτελεί κατά γράμμα. Απαγορεύεται αυτό εκείνο. Ξέρετε τι είναι το να μη σου επιτρέψει ο δεσπότης να τελέσει το μνημόσυνο ημέρα Κυριακή και εσύ να θέλεις σώνη και καλά να το κάνεις Κυριακή. Ξέρεις τι είναι να θέλεις να τελέσει το γάμο σου Σάββατο και ο δεσπότης να πει απαγορεύεται να τελεστεί αυτό. Έβγαλε εγκύκλιο, ας πούμε κάποιος, ότι η αρτοκλασία δεν πρέπει να έχει ζάχαρη επάνω. Αυτό που βάζουμε την άσπρη ζάχαρη. Ξέρεις τι είναι αυτό, να μην το εφαρμόσεις, να μην το κάνεις και να έχεις συνηθίσει εσύ να βάζεις ζάχαρη επάνω. Γιατί η αρτοκλασία είναι μέρος της αγρυπνίας όπως έχουμε πει, δεν έχει σχέση με την Θεία Λειτουργία η αρτοκλασία και η παράδοση της Εκκλησίας, αυτή την οποία διδαχθήκαμε και δυστυχώς ξεχάσαμε και πολλά πράγματα τα μετατρέψαμε όπως θέλει ο κάθε ένας μέσα στην Εκκλησία, έκανε την αρτοκλασία να είναι, ας πούμε, σαν, πώς να σου πω, σαν ένα γλύκισμα για τον κόσμο. Να δεν είναι. Είναι για να στηριχτεί κάποιος πιστός, ο οποίος θα παραμείνει αγρυπνός καθ' όλη την διάρκεια αγρυπνίας. Μόνο εκεί δικαιολογείται η αρτοκλασία. Και βουτιέται μέσα στο κρασί και λέγει το κατακλαστόν αυτό, το οποίο το τρώνε οι πατέρες, οι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται για να στηριχτούν καθ' όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας. Και είπε ο δεσπότης, αυτό πρέπει να είναι νηστίσιμο. Όπως επίσης μπορώ να πω κι εγώ, τα κόλυβα γίνονται νηστίσιμα. Δεν μπορεί να πάρει κυρία για να τα κάνει έγευστα, μια κυρία, να πάρει, ας πούμε, πτυμπέρ, τα οποία είναι βουτύρου, πώς τα λένε, μπισκοτάκια, και να τα τρίψει, να κάνει νόστιμα τα κόλυβα, έτσι να τα βάλει μέσα. Απαγορεύεται! Γιατί το κόλυβο γίνεται πάντοτε με νηστίσιμα υλικά. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο τελείται. Ωραία, τη βάζουν εκ των υστέρων, αλλά θέλω να πω ότι
το κόλυβο. Δεν μπορεί να είναι αρτήσιμο, δηλαδή πληροφορούμε ότι ενώ με τη ζάχαρη, την άχνη μπορείς να τη χτυπήσεις και να κάνεις αυτό το αφρόδες και να βάλεις αυτή την κρούστα από πάνω, πολλοί ζαχαροπλάστες που δεν ξέρουν αυτό που του κάνουν, πώς πρέπει να γίνει, βάζουν μέσα και αυγό. Το ασπράδι αυγού. Αυτό όμως αρταίνει. Εκεί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, για ακούτε, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ήθελε να μαγαρίσει όλους τους χριστιανούς οι οποίοι πιστεύανε και τι πήγε. Από τα ραντισμένα κρέατα τα οποία τα σφάζαν για τους θεούς, για τα είδωλα, έριξε, τα ράντισε όλα και τα λοιπά για να μαγαρίσει ο ανθρώπους. Δηλαδή εμείς δεν πρέπει να κρατήσουμε. Μια κυρία που φτιάνει το πρόσπορο και βάζει λάδι, δεν μπορεί αυτό να λειτουργηθεί. Το πιάνω, το βλέπω, δεν το λειτουργώ. Ούτε για αντίδωρο φεύγει. Θα φύγει, θα πάει για φαγητό αυτό. Θα ταϊστεί. Δεν βάζουμε ούτε σταγόνα λάδι στο πρόσφορο. Είπαμε, βάζουμε μελισσοκέρι κερί. Δεν θα αλλοιώσουμε εμείς την παράδοση για να μας βγει οπτικά καλύτερο το πρόσφορό μας, γιατί έτσι νομίζουμε ότι είναι καλύτερο. Τι ορίζει η παράδοση της Εκκλησίας? Και αυτό, είπαμε, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε πόσα πράγματα είναι αλυσίδα, ντόμινο πήγε η οικονομία. Η οικονομία παραλύει την Εκκλησία στο πνεύμα της, στο ήθος της. Γι' αυτό και δεν είμαστε δυνατοί χριστιανοί. Αν ήμασταν δυνατοί χριστιανοί, δεν τολμούσε κανένας να μας μιλήσει. Ποιος πολιτικός θα τολμούσε να μιλήσει εμάς? Όταν όμως πήγαμε στη δεξίωση του πολιτικού, στο πολιτικό του γραφείο, και ήταν η μέρα Τετάρτη και Παρασκευή, και χλαπαδιάσαμε κάτω και ρίξαμε ό,τι είχε πάνω στο μπουφέ στην εκδήλωσή του. Α, εντάξει, λέει, δική μας είναι κι αυτή. Όταν πάει ο μουσουλμάνος, ο βουλευτής στις Βρυξέλλες, εκ προημίου ορίζεται ότι αυτός έχει ραμαζάνι, έχει την νηστεία του δηλαδή και τα λοιπά, και το ετοιμάζουν μενού το οποίο δεν έχει χοιρινό κρέας, και πρέπει να είναι το βράδυ μια τράπεζα πολύ μεγάλη γεμάτη σε αυτόν τον βουλευτή, το βράδυ όταν θα πέσει ο ήλιος, τότε θα φάει όσα δεν έφαγε μια εβδομάδα ολόκληρη, αλλά πρέπει να είναι έτοιμο εκείνη την ώρα το φαγητό του, μόλις δύσει ο ήλιος. Και στο τραπέζι του επάνω δεν θα υπάρχει ούτε πορτοκαλάδα, ούτε... Γιατί εκείνοι το προβλέπουν? Και κανένας από τους δικούς μας δεν το προβλέπει, αφού εμείς οι ίδιοι δεν τα τηρούμε. Γιατί να κρίνω μόνο τους πολιτικούς μας? Αφού και εμείς οι ίδιοι. Εδώ έρχονται άνθρωποι στην εξομολόγηση και μου λένε, «Πάτερ, έχει ευλογία, θα πάω ταξίδι στις Μπαχάμες, Μεγάλη Πέμπτη, να καταλύσω». Ποια είναι η ποιότητα του χριστιανού? Ποια είναι η ποιότητα του χριστιανού αυτού, ο οποίος ετεί Μεγάλη Εβδομάδα να σηκωθεί να φύγει, ας πούμε, από την ωραία μας Ελλάδα που είναι συνυφασμένη με την παράδοση, να πάει τώρα στις Μπαχάμες? Και τι έγινε μετά? Θα πάει εκεί, ούτε Ανάσταση θα κάνει, ούτε Επιτάφιο θα κάνει, ούτε Πρώτη Ανάσταση, ούτε το Εσπερινό Αγάπης θα κάνει. Τι χριστιανός θα είναι αυτός? Και μάλιστα με το αίτημα να καταλύσει την νηστεία του. Και μας θα μυρίζουν τα χνότα μας από την νηστεία των καλογύρων στα Άγιον Όρος, των μοναχών, των μοναζουσών, όλων των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν και δεν τρώνε ούτε το Μεγάλο Σάββατο λάδι, διότι όπως ξέρουμε ένα Σάββατο κατά το οποίο δεν τρώγεται λάδι, δεν καταλύεται, είναι το Μεγάλο Σάββατο. Αυτό είναι, αδελφοί μου, η χριστιανική μας πίστη. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να βαστάξουμε και να κρατήσουμε τις ιερές μας παραδόσεις. Εκεί είναι ο χριστιανός. Γι' αυτό λοιπόν σημειώνω ότι κάθε φορά που γίνεται μέσα στο πνεύμα της οικονομίας της Εκκλησίας μία αυθαιρεσία, αυτήν την πληρώνουμε κλήρος και λαός πολύ άσχημα. Παράβαλε γάμος Σάββατο, μνημόσυνα Κυριακές. Και όλα αυτά που σας είπα τα παραδείγματα, για να δείξω ότι πώς αλλοιώνεται το ήθος. Εάν, ας πούμε, σήμερα πήγα σε ένα μοναστήρι πριν μερικά χρόνια και πήγα ημέρα Κυριακή να τους λειτουργήσω. Έλειπα δηλαδή από την ενορία. Και πήγα λοιπόν στο μοναστήρι, κατά πάντα νέες μοναχές στο μοναστήρι, με ζήλο, με θέρμη μεγάλη, με τήρηση του τυπικού της Εκκλησίας της παράδοσης, προσπαθούσαν μάλιστα να εφαρμόσουν το αγιορείτικο τυπικό, και βλέπω η μέρα Κυριακή
να τελείται μνημόσυνο στο μοναστήρι. Το τέλεσε το μνημόσυνο και στο τέλος, όπως συνηθίζεται μετά το πέρας της λειτουργίας, με κάλεσε η γερόντισσα στο αρχονταρίκι να μου προσφέρει τον καφέ. Και λέω στη γερόντισσα, «Γερόντισσα, λέω, αγαπάτε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας?» Μου λέει, «Τι ερώτηση είναι αυτή, Πάτερ Θεμιστοκλή?» «Βεβαίως», λέει, «και τους αγαπάμε. Έχω την εντύπωση ότι, γερόντισσα, δεν αγαπάτε κάποιους Αγίους της Εκκλησίας και αποσπασματικά δέχεστε τους περισσότερους, αλλά κάποιους δεν τους δέχεστε». Προβληματίστηκε πάρα πολύ, κόντεψε να κλάψει, γιατί αυτό ήταν σαν ράπισμα να έδωσα στη γερόντισσα. Μου λέει, «Γιατί το λέτε αυτό?» Λέω, «Δεν αγαπάτε ιδιαιτέρως κάποιους αγιορείτες Αγίους, τους οποίους εσχάτως τιμούμε ως μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας?» «Τι λέτε, Πάτερ Θεμιστοκλή, όλους τους τιμούμε». Λέω, «Δεν τους τιμάτε». Λέει, «Ποιον δεν τιμούμε?» Λέω, «Δεν τιμάτε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Δεν τιμάτε τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Δεν τιμάτε τον Επίσκοπο Μακάριο Κορίνθου». Λέει, «Γιατί μας τα λέτε», λέει, «αυτά», λέει. Στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Λέω, «Γιατί, γερόντισσα, οι κολυβάδες πήραν το όνομα εμπεκτικά να λέγονται κολυβάδες από τα κόλυβα, τα οποία δεν επιτρέψαν ποτέ να τελεστούν ημέρα Κυριακή και καναγκαστήκαν να σηκωθούν, να φύγουν από τα Άγιον Όρος, κυνηγημένοι αυτοεξόριστοι, και πήγαν, λέω, σε όλες τις σποράδες, Σκιάθος, Σκόπελος, γυρίσαν όλα αυτά τα νησιά και Αλαχού, σε πολλά νησιά πήγαν, εξαιτίας του ότι δεν μπορούσαν να δεχθούν μία πτώση πνευματική η οποία συντελείται στο Άγιον Όρος. Και αυτοί φύγαν από το Άγιον Όρος και διασκορπιστήκαν, με αποτέλεσμα αυτοί να δείξουν το πραγματικό Άγιον Όρος ποιο είναι, σε ποια στάθμη, γιατί, λέω, η παράδοση της Εκκλησίας, γερόντισσα, σεβαστή κατά πάντα, ορίζει το εξής, ότι τα μεν κόλυβα διαβάζονται πάντα ημέρα Σάββατο, τα δε αναστάσιμα δεν μπορούν να γίνουν ποτέ σε αναστάσιμες ημέρες κόλυβα, διότι μετά το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού δεν σηκώνει τίποτα η Εκκλησία μέσα. Έμεινε η γερόντισσα, μου λέει, «Πάτερ, χίλια συγγνώμη, δεν είχα, λέει, την εντύπωση ότι θα σκανδάλισε, λέει, τόσο πολύ. Θα λάβω, λέει, τα μέτρα μου, δεν θα ξανατελεστεί μνημόσυνο εις το μοναστήρι μας ημέρα Κυριακή». Όντως, άξια, πήγα την άλλη εβδομάδα και βλέπω μια ταμπέλα απ' έξω. «Δεν τελούνται μνημόσυνα ημέρες Κυριακές εις την μονή μας». Αυτό είναι, γερόντισσα. Τι τα φοράει τα γαλόνια, αν δεν έκαμνε την πνευματική συμβουλή και νουθεσία που της έδωσε ένας απλός παπάς, αλλά πνευματικός, και δεν θα την άκουγε. Γιατί στο τέλος είδα και σε μοναστήρια τα οποία, δόξασε ο Θεός, ήδη σταματήσαν και τα λοιπά, κόντεψε μέχρι και γάμο να τελείται σε μοναστήρι που απαγορεύεται από το κανονικό δίκαιο. Να πηγαίνει τώρα μία βάπτιση, και είπα σε άλλο μοναστήρι που πήγα, βλέπετε, είμαι και ζώρικος, και τα λέω όμως γιατί εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε την παράδοση και τα λέμε για τους φιλότιμους χριστιανούς. Δεν τα λέω για έναν που δεν θέλει να υπακούσει ποτέ. Έχω πολλά παραδείγματα ανυπακοής ενωρητών μου, να σας πω, στα θέματα αυτά της λατρείας. Πάρα πολλά. Θα μπορούσα να τα καταγράψω. Κάπου θα καταγραφούν μετά την κίνησή μου, ίσως βγουν αυτά. Τα έχω καταγράψει. Για να φανούν και στους επόμενους που θα έρθουν εδώ πέρα, ότι κάποιοι δεν ήθελαν να υπακούσουν, με αποτέλεσμα να βαρύνεται πολύ η ψυχή του πνευματικού, ο οποίος έχει μπροστά ανυπάκους πιστούς. Γιατί αυτό, εσείς μην νομίζετε όλα είναι μέλι γάλα, κάποιος όμως στεναχωριέται για αυτά που γίνονται, έτσι δεν είναι? Αν έχετε συνέστηση του πράγματος αυτού, κάποιος πρέπει να στεναχωρείται. Αφού δεν στεναχωριέται το ποιμνιό, θα στεναχωριέται ο ποιμένας. Έτσι δεν είναι? Και βλέπω, ας πούμε, και τα λοιπά, σε άλλο μοναστήρι, βλέπω άλλη γερόντισσα, Κυριακή να γίνεται ένας πανζουρλισμός στο μοναστήρι μέσα. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος μέσα, άλλα λαϊρημένος, ατάκτος δημένος. Από εδώ κουβαλάνε μπουμπουνιέρες, από εκεί κάνουν κουφέτα, από εκεί κουβαλάνε παγωτά, από εκεί κάνουν... Λέω, γερόντισσα, τσίρκο έγινε το μοναστήρι σήμερα εδώ πέρα. Μου λέει, γιατί? Λέει, να, λέει, βαφτίζουμε παιδιά. Λέω, δεν επιτρέπεται σε ορθόδοξο μοναστήρι να βαφτίζουν, ούτε να παντρεύουν, ούτε να βαπτίζουν. Δεν μπορεί η καλόγριο, ο καλόγερος να βλέπει την άλλη να είναι ξεντημένη. Ποια νονά, ποιος ανάδοχος, ποια νύφη, ποια παράνυμφος ντύνεται ευπρεπώς και ξέρει που βρίσκεται, που

δεν μπορούν να ανθίσουν. Αν έχουμε τέτοιες ιδιοτροπίες και να θέλουμε, πηγαίνει από ευλάβεια φυσικά ο πατέρας και η μητέρα να βαφτίσουν το παιδάκι του στο μοναστήρι. Έτσι ξεκινάει η διαδικασία. Αλλά ποιους θα προσκαλέσουν όμως στο μοναστήρι? Δεν έρχονται τα άγρια να διώξουν τα ήμερα μέσα. Ο πειρασμός πολλής, αδελφοί, και βλέπετε ότι και σήμερα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος ούτε εμφάνισης, ούτε το πώς πρέπει να στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Περισσότεροι εν ώρα των ιερών μυστηρίων τρώνε τσίχλα μέσα στην Εκκλησία. Και είναι τόσο δε ευγενείς και τόσο ευσταλείς που την κολλάνε μετά όταν φεύγουν κάτω από το στασίδι. Τόση είναι η ευλάβεια που έχουμε. Αυτή είναι η ευλάβεια των πιστών μας. Ελάτε μια μέρα, καθίστε από τη θέση του αναλογίου και βλέπετε πόσοι μασούν τσίχλα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Απαράδεκτο! Δεν δηλώνει ευλάβεια. Να μυρίζει το στόμα, να μποχίζει το στόμα. Δεν πρέπει να τρως τίποτα. Κλείνε τα δόντια σου το πρωί και έλα στην εκκλησία. Δεν είναι ανάγκη να τρως τσίχλα. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα? Τελειώνει ιερό μυστήριο και είναι μπουκαλάκια με νερό μέσα. Βλέπεις την ώρα μέσα στην εκκλησία, πίνει νερό. Τρώει ο άλλος. Και γόπες μαζέψαμε μέσα από την εκκλησία. Δηλαδή μπήκε κάποιος με το τσιγάρο μέσα στην εκκλησία? Όχι. Μπήκε κάποιος μέσα στην εκκλησία και στον άρθηκα έξω, στον εξονάρθη, κάπνιζε κάποιος και μετά το πάτησε και το έβαλε μέσα στην εκκλησία. Με αυτήν την ευλάβεια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί δεν είναι ισοπεδωμένος ο νός. Ξέρετε, μπαίνουν μέσα στο ναό οι εργαζόμενοι, στις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες που έχουν σχέση μετά του ναού, τους φωτογράφους, ανθοπόλητες, τους χαλάδες, όλα αυτά που έρχονται μέσα στην εκκλησία. Στολίζουν, κάνουν αυτό, μεροκάματα τους βγάζουν, εντάξει. Αλλά και ο μουσουλμάνος μπαίνει μέσα, ο εργαζόμενος. Σέβεται ότι αυτή είναι η εκκλησία? Δεν τη σεβόμεθα εμείς που μπαίνουμε μέσα και μασούμε τις τσίχλες μας και κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα? Λες, πού είναι η ευλάβεια αυτών των ανθρώπων? Πώς προσδοκούμε έτσι μετά να κάνουμε την προσευχή μας? Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Μετά λοιπόν, για να προχωρήσω λιγάκι, από το ευαγγελικό ανάγνωσμα ξεκινάει από τον διάκονο η εκτενής τα λεγόμενα κατηχούμενα. Αυτά που λέει ο διάκονος εκεί, σχετικά με τους κατηχουμένους, η πράξη της πρώτης εκκλησίας ήταν οι κατηχούμενοι να παρέμειναν στην εκκλησία μέσα κατά την ώρα της Θείας Λατρείας, αυτοί που δεν πήραν το βάπτισμα, μέχρι το σημείο αυτό. Δηλαδή έπρεπε να κροαστούν και το κήρυγμα και μετά το κήρυγμα έπρεπε να φύγουν. Γιατί μέσα στην εκκλησία, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, δεν μπορεί να είναι κανείς άπιστος, αβάπτιστος. Και αυτό τώρα ξεσηκώνει μεγάλη θύελα το θέμα το οποίο λέμε. Ποιος θα ελέγξει σήμερα εάν ένας που μπαίνει μέσα είναι άπιστος, αβάπτιστος, αλόθρεσκος? Ποιος θα το ελέγξει αυτό? Ποιος είναι ικανός να καθίσει στην πόρτα και να λέει εσύ ποιος είσαι? Στην πρώτη εκκλησία υπήρχε αυτό. Υπήρχαν οι λεγόμενοι πυλωροί, οι οποίοι καθόταν στις πύλες και ήξεραν ποιος μπαίνει, ποιος είναι κατηχούμενος, ποιος είναι υποπνευματικό κανόνα κανονισμένος από τον επίσκοπο, από τον ιερέα, έχοντας ένα πνευματικό κανόνα, δηλαδή έκανε κάποια αμαρτία. Αυτήν την αμαρτία την ήξερε όλη η κοινότητα. Ήταν οστιγματισμένος, έπρεπε να μείνει και αυτός, παρότι ήταν βαπτισμένος, μέχρι την ώρα του Ευαγγελίου. Μετά, λόγω του ότι είχε κανόνα, έπρεπε να βγει από την εκκλησία. Λέω καμιά φορά, όταν μελετούμε έτσι την ιστορία της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της λατρείας, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, ότι κάποτε είχε γίνει ένα θέμα σε ένα ναό που ήταν ένας πάνι ευλαβής κληρικός, πάρα πολύ ευλαβής, και ο οποίος

0: κατά την ώρα που ξεκίνησε την κατήχηση για τη βάπτιση παιδιού, είδε να μπαίνουν μέσα στον νόμο μουσουλμάνοι και μουσουλμάνες. Και είπε στην οικογένεια, λέει, είναι δική σας η προσκεκλημένη αυτή ή είναι κάποια εκδρομή μουσουλμάνων που κάναν και τα λοιπά. Και λέει, ναι, είναι οι γειτονές μας, λέει, δουλεύουν στην επιχείρησή μας και τους προσκαλέσαμε να έρθουν. Τους προσκαλέσετε στο τραπέζι, λέει ο κληρικός, όχι στην εκκλησία μέσα, γιατί σε λίγο θα τελέσουμε το μυστήριο των μυστήριων, που είναι μεγάλο το μυστήριο της βαπτίσεως, που είναι μόνο για τους πιστούς. Και τον βγάλαν στα κανάλια τον κληρικό, αυτόν ότι δεν έχει αγάπη, δεν έχει συμπάθεια κτλ. Αυτά που και από εσάς μπορώ να τα ακούσω εγώ ανά πάσα στιγμή. Όποιος δεν ξέρει τι είναι ιερό μυστήριο και σε ποιον πρέπει το ιερό μυστήριο και τα άγια των μυστηρίων να δίδονται, μπορεί και εσείς να έχετε αγαπολογίες μέσα στην ψυχή σας και να νομίζετε ότι όπως φαντάζεστε τα πράγματα έτσι είναι. Όχι, λάθος είναι αυτό. Δεν μπορείς να προσκαλέσεις έναν μουσουλμάνο στο μυστήριό σου. Προσκαλέσεις το τραπέζι που θα κάνεις, ναι, να έρθει να φάει μαζί σου μετά, ναι. Αλλά να το προσκαλέσεις μέσα στην εκκλησία κατά την ώρα του μυστηρίου, αυτό απαγορεύεται. Ναι, είπα, κατά την ώρα της λατρείας των μουσουλμάνων απαγορεύεται και εγώ να μπω μέσα στο ναό τους. Ναι. Αλλά εξυπακούεται ότι ποιος θα σήμερα, έτσι που είναι τόσο χαλαρά τα πράγματα, που μπαίνει όποιος θέλει μέσα στην εκκλησία, που Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλο Σάββατο πρωί θα έρθουν να κοινωνήσουν πάρα πολύ, ποιος θα μπορεί να καθίσει στην πόρτα και να ελέγξει. Ποιος είναι χριστιανός, ποιος δεν είναι, μπορεί να έρθει να κοινωνήσει κάποιος που είναι αιρετικός, για παράδειγμα. Ενώ απαγορεύεται. Δεν μπορώ να κοινωνήσω κάποιον ο οποίος είναι κόπτης, δεν δέχεται, είναι μονοφυσίτης, δηλαδή δεν δέχεται τις δύο φύσεις του Χριστού. Δεν μπορώ να κοινωνήσω κάποιον ο οποίος είναι καθολικός. Μου λένε μερικοί από εμάς αφελέστατοι, κατά πάντα που κάνουν ότι ξέρουν πάρα πολύ την Ορθόδοξη Εκκλησία. Λέει, πήγαμε στο Βατικανό και την ώρα που πήγαμε ήταν τελούνταν, λέει, η Θεία Λειτουργία και πήγα κοινώνησα την όστια. Τι να πεις, όταν κάποιος δεν ξέρει τι είναι η Εκκλησία και τι είναι η Θεία Μετάληψη του Ορθοδόξου και κάτω από ποιες προϋποθέσεις την λαμβάνει και πηγαίνοντας ένα ταξίδι καταλύει Θεία Κοινωνία Αιρετικών, τότε αυτός πώς μπορεί να λογιστεί ως ένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι θέματα τα οποία πραγματικά μας απασχολούν πάρα πολύ και οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι ερχόμαστε σε αυτές τις λειτουργικές συνάξεις εδώ που τελούνται στην Εκκλησία μας, να ερχόμαστε να μαθαίνουμε το πώς και το γιατί. Άρα λοιπόν, όταν ο ιερεύς που είναι υπεύθυνος για τα Άγια, για παράδειγμα κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ξέρετε, εξάγει ο ιερεύς τον αμνό, τον οποίο τον αποξηραίνει αυτόν τον αμνό, τον κάνει μικρούς μαργαρίτες, μικρά δηλαδή ψυχουλάκια, τα οποία είναι βαπτισμένα μέσα στο αίμα του Χριστού, τα οποία τα αποξηραίνει και τα έχει έτοιμα αυτά για την Θεία Κοινωνία των ασθενών. Για όλο το χρόνο έχει μία ποσότητα αυτού του σώματος και του αίματος σε μορφή αποξηραμένη και τελείται μία φορά το χρόνο αυτό το πράγμα. Ο ιερεύς με πάσα ευλάβεια ασχολείται τη Μεγάλη Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα για να ξεραθεί όλο αυτό με την κατάλληλη διαδικασία, ασχολείται με το πετραχύλιό του. Επί της Αγίας, ποιος το ξέρει αυτό, ευλαβής χριστιανός. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ, να μάθουμε ορισμένα πράγματα που δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι φυλά και πού φυλάσσεται αυτό, επάνω στην Αγία Τράπεζα, σε αυτό που φαίνεται σαν να είναι εκκλησάκι, επάνω στην Αγία Τράπεζα, το οποίο λέγεται αρτοφόριο. Λέγεται αρτοφόριο διότι φέρει τον άρτο, τον αμνό του Χριστού. Και αυτόν τον αμνό τον χρησιμοποιούμε για τις κοινωνίες των ασθενών. Έρχεται λοιπόν κάποιος πιστός, φεύγω, λέει, πάτερ, ταξίδι τη Μεγάλη Πέμπτη πρωί και θέλω να με κοινωνήσει πρωί-πρωί γιατί θέλω να φύγω 5 η ώρα. Όχι. Να φύγεις στις 6 η ώρα. Όταν θα τελειώσει η πρώτη θεία λειτουργία που κάνουμε για τους εργαζομένους και όλο αυτό. Πώς θα σε κοινωνήσω πριν? Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο καθένας ό,τι θέλει να το κάνει μέσα στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Ευρισκόμενος στην Αμερική, βρέθηκα μπροστά σε ένα γεγονός το οποίο με συνεκλώνησε. Λέμε ότι στην Αμερική, και είναι αλήθεια, ότι βαστούν τις παραδόσεις, οι ενορίες και οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι απολύτως αυτό επί της 100% αυτό που λέμε. Απλώς τηρούν, ας πούμε, τις εορτές 25η Μαρτίου. Σήμερα αν βρισκόσουν, ας πούμε, στο Μανχάταν ή στον Καναδά, ας πούμε, στο Τορόντο, θα δεις ότι οι παρελάσεις με τις ελληνικές σημαίες και παραδοσιακές στολές είναι πάρα πολύ καλύτερες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Αλλά για ακούστε ένα το οποίο θα σας τρομάξει λιγάκι. Βρίσκομαι λοιπόν στο ναό εκεί που έψαλα, σε μια από τις πολιτείες της Αμερικής, και πήγαμε πρωί να τελέσουμε μεγάλη Πέμπτη το πρωί την Θεία Λειτουργία. Μεγάλη Πέμπτη πρωί. Προσέρχεται μία οικογένεια, μία ώρα πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Ξέρετε, στην Αμερική τελούνται πολύ αργά οι λειτουργίες, 10 η ώρα το πρωί με 12 ή 10 με 11 και μισή. Και έρχεται η οικογένεια 9 η ώρα και λένε στον ιερέα, λέει, θα μας κοινωνήσεις. Λέει, δεν έχω τελέσει την Θεία Λειτουργία. Δεν είστε άρρωστοι για να σας μεταλάβω. Αποτέλεσμα. Εμείς, λέει, θα ξεγραφούμε από μέλη της Εκκλησίας, θα πάμε σε άλλο ναό, γιατί δεν μας εξυπηρετείτε. Το δεύτερο. Εάν ο παπάς έφευγε από την Εκκλησία, γιατί αυτοί πληρώνουν, όπως ξέρετε, εκεί, δίνουν μία συνδρομή. Και αν φύγει κάποιος από θα πέσουν οι συνδρομές. Ο παπάς έπρεπε να φύγει από την ενορία. Αυτή είναι η λεγόμενη λαοκρατία. Όταν ο παπάς που πρέπει να πει την αλήθεια διώκεται, όπως γίνεται και εδώ, στην Ελλάδα, με άλλο τρόπο. Ένας ο οποίος είναι παραδοσιακός, πιστός, κατηγορείται, συκοφαντείται. Πολλοί άνθρωποι που πάνε σε εκκλησίες οι οποίες δεν τις γνωρίζουν, κάνουν μεταβιβάσεις των ιερών μυστηρίων τους. Θέλουν, ας πούμε, το ιερό μυστήριο της βαφτίσεως να τελεστεί στο τάδε μέρος, στη Βουλιαγμένη. Και φεύγουν από τα Πατήσια. Φεύγουν από την φυσική τους ενορία, αυτή που τους γέννησε. Για να πάνε τελέσουν εκεί σε ένα ιδηλιακό εξοκλήσι που έχει το ηλιοβασίλεμα, δεν ξέρω τι έχει άλλο. Άλλος πάει στη Σαντορίνη για να την ώρα ακριβώς που δει ο ήλιος να κάνουν εκεί το happening μυστήριό τους, δηλαδή να κάνουν το εφέ τους. Και ξεκόβονται από την ενορία τους, απαιτούν παράλογα πράγματα. Όταν ο ιερεύς, λοιπόν, ευρισκόμενος μπροστά, θα παρατηρήσει και θα πει, θα πούνε ότι αυτός ο παπάς είναι κακός, θα τον διασύρουνε, θα φτάσουν μέχρι τον επίσκοπό του για να του τραβήξει το αυτί, όπως λέει ο κόσμος, και όλα αυτά. Μα να ερωτήσω κάτι. Κι έτσι να γίνουν τα πράγματα. Ποιος απέναντι στον Θεό θα δώσει απολογία με καθαρή καρδιά? Αυτός ο οποίος τηρεί τα πράγματα ως έχουν και είναι παραδεδομένα από την Ιερία Παράδοση, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ποιον θα κρίνει για ανευλαβή κληρικό? Εκείνον που κάνει τούμπες για να έχει μέλη μέσα στην Εκκλησία ή εκείνος ο οποίος είναι σωστός τηρητής της Παράδοσης? Γιατί σήμερα πολλά νέα παιδιά βρίσκονται κάτω από το πετραχύλι, παρότι ο πνευματικός τους λέει, πρόσεξε, για να είσαι κοντά στο πετραχύλι, προγαμία σχέση δεν θα έχεις. Και έχει την κοπελιά του και τη βγάζει μια βόλτα έξω και ούτε την ακουμπάει, ενώ πριν την ακουμπούσε και πολύ μάλιστα, και τώρα με τον πνευματικό, γιατί ακούει αυτός? Γιατί βρίσκει τον πιο αυστηρό γέροντα, αυτό το παιδί που ήταν πριν στην κρεπάλη, και ακολουθεί αυτό? Γιατί βρίσκει το γνήσιο? Γιατί βρίσκει το ανώθευτο, το απροσπίτο? Γιατί σήμερα πολλοί νέοι πηγαίνουν και εξομολογούνται στο Άγιον Όρος? Τι θα τους πούνε εκεί οι πατέρες στα Αγιονόρος, ότι αυτά που κάνεις δεν είναι αμαρτίες, ή εκείνο που κάνεις είναι σωστό, ή το άλλο. Στα Αγιονόρος θα πούνε οι πατέρες ποιο είναι το σωστό. Πονέσεις δεν πονέσεις. Θα το πούνε με τον τρόπο τους φυσικά. Γι' αυτό, αδελφοί μου, στην πρώτη εκκλησία, από την οποία λιγάκι απέχουμε, καμιά φορά συγχωρήστε με για αυτή τη φράση που θα πω, ότι εάν σήμερα ερχόταν ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έσαι πολύ πιο μετά, το 14ο αιώνα, ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, που ασχολείται πάρα πολύ με τα κείμενα της λατρείας και μας έβλεπε, θα έλεγε ντροπή σας. Εμείς για σας θυσιαστήκαμε και δώσαμε το αίμα μας για την ιερά παράδοσή μας και εσείς δεν κρατάτε τίποτα. Ποιος θα απολογηθεί μπροστά σε αυτούς τους Αγίους? Γιατί εν ημέρα κρίσεως θα είμαστε και με αυτούς μαζί. Θα είμαστε μαζί τους προς απολογία στον Κύριο. Και εμείς τι θα πούμε? Ότι ήμασταν σε μια ενορία και κάνουμε με τα χατήρια των ενορετών μας τι ήθελε ο κάθε ένας και τα λοιπά, ή να τηρούμε την παράδοση? Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό, δεν είναι εύκολο προς εξήγηση. Και όλα βλέπετε, από καλή οικονομία ξεκινάς, από πνεύμα οικονομίας, και μετά γίνεται και παρανομία. Οι κατηχούμενοι σήμερα δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία? Υπάρχουν. Να, σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, μετά την Θεία Λειτουργία και μετά από τις όλες εκδηλώσεις που έγιναν στο ναό για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, βαπτίσαμε μία ενήλικη. Η Εκκλησία δεν σταματάει ποτέ να κατηχεί, να βαπτίζει, να αγιάζει τους ανθρώπους. Έχουμε κατηχουμένους, αλλά σωστά. Έρχεται κάποιος, λέει, θέλω να βαπτιστώ, να γίνω Ορθόδοξος. Έρχεται λοιπόν κάποιος ενωρίτης, λέει, πολύ καλό παιδί, πάτερ, να το βαπτίσουμε, θα κάνουμε ένα ψυχικό. Ναι, να βαπτίσουμε, βεβαίως θα είναι πολύ μεγάλο το ψυχικό, αλλά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Να μάθει αυτό που πρόκειται να γίνει, τι είναι. Δεν θα τον βαπτίσουμε και θα γίνει επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να μάθει ολόκληρη τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Θα περάσει από διαδικασία μεγάλη. Πρώτα θα μάθει τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι τα ιεραμυστήρια της Εκκλησίας, ποιο είναι το δόγμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί αυτό να τον βαπτίσουμε και μετά να τον παρατήσουμε. Πρέπει πρώτα να μάθει και να δείτε, αδελφοί, από τις βαπτίσεις τις πολλές, τώρα που είμαι εδώ και στη δεύτερη δεκαετία που διάγω στην ενορία εδώ και έχω αναλάβει, ας πούμε, τον τομέα της κατήχησης αυτών των ανθρώπων. Μόλις λες σε κάποιον, ξέρεις, τουλάχιστον 6 μήνες θα έρχεσαι για μάθημα εδώ πριν βαπτιστείς, στρίβουν και φεύγουν διάλυς οδού. Διότι θα βρεθεί ο διπλανός κληρικός στην άλλη ενορία να τους βαπτίσει. Απροϋπόθετα, γκρεμίζοντας όλα αυτά τα οποία σας λέω τώρα εδώ, που με πόνο ψυχή σας τα καταθέτω, δεν είναι εύκολα πράγματα, ούτε επιλύονται με εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου ή του Επισκόπου. Αυτά είναι βίωσης πραγματικά της ιεροσύνης. Και λέω πολλές φορές και στους νέους κληρικούς, στα νέα παιδιά που θα γίνουν κληρικοί, λέω, εάν περιμένεις, παιδί μου, εγκύκλιο από τον Επίσκοπο για να γίνεις καλός παπάς, δεν θα γίνεις ποτέ. Διότι ο Επίσκοπος τι θα αφουγκραστεί από τα 100 συμβάντα που συμβαίνουν μέσα στην ενορία? Το 1, το 2, το 3. Τα άλλα τα 97 δεν θα τα αφουγκραστεί ο Επίσκοπος, θα γράψει κάτι γενικό. Δεν θα γράψει όμως κάτι το οποίο αφορά τη δική σου ιεροσύνη. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι μόλις λες ότι 6 μήνες θα διαρκέσει, γιατί δοκιμάζει ο κληρικός, δεν δέχεται εύκολα να κάνει κάτι, πρέπει να δοκιμάσει και τον άλλον. Και του λέει, ας πούμε, ο κληρικός, 6 μήνες, κάθε εβδομάδα θα έρχεσαι επί μία ώρα, θα κατηχήσει μια φορά την εβδομάδα, θα έρχεσαι και σε ένα κήρυγμα απογευματινό ή στη μελέτη της Αγίας Γραφής ή στο λειτουργικό σεμινάριο, αν είναι νέος θα έρχεσαι στη σύναξη. Και λέω, εγώ δεν διαθέτω χρόνο κτλ. Και βρίσκει μετά κάποιον άλλο, ο οποίος του βαφτίζει αμέσως απροϋπόθετα, με αποτέλεσμα είναι να βάζουμε μέσα στην Εκκλησία μας καρκινώματα. Γιατί ένας μουσουλμάνος, για παράδειγμα, αν δεν κατηχηθεί σωστά, τι θα είναι για την Εκκλησία? Την εν γέννη Εκκλησία. θα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο ποτέ δεν έχει μάθει σωστά τη λατρεία, δεν έχει μάθει ποτέ τη γνώση περί του Θεού και πάντα θα σφάλει στη ζωή του και θα δημιουργεί προβλήματα. Οπότε και για το θέμα αυτό της κατήχησης των πιστών μας, αδελφοί μου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από εμάς που το θεωρούμε στην παράδοση την ελληνική μας, την ορθόδοξη, που λέμε καλό είναι να βαπτιστούμε, να βαπτίσουμε κάποιον, να το έχουμε έτσι καλό για την ψυχή μας, πολλές φορές είναι δαμόκλειο σπάθι. Είναι χειρότερα μετά να αισθάνεσαι ότι δεν έκανες τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός θα σου φύγει. Πήρε το δώρο σου, που ήθελε ένα χρυσό σταυρό, ήθελε ένα καλό ρούχο ή και τα λοιπά, και έχουμε περιπτώσεις που βαφτίστηκαν μερικοί και 7 φορές. Και είναι χειρότερο το πρώτο. Ενώ ένας ο οποίος βρίσκει εύκολο έδαφος να βαπτιστεί, πηγαίνει σε έναν άνθρωπο, βρίσκει και έναν ιερέα έτσι εκεί πέρα, τον βαφτίζει αμέσως, σου λέει πήρα τα δώρα, άντε γεια σας, τώρα φεύγω πάω στην Αλβανία, λέει στην ονά του, ή φεύγω πάω στο Ιράκ ή πάω στο Πακιστάν. Συζητούμε με τους Ιεραποστόλους, στην Ιεραποστόλη πόσο σημαντικό πράγμα. Ξέρετε πόσες φορές βρίσκεται σε δίλημα ένας Ιεραπόστολος ο οποίος βαπτίζει ένα χωριό ολόκληρο. Πηγαίνουν οι προεστοί του χωριού. Είναι ανημιστέ, Ινδουιστέ, δεν ξέρω τι άλλο, τι άλλο θρησκεία, άθεοι, δολολάτρες. Πηγαίνουν στον επίσκοπο και του λένε «Ελάτε, είμαστε ο πρόεδρος δηλαδή της κοινότητας, οι προεστοί. Ελάτε να μας βαπτίσετε όλους, να μας κάνετε χριστιανούς, το μόνο που θέλω να μας κάνετε μία εκκλησία». Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει ένας επίσκοπος. Για να τους χτίσει την εκκλησία πρώτα πρέπει να τους κατηχήσει. Κάποιοι άλλοι τους βαπτίζουν αμέσως, τους χτίζουν μία εκκλησία που έχουν πολλά οικονομικά μέσα και αυτοί ασπάζονται ας πούμε τον καθολικισμό, γίνονται προτεστάντες πολύ εύκολα. Εμείς η δική μας η διαδικασία είναι δύσκολη. Αν δεν γίνει με δυσκολία, δεν θα βγει κάτι ωραίο και κάτι πολύ ευλογημένο. Γι' αυτό, για να γίνει όλο αυτό, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Και οι κατηχούμενοι, και εκ μέρους σας δηλαδή αυτούς που βλέπετε και κάνετε, θέλουν την, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, τη δική τους ταλαιπωρία, τη χριστιανική ταλαιπωρία, να περάσουν, να ψηθούν μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί τη μια μέρα να έρθει, η δεύτερη να βαπτίζεται. Θέλει διαδικασία αυτό για να έχουμε καλούς και ώριμους πιστούς.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων».

Η Βικτωρία Μωραϊτού 1887-1984, η σεβαστή μητέρα του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, ήταν σύζυγος του Δημητρίου Μωραϊτού. Είχε 3 παιδιά, αγόρια. Μία μέρα, εκεί που καθόταν και έκανε προσευχή, είδε ένα αστέρι που έφυγε από το σπίτι και πήγε προς το Άγιον Όρος. Και ακούει μια φωνή. Από τα 3 παιδιά αυτό το ένα θα ζήσει. Η υπόδειξη ήταν για τον Ιωάννη, τον κατοπινό γέροντα Εφραίμ, που τότε ήταν σε μικρή ηλικία. Η Βικτωρία φοβήθηκε και είπε: «Αχου, θα μου πεθάνουν τα 2 μου παιδιά και θα μου μείνει μόνο αυτό». Τότε το ερμήνευσε κατά γράμμα, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι το θέλημα του Θεού ήταν να πάει το παιδί της στο Άγιον Όρος και πως το νόημα ήταν ότι αυτό το παιδί της θα ζήσει κοντά στον Θεό. Γι' αυτό πρόσεχε πολύ την ανατροφή των τέκνων της και ιδιαιτέρως αυτού που είχε διαλέξει ο Θεός, ώστε να το προσφέρει όσο το δυνατόν πιο καθαρό στον Θεό. Συμμετείχε όσο μπορούσε στη λειτουργική ζωή της ενορίας του Αγίου Αποστόλου του Νέου στον Βόλο, όπου εφημέριος ήταν ο πνευματικός της, παπά Εφραίμ ο Καραγιάννης, πνευματικό παιδί του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο παπά Εφραίμ μετέφερε στο ποίμνιό του την εμπειρία του από την ζωή του κοντά στον Όσιο Ιωσήφ και δίδασκε για την άσκηση, την προσοχή στους λογισμούς, την οερά προσευχή. Λειτουργούσε με κατάνοιξη που συγκινούσε τους εκκλησιαζομένους και τους έκανε να παρακολουθούν με δάκρυα την Θεία Λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες. Με το βίωμα και την διδασκαλία του έγινε πολύτιμος οδηγός στην κατά Χριστόν ζωή της ίδιας και των παιδιών της. Η Βικτωρία ζούσε με βαθιά πνευματικότητα. Η μητέρα, έλεγε ο γέροντας Εφραίμ, γινόταν παράδειγμα. Πόσες φορές δεν την είδαμε να αγρυπνεί με δάκρυα στην κουζίνα του σπιτιού ολόκληρο βράδυ. Επίσης ανέφερε πως μια φορά ο πατέρας του είχε σωθεί με θαυμαστό τρόπο από θάνατο από τους Γερμανούς κατά την περίοδο της κατοχής χάρη στις προσευχές της μητέρας του. Ομολογούσε πως σε αυτήν και στον πνευματικό του οφείλει την πνευματική του καλλιέργεια και την επιθυμία του να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό δια της μοναχικής αποταγής. Η ίδια επέμεινε, όταν αποφάσισε να γίνει μοναχός, να υποταχθεί στον ασκητικό Όσιο Ιωσήφ και δεν λυπήθηκε για τον αυστηρό ασκητικό βίο που θα ακολουθούσε ο Ιώστ κοντά του, ενώ ήταν φιλάσθενος από τη δύσκολη περίοδο της κατοχής. Εκείνη, επίσης, του έδωσε τα λίγα πραγματάκια του από το παράθυρο όταν έφυγε ένα βράδυ για μοναχός στο Άγιον Όρος. Είχε φύγει κρυφά επειδή φοβόταν την άρνηση του πατέρα του. Στην ενορία του πνευματικού της, η Βικτωρία συνδεόταν με πολλούς πνευματικούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και η Μαρία, κατόπιν γερόντισα Μακρίνα. Συμπαραστεκόταν και προστάτευε την ορφανή Μαρία σαν παιδί της, ενώ η σεμνή Μαρία την σεβόταν ως μητέρα και γερόντισά της. Πολλές φορές αγρυπνούσαν μαζί με την αυτοσχέδια κατανυκτική προσευχή το «Τατλή Ιησού» που είχαν διδαχθεί από τους καπαδόκιες πρόσφυγες. Η ίδια καλογύρευε στο σπίτι της, αλλά λόγω των οικογενειακών της υποχρεώσεων δεν μπορούσε να εγκατασταθεί στο μοναστήρι στις Θαγιάτες που είχε ιδρυθεί από τις κοπέλες που ήταν πνευματικά παιδιά του παπά Εφραίμ. Ωστόσο, συμμετείχε όσο μπορούσε στη ζωή του μοναστηριού κατά τις επισκέψεις της. Όταν βγήκε ο γέροντας Εφραίμ, ο γιος της,
από το Άγιον Όρος για πρώτη φορά και επισκέφθηκε το μοναστήρι στις Θαγιάτες, παραβρέθηκε στην αγρυπνία που έγινε, χωρίς όμως να τον αναγνωρίσει. Λίγο αργότερα έγινε και η ίδια μοναχή, με το ονομαστή σας σε Θεοφανό, και στη συνέχεια αναδέχθηκε ως μοναχή τη Μαρία στην κουρά της, όπου μετονομάστηκε σε Μακρίνα. Ως μοναχή ήταν τυπική στα καθήκοντά της, σιωπηλή και αυστηρή στη συμπεριφορά, γεμάτη αγάπη και προθυμία να συμπαρασταθεί σε κάθε περίσταση, με κάθε τρόπο και κυρίως με την προσευχή της. Ο γέροντας Εφραίμ, αναφερόμενος στη μητέρα του, πάντα έλεγε «Η Αγία Μητέρα μου». Διηγήθηκε δε σε πνευματικά του παιδιά στην Αριζόνα το εξής θαυμαστό γεγονός. «Κάποια φορά είδα την Οσία Μητέρα μου να εισέρχεται σε ένα ιερό και να προχωρεί προς την Αγία Τράπεζα. Ήταν ενδεδειμένη με λαμπρή ενδυμασία που δήλωνε κάποιο αξίωμα. Σε αυτήν την Αγία Τράπεζα που ήταν λελαμπρισμένη υπήρχε ένα κουτί που είχε μέσα γραμμένα πολλά ονόματα. Άρχισε να διαβάζει ένα-ένα όλα τα χαρτιά με τα ονόματα και ένευε καταφατικά μόλις τελείωνε το καθένα. Όταν τελείωσε το διάβασμα όλων, μου ένευσε πάλι καταφατικά. Πήρα μέσα μου την πληροφορία πως τα ονόματα αυτά ήταν των πνευματικών μου παιδιών και πως ήταν τακτοποιημένα ως προς το θέμα της σωτηρίας τους. Άλλη φορά είχε πει ο γέροντας πως παρακαλεί τον Θεό να σωθούν όλοι οι άνθρωποι που έχουν μπει κάτω από το πετραχύλι του. Εδώ φαίνεται ο πόθος του γέροντα για την σωτηρία μας, αλλά και η πίστη του για την παρησία και τις πρεσβείες της μητέρας του.

Ο παπά Εφραίμου Καραγιάννης διηγείται η αδελφή Εφραιμία. Συγκέντρωσε αρκετές κοπέλες που είχαν ζήλο και πόθο για μοναχές. Δυστυχώς το έργο αυτό το ανέκοψε ο εχθρός. Κατόρθωσε να συκοφαντήσει αυτόν τον Άγιο Ασκητή. Γι' αυτό προς αποφυγή ακραίων σχολείων αναγκάστηκε να αναχωρήσει για πολύ μακριά. Έφτασε μέχρι την Αμερική. Έτσι λοιπόν, προς ώρα, το όνειρό μας για μοναστήρι δεν φαινόταν να ολοκληρώνεται. Οι κοπέλες στενοχωρήθηκαν με την ξαφνική απουσία του πατρός Εφραίμ. Διατηρούσαν όμως άσβεστο τον ζήλο για τον μοναχισμό και συνέχιζαν τους πνευματικούς τους αγώνες. Κάποιες, στο πέρασμα του χρόνου, απομακρύνθηκαν από τον σκοπό τους, ενώ άλλες αναγκάστηκαν να υπηρετήσουν το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον εξαιτίας των ιδιαιτέρων συνθήκων που προέκυψαν από τον πόλεμο λόγω του θανάτου των δικών τους ανθρώπων. Αρκετές αλληλογραφούσαν με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ψάχνοντας παράλληλα και τόπο κατάλληλο για μοναστήρι, ενώ ο πατέρας των δύο αδελφών, ο Ιωβάνης, τον επισκεπτόταν στο Άγιον Όρος. Ο Όσιος Γέροντας τις νουθετούσε και τις παρηγορούσε. Σε μία πρότασή τους να ενταχθούν σε μία υπάρχουσα αδελφότητα με κάποιον άλλο πνευματικό, επειδή δεν τελεσφορούσαν οι προσπάθειές τους να βρουν τόπο, τους είπε: «Κάνετε υπομονή και ο Θεός θα δείξει το θέλημά Του. Εσείς πρέπει να τιμήσετε το πνευματικό σας, να κάνετε μοναστήρι και να τηρείτε αυτά που σας δίδαξε. Αν πάτε σε άλλη αδελφότητα, θα σας ξεχωρίζουν και θα σας λένε «Εφρεμίτισες» και δεν θα μπορέσετε να εργαστείτε για τον Θεό». Είχε στείλει μάλιστα σταυρούς καλυσμένους από τον ίδιο σε μερικές αδελφές. Η αδελφή Εφραιμία διηγήθηκε. Τους σταυρούς του παππού του Ιωσήφ τους φορούσε πάντα η συγκλητική και εγώ. Μάλιστα πολλές φορές ευωδίαζαν. Όμως επέτρεψε ο Θεός δύο φορές να χάσω τον δικό μου. Και φαντάζεστε πόσο στενοχωρήθηκα επειδή ήταν δώρο του παππού Ιωσήφ. Ο Θεός όμως δεν άφησε. Ένας θείος μου, γυρνώντας από το καφενείο το βράδυ, σκόνταψε στο δρόμο και έπεσε σε ένα χαντάκι. Παραδόξως, βλέπει μέσα ένα σταυρό. Τον φέρνει στο σπίτι και η θεία μου διαπίστωσε ότι ήταν ο σταυρός μου. Την δεύτερη φορά πάλι που τον έχασα, ίσως κατά συνέργεια του διαβόλου, πού νομίζετε ότι τον βρήκα? Μέσα σε μια φωλιά από πουλάκια. Έτσι, με υπομονή και προσευχή, με την ελπίδα στις ευχές του Οσίου Ιωσήφ, αλλά και του πνευματικού τους, πέρασαν περίπου 2 χρόνια. Στο διάστημα αυτό προετοιμάζονταν για την ολοκληρωτική αφιέρωσή τους στο Θεό, εργαζόμενες στον κόσμο, όπου δοκιμαζόταν η προαίρεσή τους καθημερινά. Ήταν δυνατόν να αφήσει ο Θεός τον ευλαβή πόθο της νεανικής τους ψυχής ανεκπλήρωτο?

Ο Θεός, ο θέλων πάντα σωθήνε, και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, ευδόκησε να εκπληρωθεί ο ευσεβής της αφιέρωσης πόθος που είχαν οι εκλεκτές αδελφές. Έτσι, έφτασε η ευλογημένη ώρα της εισόδου του στο μοναστήρι. Αφήνουμε την αδελφή Εφρεμία να μας διηγηθεί. Εκεί που λέγαμε ότι φεύγοντας ο πατήρ Εφρέμ για την Αμερική ναυάγησε το σχέδιο για μοναστήρι και κινδύνευε να μείνει ανεκπλήρωτος ο πόθος μας, να και έρχεται στο σπίτι μας η Μαρία, η μετέπειτα σεβαστή γερόντισά μας, με τη Σταυρούλα, την μετέπειτα αδελφή Αθανασία, και λένε στον πατέρα μας: «Μπαρμπαγιάννη, τι λες, θα μας δώσεις τα κορίτσια να κάνουμε μοναστήρι?» Και ο πατέρας μου με πολύ χαρά: «Ευχαρίστως, φτάνει να το θέλουν κι αυτές». Μόλις άκουσε η γερόντισα ότι ο πατέρας ήταν θετικός, βγάζει ένα γραμματάκι από τον παππού Ιωσήφ που της έγραφε. Οι αδελφές αναφέρονται στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή ως παππού Ιωσήφ, επειδή ήταν ο πνευματικός πατέρας του γέροντα Εφρέμ, του δικού τους πνευματικού πατέρα. Έγραφε λοιπόν ο Όσιος Ιωσήφ: «Να μην στενοχωριέστε που μένετε λίγες για μοναχές, και μοναστήρι θα βρείτε και μοναχές θα βρείτε, και αν κάνετε υπακοή το μοναστήρι θα ευδοκιμήσει. Δεν θέλω όμως να παρεκκλίνετε από τις εντολές μου, ούτε ένα ιώτα ή μία κεραία να μην αλλάξετε, και εγώ θα σας αναλάβω. Διαφορετικά θα σας αφήσω». Όλοι έμειναν συγκινημένοι και κατενθουσιασμένοι. Τον παππού Ιωσήφ τον ήξεραν ότι δεν έλεγε λόγια παραπανίσια. Τον φώτιζε το Άγιο Πνεύμα. Την ημέρα που ήλθε στο σπίτι μας η Μαρία, εγώ έτυχε να λείπω. Κατέβηκα στην Αθήνα για κάποια θεραπεία και επ' ευκαιρία αποφάσισα να πάω στην Πάρνηθα, στο μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εκεί βρισκόταν η μοναχή Βριέννη, ανιψιά του παππού Ιωσήφ, που την ήξερα από κοσμική και την έλεγαν Βαρβάρα. Το μοναστήρι αυτό είχε 80 μοναχές και ήταν άβατο για τους άντρες. Αφού κάθισα λίγες μέρες και μου άρεσε και σκέφτηκα να μείνω εκεί, είπα την άλλη μέρα να βρω τον πνευματικό πατέρα Παρθένιο να του πω ότι θέλω να μείνω εκεί. Η νεανική ψυχή της Ναυσικάς, εμφορούμενη από θείο ζήλο, ενθουσιάστηκε από το μοναστηριακό τυπικό και την άσκηση των αρετών στο ευλογημένο εκείνο κοινόβιο. Εξάλλου εκεί θα είχε συνασκήτριά της την μοναχή Βριέννη, ανιψιά του Αγίου Ιωσήφ, την οποία γνώριζε καλά και της ένωνε πνευματική αγάπη. Στην αρχή της κατοχής 1941-42, πολλοί κάτοικοι της Αθήνας έφυγαν προς την επαρχία λόγω της πείνας. Γι' αυτόν τον λόγο και η Βαρβάρα, μετέπειτα μοναχή Βριέννη, κατά τη συμβουλή του Οσίου Ιωσήφ, ήρθε στα Φάρσαλα και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Γιωβάννη Πουλαράκη, πατέρα της αδελφής Εφρεμίας, για ένα χρόνο περίπου, μαζί με τη μητέρα της, την Εργίνη, αδελφή του Οσίου Ιωσήφ. Η θίτσα Εργίνη, όπως την αποκαλούσαν στο σπίτι οι αδελφές, ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, πολύ αγαπητός σε όλους. Η Βαρβάρα ήταν μια ενθουσιώδης κοπέλα, φιλότιμη και εργατική. Είχε μεγάλη σωματική δύναμη, καθώς λέγουν οι αδελφές. Βοηθούσε πρόθυμα στις αγροτικές εργασίες την οικογένεια του Γιωβάννη. Μετέβαιναν στο Βόλο με τις αδελφές και αγωνίζονταν όλες μαζί κάτω από την καθοδήγηση του πατρός Εφρέμ Καραγιάννη. Στο Βόλο γνωρίστηκαν με τα πνευματικά παιδιά του πατρός Εφρέμ, δηλαδή τη Μαρία, τη μετέπειτα γερόντισσα Μακρίνα, και τις υπόλοιπες κοπέλες που ποθούσαν να μονάσουν. Φιλοξενήθηκαν άλλα 2 περίπου χρόνια στο Βόλο, στο σπίτι της Μαρίας, και όταν έγιναν καλύτερες οι βιωτικές συνθήκες, επέστρεψαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν σκέφτηκε να βρει τον πνευματικό πατέρα Παρθένιο και να του πει ότι θέλει να μείνει στο μοναστήρι, το βράδυ βλέπω στον ύπνο μου τη Μαρία και μου λέει: «Πρόσεξε, μην δώσεις τον λόγο σου για τίποτε. Αύριο θα έλθει ο πατέρας σου να σε πληροφορήσει για κάτι σπουδαίο». Έτσι και έγινε. Το πρωί έρχεται ο πατέρας μου. Αφού πρώτα με μάλωσε που έλειπα χωρίς να τους ενημερώσω, κατόπιν μου λέει:
πάμε στο σπίτι και αύριο θα έλθει η Μαρία να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Γυρίσαμε και πράγματι την άλλη μέρα μαζεύτηκαν όλες στο σπίτι μας και η Μαρία μας διάβασε το γράμμα του παππού Ιωσήφ. Χαρήκαμε και μείναμε όλες σύμφωνες να είμαστε κάτω από την καθοδήγησή του. Στο γράμμα ο παππούς βλέπει από εκεί πάνω, από τα βράχια του Αγίου Όρους και λέγει «Θα βρείτε έναν τόπο να έχει και νερό. Θα ανεβείτε στον Άνω Βόλο. Θα βρείτε ένα μονοπάτι. Σιγά σιγά θα βαδίσετε σε αυτό. Στον δρόμο θα βρείτε ένα εκκλησάκι, τον Άγιο Παντελεήμονα, και θα προχωρήσετε πιο ψηλά. Θα βρείτε ένα σπίτι χαμηλά. Και αληθινά είναι πιο χαμηλά από τον δρόμο. Στον δρόμο φαίνεται η πύλη του, ενώ πάνω είναι το χωριό. Το σπίτι αυτό είναι πολύ ωραίο και πωλείται». Πράγματι, πήγαμε μαζί με τον πατέρα μου, τα βρήκαμε όλα, όπως μας είπε ο γέροντας, και μάθαμε ότι το σπίτι αυτό πωλείται. Το είχε μια οικογένεια με κοπέλες και επειδή οι κοπέλες σπούδαζαν στο Βόλο και δεν ήθελαν να πηγαίνουν έρχονται, το πουλούσαν. Εδώ θαυμάζουμε την πνευματική τηλεόραση που είχε ο παππούς, όπου από τα βράχια της μικράς Αγίας Άννας του Αγίου Όρους τα έβλεπε όλα μπροστά του με κάθε λεπτομέρεια. Ήδη οι πρώτες αδελφές εγκατασταθήκαμε κατά το έτος 1952. Πέσαμε με πολύ ζήλο να διαμορφώσουμε τους χώρους, να μπορούμε να κατοικήσουμε. Καταβάλαμε πολύ μεγάλους κόπους. Τραβούσαμε τα υλικά με τριχιά από κάτω να τα ανεβάσουμε. Στο έργο συμμετείχε και ο πατέρας μου κάθε μέρα, μέχρι που το σουλουπώσαμε. Ο πατέρας μου δούλευε με μεγάλη αυταπάρνηση, καθώς και όλες οι κοπέλες που ήταν πηλιορίτισες και πολύ γενναίες. Επίσης και εμείς, καμπίσχες και άμαθες από τέτοιες δουλειές. Όμως ήμασταν και μικρές, αλλά και σαν γυναίκες, το έργο ήταν πάνω από τις δυνάμεις μας. Λέγω μια φορά στον πατέρα μου, «Μπαμπά, κουράστηκα». Και αυτός μου απαντά, «Λες πως κουράστηκες, γιατί, πέθανες, δεν πέθανες. Ο μοναχός αν δεν πεθάνει, δεν θα ζήσει». Από λαϊκός ακόμη, ο ευλογημένος γνώριζε ότι το σώμα, αν δεν δαμαστεί, δεν ζει το πνεύμα. Η χαρά του Γιωβάνη και της Μαρίνας ήταν απερίγραπτη, εφόσον ο Κύριος τακτοποίησε όλα τα παιδιά τους. Αλλά ιδιαιτέρως που τους τίμησε ο Κύριος με το να εκλέξει δύο από αυτά να γίνουν αυτορές νυφούλες του. Εννοείται ότι διακαείς ήταν ο πόθος τους να ακολουθήσουν και αυτοί τον ίδιο τρόπο ζωής. Όμως είχαν να διανύσουν ακόμη πολύ δρόμο, ώσπου να φτάσουν στον ευσεβή και πολυπόθητο σκοπό τους.

Να όμως, συνεχίζει η αδελφή Εφρεμία, που έρχεται ο φοβερός σεισμός του 1954, όπου είχε καταστρέψει τον Βόλο. Αλλά και το μοναστήρι μας δεν έμεινε ανεπηρέαστο. Λίγο πριν γίνει ο σεισμός, ακούσαμε τρεις φορές κρότο από την εικόνα της Παναγίας που είχε φέρει η Μαρία από την Αθήνα. Πρόκειται για την εικόνα που της είχε δώσει η γερόντισσα Νικολέτα. Ακούστηκε και από το Σταυρό, που ήταν κρεμασμένο στον τοίχο του ιερού, ο οποίος έπεσε λίγο πριν το σεισμό πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τότε, πως με φώτισε ο Θεός και φώναξα δυνατά, «Βγείτε αμέσως όλες έξω!» Μόλις και προλάβαμε να βγούμε, και να, ο σεισμός που ταρακούνησε όλο το κτίριο προξένησε πολλές ζημιές στον επάνω όροφο, όπου είχαμε λίγα κελάκια και το εκκλησάκι. Σκεπάσαμε πρόχειρα τον επάνω και προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε τον κάτω όροφο, που ήταν αποθήκη σε δύο μέρη. Στο ένα χωρίσαμε με χαρτόνια και άλλα πρόχειρα μέσα λίγα κελιά, ενώ στο άλλο διαμορφώσαμε μια εκκλησούλα και ένα χολ. Αφού πέρασαν λίγα χρόνια όμως, αρχίσαμε να ψάχνουμε κάποιον άλλον τόπο για μοναστήρι. Ήταν ανάγκη να βρούμε ένα νέο, κατάλληλο τόπο λόγω του κλίματος, επειδή είχε υγρασία, αλλά και λόγω της δυσκολίας για επέκταση και νοικοδόμηση, αφού το κτήμα είχε πολλές αναβαθμίδες. Ο γέροντας Ιωσήφ αλληλογραφούσε μαζί μας και μας έλεγε: «Αν με ακούετε, δεν θα σας αφήσω. Θα σας συμβουλεύω και θα προσεύχομαι. Αλλά θα σας στείλω και πνευματικό να έρχεται από κοντά να σας καθοδηγεί». Πράγματι, αξιωθήκαμε να μας στείλει τον καλό μας γέροντα Εφρέμ. Σε όλα μας τα χρόνια, καθόταν δίπλα στη γερόντισά μας και μας καθοδηγούσε. Όσον αφορά το νέο μοναστήρι, ο αδελφός της γερόντισσάς μας, Γεώργιος Βασόπουλος, έμαθε στα Ανάκτορα, όπου εργαζόταν, ότι μια κυρία από την οικογένεια του Αυλάρχη των Ανακτόρων, Χριστομάνου Καλίνσκη, πουλούσε ένα κτήμα στην Πορταριά κατάλληλο για μοναστήρι. Όμως, αν μάθαινε ότι ενδιαφερόμαστε για μοναστήρι, σίγουρα θα ανέβαζε την τιμή. Τι κάναμε? Στείλαμε τον πατέρα μου, ντυμένο σαν απλό βοσκό, στα Ανάκτορα να το ζητήσει για βοσκοτόπι. Επειδή στον τόπο εκείνο έγιναν εκτελέσεις τα χρόνια του εμφυλίου, θεωρούνταν από τους κατοίκους η περιοχή εκείνη στοιχειωμένη. Αυτό επικαλέστηκε ο πατέρας μου, προκειμένου να πουληθεί το κτήμα πιο οικονομικά. Με την παρέμβαση και του Γεωργίου Βασοπούλου, αγοράστηκε το νέο αυτό κτήμα το 1962. Ο γέροντάς μας Εφρέμ, μόλις το είδε, ενθουσιάστηκε και είπε: «Μην το βλέπετε τώρα έτσι. Αυτό θα γίνει πολύ ωραίο». Στην αρχή πάντως, πράγματι, ήταν στοιχειωμένο. Είχε κάποια εξουσία εκεί ο Σατανάς. Άκουαν οι αδελφές φωνές, κρότους κλπ. Όμως ο γέροντας Εφρέμ είπε και έκανε αγιασμό και ράντισαν όλο τον τόπο. Από τότε το κτήμα εκείνο του θανάτου μετατράπηκε σε τόπο λατρείας του αληθινού Θεού. Ξεκίνησαν με κόπου στην ανοικοδόμηση. Υπήρχε ένα μικρό κτίριο στη μέση, το οποίο έπρεπε να ενισχυθεί και να μεγαλώσει. Για να εξοικονομήσουν χρήματα για το σκοπό αυτό, οι αδελφές έραβαν ποδιές και τις πουλούσαν στα γύρω χωριά μαζί με το θυμίαμα που κατασκεύαζαν. Ο γέροντας Εφρέμ, μετά από προσευχή και θεία πληροφορία, ενίσχυε την αδελφότητα στη νέα προσπάθεια. Όταν είδαν το κτήμα σχεδόν γυμνό, οι αδελφές είπαν στο γέροντα: «Πώς θα χτίσουμε, γέροντα, και από πού να αρχίσουμε?» Εκείνος, αντί να απαντήσει, γύρισε προς την Εφρεμία, η οποία επιμελούνταν τα οικοδομικά έργα με μόνο εφόδιο την πίστη στην ευχή των προεστώτων της, και της λέει: «Εσύ, Εφρεμία, τι λες?» Εκείνη αμέσως απαντά: «Εσείς, γέροντα, ευλογήστε το και εμείς με την ευχή σας αρχίζουμε κιόλας». Έτσι και έγινε. Με την ευλογία του γέροντα προχώρησαν και ανοικοδόμησαν τα πρώτα κελιά των αδελφών με το εσωτερικό εκκλησάκι. Στη συνέχεια, αφού πέρασαν αρκετά χρόνια, η αύξηση των μελών της αδελφότητας αλλά και το πλήθος των προσκυνητών έκαναν απαραίτητη την οικοδόμηση της εκκλησίας. Έπρεπε να χτιστεί ο κεντρικός ναός, το καθολικό. Το έργο αυτό μεγάλο και πολυδάπανο. Οι άλλες αδελφές διστακτικές. Η Εφρεμία όμως, με ακράδαντη πίστη, ρωτά το γέροντα: «Γέροντα, τι θα γίνει? Να ξεκινήσουμε την εκκλησία?» Και εκείνος πάλι: «Εσύ, Εφρεμία, τι λες?» «Εγώ λέω, εάν το ευλογήσετε εσείς θα γίνει». Και ο γέροντας απαντά: «Ναι, να ξεκινήσετε». Αμέσως τότε
βγάζει η αδελφή Εφραιμία κάτι λίγα χρήματα που είχε στο ταμείο της μονής και του τα δίνει να τα ευλογήσει. Βγάζει και ο γέροντας ό,τι είχε και δεν είχε, 50.000 δραχμές, και τα ευλογεί και αυτά. Τα χρήματα αυτά τόσο ευλογήθηκαν ώστε έμεναν πάντα στο ταμείο. Στο τέλος της εβδομάδος, από κάπου ο Θεός έστελνε ώστε να πληρωθούν όλοι οι εργάτες. Όσο για τα υλικά, άλλος τα τούβλα, άλλος τα σίδερα, την άμμο, άλλος πάλι τα μεταφορικά κλπ. Οι 50.000 του γέροντα, όπως ο καμψάκης του ελαίου της χείρας της Σάρεπα, έμεινα στο ταμείο μέχρι τέλους του έργου. Ο δε γέροντας πάλι δεν θέλησε να πάρει τα χρήματα πίσω. Τα έδωσε και έγιναν οι σταυροί της σκεπής. Ο προφήτης Ηλίας την περίοδο που ήταν ανομβρία, με εντολή του Θεού πήγε στα Σάρεπτα της Σιδωνίας να βρει μια γυναίκα χείρα. Πήγε και τη ζήτησε πρώτα νερό και του έδωσε. Μετά τη ζήτησε να του δώσει λίγο ψωμί να φάει. Και αυτή του απάντησε: «Ζει Κύριος ο Θεός. Έχω όλο κι όλο μια χούφτα αλεύρι μέσα στο αγγείο και δύο σταγόνες λάδι μέσα στο δοχείο και θα το ζυμώσω. Θα φάμε με τα παιδιά μου και να πεθάνουμε. Δεν έχουμε τίποτε άλλο». Και της είπε ο προφήτης: «Έχε θάρρος και κάμε όπως σου είπα. Δώσε πρώτα σε μένα να φάω και ύστερα ό,τι μείνει να φας εσύ και τα παιδιά σου. Διότι ο Κύριος είπε: Το δοχείο του αλεύρου δεν θα αδειάσει και το δοχείο του ελαίου ποτέ δεν θα εκλείψει, μέχρι να δώσει ο Θεός βροχή στη γη». Και πράγματι έκανε η γυναίκα όπως της είπε ο προφήτης Ηλίας και η προφητεία του επαληθεύθηκε.

0: Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων». Κείμενα Ιωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριας του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και ιερές ακολουθίες του Ισπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου, εκ της ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφή. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς την ερχόμενη Κυριακή το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιώς. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου, στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ώρια ενδράση έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Βηματάρισσας και στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα νέοι και ταυτότητα. Ποιοι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει ανάμεσα στη μνήμη, την εικόνα και την πίστη. Σε συνεργασία με τη συντακτική ομάδα του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία. Προσκεκλημένος θα είναι ο πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθενται σε προσκύνηση η Ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και η Ιερολείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Γέροντας Νεκτάριος από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέου στο Άγιο Όρος με θέμα η πνευματική άσκηση ως πηγή αγιοπνευματικής εμπειρίας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελείται το πρωί η Θεία Λειτουργία και στις 12 η παράκληση των Αγίων. Αύριο Τετάρτη θα τελεστούν στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων. Στις 7.30 το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής Νέας Πεντέλης, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα της Αγίας. Θα τιμηθεί επίσης η ανάμνηση του εγχείου θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολόνου στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Γαλκιδόνας, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Αύριο Τετάρτη στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του

0: νησί της Κέρκυρας από 19 έως 27 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών αυτών θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες όρθρωση για λειτουργία παράκληση Εσπερινός και θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα πραγματοποιούνται επίσης ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Τηλέφωνο Ναού 210-80-01-309. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την 5η, 15 Οκτωβρίου στους Ιερούς Ναούς, Παναγίας Ρόδο του Αμάρου των Χατζικυριακίου στις 6 το απόγευμα, Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός και Αγίου Αντωνίου Χαλανδρίου Βρελισσίων στις 6.30 το απόγευμα. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πυραιός διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή. Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ευάγγελος Γερασόπουλος με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος μαζί με το φίλο του Βαρνάβα, ο οποίος τον είχε οδηγήσει στην εκκλησία και τον πρότεινε στον Πέτρο και τον Ιάκωβο, αποφασίζουν ότι πρέπει να πάνε σε έναν τόπο τον οποίο ήξερε ο Βαρνάβας, ήξερε τους ντόπιους, ήξερε, ήταν από εκεί και ήταν και κοντά στην Ταρσό. Με κάποιο τρόπο φιλοξενούσαν Ιουδαίους της Διασποράς, όχι δηλαδή του κάστρου της Ιερουσαλήμ, φανατικούς, αλλά κάπως με πιο ανοιχτούς ορίζοντες, επειδή συναναστρέφονταν με ανθρώπους και από τον κόσμο και ακόμα και εθνικούς. Πλην όμως αυτοί είχαν μια καθαρότητα σκέψης. Και σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους έπρεπε να πάνε αυτοί οι Απόστολοι για να διδάξουν. Η μεγάλη λοιπόν ιστορία των ιεραποστολικών ταξιδιών του Παύλου ξεκινάει με τον Απόστολο Βαρνάβα. Η κλίση που είχαν λάβει από τον Χριστό είχε βρει πλήρη ανταπόκριση στις προθέσεις, προφανώς μεγάλες συζητήσεις, γιατί έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο Παύλος δεν πήγαινε κάπου που δεν ήξερε που πάει. Δηλαδή είχε ένα ζήλο ιεραποστολικό, αλλά υπολόγιζε σωστά τις κινήσεις του και ήξερε πολύ καλά τις εκκλησίες που ιδρύει, να τις ιδρύει με σύστημα, να τις κρατά σαν τέτοιες και να τις παρακολουθεί αργότερα, βάζοντας ανθρώπους που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν το έργο, να μην φτιάξει δηλαδή μια εκκλησία και να φύγει. Οργάνωνε την εκκλησία, έβαζε ανθρώπους να την επιστατούν, χειροτονούσε, αργότερα έβαλε τακτικούς επισκόπους, σταθερούς επισκόπους και αργότερα θα δούμε τις κινήσεις του και τις περιοδίες του που περνούσε από τα μέρη που ίδρυε εκκλησίες και παρατηρούσε πώς πάνε, πώς είναι η εξέλιξή του η πνευματική. Ο Βαρνάβας ήταν γνώστης λοιπόν, είπαμε, της ψυχολογίας των συμπατριωτών του και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή η γεωγραφική περιοχή της Κύπρου, όπως ξέρετε, ο τόπος της Κύπρου και την ανέδειξε και την κατεδίκασε σε ιστορικές περιπέτειες, επειδή ήταν απομονωμένη από τον ελληνικό, από το τον ελλαδικό, όχι ελληνικό, γιατί και η Κύπρος είναι Ελλάδα, από τον ελλαδικό ιστό, η απομάκρυνσή της την έβαλε σε πολλές περιπέτειες ιστορικές, πέρασε από όλους τους κατακτητές, αργότερα Τούρκους κτλ. Και μέχρι σήμερα βασανίζεται διχοτομημένη και χωρισμένη στα δυο, 50 τόσα χρόνια έχουν περάσει, 1974-2024. Θυμάστε τα «δεν ξεχνώ» και τα «δεν ξεχνώ» οι παλιοί.

τουλάχιστον και τις κονκάρδες εδώ και δεν ξεχνώ και δεν ξεχνώ. Έχουμε πει εκεί κοντά στο μοναστήρι πριν από πολλά χρόνια μετά την εισβολή και μετά την προσφυγιά τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα. Εκεί στην περιοχή είχαν έρθει κάποιοι Κύπροι οι οποίοι τέλος πάντων έμειναν εκεί στο χωριό και μέσα στην καπατσοσύνη, γιατί είναι πολύ καπάτσι. Οι Κύπροι είναι δημιουργικοί άνθρωποι, τα μυαλά τους λειτουργούν λίγο περισσότερο από των Ελλαδιτών. Έφτιαξαν ένα σουβλατζίδικο εκεί στο Καπανδρίτη. Και θεωρώντας ότι πρέπει τέλος πάντων να μην ξεχάσουν την Κύπρο, ονομάσαν το σουβλατζίδικο Δεν Ξεχνώ. Για έτσι κτλ. Και σκέφτομαι σημειολογικά ότι περνώντας 70 χρόνια, το μόνο που έμεινε από το Δεν Ξεχνώ είναι το σουβλατζίδικο. Αυτό είναι κατάντημα. Γιατί όχι μόνο ξεχάσαμε. Εγώ ακούω Κυπρίους να λένε ότι πλέον, δηλαδή ακόμα βρε παιδί μου και για την τιμή των όπλων. Ρωτούσα μια Κυπριοπούλα της πρόεδρου και λέω και τα λοιπά, μου λέει δεν πρόκειται. Και αυτή η σιγουριά ρε παιδί μου ότι δεν θα ξαναδείς τον τόπο σου, εμένα με σοκάρει. Εδώ ακόμα μνημονεύουμε πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και έχουμε μια ελπίδα, γιατί η ελπίδα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, δεν μπορεί να το σκοτώσεις, δεν είναι εύκολο να το σκοτώσεις. Και μου κάνει εντύπωση. Αυτός ο συμβιβασμός δεν είναι σοκαριστικός όντως. Λοιπόν, πηγαίνουν λοιπόν και βρίσκονται στη Σαλαμίνα. Όσοι έχετε πάει στην Κύπρο ξέρετε ότι όλες οι λέξεις του τόπου είναι ελληνικές. Η Σαλαμίνα είναι το λιμάνι, το επίνιο της Κύπρου. Σώζονται ερείπια λοιπόν από αυτή την αρχαία πόλη και αυτή ήταν η πατρίδα του Βαρνάβα. Πήγανε στον τόπο του, στο σπίτι του δηλαδή πήγανε. Ήταν λοιπόν οι πρώτοι συγγενείς και φίλοι, ο Βαρνάβας έλειπε αρκετά και οι δικοί του άνθρωποι πήγαν να τον υποδεχθούν. Ο Βαρνάβας έχερε γενικής εκτιμήσεως και τους υπέδειξε το φίλο του, τον φιλοξενούμενο. Ο οποίος όχι μόνο φιλοξενούμενος δεν ήταν, αλλά θα ήταν και αυτός που θα σφράγιζε την ιστορία της Κύπρου, της χριστιανικής αργότερα Κύπρου. Η Κύπρος σήμερα καυχάται ότι έχει και σωστά αποστολική καταγωγή. Το έργο λοιπόν που ξεκινούν είναι αρκετά κοπιαστικό και πολύ ιδιαίτερο λόγω, ακούστε, των πολυάριθμων συναγωγών της πόλης. Υπήρχαν πάρα πολλοί Εβραίοι όπως είπαμε προηγουμένως της Διασποράς. Θυμάστε επίσης ότι ο Παύλος κατά το συνήθειό του πήγαινε πρώτα στους δικούς του. Αυτό είχε συνήθεια, πήγαινε πρώτα εκεί και όταν οι δικοί του δεν τον δέχονταν, αυτή την τακτική την καθιέρωσε αργότερα στις περιοδίες, πήγαινε κατευθείαν στα έθνη, πήγαινε σε πολυσύχνα στους δρόμους, πήγαινε σε σπίτια που περνούσε πάρα πολλούς κόσμους και γενικά επέλεγε πόλεις που περνούσε πολλούς κόσμους, κυρίως εμπορικές πόλεις που περνούσε κόσμος και έφευγε, πήγαινε αλλού. Άρα άκουγε και ταξίδευε το μήνυμά του σε άλλες πόλεις. Με κάποιο τρόπο δηλαδή ο Παύλος είχε συλλάβει πάρα πολύ καλά αυτό τον τρόπο με τον οποίο το Ευαγγέλιο θα μπορούσε να μεταδοθεί. Στην ανατολική πλευρά της πόλης, κοντά στην Σαλαμίνα, ήταν η πόλη Πάφος, 150 χιλιόμετρα ευθεία γραμμή. Όπως ξέρετε, έχετε εικόνα στο μυαλό σας, η Κύπρος δεν είναι τεράστια, δεν είναι πολύ μεγάλη, μεγαλώνησος βέβαια, κράτος, έτσι. Είναι σαν ένα φύλλο, πώς λέει και ο ποιητής, ένα χρυσοπράσινο φύλλο, ρηγμένο στο πέλαγο, έτσι λέει. Είναι σαν φύλλο, σαν πλατανόφυλλο δηλαδή, έτσι είναι η μορφολογία του. Εκεί λοιπόν πηγαίνει στην Πάφο. Η Πάφος είναι ελεύθερη σήμερα, είναι μια περιοχή που έχει... Εμείς πήγαμε το Φλεβάρι στην Κύπρο και λέω καμιά φορά, βέρε παιδί μου, έγιναν τόσοι αγώνες, τόσα αυτά. Στην Πάφο και στη Λεμεσό, όταν κυκλοφορείς στον δρόμο, δεν ακούς πουθενά ελληνικά πλέον. Πουθενά. Και όχι τουρκικά, όχι. Πουθενά ελληνικά. Αγγλικό, πακιστανικό, ρωσικό, αυτό. Όλος ο καλός ο κόσμος. Έλληνες να δεις, να ανταμώσεις Έλληνα, αποκλείεται. Στον δρόμο έχουν και οι Κύπροι τα κολλήματά τους και μιλάνε και αγγλικά, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Του λέει good morning, hello, σηκώνει το τηλέφωνο και λέω θα τρελαθούμε. Αλλά άμα δεις κάποιος στον δρόμο θα του πεις good morning και λέει Έλληνας είμαι, λέει, Κύπριος είμαι. Δύσκολο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μέσα εκεί λοιπόν είναι η πόλη της Πάφου. Οι Απόστολοι, αν οι Απόστολοι επισκέφτηκαν τις 15 μεγαλύτερες πόλεις του νησιού με διάμεσους σταθμούς, ακριβώς
βγάζουμε σαν συμπέρασμα ότι θα χρειάστηκαν μήνες αρκετούς για κάτι τέτοιο. Η νέα Πάφος λοιπόν βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την παλαιά Πάφο, όπου υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ναός της Αφροδίτης.

Ξέρετε ότι στην ευρύτερη περιοχή λέγεται ότι η Κύπρος είναι το νησί της Αφροδίτης, από εκεί γεννήθηκε, από τους αφρούς της θάλασσας, εξού και έτσι όπως τη λένε Αφροδίτη. Η Αφροδίτη η οποία κουβαλούσε όλον αυτόν τον κόσμο μαζί της, τον απολαύσουν κτλ. Και όλα τα συμπαραμαρτούντα με αυτή την θεότητα τέλος πάντων κτλ. Αυτό κουβαλούσε όμως και μια τεράστια... μια τεράστια ατμόσφαιρα, αν θέλετε, ασέλγειας, ακολασίας, έναν τρόπο ζωής δηλαδή, το οποίο είχαν οι Απόστολοι να αντιμετωπίσουν. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι οι Απόστολοι είχαν να αντιμετωπίσουν ενίοτε τείχους, δηλαδή σταθερά πράγματα, τα οποία έπρεπε με κάθε τρόπο να εργαστούν, να τα ανατινάξουν πάλι. Εχτες κάναμε έτσι μια μικρή αναφορά σε, και θα τα πούμε ίσως κάποια στιγμή, παρότι δεν αφορά στον Απόστολο Παύλο αλλά στον Απόστολο Πέτρο, και τη σχέση του Απόστολου Πέτρου με τον Κορνήλιο, ο οποίος ήταν εθνικός. Ο εθνικός λοιπόν αυτός ο Κορνήλιος, ο οποίος ήταν εκατόνταρχος, είχε δούλους τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος. Και η συνήθεια των ανθρώπων που είχαν δούλους ήταν ότι σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο ήταν αντικείμενα. Οι Ρωμαίοι τους ονόμαζαν ρες, ντουλάπια, πράγματα. Όπως έχουμε εμείς κάτι, ας πούμε ένα τραπέζι, μια καρέκλα, τέτοιο ήταν ένας άνθρωπος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό για να μπούμε στο νόημα πόσο επαναστατικό ήταν αυτό που έφερε ο χριστιανισμός στον κόσμο. Για ακούστε, όταν λέει η Γραφή «Ουκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ εν Ιδούλος ουδέ Ελεύθερος, ουκ εν Άρσεν και Θήλη», δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορές. Τώρα καμώνονται μερικοί ότι ανακαλύψαν ας πούμε την Πυρίτιδα, αλλά στην πραγματικότητα έχει ανακαλυφθεί εδώ και αιώνες αυτό το μυστικό. Όταν στο όνομα του Χριστού δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις διακρίσεις των ανθρώπων εξαιτίας κάποιας καταγωγής κτλ. Ή εξαιτίας της θέσης στην οποία βρέθηκαν, αν ένας είναι ελεύθερος, αν ένας είναι δούλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τι βρήκε και τι κλήθηκε να αλλάξει ο χριστιανισμός. Έχουμε λοιπόν αυτή την τιμή, τη λατρεία της Αφροδίτης, όπως και σε άλλα μέρη, όπως και σε άλλες περιοχές όπου λατρεύονταν άλλοι θεοί. Οι Απόστολοι έδιναν μεγάλες, αληθινά μεγάλες μάχες, σώμα με σώμα, με τον ίδιο το διάβολο. Και αυτό είναι πολύ φοβερό. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την περιοχή υπήρχε ένας Ανθίπατος, μια φωτεινή προσωπικότητα που μέσα, παρότι ήταν Ρωμαίος, παναπεί εθνικός, είχε κάποια φιλοσοφικά, παύλα και θεολογικά ερωτήματα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας για να είναι που λέμε, ήταν στη θέση του ένας αγρίκος, ένας αγράμματος. Είχε τέλος πάντων κάποια πνευματική ποιότητα. Αυτός ήταν ο Σέργιος Παύλος, που ήταν Ανθίπατος από αριστοκρατικό γένος, από τη Ρώμη, πολύ μορφωμένος και με ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Ο Λουκάς τον χαρακτηρίζει ως συνετό άνδρα. Είναι σημαντικό ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό, παρόλα αυτά είχε μια σύνεση. Στη ζωή μας, ξέρετε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, που το ανακαλύπτω καμιά φορά στην εξομολόγηση με πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν γνώρισαν, δεν άκουσαν, να το κάνω πιο λαϊκό, δεν έτυχε. Παρότι δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην πνευματική ζωή, δεν υπάρχει τύχη, αλλά κανένας δεν στάθηκε μπροστά τους. Ή το είδαν και το προσπέρασαν, ή το είπαν κάπως τύχη. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι όμως που δεν ξέρουν, αλλά είναι σαν να ξέρουν. Που δεν είδαν και είναι σαν να έχουν δει μπροστά τους. Είναι μερικοί έτοιμοι, που με λίγο-λίγο, να τόση δά λίγη δουλειά, μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα στη ζωή. Ας πω μια ιστοριούλα χτεσινοβραδινή. Αλήθεια, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία εξομολόγηση. Και λες, τι είναι αυτό το πράγμα που παίζει στη ζωή μας. Ήρθε χτες ένας κύριος που είχε δύο παιδιά και μου λέει, ας πούμε, για την νεότητά μου, λέει, κουρασμένη νεότητα, έκανε στη ζωή μου πολλά εξάρχεια, μου να σας πω, μόνο αυτό. Και τα λέει όλα. Επιλογές, μου λέει, αναρχία και το ένα και αυτό και με τους έτσι, με τους έτσι. Διάβαζα, μου λέει, διάφορα αναρχικά έτσι αυτά, για όσους έτσι είναι θεωρητικοί και ξέρουν γιατί λέω, διάβαζαν Μπακούνιν. Τι σας λέω τώρα, Μπακούνιν, οι νεότεροι, το Μπακούνιν νομίζουν ότι είναι ποτό. Τι να σας πω, μια θεωρία του αναρχισμού στα όρια. Τι Μάρξ, τι Λένιν, τίποτα, αυτή είναι πρόσκοπη μπροστά του. Ο Μπακούνιν λοιπόν, αφού τον άκουσα και έπαιξε στα αυτιά μου, λέω, καιρό τον ακούσω, ζει αυτός ο άνθρωπος ακόμα.
Λοιπόν, ο Μπακούνιν, λοιπόν, ο οποίος έκανε τόσο κακό στον κόσμο, που ήθελε να τον ανατινάξει και τον άφησε ανατιναγμένο. Δηλαδή, δεν είναι να τον κάψουμε τον κόσμο, να τον κάψουμε μαζί σου. Και εγώ να τον κάψουμε θέλω. Αλλά να χτίσουμε κάτι στη θέση του. Όχι. Θα τον κάψουμε. Το πρόβλημα είναι να τον κάψουμε. Όχι να φτιάξουμε τίποτα. Να γκρεμίσουμε. Όχι να χτίσουμε τίποτα. Λοιπόν, πιάνει λοιπόν, άκου τώρα η ιστορία. Λέει λοιπόν αυτός ο κύριος. Πήγαινε λοιπόν, του είχε βαλθεί να πει σε έναν άλλον αρχικό, ο οποίος ο καημένος βρισκόταν σε αυτό το χώρο του αναρχισμού, αλλά δεν ήταν έτσι και πάρα πολύ. Και είχε και λίγο Θεό μέσα του. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μέσα σε όλη αυτή του την αντάρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είχε βαλθεί αυτή την ψυχούλα το μικρό τον αναρχικό τον αυτό να τον κάνει να διαβάζει Μπακούνι, να του ανοίξει τα μάτια, να του πει μη ζεις αυτό το μύθο ρε παιδί. Τι του έλεγε, ήταν πιεστικός. Και αφού λοιπόν του λέει, του τελειώνει τη φράση, του λέει πάψε να πιστεύεις αυτή την παραμύθα. Έτσι, μου το είπε ο ίδιος που του το είπε αυτό το λόγο, πάψε να πιστεύεις αυτή την παραμύθα. Και τότε ο άλλος ο άνθρωπος, κοίτα η στιγμή κάθε ανθρώπος είναι, όταν το άκουσε αυτό, έπεσε στα πόδια του, αυτού του ανθρώπου, έπεσε έτσι κάτω, έτσι τον προσκύνησε και του λέει αλήθεια, να καταλήξουμε κάπου. Είναι παραμύθι, όπως το λες. Αλλά σε πληροφορώ πως είναι το πιο γλυκό παραμύθι που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό ήταν τόσο σοκαριστικό που μου λέει πάγωσα. Ήτανε σαν να ξεκλείδωσα κάτι σεντούκια φυλαγμένα της γιαγιάς, το οποίο δεν ήξερα καν ότι τάχει. Μου λέει τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Μου λέει έμεινε έτσι αποσβολωμένος και κάθισε έτσι. Ήρθαν οι μέρες και ήταν κοντά το Πάσχα και ήρθε η Μεγάλη Παρασκευή, Αθήνα τώρα κάτω. Και ήταν ο επιτάφιος και πέρναγε ο επιτάφιος, ακουγόταν τα εγκόμια και πέρναγε η λιτανία του επιταφίου και όπως λέει πέρναγε, έβλεπα αυτό το λεφούς του κόσμου, τα κεράκια τους έτσι σε αυτή την πομπή την ευλογημένη και είπα με το λογισμό μου, κοίτα τι ομορφιά και εγώ γιατί είμαι μόνος μου, γιατί είμαι έξω από αυτό. Και με αυτό σαν αναφορά, το λέω για τη στιγμή ενός εκάστου. Δεν την ξέρετε, δεν την ξέρετε και δεν την ξέρουμε. Ούτε και για μας, ούτε για κανέναν. Γι' αυτό είναι μερικοί άνθρωποι που να, ο Θεός τους το έχει φυλαγμένο. Είτε με μια εμπειρία, είτε με ένα λόγο που τους πάει και τους φέρει. Αυτό πάντως είναι γεγονός. Αυτό λοιπόν το γεγονός της, του καλού ανθρώπου, του συνετού ανθρώπου. Όταν λοιπόν ο Ανθίποτος πληροφορήθηκε την άφιξη αυτών των λογίων ανδρών, αυτά είναι οι λόγια του Λουκάς από την Αντιόχεια, και την επίδραση γιατί είχαν αρχίσει να φαίνονται τα έργα τους στην περιοχή της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα της Πάφου, τους καλεί για να μιλήσουν και να πούνε, να παρουσιάσουν στους άλλους ανθρώπους τι καινούριο φέρνουν.

Το κήρυγμα για τον Χριστό και τα θαύματά του και την Ανάστασή του ήταν τελικά το αποκορύφωμα των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Ήταν δηλαδή, του είπε μια ιστορία η οποία ξεκινούσε από τον ειδωλολατρικό κόσμο και πώς έφτασε στην επίγνωση του Θεού, στη σάρκωση του Θεού, στην υπέρτατη αγάπη πια του ότι ο Θεός έστειλε το Γιο του στον κόσμο για να σταυρωθεί και να πεθάνει. Ο Ανθίποτος πάρα πολύ εντυπωσιάστηκε. Ήθελε όμως να ακούσει και τον αντίλογο, να ακούσει δηλαδή και την άλλη μεριά. Και σαν τέτοιο βρήκε έναν Ιουδαίο μάγο, τον Βαριλισσού, ο οποίος δεν ήταν κομπογιανίτης η αλήθεια του Θεού, ήταν ένας μορφωμένος, ο οποίος όμως ήταν μάγος, ή το όνομά του αλλιώς γνωστός ως Ελίμας, που σημαίνει μάγος, και ο οποίος προσπάθησε με το δικό του τρόπο να χρησιμοποιήσει κάποια τερτύπια, κάποιες γνώσεις έτσι τάχα, να τα μπερδέψει και τα λοιπά, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Απόστολο Παύλο. Ο Παύλος τότε, αφού Ελίμας δεν ήθελε να αποδεχθεί την αλήθεια, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, ήταν μια στιγμή κομβική, αφήνει την τακτική του διαλόγου, τον ήσυχο δηλαδή, την ποτιστική βροχή, και φωνάζει απευθυνόμενος τον Ελίμα: «Ο γέ του διαβόλου που είσαι γεμάτος από δόλο και πονηριά και ραδιουργία, εχθρέ της δικαιοσύνης, δε θα πάψεις να διαστρέφεις την ευθεία οδό του Θεού? Αφού επιμένεις, να από τώρα θα σε χτυπήσει η ράβδος του Θεού και θα μείνεις τυφλός για λίγο, για ορισμένο καιρό». Και έμεινε τυφλός ο Ελίμας. Ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε μπροστά στους πιστούς. Είμαστε στα χρόνια της πρώτης εκκλησίας, τα θαύματα, ειδικά την πρώτη εποχή, γίνονταν πάρα πολύ έντονα και ακριβώς, θυμάστε, το έχουμε αναφέρει και στο θαύμα, στο φοβερό, στην επέμβαση του Θεού, του Ανανία και της Σαπφύρας, όταν πήγαν να καρποθούν κάτι από τα κτήματα και να πούν ψέματα στην εκκλησία και ο Θεός τους τιμώρησε άμεσα. Εδώ λοιπόν τυφλώνεται ο Ελίμας και ο Ανθίπατος, βλέποντας αυτό το γεγονός, εξεπλάγει από τη δύναμη τον λόγο του Παύλου και πιστεύει στον Χριστό. Καταλαβαίνει την ανικανότητα της μαγείας του Ελίμα, που μπορεί φαινομενικά να εντυπωσιάζει, αλλά στο τέλος είναι απάτη και πάντα πλάνη. Η μεταστροφή αυτού του Ανθιπάτου, ενός ανθρώπου που βρίσκονταν σε περίοπτη εξουσιαστική θέση, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για την Ιερά Αποστολή. Μια πολύ μεγάλη στιγμή της πρώτης εκκλησίας, της εκκλησίας εν γέννη. Προς χάριν αυτού του γεγονότος και της θαυμαστής μεταστροφής του Σέργιου Παύλου, από εκείνη τη στιγμή ο Σαούλ ονομάζεται πλέον ως Παύλος μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, αυτό το οποίο θα καθιερωθεί στην ιστορία της Εκκλησίας ως Απόστολο των Εθνών, ως πρώτο, όπως τον λέει η Εκκλησία, μετά τον ένα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η προσπάθεια της Ιεραποστολής του Παύλου και του Βαρνάβα στην Κύπρο. Στη συνέχεια και σε διάφορα μέρη του νησιού θα αρχίσουν να δημιουργούνται χριστιανικές ομάδες, μικρές ομάδες χριστιανικές, στους οποίους αργότερα όμως ο Βαρνάβας θα τις οργανώσει καλύτερα σε εκκλησιαστικές κοινότητες, σήμερα θα λέγαμε κατά τις ενορίες, και όταν τελειώνει αυτή η ιεραποστολική πρώτη περίοδο, ο Βαρνάβας επιστρέφει και εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στην Κύπρο. Ο Παύλος φεύγει και ο Βαρνάβας μένει στην Κύπρο εργαζόμενος ιεραποστολικά με ένα άλλο μικρό νέον άνθρωπο, τον ανιψιό του, τον Μάρκο, θα τον συναντήσουμε τον Μάρκο. Είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, είναι παρόν σε όλη την Καινή Διαθήκη, θα συγκρουστεί με τον Απόστολο Παύλο, ο Παύλος θα τον, έτσι δεν τον έχει ας πούμε, γιατί τον εγκατέλειψε εκεί στην περιοδία του στην Ταρσό, και εξαιτίας του Μάρκου θα τσακωθεί και με τον Βαρνάβα, το θείο του. Πλην όμως η ιστορία της Εκκλησίας συνεχίζει και πάει. Αξίζει να πούμε ότι εργάζεται ιεραποστολικά με τον ανιψιό του τον Μάρκο έως το 57, όταν ο ίδιος υφίσταται μαρτυρικό θάνατο από τους Εβραίους της συναγωγής. Ο Απόστολος Βαρνάβας τιμάται στην ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου ως πρώτος επίσκοπος και συνιδρυτής μαζί με τον Παύλο της Εκκλησίας της Κύπρου.

0: Η εικόνα δείχνει τον Βαρνάβα και τον Παύλο να κρατούν στα χέρια τους την εκκλησία, μια εκκλησία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, έχει ένδοξη ιστορία, με αγίους, άμα δείτε την, πώς υπάρχουν οι Άγιοι σε όλο το κομμάτι της Κύπρου, θα δείτε ότι είναι αγιονείς, είναι γεμάτο αγίους. Και αν βάλουμε και τους μάρτυρες και τους εθνομάρτυρες και τα λοιπά, είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη άγια. Το 21, ο Κυπριανός, γιατί είναι οι πρώτες σφαγές. Εκεί κρέμασαν όλους τους αρχιερείς και τους προύχοντες όταν κρέμασαν στην πόλη τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, κρέμασαν την ίδια μέρα, σκότωσαν τον Κυπριανό στην Κύπρο. Είναι φοβερά γεγονότα τα οποία έγιναν. Και βέβαια να θυμηθούμε τον Άγιο Νεόφυτο, τον Έγκλειστο, τον Άγιο Λάζαρο, ο οποίος αγίασε τον τόπο εκεί, και πάρα πολλούς Αγίους που πέρασαν από το νησί της Κύπρου και όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται και μέχρι σήμερα. Στην Κύπρο ιδρύθηκε η Εκκλησία. Καμιά φορά, ξέρετε, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η πράξη των Αποστόλων, το βιβλίο δηλαδή από το οποίο παίρνουμε πληροφορίες για την πορεία της πρώτης Εκκλησίας, δεν αγιογραφεί τις συμπεριφορές των Αποστόλων, δεν τους λέει ότι ήταν τέλειοι, ας πούμε, λέει ότι ήταν άνθρωποι, και γι' αυτό πολλές ατέλειες εμείς τώρα θα λέγαμε, ρε παιδί μου, ας μην το γράψει αυτό, τι χρειαζόταν να το γράψει. Όχι, χρειαζόταν να το γράψει. Ξέρετε γιατί χρειαζόταν να το γράψει? Για να μας πει ότι οι Άγιοι ήσαν σαν εμάς, ομοιοπαθείς, οι οποίοι πάλευαν με τους ίδιους λογισμούς, με τα ίδια προβλήματα, με τις ίδιες δυσκολίες, πλην όμως αυτοί είχαν το μυστικό. Το μυστικό να παίρνουν δύναμη από το Θεό και να συνεχίζουν τον αγώνα. Κάτι το οποίο ήθελα προχθές, μάλλον τώρα να σας το πω, γιατί προχθές το άκουσα και μου άρεσε σαν σκέψη και θα ήθελα έτσι να σας το πω, δεν έχει να κάνει με την ιστορία μας σήμερα, αλλά να σας πω γενικά, άκουσα τον πατέρα Θανάσιο το Λεμεσού, τον οποίο να τον ακούτε. Έτσι σας το ζητάω, έτσι σαν χάρη. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ καλό δώρο στον εαυτό σας. Πώς λένε τώρα αυτήν την περίοδο με τα Χριστούγεννα, η ώρα τα Χριστούγεννα, αυτό, κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και αυτό, χοντοσέντερ κτλ. Εγώ θα σας έλεγα να κάνετε ένα πνευματικό αληθινό δώρο στον εαυτό σας. Λέει ο Παπαθανάσης, είναι πολύ ωραίο. Έρχεται, λέει, κάποιος και σε πειράζει. Και σου έρχεται, λέει, να τον σκοτώσεις. Και λέει και κάτι κυπριακά, να τον ελουβίσεις, λέει. Τώρα τι σημαίνει το ρήμα λουβίζω, δεν ξέρω. Να τον χτυπήσεις, λέει. Σου έρχεται έτσι. Εκείνη την ώρα, λέει, που ο λογισμός είναι τόσο έντονος και τα έχει καταλάβει όλα, εκείνη την ώρα κάνεις το εξής. Πατέρες, λέει, να έχεις έναν τρόπο που τον λογισμό να τον κόβεις, να τον τέμνεις τον λογισμό, να τον κόψεις. Πώς θα τον κόψεις τον λογισμό? Προσπάθησε να σκεφτείς κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο να την πάρει τη σκέψη σου από αυτό τον αρνητισμό, από αυτή την αιμονή που κολλάει το μυαλό και δεν λέει να φύγει. Και σ' αρέσει κιόλας, δεν θες να φύγει. Αισθάνεσαι ότι σε ταλαιπωρεί, αλλά δεν θες να πάει και πουθενά. Προσπάθησε να σκεφτείς κάτι που μπορεί να κερδίσει την προσοχή σου. Κάτι, λέει, που να μπορεί και χαζό. Δες, ας πούμε, ένα αμάξι και να πεις, τι ωραίο αμάξι, πόσους τρόχους έχει, πόσο να κάνει αυτό στο εμπόριο. Δηλαδή πράγματα τα οποία με κάποιο τρόπο σου κλέβουν την προσοχή από αυτό που ήταν τώρα για σένα το τέλος και τώρα ξαφνικά σου ανακαλύπτουν άλλο. Για να αντιγράψετε το κι εσείς κι εγώ σαν τακτική. Ίσως είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις. Θα μου πεις και θα λυθεί το πρόβλημα. Εγώ δεν ξέρω αν θα λυθεί. Εγώ ξέρω ότι όταν ταλαιπωρούμε δεν θα ταλαιπωρούμε. Και ίσως ο Θεός όταν δει ότι σιγά σιγά ξεμακραίνω από αυτή την αιμονή, γιατί ο λογισμός όταν δει ότι είμαστε αδύναμοι, στρουφάει το μαχαίρι εκεί που πονάμε. Σκεφτόμαστε συνεχώς το ίδιο πράγμα. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και βλέπουμε την αδιέξοδο. Δεν βγάζει πουθενά. Όχι, θα το σκεφτούμε μέχρι να ματώσει. Αν μπορούμε να κάνουμε αυτό, νομίζω κέρδος είναι και για την ψυχή μας και για τη ζωή μας.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσις αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτουσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριο συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριο και υπήκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ρίσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ουμή κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ούκ εστίν ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τις εστίν άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ειδίν αγαθάς, πάυσον την γλώσσαν σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους, κι ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπο δε Κυρίου, επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης το μνημόσυνον αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένης την καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών.
2: Ψαλμός 33. Ψαλμός του Δαβίδ, τότε όταν προσποιήθηκε τον παράφρονα εναντίον του Αβιμέλεχ και τον έδιωξε και διέφυγε. Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε περίσταση και ευκαιρία. Πάντοτε και ακατάπαυστος θα είναι ο ένος και η μνησή μου που θα πληρεί το στόμα μου. Η ψυχή μου καύχημά της θα έχει τον Κύριο, ο οποίος φάνηκε για μένα προστάτης και με καθιστά περηφανή. Όσοι με υπομονή και πραότητα βαστάζουν τη δυστυχία τους, ας ακούσουν αυτό και ας κυρτήσουν από χαρά, διότι και αυτούς θα ελεήσει και θα σώσει ο Κύριος, όπως ελέησε και εμένα. Υμνήστε μαζί με μένα το μεγαλείο του Κυρίου και ας διακηρύξουμε όλοι μαζί το ανέκφραστο ύψος της απείρου τελειότητος που εκφράζει το όνομά Του. Με πόθο πολύ ζήτησα την βοήθεια και προστασία του Κυρίου και με άκουσε ευμενός και από όλες τις θλίψεις που υπέφερα τότε με γλίτωσε. Εσείς που είστε τώρα κατηφείς και σκυθροπή από το σκοτεινό σύννεφο των θλίψεών σας, πλησιάστε προς Αυτόν με πίστη και ασφαλώς τότε θα γίνει η όψη σας από την παρηγορία από Αυτόν και από την χαρά φωτεινή, εύθυμη και χαροπή. και τα στραμμένα προς Αυτόν με ελπίδα πρόσωπά σας, κατ' ουδένα λόγο θα ντροπιαστούν, διότι οι προσδοκίες σας δεν πρόκειται να διαψευστούν. Ιδού, εγώ πτωχός και ταπεινωμένος φώναξα και ο Κύριος με άκουσε με ευμένεια και στοργή και από όλες τις θλίψεις μου με έσωσε. Ω στρατιά κατανίκητη, ο άγγελος Κυρίου θα περικυκλώσει με την ακαταμάχητη δύναμή του εκείνους οι οποίοι τον φοβούνται και θα τους γλιτώσει από κάθε κίνδυνο. Δοκιμάστε δια πείρας και πιστείτε για των πραγμάτων, περί του ότι είναι αγαθός και ευεργετικός και προστάτης των επικαλουμένων αυτών ο Κύριος. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει σε Αυτόν. Όλοι οι ευσεβείς και αφιερωμένοι προς τον Κύριο, κατανοώντας την αγαθότητα και το μεγαλείο Του, ευλαβηθείτε Αυτόν και αποδώστε σε Αυτόν βαθύ και ευγνώμονα τον σεβασμό και τον φόβο σας, διότι όσοι τον σέβονται και τον φοβούνται, ουδε μία στέρηση και ανάγκη θα δοκιμάσουν. Πλούσιοι, οι οποίοι στήριζαν την πεποίθησή τους στα πλούτη και εξαρτούσαν από αυτά την ευτυχία τους, κατάντησαν σε πτωχία και πείνασαν. Αυτοί όμως που στήριξαν τις ελπίδες τους προς τον Κύριο και ζήτησαν με πόθο Αυτόν, δεν θα στερηθούν, ούτε θα λιγοστεύσει σε αυτούς παν αγαθών. Ελάτε εσείς που είστε διατεθειμένοι να διδαχθείτε από μένα σαν τέκνα από τον πατέρα τους και ακούστε τις στοργικές συμβουλές μου. Θα σας διδάξω να φοβήστε τον Κύριο και με ευλάβεια πολύ να υπακούετε σε Αυτόν. Ποιος άνθρωπος θέλει να ζήσει ζωή μακράν και ειρηνική και να απολαύσει ημέρες ενέσεως και ευτυχίας? Εσύ που ποθείς τούτο, πάυσε τη γλώσσα σου από κακολογία πικρή και κλείσε τα χείλη σου για να μην λαλούν κατασκευάσματα δόλια και συκοφαντικά προς καταστροφήν του πλησίον. Εσύ να απομακρυνθείς από κάθε είδος κακού και ποίησε το αγαθό γινόμενος ευεργετικός προς όλους. Ζήτησε να έχεις ειρήνη με τον πλησίον και με τη συνείδησή σου και επιδίωξε με συνεχείς προσπάθειες, ολοένα ανανεούμενες, να επιτύχεις αυτή. Η οφθαλμή του Κυρίου, με πολύ στοργή και ενδιαφέρον, είναι στραμμένη επί των δικαίων και τα αυτιά του είναι ανοιχτά για να ακούσουν την δέησή τους. Αντιθέτως, το πρόσωπο του Κυρίου είναι στραμμένο με οργή εναντίον εκείνων οι οποίοι πράττουν κακά και παράνομα έργα, για να εξολοθρεύσει αυτούς και να εξαλείψει από την γη και πάσα ανάμνηση του ονόματός τους. Φώναξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος τους άκουσε ευμενός και από όλες τους τις θλίψεις τους γλίτωσε. Ο Κύριος είναι πλησίον και παρά το πλευρόν εκείνων οι οποίοι είναι συντετριμένοι κατά την καρδία από τις θλίψεις, τις οποίες καρτερικώς υπομένουν, και θα σώσει όσους έχουν τεταπεινωμένο το φρόνημα από την παιδαγωγία των αλλεπάλληλων δεινών και συμφορών. Πολλές είναι οι θλίψεις που θα δοκιμάσουν στον βίο τους οι δίκαιοι και από όλες αυτές θα τους γλιτώσει ο Κύριος. Εξωτερικές και εντελώς επιπόλες θα είναι οι βλάβες, τις οποίες τυχόν το σώμα τους θα υποστεί από τις ταλαιπωρίες. Ο Κύριος φυλάσσει όλα τα οστά τους, ώστε η βλάβη των δικαίων να μην είναι βαθιά και ανεπανόρθωτη. Ούτε ένα από αυτά δεν θα συντριβεί. Ο θάνατος των αμαρτωλών θα είναι επέσχυντος και κακός και η πονηρία τους θα συντελέσει στην κατάρρευσή τους. Και εκείνοι οι οποίοι μισούν τον δίκαιο θα αστοχήσουν και θα εξαφανιστούν. Ο Κύριος θα σώσει τις ψυχές των δούλων Του και κατ' ουδένα λόγο θα αποτύχουν, ούτε θα πέσουν έξω όλοι όσοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε Αυτόν.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεις εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επίση πάντα.

0: ως νεκρούς αιώνους και οι κηδείες είναι με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη η καρδία μου. Εμνή συνημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε από σε τα σχήρα μη ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή έστι ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το Κυσούς όλοι μας.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το Κυσούς όλοι μας.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το Κυσούς όλοι μας.
0: Και συν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεμφαίνων τον ήλιο.

0: Χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε δις νεορυχήτε η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργήτε ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καβδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου της φωνής, της παράδεκτών μου της ψυχή φαίνεται, ασπόρου βασίληψεως την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνει, παρθένος ζήτουσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιον, πως εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απολύτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νηρήν ω αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση. Τη θέλου υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών, Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι του τον ω αμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρία βοσκηθέντα εν υμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένου μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστες φωτίζουσαν, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δε ρισθέντε σε βόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξίσρε η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια ανήμπευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήμπευτε.
2: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίσα ο κτήστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφθωρον. Να το θαύμα βλέποντε, συνήσωμεν αυτοί βόντε. και το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπο νεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών θεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του σταυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω ο περίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήτου ακουού συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και γνωχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασέ σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμω δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη είπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίζουν νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρω τετρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
4: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κυντηρία ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζος η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένο.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και της αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, Τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σωρμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομούδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχό ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχό ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχό ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί σου, χωρίς απέμπτων
1: Θεός, χωρίς μιλήσεων και ειλήν.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσει καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών. και της Αγίας Μονής Ταύτης,
7: αιωνία μνήμη αυτών,
5: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
7: αιωνία μνήμη αυτών,
5: τους πνευματικούς πατέρας,
7: αιωνία μνήμη αυτών,
5: και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία μνήμη αυτών,
5: υπομένει και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες, Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ίνδικτος. Προπαντός προσεύχου αδιαλείπτος και ευχαρίστητο Θεό δι' όλα όσα σου συμβαίνουν. Ο Μέγας Αντώνιος είναι ρεαλιστής. Οι κανόνες του δεν είναι μια φόρμουλα που τη βρήκε και μας την πέταξε. Ο κάθε κανόνας έχει κάτι μοναδικό για τη ζωή του μοναχού. Ένας αν λύθει, καταραίει το παν. Πρέπει, λέγει, να προσευχόμεθα αδιαλείπτος, αλλά ταυτοχρόνως να ευχαριστούμε το Θεό για όλα όσα μας συμβαίνουν. Χρησιμοποιεί παρατακτική σύνδεση, διότι αυτά τα δύο δεν ξεχωρίζουν, πηγαίνουν μαζί. Ευχαριστούμε το Θεό για τα ευχάριστα, κυρίως όμως για κάτι άλλο. Στη ζωή μας τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε εμείς. Προσευχόμαστε λόγου χάρη και μας φαίνεται πως δεν μας ακούει ο Θεός. Ζητάμε την υγεία μας και η αρρώστια μας γίνεται χειρότερα. Ζητάμε από το Θεό ορισμένα δωρήματα και ο Θεός δεν μας δίνει τίποτε. Τα πράγματα έρχονται ανάποδα. Εκείνος ο οποίος δεν θα μάθει να ευχαριστεί για όλα το Θεό και μάλιστα για τα ανάποδα, δεν θα προχωρήσει ούτε ένα χιλιοστό πιο πέρα από εκεί που τον γέννησε η μάνα του. Καμία πρόοδο δεν θα έχει. Και όταν μεν τον γέννησε η μάνα του, ήταν βρέφος αφελές, είχε μία φυσική αγιότητα, εμείς όμως έχουμε σκληρότητα και γνώση η οποία μας ενοχοποιεί. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να ευχαριστούμε το Θεό. Όταν έχουμε πονηρούς λογισμούς, όταν ο αδελφός μας λέγει κάτι και μέσα μας νιώθουμε μίσος, την ώρα εκείνη πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό και να χαμογελάσουμε στον αδελφό μας. Εάν δεν κάνουμε έτσι, είναι αδύνατο να προχωρήσουμε βήμα, διότι όλα θα μας έρχονται ανάποδα. Ιδιαίτερα θα μας προκαλούν λογισμούς, πειρασμούς, πάθη και αντιξοότητες, οι άλλοι και οι καταστάσεις. Η αδιάλειπτος προσευχή και η ευχαριστία στο Θεό δι' όλα όσα μας συμβαίνουν είναι οι προϋποθέσεις της φυσιολογικής ζωής. Αν ο άνθρωπος δεν ευχαριστεί για το κάθε τι το Θεό, δεν μπορεί ούτε να προσευχηθεί ούτε να ζήσει τη μοναχική πολιτεία. Πρέπει να είναι κανείς ευχαριστημένος για ό,τι του συμβαίνει στο μοναστήρι, είτε αυτό προέρχεται από τον εσωτερικό του κόσμο, είτε από την αδελφότητα, είτε από τους εχθρούς ή από τους δαίμονες. Κάποιος μοναχός λόγου χάρη έχει λογισμούς που τον ταλαιπωρούν. Δεν πρέπει να στενοχωρείται, αλλά να χαίρεται και να ευχαριστεί το Θεό. Στο δαίμονα πρέπει να λέγει «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά» και να τον διώχνει, ή όταν δεν φεύγει να μπορεί να του λέγει «Μας χωράει το κρεβάτι, κοιμήσου μαζί μου, μόνο γύρισε από την άλλη πλευρά για να μην έχω τη δυσοδεία της αναπνοής σου». Τότε ο δαίμονας θα φύγει σαν αστραπή. Η αδιάλειπτος προσευχή και η ευχαριστία για όλα έχουν άμεση σχέση και με τον προσωπικό μας κανόνα. Δηλαδή, μπορεί κανείς να κάνει τον κανόνα του όταν συνηθίσει να προσεύχεται αδιαλείπτος και μπορεί να έχει αδιάλειπτο προσευχή όποιος κάνει τον κανόνα του. Εάν θελήσει να ξεχωρίσει την αδιάλειπτο προσευχή από τον κανόνα, τότε θα πέσουν και τα δύο. Είναι βασικό αυτό και πρέπει να το ενθυμούμεθα. Άφησε δύο ημέρες τον κανόνα σου και θα δεις ότι δεν θα θυμηθείς ούτε μία φορά την ημέρα να πεις «Δόξα σοι ο Θεός». Αυτό είναι νόμος. Εξεγειρώμενοι πρωί επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς. Την παλαιά εποχή οι ασκητές συνήθιζαν να σηκώνονται περί το μεσονύκτιο και να τελούν την νυχτερινή ακολουθία. Εν συνεχεία το πρωί, όταν πια είχε φέξει, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και τώρα ακόμη, σε πολλά μοναστήρια του Αγίου Όρους, η πρωινή ακολουθία, ιδιαίτερα η λειτουργία, προϋποθέτει φως. Ήδη στην τελευταία ευχή του όρθρου, ο ιερεύς ευχαριστεί το Θεό για το ότι μας έφερε το φως του ήλιου. Εμείς έχουμε ενώσει την νυχτερινή ακολουθία με τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Μόλις σηκωθείτε, λέγει ο Άγιος, το πρώτο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε τους ασθενείς. Ο ασθενής, επειδή διέρχεται μία ιδιάζουσα κατάσταση, πιο εύκολα ρέπει προς την αμαρτία, προς τον πειρασμό, προς τη στενοχώρια, προς τους λογισμούς. Η φύση του είναι πιο αδύνατη, γι' αυτό ζητάει παρηγοριά, ενίσχυση. Όταν τον επισκεφθείς το πρωί, παίρνει θάρρος και αλλιώς αντιμετωπίζει την ημέρα του. Λέγοντας όμως ο Άγιος, επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς, δεν εννοεί να ψάχνετε που υπάρχουν άρρωστοι, αλλά εννοεί αυτούς που είναι στο περιβάλλον σας, δηλαδή δεν βάζει βραχνά, αλλά θέτει έναν περιορισμό. Ο Άγιος απευθύνει αυτόν τον κανόνα στους υγιείς και όχι στους ασθενείς, ώστε να περιμένουν να τους κάνουν πρωί-πρωί επίσκεψη. Ο άρρωστος πρέπει να θυμάται ότι η ασθένεια που του χαρίζει ο Θεός είναι μοναδική ευκαιρία για την τελείωσή του. Η ασθένεια αντικαθιστά την προσευχή που δεν μπορούμε να κάνουμε, αντικαθιστά τη λατρεία στην οποία δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε, αντικαθιστά τα κατορθώματα της πίστεως, των παλεσμάτων, την νηστεία όταν πρέπει να φάμε. Όταν είμαστε άρρωστοι, με ελάχιστο αντίδωρο, εξοφλούμε όλες μας τις υποχρεώσεις απέναντι του Θεού. Ο Σατανός όμως μας τα παρουσιάζει ανάποδα και μας δημιουργεί απογοήτευση. Αυτό δεν είναι σωστό. Η ασθένεια που μας δίνει ο Θεός είναι με το σταγονόμετρο ζυγισμένη για μας που θέλουμε να γίνουμε τέλειοι. Αποκλείεται να γίνουμε τέλειοι χωρίς την αρρώστια και μάλιστα την απρόσμενη, την απρόοπτη, η οποία ενδεχομένως μας ταπεινώνει ενώπιον των άλλων με το να τους χρειαζόμαστε και να μην μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Όταν λοιπόν ασθενούμε, ας γνωρίζουμε πως αυτό είναι το άθλημά μας, το μεταγωγικό μέσον μας για τον ουρανό και ότι είναι ανάγκη να στομώνουμε τον εαυτό μας και όσο μπορούμε να μην έχουμε ανάγκη τους άλλους. Να μοιάζουμε τον Κύριο και τους Αγίους, οι οποίοι ούτε παρηγοριές ζητούσαν, ούτε ελάφρυνση του ζυγού της ασθενείας τους. Επίσης, ας είμαστε πραγματικοί αθλητές στην νηστεία, ας μη ζητάμε εύκολα την κατάλυση και τα πιο παράξενα φαγητά ή εκείνα που ποτέ δεν τα τρώγαμε. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, μήπως αντί να αγιάσουμε, πέσουμε σε βάραθρο και εξέλθουμε χωρίς στέφανο. Τους παροιμήν ασθενείς. Εάν διαβάσουμε τη ζωή του Αγίου, θα διαπιστώσουμε ότι με τη λέξη ασθενής εννοεί τους σωματικός, αλλά προπάντων τους ψυχικός και πνευματικός ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αγώνα τους και τα τρωτά της υγείας τους. Πνευματική ασθένεια είναι τα πάθη, τα αμαρτήματα, οι λογισμοί, οι φαντασιώσεις. Αλλά όποιος έχει λογισμούς, δεν έχει ισορροπημένη ψυχή, έχει ψυχικά νοσήματα και όποιος αμαρτάνει δεν είναι σωματικός υγιής. Γι' αυτό οι ασθενείς είναι συνήθως τα πιο συμπαθή μέλη μιας αδελφότητος, είτε έχουν μια βαριά ασθένεια, έναν καρκίνο, είτε έχουν ένα πονόδοντο. Ο ασθενής έχει ανάγκη από ειδική περιποίηση και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν, διότι ο Θεός μας συγκληρώνει, μας παρέχει την ίδια κληρονομιά. Δεν μπορεί να στηριχθεί η αδελφότητα όταν υπάρχει σκληρότητα, αδιαφορία προς τον ασθενή. Διότι ο ασθενής δεν είναι ο Α ή ο Β. Στην πραγματικότητα όλοι είμεθα ασθενείς. Μπορεί να μη φαίνεται σήμερα η ασθένειά μας, θα φανεί όμως αύριο ή μεθαύριο. Όταν θα βρεθούμε σε μια δύσκολη στιγμή. Όλοι λοιπόν είμεθα ασθενείς και έχουμε τη χρεια ιατρού, όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό μια παλαιότατη, ωραιότατη μοναχική παράδοση, την οποία τιμούσαν και οι μεγάλοι πατέρες, είναι το εξεγειρώμενοι πρωί «Επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς». Η επίσκεψη όμως των ασθενών δεν μπορεί να γίνεται χωρίς τη γνώση και την ευλογία του ειδικού προσώπου, του γέροντος ή του νοσοκόμου, διότι ο άρρωστος είναι δυνατόν να κουράζεται ή να βλάπτεται από τις πολλές επισκέψεις μας. Η ενότηση της αδελφότητος, η διατήρηση του ενός σώματος είναι σημαντική. Ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου, αλλά τόσο όσο για να συγκρατούμεθα και όχι να γινόμεθα χειρότεροι. Όταν συνηθίσουμε τον αδελφό μας να νιώθει ως ανάγκη τις επισκέψεις μας, τον ρίχνουμε στο βάραθρο και δεν τον βοηθούμε να αναστηθεί. Και για να διασφαλίσει ο Άγιος την προσευχή και την υγεία του κάθε προσώπου, προχωρεί στον τρίτο κανόνα. Νηστεύεται καθεκάστην ημέρα μέχρι τις 9 ώρας, εξαιρουμένου του Σαββάτου και της Κυριακής. Η Εκκλησία θεωρεί την νηστεία ως πρωταρχικό παράγοντα της σωματικής και ψυχικής υγείας μας. Η νηστεία, ακόμη και η σωματική μας εξάντληση, η κόπωση, η πείνα, η δίψα, είναι στοιχεία τα οποία συντελούν στην υγεία του οργανισμού μας. Άνθρωπος ο οποίος τρέφεται πολύ, είναι με τα βεβαιότητος γεμάτος ασθένειες, έστω και κρυφές, που κάποτε θα εκδηλωθούν. Είναι αδύνατον ο τρεφόμενος καλός να είναι υγιής. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν πολύ την πείνα και το πότε ακριβώς θα τρώμε. Αν μελετήσετε τους σημερινούς διαιτολόγους, θα δείτε ότι και αυτοί λέγουν ακριβώς τα ίδια. Ποτέ να μην χορταίνεις, ποτέ να μην τρως σε διαφορετικά ωράρια. Σε ό,τι κατέληξε η Εκκλησία από την αρχή, στα ίδια καταλήγει και η ανθρώπινη σοφία. Μέχρι τις 9 ώρας. Την 9η ώρα ο άνθρωπος νιώθει ότι οι καύσεις του οργανισμού του τον έχουν εξαντλήσει και ότι χρειάζεται αποθέματα για να τα καταναλώσει. Η 9η ώρα φαγητού προέρχεται από τον τύπο της Εκκλησίας, την Παλαιά Διαθήκη και από τις προτυπώσεις του Ιδίου του Παραδείσου. Η νηστεία δεν είχε απαρτιστεί από την αρχή. Σιγά σιγά οι κανόνες της Εκκλησίας θέσπισαν τις ορισμένες ημέρες, αρχής γενομένης από τους Αποστολικούς Κανόνες. Υπήρχε μία οριοθέτηση της νηστείας από την εποχή των Αποστόλων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι κανόνες ετέθησαν εξ υπαρχής έτσι όπως είναι σήμερα. Σιγά σιγά δημιουργήθηκαν οι νηστείες της Τετάρτης και της Παρασκευής για το μοναχισμό και της Δευτέρας, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του 15 Αυγούστου, οι οποίες είναι όμοιες με την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής και οι κάπως ελαφρότερες νηστείες των Αγίων Αποστόλων και των Χριστουγέννων. Στην αρχή υπήρχε η τάση η νηστεία να είναι καθημερινή. Ο Μέγας Αθανάσιος, παραδείγματος χάριν, λέγει ότι η Παρθένος πρέπει να νηστεύει κάθε ημέρα, αλλά το φαγητό να έχει λίγο λάδι. Εδώ έχουμε ένα τέτοιο προανάκρουσμα, αλλά υπό το φως των κανόνων της Εκκλησίας που αρχίζουν να οριστικοποιούνται. Ο Μέγας Αντώνιος ορίζει διφαγία για το Σάββατο και την Κυριακή. Αργότερα ορίστηκε διφαγία και για την Τρίτη και την Πέμπτη, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Γιατί ο Άγιος ορίζει να λύεται η νηστεία την 9η? Το χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι την 9η ώρα περιλαμβάνει το μεσονυκτικό, τον όρθρο και την πρώτη ώρα. Αυτή πάντοτε ήταν συνημένη με τον όρθρο, την τρίτη και την έκτη ώρα. Δηλαδή, την προσμονή του Κυρίου, την αίτηση του Φωτός, την προσδοκία του Αγίου Πνεύματος και τη Σταύρωση του Χριστού. Τα αλληλοδιάδοχα αυτά γεγονότα δεν σου επιτρέπουν να φας, διότι το φαγητό καταλύει την προσδοκία, σημαίνει ότι ο Χριστός ήλθε και τον έλαβα. Επομένως νηστεύω σημαίνει δεν τρώω γιατί περιμένω το Χριστό. Η κατάλυση στις 9ης μας θυμίζει τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τις ημέρες που δεν γίνεται κατάλυση δεν υπάρχει λειτουργία. Το Σάββατο και την Κυριακή που λύεται η νηστεία και σημαίνει ότι ήρθε ο Χριστός, έχουμε λειτουργίες. Οι υπόλοιπες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι προσδοκία του Χριστού. Την 9η ώρα μνημονεύουμε το θάνατο και την ταφή του Κυρίου, προσμένοντας την Ανάστασή του. Στο διάστημα αυτό η Εκκλησία μας δίνει το δικαίωμα να ξεκουράσουμε το σώμα μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το τελευταίο αυτό στάδιο της προσμονής. Η προσμονή του Κυρίου είναι ο πρώτος λόγος που επιβάλλει την νηστεία μέχρι της ενάτης. Ο δεύτερος λόγος είναι ο ακόλουθος. Όταν κανείς τρώει από το πρωί, μετά έχει την τάση συνεχώς να τρώει. Στον εκκλησιαστή υπάρχει ένα χωρίο που μιλάει για τις κυβερνήσεις των εθνών και των πόλεων. Αλίμονο λέγει στην πόλη της οποίας οι άρχοντες τρώγουν το πρωί. Εδώ υποφώσκει η νηστεία της ενάτης, η οποία ολοκληρώνεται και γίνεται ολοφάνερη εντολή στην Καινή Διαθήκη. Οι Απόστολοι παρέλαβαν την νηστεία της ενάτης από τους Εβραίους και τη μετέδωσαν σε μας. Αν οι άρχοντες τρώγουν το πρωί, θα έχουν το νου τους συνεχώς στο φαγητό. Όποιος όμως έχει το νου τους στο να τρώει, πρώτον είναι απασχολημένος με τον εαυτό του, δεύτερον βαραίνει το σαρκείο και το μυαλό του και δεν έχει τη δυνατότητα να διεισδύει στα προβλήματα του λαού. Δεν μπορεί να είναι δίκαιος, σόφρον και σοφός. Είναι βάναυσος, σκληρός, ανελαίητος. Φερίζει τον άλλον με το στόμα του. Τρώει και ξανατρώει μέχρι την ενάτη και τότε παρατρώει και συνεχίζει να τρώει μέχρι τη νύχτα. Αυτή είναι η εμπειρία όλων των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν δοκιμάσει την νηστεία. Είναι σοφή λοιπόν η διάταξη της Εκκλησίας μας να τρώμε την ενάτη ώρα, περίπου στον Εσπερινό. Σε κάποιες μονές έχουν σχεδόν αντικαταστήσει την ενάτη με τη μεσημβρινή τράπεζα, για να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ασθενών και δυνατών και για να μην είναι βεβαρημένο το στομάχι το βράδυ που πηγαίνουν νωρίς στο κελί τους. Επειδή η τράπεζα αυτή περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σχεδόν γεύμα, μετέφεραν την ενάτη Βυζαντινή στις 9 το πρωί με το κοσμικό. Έτσι, αυτοί έχουν για μοναδική τράπεζα και σχεδόν όλοι τους νηστεύουν στη βραδινή τράπεζα. Το ίδιο είναι, αλλά έτσι πρέπει να μάθουμε τουλάχιστον να μην τρώμε στα ενδιάμεσα. Όταν δε πλησιάζει η ενάτη, αποσύρου εις το κελίον σου και προτού λάβεις φαγητόν εκτέλει την προσευχήν και αφού φάγεις προσεύχου πάλιν και συνεχώς ανακοίνωσκε. Πριν φας, πήγαινε πρώτα στο κελί σου να προσευχηθείς. Σταμάτησε την εργασία σου, προσευχήσου για ένα μικρό διάστημα και μετά κάνε τον Εσπερινό για να μην χυθείς με λεμαργία στο φαγητό. Η λεμαργία δημιουργεί ειδικές ασθένειες διότι δεν γίνεται καλά η πέψης και καταστρέφεται η υγεία σου. Πρέπει να τρως ήρεμα, ανθρώπινα και όχι λέμαργα. Αλλά και το σημαντικότερο, όταν είσαι νηστικός, η προσευχή γίνεται πιο εύκολα. Και αφού φάγεις, προσεύχου πάλιν και συνεχώς αναγίνωσκε. Είναι η μετά την τράπεζα ακολουθία, το απόδειπνο θα λέγαμε εμείς, και εν συνεχεία κάποιος βραδινός κανόνας πρώτης κατακλήσεως. Ο Άγιος λέγει «συνεχώς αναγίνος και διότι η βραδινή ώρα είναι δύσκολη για προσευχή». Το φαγητό ποτέ δεν διευκολύνει την προσευχή ούτε τη σύναξη του λογισμού. Αυτό σημαίνει ότι η μετά το φαγητό προσευχή είναι ελαφροτέρας πνοής και δυνάμεως. Εντεύθεν και η μοναχική εμπειρία συνιστά στους μοναχούς να κοιμούνται από βραδείς, ώστε να σηκώνονται το μεσονύκτιο για την προσευχή τους. Αυτή η προσευχή μπορεί να είναι έντονη και ζωήρη. Τότε μπορεί κανείς να συγκεντρωθεί διότι έχει καθαριστεί πλέον ο οργανισμός του από τις διεργασίες του στομάχου και των εντέρων. Το σώμα επιδρά πολύ στην ψυχή. Προφυλάτου από το να ομιλείς μεταπαιδός και νεανίου ή να συνάπτεις φιλίαν. Νεανίας είναι το παιδί, γενικώς μέχρι του αγενείου, πες το πολύ μικρό παιδί. Βεβαίως ο κανόνας αποβλέπει στο να αποφευχθούν τα ηθικά παραπτώματα, τα οποία είναι τόσο εύκολα. Όσο εύκολο είναι το να μιλάω, τόσο εύκολο είναι και το να πέσω σε πειρασμούς ηθικούς όταν συναναστρέφομαι με τα παιδός και νεανίου. Δεν είναι όμως μόνον η αμαρτία. Επειδή η ψυχολογία του παιδιού είναι διαφορετική, ο όριμος άνθρωπος για να έχει κοινωνία μαζί του αναγκάζεται να δείχνει οικειότητα, να κατεβαίνει στο επίπεδό του. Αυτό είναι καταστρεπτικό και για το παιδί, διότι όσο και αν είναι παιδάκι, έχει καθαρότερη διάνοια και καρδιά και χρειάζεται όριμη συμπεριφορά εκ μέρους του μεγάλου. Το παιδί μπορεί να είναι υπόδειγμα για τον άνδρα. Κατανοεί ακόμη και τα δογματικότερα θέματα της Εκκλησίας και τη σοφία του Αγίου Πνεύματος που δεν μπορεί να την καταλάβει ο μεγάλος. Το παιδάκι χρειάζεται σοφότατη συμπεριφορά εκ μέρους του μεγάλου. Αλλά εμείς, ζώντας συνήθως μία κενότητα, τουλάχιστον στην κοινωνική μας ζωή, δεν έχουμε αυτή την πνευματική σοφία, δεν ξέρουμε πώς να έλθουμε σε επικοινωνία ή πώς να διαπαιδαγωγήσουμε το παιδί ή να του δείξουμε την αγάπη μας και τη δείχνουμε με τρόπους εξωτερικούς, με θοπίες, με αστεία, με πειράγματα ή με άλλους τρόπους οι οποίοι ευνουχίζουν το παιδί, το καταστρέφουν και δεν το αφήνουν να γίνει σιγά σιγά ολοκληρωμένος άνδρας. Το μαθαίνουν σε μια ψευδομαλθακοπαιδική ατμόσφαιρα. Δεν το αφήνουν να γίνει παιδάριο γέρον από τώρα για να μπορέσει και να ακμάσει. Τα παιδιά έχουν μια χάρη, μια ευγένεια φύσεως, μια ακτινοβολία πνευματικού κάλους και ελκύουν τον μεγάλο. Εάν ο μεγάλος δεν συνδέσει το παιδί με το Σταυρό του Χριστού για να του δώσει ολοκληρωμένη τη διδασκαλία και τη σοφία της χάριτος, τότε τερματίζει η πνευματική σχέση και συνάπτεται μια φιλία, ένας δεσμός που αρχίζει από την καρδιά του μεγάλου προς τον μικρό. Ο μεγάλος εξαρτά το παιδί από τον εαυτό του και ο ίδιος εξαρτάται από το παιδί. Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες, Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ίνδικτος.
2: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο αρχιμανδρίτης Νίκων Αγιορείτης με θέμα «Η κρυφή ζωή» τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
1: Πόσες φορές δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει «Τον ξέρω αυτό, ναι». Και λέω «Τι ξέρει». Έχουμε όλη γνώμη για τον καθέναν. Οπωσδήποτε με την συμπεριφορά του καθενός, με την συνεναστροφή μας με τον καθέναν, θα καταλαβαίνουμε και το ποιόν του άλλου, καταλαβαίνουμε και κάποια πράγματα και μέχρι ενός σημείου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στον καθέναν. Και γιατί πολλοί δεν θέλουν να φαίνονται, κρύβουν μέσα στην καρδιά τους πράγματα, αλλά και πολλούς τους κρύβει και ο Θεός. Μου είχαν ζητήσει να κάνω μια εικόνα. Οι άγνωστοι Άγιοι, μια εικόνα του Αγίου Wolfgang. Που λέω, θα δω και θα σας πω. Να δω, είναι κάποιος Άγιος της Εκκλησίας μας. Γιατί στη συνοδεία μου είμαστε αγιογράφοι. Ψάχνω, βρίσκω και πραγματικά είναι ένας καταπληκτικός, σπουδαίος, εξαίρετος, γερμανός, Άγιος. Πού να τον εξέρουμε. Γι' αυτό μη λέτε σε κανέναν δεν γιορτάζεις. Πού να τον εξέρουμε. Αλλού αγωνίστηκε, αλλού έδωσε τη ζωή του για τον Χριστό και εμείς τον αγνοούσαμε. Είναι το πρώτο όνομα του Μότσαρτ. Wolfgang Amadeus Mozart. Και είναι ο Ορθόδοξος Άγιος. Του 700, τέλειο, αρχές 800. Γι' αυτό μη λέτε σε κανέναν δεν γιορτάζεις. Και αυτοί τώρα είναι γνωστοί Άγιοι. Άλλοι παραμένανε άγνωστοι για αιώνες. Και θέλησε ο Θεός να τους φανερώσει, εκείνος ξέρει γιατί, πολύ μετά. Μην ψάχνουμε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός κινείται όπως κινείται.

Και έρχεται η ώρα που ο καλόγερος που θύμιαζε επί αιώνες στο λόφο εμφανίστηκε. Και όχι μόνο εμφανίστηκε ο ίδιος, άρχισε να εμφανίζεται και η παρέα του. Ποιος δεν ξέρει σήμερα τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Νικόλο, την Ειρηνούλα και όλη την παρέα. Δεν έγιναν Άγιοι τώρα, ήταν Άγιοι, πάντα ήταν Άγιοι. Ειδικά οι μάρτυρες από τη στιγμή που θα μαρτυρήσουν είναι Άγιοι. Η Εκκλησία στηρίζεται στο αίμα των μαρτύρων. Όταν σκοτωνόταν κάποιος για την αγάπη του Χριστού, τρέχανε οι πιστοί, βουτάγανε τα ρούχα τους, το μαντήλι τους, ό,τι είχαν στο αίμα του Αγίου και κοιτάζανε να περισσώσουν το λείψανο του Αγίου. Γι' αυτό ακριβώς και τώρα ξέρουμε αν κάποιοι είναι Άγιοι ή όχι, χωρίς να έχουν αγιοκαταταχθεί. Η αγιοκατάταξη γίνεται μετά από διαδικασίες και αν χρειαστεί. Πολλοί είναι άγνωστοι γιατί ο Θεός θέλησε να είναι άγνωστοι. Ήδη από τα χρόνια του Αποστόλου Παύλου ξέρουμε τη φράση του «Το σούτον περικείμενη νέφος μαρτύρων». Ήδη από τα χρόνια του Αγίου Παύλου υπήρχαν σύννεφο οι μάρτυρες. Γι' αυτό μην είμαστε τόσο εύκολοι να λέμε «αυτός είναι έτσι, εκείνος είναι έτσι». Τι γίνεται στην καρδιά του ανθρώπου, ο καθένας το ξέρει μόνος του. Οι άλλοι βλέπουμε από έξω επιφάνειες. Άλλους τους έκρυψε ο Θεός. Άλλοι ζήσανε μακριά και μας είναι άγνωστοι. Άλλοι δεν θέλανε να γίνουν γνωστοί. Κρατούσανε απόσταση από τον κόσμο. Είναι και στον χαρακτήρα του καθενός. Αλλά εμάς ας μας προβληματίσει το ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς κινείται ο καθένας. Ο Άγιος Παΐσιος και ο Εφραίμ ο Φιλοθέητης της Αριζόνας ήταν πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά. Δεν έδιωξαν ποτέ κανέναν. Δεν έκλεισε η πόρτα τους ποτέ σε κανέναν. Γίνανε πασίγνωστοι. Από την άλλη μεριά ο Παπα Εφραίμ ο Κατωνακιώτης δεν άνοιγε την πόρτα του σε κανέναν και έλεγε αλίμονο στον μοναχό που θα γίνει το όνομά του γνωστό στην Αθήνα. Και υποτακτικούς δέχτηκε σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Εάν δεν είχε αγιοκαταταχθεί, πόσοι θα τον ξέρανε? Ελάχιστοι. Με αξίωσε ο Θεός και δοξάζω το Θεό που μαζί με τον Άγιο Παΐσιο και τον Εφραίμ τον Φιλοθεήτη της Αριζόνας γνώρισα και μια γυναίκα. Έπαθα σοκ. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς οι άντρες έχουμε πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ. Μας έχουν πάρει τα μυαλά αέρα και βλέπουμε τις γυναίκες λίγο κατώτερες από μας. Έπαθα σοκ και δεν θα συνέλθω ποτέ από την αγιότητα αυτής της γυναίκας. Δεν μπορούσα να το χωνέψω, δεν μπορούσα να συνέλθω. Το λέω στο γέροντα, ήταν τότε ακόμα ο γέροντάς μου Εφραίμ, ηγούμενος στη Μονή Φιλοθεού. Γέροντα λέω, τι είναι αυτό? Πώς είναι δυνατόν γυναίκα να φτάσει σε τέτοια ύψη, να φτάσει σε τέτοια θεολογία μέσα στην απλότητα των λόγων της, να φτάσει σε κάτι τέτοιο? Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και βλέπω το γέροντα να μου χαμογελάει και να λέει, βλέπεις αγόρι μου, ο Θεός θέλει να είναι άγνωστη. Η ηγουμένη της Μονής, Παναγία η Οδηγήτρια, κοντά στην Πορταριά, στο Βόλο, η γερόντισσα Μακρίνα.

0: Ποιος την ξέρει?
1: Ούτε εγώ δεν θα την ήξερα αν δεν την είχα συναντήσει. Ο Θεός θέλει κάποιοι να είναι γνωστοί, κάποιοι να είναι άγνωστοι, πέρα από κάθε δική μας λογική. Γιατί να είναι άγνωστοι για 6 αιώνες ο Άγιος Ραφαήλ, η Αγία Ειρηνούλα, ο Άγιος Νικόλαος? Εκείνος ξέρει, εκείνος θέλει. Όπως και οι γερόντες αμακρίνα. Και μετά διαπίστωσα ότι δεν είμαι ο μόνος που έχω καταλάβει, που κατάλαβε την αγιότητα αυτής της γυναίκας. Δεν ξέρω πόσο το καταλάβανε οι άλλοι, αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι κάτι απίστευτο. Απίστευτο. Το ύψος της πνευματικότητας και της αγιότητας της γερόντισσας Μακρίνας. Και δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μετά από χρόνια μετά την κοίμησή της, βγάλανε οι Καλογριές ένα ωραίο βιβλίο από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνεις ότι το βγάλανε γυναίκες. Λόγοι καρδιάς. Συναισθηματικό, πολύ σημαντικό βιβλίο. Το διαβάζουμε σε αναγνώσεις στην τράπεζα της Μονής. Λόγοι καρδιάς, στις γερόντισσες Μακρίνες. Μαζέψανε από τις ομιλίες που είχε κάνει η γερόντισσα εκείνη και ταυτόχρονα μαθαίνεις και λίγο ιστορία από την κατοχή, τι τραβήξανε, πώς υποφέρανε, τι πείνα φοβερή. Διαβάστε το όταν το βρείτε. Εκείνη θέλησε να μείνει άγνωστη και ο Θεός για την ώρα λέει ναι. Άλλους θα τους μάθουμε, άλλους δεν θα τους μάθουμε ποτέ. Είναι κρυφή η ζωή του καθενός. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στην καρδιά του άλλου. Πριν από χρόνια, όταν ήμουν στην Σκήτη, περνάει ένας πατέρας, είμαστε πάρα πολύ φίλοι, τον αγαπώ πάρα πολύ, 2 αδέρφια μοναχοί. Ο ένας από τους 2, καταπληκτικός φωτογράφος, έχει κάνει εκθέσεις από το Λονδίνο μέχρι την Καλαμάτα. Έχει βγάλει τόμους από άλμπουμ με φωτογραφίες. Μεγάλο ταλέντο, χαρισματικός άνθρωπος. Είναι δώρα από το Θεό κάποια πράγματα. Έρχεται στη Σκήτη, πήγαινε προς την έρημο και στους γκρεμούς να βρει, να φωτογραφίσει γεροντάκια. Εγώ πάντα τον φιλοξενούσα και την άλλη μέρα ξεκίναγε από το κελί μου το προσκύνημά του, ας πούμε. Τον φιλοξενώ και αφού όπως πάντα με βρίζει, ξεκόλα, έλα μαζί μου, πάμε παρέα, κλεισμένος σαν τη χελώνα στο καβούκι σου. Έβγα λιγάκι και πραγματικά πόσο πολύ ήθελα να πάω μαζί του, μόνο ο Θεός το ξέρει. Είχε και ένα σωρό μηχανές και καλές μηχανές, γιατί άμα έχεις και ένα μοναστήρι πίσω σου, έχεις τη δυνατότητα να έχεις και καλό εξοπλισμό. Εγώ πάντα κάτι είχα και δεν μπορούσα να πάω. Πότε είχα προσκυνητές, δεν μπορούσα να τους αφήσω μόνους τους στο κελί μου και να σηκωθώ να φύγω. Πότε είχα κάποια δουλειά, οπότε τα λέγαμε, ξεκουραζότανε. Την άλλη μέρα το πρωί, αφού με ξαναέβριζε, έφευγε, φορτωμένος στις μηχανές του. Σε μια τέτοια εξόρμηση, γύρισε μετά από καμιά εβδομάδα, αγκομαχώντας. Έλα, του λέω, κάτσε να ξεκουραστείς. Κάθισε, του έδωσε δωμάτιο, φύσαγε και ξεφύσαγε. Τι έπαθες, του λέω, άσε με, σκοτώνω άνθρωπο. Τότε δεν κινδυνεύω, του λέω, δεν είμαι άνθρωπος. Άσε με και εσύ, παράτα με. Τι έπαθες, ρε, του λέω, τι είχε συμβεί? Γυρνώντας από κάπου που είχε πάει, επισκέφτηκε ένα κελί. Ήταν μεσημέρι προς το απόγευμα. Τον είδαν οι πατέρες, χαρήκανε, τον εξέρανε, γιατί έκανε συχνά τέτοιες περιοδίες, τέτοια προσκυνήματα και τον έχει μάθει όλη η έρημος. Χαρήκανε, του βάλανε να φάει, του λένε και αφού συζητήσανε για λίγο, πήγαινε τώρα ξεκουράσου, κοιμήσου και μετά όταν ξυπνήσεις θα τα πούμε. Πηγαίνω, λέει, για το κελί μου και καθώς πήγαινα, ήταν η πόρτα της κουζίνας ανοιχτή και βλέπω εγώ έναν νεαρό καλόγερο να βάζει φαΐ σε ένα ταπεράκι. Φαΐ σε ταπεράκι, λέει, ντυν, χτύπησε το καμπανάκι. Πάω μέσα στην κουζίνα, καλά όλα, του λέει του πατέρα. Ναι, λέει εκείνος, ναι, το φαΐ για ποιον είναι, έχετε κανέναν άρρωστο? Όχι, λέει εκείνος, όχι. Πήγαινε, ξεκουράσω. Ναι, εντάξει, το φαΐ για ποιον είναι? Καλά, πήγαινε, ξεκουράσω και θα σου πω. Πες μου τώρα. Τώρα έχω δουλειά, βλέπεις, είμαι απασχολημένος. Πήγαινε, ξεκουράσω και θα σου πω μετά. Μα γιατί μετά και όχι τώρα? Έσκασε ο άλλος. Κοίταξε, του λέει, θα σου πω, αλλά δεν θα το πεις ποτέ σε κανέναν. Όχι, λέει ο φίλος μου πατέρας, αφού ξέρεις, είμαι τάφος. Όταν ερχόσουνες για το κελί, πριν κατέβεις στην κατηφόρα, 15-20 μέτρα πριν τη στροφή, στο δεξί σου χέρι, δεν υπάρχει ένα κελί? Σκεφτόμουνα, μου λέει, σκεφτόμουνα. Και λέει στον νεαρό μοναχό, όχι, δεν υπάρχει κανένα κελί. Μα πώς τόσα μέτρα πριν τη στροφή, 15-20 μέτρα, δεν υπάρχει στο δεξί σου χέρι ένα κελί? Σκεφτόμουνα και τελικά του λέω, καλά, θα με τρελάνεις? Πάντα από εκεί έρχομαι στο κελί σας. Πάντα από εκεί έρχομαι εδώ. Δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος για να έρθω. Ποτέ δεν υπήρχε κελί εκεί. Φύσαγε, ξεφύσαγε ο νεαρός μοναχός. Μα τόσα μέτρα πριν τη στροφή, από το μονοπάτι, τόσα μέτρα μέσα, δεν υπάρχει ένα κελί? Έμεινα, μου λέει, ο πατήρ Γαβρίλ με το στόμα ανοιχτό. Ένα ερείπιο, εννοείς, του λέει. Ναι, λέει ο νεαρός μοναχός, αυτό. Μου λέει ο πατήρ Γαβρίλ, τι αυτό, δεν ήτανε κελί? Δύο ντουβάρια ήτανε μονάχα. Όχι σκεπή δεν υπήρχε, ούτε τα άλλα ντουβάρια δεν υπήρχανε. Δύο ντουβάρια. Αυτό εννοείς? Ναι, λέει ο νεαρός μοναχός, αυτό. Τι? Αυτό έχει ένα υπόγειο. Μέσα σε αυτό το υπόγειο ασκητεύει ένας πατέρας 40 χρόνια τώρα και δεν τον ξέρει κανένας. Εμείς του πηγαίνουμε φαΐ, μας δίνει κάτι ξύλινα κουτάλια που σκαλίζει, κάτι ξύλινες χαρτοκόφτες. Το αφήνουμε το φαΐ, παίρνουμε το εργόχειρό του και φεύγουμε. Για να μην φάει το φαΐ του τζάμπα. Για εκεί είναι το φαΐ. Α, καλά, λέω, λέει μου ο φωτογράφος. Φεύγω, λέει, ήσυχα, ήρεμα, μόλις κοιτάζω και βλέπω ότι δεν με βλέπει, ορμάω στο κελί μου, αρπάζω τη μηχανή, αρπάζω το τρίποδο, αρπάζω το φακό και τρεχάλα πάνω στην ανηφόρα. Πάω απέναντι από το κελί, είχε ένα μικρό δασάκι. Στείνω το τρίποδο, βάζω τη μηχανή, βάζω το τηλεφακό, φέρνω κοντά την πόρτα του κελιού. Τι πόρτα, μπορούσε να μπεις από παντού. Και περίμενα. Μετά από λίγο ήρθε ο νεαρός μοναχός. Κατάλαβα, λέει, τον έβλεπε μέσα από το φακό. Χτυπάει την πόρτα, έβαλε τρεις μετάνοιες, χτυπάει την πόρτα, κατάλαβα ότι κάτι είπε, ξαναβάζει τρεις μετάνοιες, αφήνει το φαΐ στο σκαλοπάτι και έφυγε. Περίμενα. Αν αύριο μεθαύριο εμφανιστεί ένας άγγιος, τουλάχιστον να ξέρουμε πώς ήτανε. Περίμενα 10 λεπτά, 1 τέταρτο, μισή ώρα, 3 τέταρτα, μια ώρα. Ή με πήρε είδηση και δεν έβγαινε, ή ποιος ξέρει, μπορεί να έλειπε. Και από τη τσαντίλα μου φωτογράφησα την πόρτα αυτή με το ντουβάρι, γέμισε μισό φιλμ φωτογραφίες και μια 15-20 καρέ. Το ίδιο πράγμα. Όταν πήγα στο μοναστήρι του, μου τα έδειξε. Πού να πάω κι εγώ τώρα να δω, μπας και εδώ τον ασκητή. Ποιος τον ξέρει? Κανείς. Ούτε εμείς, στο Άγιον Όρος, δεν τον ξέρουμε. Αν ζει ακόμα, γιατί μπορεί να κοιμήθηκε. Ποιος ξέρει? Είναι λοιπόν και αυτοί που κρύβει ο Θεός και αυτοί που κρύβονται μόνοι τους. Μην είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε τον έναν και τον άλλον. Αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Δύο Κινέζοι, δεν λέω τα ονόματά τους γιατί είναι και δύσκολο να τα πω και δύσκολο να τα ακούσετε. Έχω τη φωτογραφία τους, ένα αντρόγυνο. Σε ένα μικρό δωματιάκι, ενώ είχαν δουλειά και μπορούσαν να ζήσουν άνετα, τρώγανε όσο πιο λίγο μπορούσανε. Μετρούσανε και τη δεκάρα που λέμε. Και ένας Θεός ξέρει τι είχαν μαζέψει, τι τσιγκούνιδες ήτανε και τι λεφτά είχαν μαζέψει, ώσπου πεθάνανε και διαπιστώσανε ο κόσμος ότι μέχρι το 2018, πριν 8 χρόνια, είχαν δώσει 5 εκατομμύρια γιουάν, πώς τα λένε οι Κινέζοι, γιουάν το νόμισμά τους. 5 εκατομμύρια και είχαν σώσει, μπορέσανε και μετρήσανε 455 παιδιά χρηματοδοτώντας εγχειρήσεις για τις καρδιές τους. Αυτοί που ζούσαν σε τέτοια φτώχεια δίνανε τα λεφτά τους για να σωθούν παιδιά που δεν μπορούσαν να πληρώσουν για τις εγχειρήσεις τους. Πόσο έξω πέφτουμε στις κρίσεις μας και μυαλό δεν λέμε να βάλουμε. Να είμαστε προσεκτικοί. Να είμαστε προσεκτικοί. Και γιατί, όπως έλεγε ο Επίκουρος το 341 μέχρι 270 π.Χ. Λάθε βιώσας. Μάθε να ζεις έτσι που να μην τραβάς την προσοχή των άλλων. Μάλιστα ο Πλούταρχος στα ηθικά του έχει κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, εάν είναι σωστό ή όχι. Το να ζεις έτσι που να μην ξέρουν οι άλλοι τη ζωή σου. Αλλά και ο προφήτης Ιερεμίας, αιώνες προ Χριστού, τι έλεγε? Βαθία η καρδία παραπάντα και άνθρωπος εστί. Και τι γνώσετε αυτόν? Άβυσσος η καρδιά του ανθρώπου. Και αυτό είναι ο άνθρωπος. Ποιος μπορεί να πει τον γνωρίζω? Δεν λέει η παροιμία, άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δεν βλέπεις. Προσέξτε τι λέτε για τον οποιονδήποτε. Έχω ζήσει κωμικοτραγικές καταστάσεις. Είχα επισκεφτεί έναν πατέρα εκεί στη Σκήτη, ο οποίος φιλοξενούσε έναν προσκυνητή. Και μάλιστα όταν πήγα έλειπε, του λέω, μου είπαν έχεις προσκυνητή? Ναι, λέει, έχει πάει να δει τον πατριώτη του, τον τάδε. Και εκείνη την ώρα, μετά από λίγο, έρχεται ο προσκυνητής από το κελί του πατριώτη του. Και τον είδαμε λίγο παράξενο. Τι έπαθες, του λέει ο άλλος πατέρας. Πήγα, λέει, στον πατριώτη μου και μου λέει, καλά, σε εκείνον πήγες να φιλοξενηθείς, σε αυτόν βρήκες να πας, είσαι στα καλά σου? Έμεινα κόκαλο. Του λέει ο πατέρας, μη του δίνεις σημασία, θα έχει λογισμούς εναντίον μου. Αλλά είναι άξιος άνθρωπος, κάνει το ένα καλό, κάνει το άλλο, δραστήριος, πιάνουν τα χέρια του. Κούναγε ο προσκυνητής το κεφάλι του. Έφυγε. Έφυγα, ο προσκυνητής έφυγε την άλλη μέρα και λέω, κοίταξε, τον ήξερα τον πατέρα που επισκέπτηκα. Πολύ καλός. Απίστευτα προσεκτικός. Τρομερό αγώνα. Δεν ξέρω τι ξέρανε οι άλλοι πατέρες, αλλά αυτό που είχα γνωρίσει εγώ τόσα χρόνια δίπλα του, με είχε αφήσει με ανοιχτό το στόμα. Και το απίστευτο είναι, σε μια επίσκεψή μου σε ένα κράτος στην Ευρώπη, συναντάω αυτόν τον επισκέπτη, εκείνου του πατέρα. Με βλέπει εκείνος, τον εχαιρετάω εγώ, «Α, ναι», μου λέει, και έλεγα πού σε έχω δει. «Ήσουν εκεί στη Σκήτη και σε συνέντεσα στο σπίτι του τάδε». «Ναι, ναι, εγώ», λέω, «είμαι». «Καλά», λέει, «αυτός ο πατριώτης μου, ο βλαμμένος, ακόμα βλαμμένος είναι?» Ή σταμάτησε να λέει αυτά που έλεγε για τον άλλον. Του λέω, «θα έχει σταματήσει, δεν έχω και επαφή μαζί του, τι να πω». Ζούσαμε όλοι στο ίδιο χωριουδάκι. Η Σκήτη είναι ένα χωριό, εκεί η δική μου Σκήτη, 50-55 κελιά πόσα έχει και λιγότερα. Και υποτίθεται ότι γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Τίποτα δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο διπλανός μας. Λέει ένα ωραίο βιβλίο, λαυσαϊκό, πολύ παλιό, γραμμένο το 500, τόσο παλιό, με περιστατικά από τις ζωές διαφόρων ασκητών. Και λέει για ένα μοναστήρι, στο οποίο ήταν γνωστή η αρετή των μοναζουσών, των καλογριών, και τότε ζούσε ένας περίφημος ασκητής, το όνομά του είναι παράξενο για μας, Αιγύπτιος πρέπει να ήταν, Πιτηρούν. Παρακάλεσε το Θεό να του δείξει κάποιον άλλον που να έχει φτάσει στα δικά του μέτρα. Και ακούγεται η φωνή του Θεού και του δείχνει, όχι στα δικά του σου μέτρα, πιο πάνω από τα δικά σου μέτρα. Στο τάδε μοναστήρι, αυτή. Ειδοποιεί ο Άγιος το μοναστήριο ότι θα τους επισκεφτεί. Χαρά οι Οικουμένοι, χαρά οι Καλογριές, θα τους τιμήσει με την επίσκεψή τους ο μεγάλος ασκητής. Ετοιμαστήκανε όλη την ημέρα και περιμένουν τον ασκητή. Πηγαίνει ο ασκητής, βάζει η Οικουμένη μετάνοια, του φυλάει το χέρι, του λέει ό,τι καλά λόγια μπορούσε, να περάσουν και οι αδελφές να πάρουν την ευχή σου, να περάσουν, λέει ο Άγιος. Περνάγανε μία-μία, τις χαιρετούσε όλες. Τελειώσανε όλες. Λέει ο ασκητής, είναι μια που δεν έχει έρθει. Τα χάσανε, εμείς είμαστε μονάχα. Όχι, λέει ο Άγιος, είναι άλλη μια που δεν έχει έρθει. Κοιτάζονται και λέει καλογριά, έχει μείνει μόνο μία στην κουζίνα, αλλά αυτή δεν είναι στα καλά της, είναι τρέλη. Φωνάχτε την, λέει ο ασκητής. Την φωνάζουνε, πατσαβούρες, λερωμένη, ένα μάτσο χάλια, στέκεται μπροστά στον ασκητή και βλέπουν όλοι τον ασκητή να γονατίζει, να της φυλάει τα πόδια. Βάλαν τις φωνές οι άλλες καλοκριές. «Γέροντα, τι κάνεις? Αυτή είναι τρελή». «Μωρές και τρελές είσαστε εσείς». Μου έδειξε ο Θεός σε τι μέτρα έχει φτάσει αυτή η γυναίκα. Εκείνη άρχισε να κλαίει. Οι άλλες να έχουν αναστατωθεί και να αρχίζει κάθε μια. Εγώ της πέταγα τα απόνερα που είχα πλύνει τα πιάτα. Η άλλη να λέει, εγώ της πέταγα πατσαβούρες. Και η μοναχή, ο τίτλος του διηγήματος περί της Παρθένου, όπου εκαμώνετο την διαχριστόν σαλή. Έφυγε ο Άγιος. Η κάθε μια να ζητάει συγγνώμη από την καημενούλα που σφουγγάριζε την κουζίνα. Την άλλη μέρα είχε εξαφανιστεί. Ούτε μάθαμε που πήγε, ούτε έμαθε κανείς που πέθανε και πώς έζησε, ούτε το όνομά της δεν σώθηκε. Να λοιπόν που είναι οι άνθρωποι δίπλα μας και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας. Πριν λίγες μέρες, τώρα έχουμε 28 Σεπτεμβρίου, ξαναμάθαμε, ξαναδιαβάσαμε και όσοι δεν το ξέρανε το μάθανε μια τρομερή ιστορία που έγινε σε ένα μοναστήρι στην Αίγυπτο. Ήταν ένας μοναχός, Θεόδωρος, μοναχός Θεόδωρος. Τον ευλαβούνταν, τον εκτιμούσανε, ειδικά ο ηγούμενος που έβλεπε ότι ήταν άνθρωπος μεγάλης αρετής. Τον στέλνει στην πόλη να κάνει αγορές, να ψωνίσει για το μοναστήρι. Ήταν πολύ μακριά. Πέρασε η μέρα, έκανε τις αγορές. Είχε αρχίσει να νυχτώνει, οπότε επιστρέφοντας για το μοναστήρι του, κοιμήθηκε σε ένα μοναστήρι που βρήκε στη μέση περίπου της διαδρομής. Τον φιλοξενήσανε και είχανε και προσκυνητές στο μοναστήρι και γυναίκες. Μια γυναίκα τον είδε, της άρεσε και του ρίχτηκε. Ο Θεόδωρος, τίποτα, φρένο. Εκείνη να προσπαθεί να τον καταφέρει, να τον καλοπιάσει, εκείνος τίποτα. Και τελικά την έδιωξε κακήν κακός. Εκείνη, επειδή είχε όρεξη, πήγε ξάπλωσε με άλλον προσκυνητή. Την άλλη μέρα ο Θεόδωρος έφυγε. Γυρνάει στο μοναστήρι του. Πέρασαν μήνες και μήνες και είχε μείνει έγκυος αυτή η γυναίκα με την προσκυνήτρια, με το ξάπλωμα που έκανε με τον άλλον προσκυνητή. Το σπίτι της αναστατώθηκε. Ποιος είναι ο πατέρας, ποιος το έκανε αυτό? Λέει εκείνη, ο μοναχός Θεόδωρος από το τάδε μοναστήρι. Έγινε ο χαμός. Να πάνε στο μοναστήρι, να βάλουν τις φωνές στον ηγούμενο, να τον διώξεις, είναι άχρηστος, είναι υποκριτής, είναι απατεώνας, αυτό και αυτό έκανε στην κόρη μας. Να τον διώξεις από το μοναστήρι. Ο ηγούμενος δεν έλεγε τίποτα. Δεν μπορούσε να φανταστεί πως ένας άνθρωπος τέτοιας αρετής είχε πέσει σε τέτοια πτώση. Πέρασαν και άλλοι μήνες, γέννησε η γυναίκα το παιδί. Παίρνουν το παιδί και το πάνε στο μοναστήρι. Ο Θόδωρος το έκανε. Ο μοναχός Θόδωρος, ο πατριθόδωρος, εκείνος και να το μεγαλώσει. Και αφήσανε το παιδί στο μοναστήρι και φύγανε. Ξεσηκώθηκαν και άλλοι οι πατέρες του μοναστηριού. Μας έχει κάνει ρεζίλη, διώχτωνε, τι να το κρατάς εδώ με το μωρό. Ανεγκάστηκε ο ηγούμενος, τον έδιωξε. Του είπε πού να πάει, είχε ένα κάθισμα μακριά από το μοναστήρι. Πήγαινε πολύ αραιά στο μοναστήρι. Και ο ηγούμενος πάντα πόναγε η καρδιά του που τον έβλεπε. Το μεγάλωνε το παιδί, δούλευε, έκανε εργόχειρο, το πούλαγε. Τον ουθετούσε το παιδί. Μετά από 7 χρόνια ακούσανε κλάματα στο ησυχαστήριο του πατέρ Θεόδωρου. Το παιδί έκλαιγε, μπαίνουν μέσα, ο Θεόδωρος τα τελευταία του. Τρέχουν, ειδοποιούν τον ηγούμενο, ο Θεόδωρος πεθαίνει. Πηγαίνουνε για να τον δούνε, να δίνει πραγματικά τις τελευταίες συμβουλές στο παιδί. Κοιμήθηκε μπροστά στα μάτια τους. Τι να πούνε, μοναχός εισμονής ήτανε. Τον εκδίσανε να τον επλύνουν, να τον θάψουνε και διαπιστώσανε ότι ήταν γυναίκα. Το παιδί δεν μπορούσε να είναι δικό της. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν έλεγε τίποτα. Πριν λίγες μέρες, 11 Σεπτεμβρίου, τιμάται η γιορτή της. Η Αγία Θεοδώρα ή εν Αλεξανδρία. Δεν ξέρουμε πότε θα μάθουμε να κλείνουμε το στόμα μας. Είμαστε πάντα έτοιμοι να τακτοποιήσουμε τον άλλον, να τον εβάλουμε στη θέση του. Να φοβόμαστε την ώρα που θα έρθει και θα μιλήσει ο Θεός. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Πάντα αφήσετε κάτι, μια αμφιβολία για τον οποιονδήποτε. Μιλάμε τώρα για κοινές, συνηθισμένες περιστάσεις στην καθημερινή μας ζωή. Δεν μιλάμε για αποφασισμένους εγκληματίες και δολοφόνους σαν τον Χίτλερ ή σαν τον χειρότερο από αυτόν που σκότωσε περισσότερους από όσους σκότωσε ο Χίτλερ, τον Στάλιν. Σκότωσε περισσότερους από τον Χίτλερ. Ούτε σαν τον Μάο που σκότωσε περισσότερο και από τους άλλους δυο. Δεν έχουμε στην καθημερινή μας ζωή τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε για αυτούς που βλέπουμε και με τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Το τι είναι ο καθένας, αυτός θα δώσει λόγο στο Θεό. Εμείς θα δώσουμε λόγο για τον εαυτό μας. Τι έκανες, τι είπες, τι σκέφτηκες, γιατί το σκέφτηκες. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Όταν ήμουνα φοιτητής, μας είπανε για έναν μικρό, περίφημο καλόγερο. Πηγαίνετε στην εκεί είναι ένας εφρέμ που ακούγονται και αυτό είναι διάφορα. Λέω με τον φίλο μου, πάμε. Ένας Θεός ξέρει πώς πήγαμε, δεν υπήρχαν τα μέσα τα τωρινά, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τίποτα. Πήγαμε στο μοναστήρι, τη Φιλοθέου, ήταν ιδιόρυθμο τότε, ρυπωνόταν, ένα ερείπιο ήταν. Μας είπανε πώς θα πάμε στη σκήτη της Προβάτας. Περπατήσαμε, φτάσαμε στην κορυφή ενός λόφου και εκεί ήταν μια μεγάλη κατηφόρα, μια μεγάλη κοιλάδα, στο κέντρο της κοιλάδας ένα μεγάλο ρώσικο κελί. Και μάλιστα ήταν διόροφο και είχε δύο εκκλησίες, την μία πάνω από την άλλη. Μεγάλο κελί. Είχε πολλούς Ρώσους, λόγω του κομμουνισμού σταματήσανε να έρχονται, έμεινε άδειο το κελί και όταν έφυγε ο γέροντας από την νέα σκήτη, πήγε εκεί στην Προβάτα. Αφού κοιμήθηκε ο παππούς Ιωσήφ στη νέα σκήτη και είναι ακόμα ο τάφος του εκεί. Πάνω εκεί στην κορυφή του λόφου ήταν ένα άλλο υπέροχο ωραιότατο κελί και ένας παπάς, ο Παπαπαντελής. Το τι μας είπε για αυτόν που του ζητήσαμε να δούμε δεν λέγεται. Σε αυτόν εκεί θα πάτε, σε αυτούς εκεί κάτω. Ξέρετε τι έχουν κάνει, ξέρετε τι έχω δει, ξέρετε που πάτε. Ποιος σας είπε να πάτε εκεί, ποιος σας είπε να πάτε σε αυτούς. Είχε και έναν μικρό υποτακτικό δόκιμο, δεν ήταν μοναχός, και έναν πιο μεγάλο. Ο μεγάλος ήταν μοναχός. Και μας έκανε εντύπωση που ο μικρός δόκιμος έτρεχε και κρυβότανε για να μην έρθει σε επαφή με κοσμικούς και μάθει άσχημα πράγματα. Λέμε εμείς τώρα μια και ήρθαμε, ό,τι και να είναι αυτός ο μικρός Εφρέμ, θα πάμε να τον δούμε. Καταβήκαμε με το φίλο μου κάτω. Τι θέλετε, θέλουμε τον Εφρέμ. Να δούμε τον Εφρέμ. Ποιον Εφρέμ? Τον μικρό, λέμε εμείς. Ακούγαμε που λέγανε είναι μικρός, είναι νέος, είναι μικρός, είναι νέος. Λέμε εμείς θέλουμε τον μικρό Εφρέμ. Πού να φανταστούμε ότι υπήρχε και δεύτερος Εφρέμ, ακόμα πιο μικρός, ο οποίος σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη θεολογία και τα παράτησε στο δεύτερο έτος και πήγε στο γέροντα, που επειδή ήταν νέος τον λέγανε ο μικρός Εφρέμ. Συζητήσαμε λίγο μαζί του, με τον νεαρό, νεότερο Εφρέμ, κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν θέλαμε εκείνον, αλλά τον γέροντα του κελιού και λέει «Έχουμε βγει φωτογραφίες με το φίλο μου από τότε και τις έχει ακόμα». «Ναι, να δείτε τον γέροντα, να τον γνωρίσετε». Και ήταν η πρώτη φορά που είδα τον γέροντα Εφρέμε. Μας έκανε εντύπωση. Τον γέροντα Εφρέμ που έγινε μετά ηγούμενος της Φιλοθέου και τον διάσημο Ιεραπόστολο της Αμερικής, τον γέροντά μου. Μας έκανε εντύπωση. Τι χαριτωμένος άνθρωπος. Άνοιγε η καρδιά σου που τον άκουγες. Δεν καταλαβαίναμε και πολλά, δεν είχαμε και ιδέα. Πιο πολύ εκδρομή ήταν παρά προσκύνημα. Δεν καταλαβαίναμε καν πού βρισκόμασταν. Απλώς μας άρεσε το τοπίο και η γαλάζια θάλασσα και τα ωραία δάση. Και γνωρίσαμε ένα καταπληκτικό άνθρωπο. Φύγαμε. Λέω, κοίταξε ρε παιδί μου, τι άσχημα λόγια έλεγε για αυτόν τον Εφρέμ. Ο καημένος ο παπάς στην κορυφή του λόφου. Να μην σας πω ότι τα ίδια άκουγα μετά από χρόνια και για τον Άγιο Παΐσιο. Α, σε αυτόν επάτε. Και ο Εφρέμ δεν μίλαγε. Δεν υπερασπιζόταν τον εαυτό του. Ποτέ δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε για αυτά που λέγανε εναντίον του. Ποτέ δεν είπε κακό λόγο για κανέναν. Ούτε για τους μεγαλύτερους πολεμίους του που τον πολεμήσανε όσο κανένας άλλος. Είχε πάντα το καλό λόγο. Ένας μεγάλο κεφάλι στην Εκκλησία. Το τι έκανε του γέροντα δεν λέγεται. Και να μας λέει ο γέροντας, είναι καλός άνθρωπος, αλλά τον επηρεάζει πολύ το περιβάλλον του. Κάντε του κανένα κομποσκινάκι. Τον επηρέαζε το περιβάλλον του. Ποτέ δεν είπε κάτι αρνητικό για κάποιον. Μα ποτέ. Αλλά έρχεται η ώρα που εφαρμόζεται αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Τι είπε ο Κύριος? «Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω». Και έρχεται η ώρα να πεθάνει ο Παπαπαντελής. Του είχε φύγει ο μικρός υποτακτικός, ο άλλος πήγε καριές και πέθαινε μόνος του. Δεν ξέρω αν τότε ήταν και ο άλλος εκεί, αλλά δεν υπήρχε κανείς να τον εξομολογήσει. Και ποιον φωνάζουν να εξομολογήσει τον Παπαπαντελή? Τον Εφρέμ, που μια ζωή έβριζε τον Εφρέμ. Και πάει ο Εφρέμ και φοράει το πετραχύλι και εξομολογεί τον Παπαπαντελή. Κλείστε το στόμα σας με φερμουάρα για να μην το κλείσει η Παναγία με λουκέτο. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Ούτε στον εαυτό μας δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Όχι για τους άλλους. Φυσικά είναι και ιδιοσυγκρασίες κάποιων ανθρώπων τέτοιες που είχε πει κάποιος κάτι ωραίο, ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν νάνοι που για να φανούν ψηλότεροι κόβουν τα κεφάλια των γύρω τους. Επειδή οι ίδιοι δεν έχουν ανάστημα πνευματικό, κοιτάνε να εξευτελίζουν και να εκμυδενίζουν τους άλλους για να φανούν καλύτεροι εκείνοι. Προσέξτε, μην υπάρχει μέσα μας αυτός ο νάνος που πρέπει να ταπεινώνει τους άλλους για να νιώσουμε εμείς καλύτεροι. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που θα ζουν με τρόπο που εμείς μπορεί να μην συμφωνούμε. Αλλά είναι ο τρόπος που θέλει ο Θεός. Πριν λίγο καιρό είδα ένα έργο κινηματογραφικό. Δεν μπορώ να πάω στο κινηματογράφο γιατί είμαι μοναχός, γιατί φοράω ράσα. Φυσικά ξέρω τι έργο θα δω και δεν θα δω κάτι άπρεπο. Αλλά εάν σε κάποιο διάλειμμα δείξει τρέιλερ σκηνές για το έργο της Δευτέρας σαν διαφήμιση και έχει γυμνά σε αυτές τις σκηνές, θα με βλέπουν οι άλλοι και θα λένε τώρα τι σκέφτεται ο καλόγερος. Οπότε έχω να πάω κινηματογράφο από τότε που έγινα μοναχός. Αλλά για να μην κλαίω πολύ, ο καλός Θεός είπε «γεννηθεί το Smart TV». Και έκανε την ωραία τηλεόραση. Δοξασμένο το όνομά του. Και όταν είναι να πάω σε κάποιο σπίτι, ρωτάω πρώτα πόσο μεγάλη τηλεόραση έχετε. Αν μου πούνε 50, πώς το λένε, ίντσες, δεν πρόκειται να έρθω, λέω. Αν μου πούνε η τηλεόρασή τους είναι πάνω από 60 ίντσες, τότε πηγαίνω. Πω λοιπόν σε ένα τέτοιο σπίτι, να είναι καλά οι άνθρωποι. Είναι κάτι κανάλια που δείχνουν έργα, μόνο έργα. Δεν είναι τηλεοπτικά. Σε ένα από αυτά τα κανάλια, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, είδα έναν τίτλο. Δεν ήξερα για αυτό το έργο τίποτα. Κατάλαβα από τις φωτογραφίες που είδε ότι είναι στρατιωτικό, πολεμικό, λέω θα είναι. Δεν ήταν πολεμικό. Δεν ήξερα τίποτα, αλλά ήξερα όμως τον σκηνοθέτη του, ο οποίος είναι μια σπάνια περίπτωση του σημερινού κινηματογράφου. Τέρενς Μάλικ. Τα έργα του είναι πολύ ωραία. Όχι όλα του ίδιου επίπεδου, αλλά όλα πάνω από το μέσο επίπεδο. Όλα. Έλεγα, αφού είναι κοινού που μου αρέσει, θα το δω. Και έμαθα μια απίστευτη ιστορία. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάνω στα βουνά της Αυστρίας. Ένα αγαπημένο αντρόγινο, χωριάτες πάνω στις Άλπεις. Ζώα είχανε, κάτι χωράφια προσπαθούσαν να βάλουν, κάτι κήπους, κάτι λαχανικά σε αυτά τα υψόμετρα. Παντρεμένος με τρία κοριτσάκια, τα οποία μπορούν να ζουν ακόμα. Πραγματική ιστορία. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι fiction, δεν είναι μυθοπλασία. Πραγματικό γεγονός. Ξεσπάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο άνθρωπος πολύ χριστιανός. Εκκλησιαζότανε. Καθολικός, Ρωμαιοκαθολικός. Φεύγανε οι νεαροί του χωριού και οι άντρες να πάνε να πολεμήσουνε. Εκείνος, όχι. Έπρεπε να συμφωνήσει ότι ο πόλεμος έπρεπε να γίνει. Το είπε ο Χίτλερ, είχε τους λόγους του, τους εξηγούσε ο Χίτλερ γιατί πρέπει να συμφωνήσουν μαζί του. Πολλοί υπογράφανε, συμφωνώ και φεύγανε. Εκείνος, όχι. Πάμε να σκοτώσουμε ανθρώπους που δεν τις γνωρίσαμε ποτέ, που δεν μας πείραξαν ποτέ. Τι χριστιανοί είμαστε. Ο ένας έφευγε, ο άλλος έφευγε, λιγοστεύαν οι άντρες στο χωριό, είχαν αρχίσει οι άλλοι και τους είχαν ανάψει τα αίματα. Τι θέλει να μας παραστήσει τώρα τούτος. Δηλαδή τα δικά μας παιδιά που πάνε στον πόλεμο είναι τα κοροϊδά και αυτός είναι ο καλός χριστιανός. Και δημιουργήθηκε ένα κλίμα αρνητικό εναντίον του. Η γυναίκα το άρχισε να ανησυχεί. Υπόγραψε ότι συμφωνείς, του λέει. Και μην πας να πολεμήσεις. Όχι, λέει εκείνος. Δεν υπογράφω. Μια, δυο, τρεις, τίποτα εκείνος. Πήγαινε η εκκλησία, προσευχότανε. Πηγαίνει και ο παπάς. Του λέει, δεν μπορούμε να εξαπατήσουμε το Θεό. Μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Ο Θεός βλέπει τι γίνεται στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Δεν βλέπει μόνο τις εξωτερικές μας πράξεις. Θα καταλάβει ο Θεός πραγματικά πώς αισθάνεσαι. Υπόγραψε ότι συμφωνείς με αυτό το πόλεμο και μην πας. Ο Θεός βλέπει τι γίνεται στην καρδιά σου. Δεν βλέπει το χέρι σου. Και λέει ο άνθρωπος, αυτός ο Θεός είπε, εκείνος που θα με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου εν της ουρανής. Δεν υπογράφω. να μην σας τα πολυλογώ, τον εσυλλαμβάνουνε, να κλαίει η γυναίκα, να κλαίνε τα κοριτσάκια και από την Αυστρία τον πάνε στο Βερολίνο. Η γυναίκα του να προσπαθεί να τον γλιτώσει, μπαίνει σε τρένο να πάει και αυτή στο Βερολίνο και δεν ήταν και τα μέσα τα τωρινά της συγκοινωνίας, ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε η γυναίκα του. Αυτός έγραφε γράμματα στη φυλακή, συγκινητικά και υπέροχα. Δεν υπογράφω. Δεν ξέρω γιατί ο Χίτλερ το έκανε αυτό, ούτε με απασχόλησε ποτέ, παρά μονάχα βλέποντας αυτό το έργο. Και λέω, αν ήταν στα καλά του αυτός ο άνθρωπος ή αν ήταν τρελός, μπορούσε να εκτελέσει κάποιος στον τοίχο, πυροβολώντας. Όχι. Τους έκοβε το κεφάλι με καραμανιόλα. Τον πιάνουν, τον βάζουν στην γκυλοτίνα, στην καραμανιόλα και τον αποκεφαλίζουν. Έφευγα μια μέρα από το κελί και έφευγα τρέχοντας. Φιλοξενούσα με 3 Αυστριακούς. Τον πατέρα και 2 νεαρούς, 2 νεαρά παιδιά. Και όταν τους είδα θυμήθηκα τον αποκεφαλισμό. Και λέω, τρελός είναι αυτός ο Χίτλερ, λέω από μέσα μου, αλλά δεν είπα τίποτα. Έπρεπε να φύγω, λέω στον Αυστριακό, να δείτε ένα έργο. Είναι πολύ ωραίο. Ποιο μου λέει? Αφορά έναν πατριώτη σας, του λέω. Ποιο? A Hidden Life. Είναι ο τίτλος του έργου και ο τίτλος της ομιλίας που έκανα σήμερα. Μια κρυφή ζωή. Δεν είναι έργο για να περνάει η ώρα. Και δεν είναι έργο για να το βλέπεις έχοντας το κινητό ανοιχτό ή αν γίνονται θόρυβοι από πιτσιρίκια. Αν θελήσετε να το δείτε, κλείστε το κινητό. Δεν είναι έργο εύκολο, ελαφρύ. Είναι βαρύ έργο. Και όταν τελειώνει το έργο, τελειώνει με μια υπέροχη φράση George Eliot. Διάσημο όνομα στη λογοτεχνία. Τι λέει? Το λέω στα ελληνικά. Έχω και το αγγλικό κείμενο. Λέει, με αυτή τα λόγια τελειώνει το έργο, πέφτει το τέλος. Η καλοσύνη αυτού του κόσμου, ότι υπάρχει καλοσύνη σήμερα στον κόσμο, εν μέρη οφείλεται σε πράξεις που δεν τις έχει καταγράψει η ιστορία. Και το ότι τα πράγματα για μας δεν είναι τόσο άσχημα, οφείλεται όσο θα μπορούσαν να είναι, το χρωστάμε εν μέρη σε εκείνους που έζησαν με συνέπεια μια κρυφή ζωή και τώρα αναπαύονται σε τάφους που δεν τους επισκέπτεται ποτέ κανείς. Μόνο ο Θεός ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Εμείς ξέρουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η ζωή ημών κέκρυπτε συν Χριστώ εν το Θεό. Αφού η ζωή μας είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι στον Θεό, εκεί βρίσκεται και η ζωή μας. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Όταν έρθει η ώρα που θα εμφανιστεί πάλι ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, τότε θα εμφανιστεί και η ζωή των χριστιανών εν δόξη. Εύχομαι αυτή την ευλογημένη μέρα να τη ζήσουμε όλοι μας. Η Παναγία να σας σκεπάζει όλους.
0: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο αρχιμανδρίτης Νίκων Αγιορείτης με θέμα «Η κρυφή ζωή» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Ξανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Αντζέ του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Ο Άγιος Ναζάριος έζησε στα χρόνια του Νέρονος, μεταξύ 54 και 68, στη Ρώμη. Ήταν γόνος οικογενείας πλούσιων και ευγενών Ρωμαίων. Ο πατέρας του, ο Αφρικανός, και η μητέρα του, η Περπέτουα, είχαν οδηγηθεί στην αληθινή πίστη από τον Άγιο Απόστολο Πέτρο και ο Ναζάριος βαπτίστηκε από τον πρώτο επίσκοπο Ρώμης, τον Άγιο Λίνο. Όταν έφτασε στην ηλικία των 20 ετών, ο Ναζάριος εγκατέλειψε τη Ρώμη για να διατρέξει τις πόλεις της Ιταλίας και να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Έφερε έτσι πολλούς ιδωλολάτρες στην αληθινή πίστη και τους βάπτισε. 10 χρόνια αργότερα, περνώντας από την πόλη της Πλακεντίας, γνώρισε τον Άγιο Γερβάσιο και τον Άγιο Προτάσιο, οι οποίοι βρίσκονταν στη φυλακή κατόπιν διαταγής του ηγεμόνος Ανουλίου και τον οποίον η φήμη ως θαυματουργών και θαραλέων Αποστόλων του Χριστού είχε απλωθεί σε όλη την Ιταλία. Αφού αντάλλαξαν τίμιο άσπασμο, προέτρεψαν αλλήλους στην οδό του μαρτυρίου. Ο ηγεμόνας όμως πληροφορήθηκε την παρουσία του Ναζαρίου και διέταξε να μαστιγωθεί και να εκδιωχθεί από την πόλη. Ο Άγιος Ναζάριος κατευθύνθηκε τότε προς τη Γαλατεία. Όταν έφτασε στην πόλη Σιμνιέζ, κοντά στη Νίκαια, οδήγησε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην πίστη του Χριστού. Η σύζυγος ενός προύχοντα της πόλεως πλησίασε τον Άγιο έχοντα στην αγκαλιά τον τρίχρονο γιο της. Απόθεσε το παιδί στα πόδια του Αγίου και του είπε: «Λάβε μετά σου τούτο το πεδίον να σε ακολουθεί όπου υπάγεις, δια να αξιωθεί και αυτό της ουρανίου αγαλιάσεως». Ο Ναζάριος δέχθηκε το παιδί με χαρά, το βάπτισε δίνοντάς του το όνομα Κέλσιος και ξεκίνησε μαζί του

Εσύ γυρεού ανδρός, ο Θεός ον λατρεύω κρινήσε άδικε δικαστά, ως κριτής δικαιότατος. Ο Ναζάριος και ο Κέλσιος κατόρθωσαν ωστόσο να ελευθερωθούν χάρη στην υποστήριξη της συζύγου του ηγεμόνος, η οποία είχε δει ένα φοβερό όραμα για αυτούς. Κατευθύνθηκαν προς τα Τρέβυρα, κηρύττοντας παντού τον Χριστό και καταφρονώντας τα είδωλα, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου σύλληψή τους.

Τους οδήγησαν στη Ρώμη με εντολή του Νέρονος και αφού τους ανέκριναν τους έριξαν σε μια λίμνη. Διεσώθησαν όμως και μπόρεσαν να συνεχίσουν το ιεραποστολικό τους έργο από πόλη σε πόλη, φτάνοντας μέχρι το Μιλάνο. Εκεί ξαναβρήκαν τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο, οι οποίοι προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν την εσχάτη δοκιμασία του μαρτυρίου. Όλοι ήταν γεμάτοι χαρά μπροστά στην προοπτική να συναθλήσουν και συναντήσουν τον Κύριο, κοινωνή γενόμενη του σωτηρίου πάθους του. Και ο μικρός Κέλσιος δεν υπολοιπόταν σε ετοιμότητα να υποστεί κάθε είδους βασάνους για την αγάπη του Χριστού. Προχώρησαν λοιπόν και οι τέσσερις προς τον τόπο του μαρτυρίου και το πρόσωπό τους ακτινοβολούσε με τόση φεδρότητα σαν να πήγαιναν σε εόρτιο τραπέζι. Αποκεφαλίστηκαν ενώ ευχαριστούσαν τον Κύριο. Ο Κέλσιος ήταν τότε 9 χρόνων και 7 μηνών. Τα λείψανα των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου ανεβρέθησαν θαυματουργικώς από τον Άγιο Αμβρόσιο. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ανακομιδής τους και της καταθέσεώς τους στον κεντρικό ναό του Μιλάνου, στις 16 Ιουνίου 386, ένας τυφλός ανέβλεψε και τα δαιμόνια που φόλιαζαν μέσα σε δύο δαιμονισμένους κράβγασαν ότι οι Άγιοι τους επέβαλαν αβάστακτες δοκιμασίες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 395, ο Άγιος Αμβρόσιος προέβη στην ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων Ναζαρίου και Κελσίου, που ήταν ενταφιασμένα σε έναν κήπο έξω από την πόλη.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά, επισκόπου Μαϊουμά του Ποιητού. Όταν ήταν ακόμη πολύ νέος, ο Άγιος Κοσμάς έχασε τον πατέρα και τη μητέρα του και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, Σέργιο Μανσούρ, εύπορο και διακεκριμένο πολίτη της Δαμασκού. Ο Σέργιος εξασφάλισε και στον φυσικό του γιο Ιωάννη και στον θετό γιο του Κοσμά εξαιρετική παιδεία υπό την καθοδήγηση του σικελικής καταγωγής μοναχού Κοσμά, ο οποίος τους μετέδωσε όλες του τις γνώσεις. Πρικισμένοι από τη φύση, οι δύο νέοι σύντομα εμπέδωσαν τη γραμματική, τη φιλοσοφία, τη μουσική, την αστρονομία και τη γεωμετρία και όλοι τους θαύμαζαν για την πολυμάθειά τους. Κατόπιν έγιναν και οι δύο μοναχοί στη λαύρα του Αγίου Σάβα, ώστε να συμπληρώσουν την ανθρώπινη σοφία με την αφιέρωση στην επιστήμη των επιστημών και στην τέχνη των τεχνών, δηλαδή στην άσκηση και στην προσευχή. Μετά τη χειροτονία του Αγίου Ιωάννου σε πρεσβύτερο, η Σύνοδος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων επίεσε τον Κοσμά να αναλάβει τα καθήκοντα του Επισκόπου Μαϊουμά, εκκλησίας που εξαρτιόταν από τα Ιεροσόλυμα. Επί πολλά έτη επίμενε με σύνεση το πνευματικό ποιμνιό του και εκοιμήθη εν ειρήνη το 752. Παραμένει ονομαστός για τους πολλούς κανόνες που συνέθεσε, κυρίως για τις δεσποτικές εορτές. Έμπλεος Αγίου Πνεύματος, μπόρεσε να αποδώσει τη θεολογική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας με τη μορφή λειτουργικών ύμνων, καθιστώντας την με αυτόν τον τρόπο προσιτή σε όλους τους πιστούς,

Ο Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός και οι συναυτότριά κοντά 9 μάρτυρες εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύφοι τελειούνται. Ο Άγιος Σιλβανός, άνθρωπος πράος και ειρηνικός, αφού επί σειρά ετών υπηρέτησε στον Ρωμαϊκό στρατό, έγινε ιερέα στην εκκλησία της Γάζης. Ήδη από την αρχή του μεγάλου διωγμού που ξέσπασε με διαταγή του αυτοκράτορος Διοκλητιανού, διακρίθηκε για τη διάπειρο ομολογία της πίστεως. Επί Μαξιμίνου Δάια παραστάθηκε ενώπιον του ηγεμόνος της Κεσαρίας Φιρμιλιανού, που φημιζόταν για τη σκληρότητά του. Επειδή κατηγόρησε τους ειδωλολάτρες που είχαν συγκεντρωθεί για την ασέβειά τους, ο όχλος τον κτύπησε δυνατά και του έσπασε τα πλευρά. Καταδικάστηκε κατόπιν σε καταναγκαστικά έργα στα ορυχεία Χαλκού της Φενό. Ένας μεγάλος αριθμός χριστιανών που βρίσκονταν εκεί εξόριστοι και δεν μπορούσαν να εργαστούν στα ορυχεία λόγω γύρατος, ακροτηριασμών ή άλλων σωματικών αναπηρειών, είχαν εξασφαλίσει άδεια να ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και απολάμβαναν περιορισμένη ελευθερία. Εκτιμώντας τη φρόνηση και τη διαγωγή του Αγίου, που ήταν πρότυπο χριστιανού, τον εξέλεξαν επίσκοπο. Και ενώ παντού ο διωγμός τερματιζόταν περί το 309, ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος δεν μπορούσε να ανεχθεί ότι οι ομολογητές αυτοί τελούσαν τις νηστείες, τις προσευχές και όλες τις άλλες εκδηλώσεις της ευλαβίας τους στον τόπο εκείνο και διέταξε να αποκεφαλιστούν όλοι την ίδια ημέρα.

0: Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, ο Αψέλαμος, πυρί τελειούντε. Ο Άγιος Πέτρος, ο επωνομαζόμενος επίσης Αψέλαμος, καταγόταν από το χωριό Ανέα κοντά στην Ελευθερούπολη της Αιγύπτου. Νέος και δυνατός, καταφρόνησε όλες τις επίγειες απολαύσεις και επιδόθηκε στον αγώνα της Ευσεβίας, διάγοντας αρχικά βίο ασκητικό στην Παλαιστίνη και κατόπιν ομολογώντας την πίστη. Τον συνέλαβαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και τον πήγαν στο δικαστήριο, όπου με γενναία αποφασιστικότητα αντιστάθηκε στις προτάσεις που του έκανε ο δικαστής και η περί αυτών να λυπηθεί την νεότητά του. Προτίμησε αντί της ίδιας του της ζωής την ελπίδα στον Κύριο του Σύμπαντος και ετελειώθη διαπυρός στις 11 Ιανουαρίου 309. Μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Νέας. Η Οσία Παρασκευή γεννήθηκε στη Θράκη από γονείς ευγενείς και πλουσίους στις αρχές του 11ου αιώνα. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, είχε ήδη προκόψει στις ευαγγελικές αρετές και εν αγνία των γονέων της, αντάλλαζε τα πλούσια ενδύματά της με τα κουρέλια των επετών που ζητούσαν ελεημοσύνη έξω από την εκκλησία. Φλεγόμενη από ιερό πόθο, άφησε τους δικούς της και εγκατέλειψε όλα της τα υπάρχοντα για να πάει στην Κωνσταντινούπολη να προσκυνήσει τα πολλά τίμια λείψανα που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Έφυγε κατόπιν και πήγε στην Ηράκλεια του Πόντου για να ξεφύγει από τους γονείς της που την αναζητούσαν και έζησε 5 χρόνια στην ησυχία με νηστεία, αγρυπνίες, δάκρυα και αδιάλειπτη προσευχή σε ένα μονίδριο της Παναγίας. Όπως κάθε χριστιανός, έτσι και η Ιωσία ολόψυχα επιθυμούσε να προσκυνήσει τους τόπους όπου περπάτησε ο Κύριος. Άφησε λοιπόν το ησυχαστήριό της για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Αφού προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, εγκαταστάθηκε σε ένα μοναστήρι στην έρημο του Ιορδάνη, όπου οι μοναχές διήγαν σκληρό ασκητικό βίο, γεγονός που της επέτρεψε να τελειωθεί στην αρετή και να φτάσει σε ύψη ταπεινώσεως και αγάπης. Όταν έγινε 25 χρόνων, η Οσία Παρασκευή πήγε στην Ιόπη και επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο για να επιστρέψει στην πατρίδα της. Από τη Θράκη ξαναπήγε στην Κωνσταντινούπολη για να προσκυνήσει τα τίμια λείψανα και τα ιερά σκηνώματα και μετά εγκαταστάθηκε στην Καλλικράτεια πλησίων του Ναού των Αγίων Αποστόλων. Εκεί 2 χρόνια αργότερα οι άγγελοι παρέλαβαν την Αγία Ψυχή της για να την οδηγήσουν στις αιωνίους μονές. Το Άγιο Λείψανό της ανακαλύφθηκε μετά από όραμα πολλά χρόνια αργότερα. Επιτέλεσε πάμπολα θαύματα και μεταφέρθηκε κατόπιν στο Βελιγράδι. Όταν η πόλη αυτή έπεσε στα χέρια των Τούρκων, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στο Ιάσιο της Μολδαβίας, όπου η Οσία Παρασκευή τιμάται σήμερα ως προστάτηδα της περιοχής. Μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Αγαλιανού Μητροπολίτου Μυθύμνης. Μνήμη του Οσίου Γερβασίου του Καρακαλινού του Διαχριστών Σαλού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Νικολάου, πρίγκιπος του Τσέρνιγκοφ και μοναχού της Λαύρας των Σπηλαίων. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 18:30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2914 686.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένος στην Νότιο Γαλλία, σπούδασε ειδοποιός, εγκατέλειψε το επάγγελμα, ταξίδεψε σε Αίγυπτο, Ινδία και Ελλάδα και ανακάλυψε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

Δύο χρόνια αργότερα, η Φιλοθέη και εγώ κλείσαμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές ένα δωμάτιο στην Εύβοια. Νησί λιγότερο γνωστό από τη Σαντορίνη, αλλά με ένδοξο παρελθόν και έντονη πνευματική ζωή. Εύβοια, μεγαλόνισος που πλέει στεφανωμένη με χιόνια στην κορυφή της, σκαμμένη με μενεξεδένιες κοιλάδες, κυκλωμένη από έλατα και μαύρα κυπαρίσια. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αιγαίου και χωρίζεται από τη Βιωτία με τον πορθμό του Ευρύπου. Αμέτρητοι μύθοι συνδέονται με την ηφαιστειακή της δραστηριότητα. Ανήκουν στις διηγήσεις της Τιτανομαχίας και πιο συγκεκριμένα στη σύγκρουση που έφερε τους Τιτάνες αντιμέτωπους με τους τρεις εκατόνχυρες, τον Κότο, τον Γίγη και τον Βριάρεο, τους τρεις γιους του ουρανού και της γης. Ο καθένας τους είχε 100 χέρια και 50 κεφάλια που έφτιναν φωτιά. Αδελφοί των Τιτάνων και των Κυκλόπων κατά τον Ισίωδο θεωρούνταν θεότητες της θάλασσας. Ο ένας από αυτούς, ο Βριάρεος, νίκησε τους Τιτάνες και ετοιμάτω στη Χαλκίδα, την πρωτεύουσα της Εύβοιας. Δεν είναι λίγοι όμως και οι μύθοι που μας θυμίζουν το μακρινό παρελθόν του νησιού. Να μερικά παραδείγματα. Κατά τον ιερό γάμο του Δία και της Ήρας, η φύλαξη της Εύβοιας ανατέθηκε στους Κουρίτες, κάτι που θα μπορούσε να αναφέρεται και στο γεγονός ότι το νησί υποτάχθηκε ένα διάστημα στην κρητική κυριαρχία. Οι Κουρίτες είναι ελάσσονες Κρήτες θεοί. Ένας άλλος μύθος μας διηγείται πως η Ιώ κρύφτηκε στην Εύβοια για να γεννήσει. Πρόκειται για Ιέρια στο ναό της Ήρας, στο Άργος. Ο Δίας την πρόσεξε μια μέρα και γρήγορα την έκανε μία από τις πολλές ερωμένες του. Τη συναντούσε συχνά, μεταμορφωμένο σε σύννεφο. Η σχέση του συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που η Ήρα, σύζυγος του Δία, του συνέλαβε παυτοφόρο. Τότε ο Δίας τη μεταμόρφωσε σε άσπρη αγελάδα και την έκανε δώρο στην Ήρα για να συνεχίσει να τη βλέπει μεταμορφωμένο σε τάβρο. Η Ήρα τότε ανέθεσε στον Άργο να την φυλάει ώστε να την κρατάει μακριά από τον Δία. Κατά εντολή λοιπόν της Ήρας τη φρουρούσε ο πανόπτης Άργος μέχρι τη στιγμή που ο Έρμης σκότωσε το φύλακά της σε μια περιοχή που πήρε το όνομα Άργουρα. Ο αγροτικός πλούτος, κυρίως ινικός του νησιού, κατά την αρχαιότητα πιθανόν να ενέπνευσε τον θρύλο ότι ο Διόνυσος μεταφέρθηκε στην Εύβοια από τους Θηβαίους. Τέλος, η Εύβοια πιστεύεται ότι είχε βασιλιά τον Αρίστεο, γιο του Απόλλωνα, που δίδαξε στους ανθρώπους την κτηνοτροφία, το άρμεγμα, τη γεωργία και την καλλιέργεια της ελιάς. Ο Όμηρος περιγράφει τους κατοίκους αυτού του νησιού ως ορμητικούς, με μαλλιά μακριά μέχρι τον τράχυλο, και τρομερούς πολεμιστές στην Ιλιάδα. Στον Τροϊκό πόλεμο συνέβαλαν καθοριστικά στη νίκη των Ελλήνων συμμάχων κατά των Τρώων. Η Φιλοθέη και εγώ μέναμε κοντά στην Ερέτρια, όπου οι ανασκαφές μαρτυρούν ένα σπουδαίο παρελθόν. Το ξενοδοχείο μας ήταν παραθαλάσσιο. Με το καλημέρα θαυμάζαμε το υπέροχο μπλε της θάλασσας, αγκαλιασμένο με το μπλε του ουρανού, μέσα στην απέραντη γαλήνη του πρωινού. Από την εποχή που ήμουν στον Άθωνα, ο πατήρ Βασίλειος, ο Ιβυρίτης, μου είχε μιλήσει για έναν μοναχό τον οποίο εκτιμούσε πολύ και τα λόγια του οποίου ήταν ό,τι πιο φωτεινό είχε διαβάσει τα τελευταία χρόνια. Μια επίσκεψη στη Χαλκίδα μου έδωσε την ευκαιρία να αγοράσω το σχετικό βιβλίο. Ο πατήρ Πορφύριος γεννήθηκε στην Εύβοια το 1906 και έγινε γνωστό στον κόσμο για τα χαρίσματα της πνευματικής καθοδήγησης και της διορατικότητας που τον κοσμούσαν. Ξεχνούμε όμως συχνά ότι καταρχάς ξεκίνησε ως αγιορείτης μοναχός και αυτό το φρόνημα διατήρησε σε όλη του τη ζωή. Έφυγε πολύ νέος για το Άγιο Όρος, όπου έγινε υποτακτικός δύο πνευματικών. Σε ηλικία 19 ετών, μια ασθένεια τον ανάγκασε να φύγει από τον Άθωνα και να επιστρέψει στην Εύβοια. Εγκαταστάθηκε λοιπόν στη Μονή Αγίου Χαραλάμπους. Ο αρχιεπίσκοπος του Σινά, Πορφύριος ο Τρίτος, σε μια επίσκεψή του στην Ελλάδα, πρόσεξε τον ταπεινό και φωτεινό αυτό άνθρωπο και τον χειροτώνησε ιερέα. Δεν ήταν παρά 22 ετών κι όμως κατήχε ήδη το διορατικό χάρισμα. Ο πατήρ Πορφύριος είχε περάσει κάτι περισσότερο από 10 χρόνια στην Εύβοια όταν διορίστηκε νοσοκομιακός ιερέας στην Πολυκλινική Αθηνών. Συγκλονιστική αλλαγή. Το πέρασμα από το ειρωνικό νησί στο χάος της Αθήνας δεν ήταν ανώδυνο για τον μοναχό. Το 1955 εγκαταστάθηκε στο μικρό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου πριν ιδρύσει στο Μίλεση τη Μονή της Μεταμορφώσεως. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του
Χιλιάδες άνθρωποι ένιωσαν την έλξη της αγιότητάς του και πήγαν κοντά του για να ζητήσουν την πνευματική βοήθεια και τη συμβουλή του. Όπως λένε όσοι τον γνώρισαν, ήταν ένας άνθρωπος που τον φλόγιζε η αγάπη για τον Θεό. Παρηγορούσε τους θλιμμένους, ανακούφιζε τους αρρώστους, έδινε κουράγιο στους απογοητευμένους, περιποιούνταν τις πληγές της ψυχής. Σε αυτόν έβρισκαν τον πατέρα, τον αδελφό, τον φίλο. Υποδεχόταν όλο τον κόσμο, δεν απερίπτε κανέναν. Κατανοούσε την απελπισία και το θυμό στους άντρες και τις γυναίκες. Δεν μάλωνε, δεν αποθάρρυνε ποτέ. Δεν καταδίκαζε κανέναν. Πραγματική εικόνα Θεού. Ήξερε μόνο να συγχωρεί και να καλύπτει με το πέπλο των φιλόστοργων προσευχών του την ψυχή εκείνων που υπέφεραν. Οι επισκέπτες έφευγαν με την καρδιά γεμάτη χαρά, γιατί αξιώθηκαν έστω και για μια μόνο στιγμή να επικοινωνήσουν με τον γλυκύτερο και φιλανθρωπότερο Άγιο της Ελλάδας. Νιώθοντας το τέλος να πλησιάζει, ο πατήρ Πορφύριος επέλεξε να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Άγιον Όρος, εκεί ακριβώς όπου μισό αιώνα νωρίτερα είχε καρεί μοναχός. Ο πατήρ Πορφύριος λοιπόν θα ζήσει 33 χρόνια στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στους φτωχούς και τους αρρώστους, χωρίς να στερεί την αγάπη του από κανένα πλάσμα, όσο αμαρτωλό κι αν ήταν.

Έχουμε μια δική του μαρτυρία από την εποχή εκείνη. Παλαιά συνηθίζαμε, κατά την εορτή των Θεοφανίων, να αγιάζουμε τα σπίτια. Κάποια χρονιά επήγα κι εγώ και αγίαζα. Χτυπούσα τις πόρτες των διαμερισμάτων, μου ανοίγανε και έμπαινα μέσα ψάλλοντας «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Όπως πήγαινα στην οδό με ζώνος, βλέπω μια σιδερένια πόρτα. Ανοίγω. Μπαίνω μέσα στην αυλή που ήταν γεμάτη από μανταρινιές, πορτοκαλιές, λεμονιές και προχωρώ στη σκάλα. Ήταν μια σκάλα εξωτερική που ανέβαινε πάνω και κάτω είχε υπόγειο. Ανέβηκα τη σκάλα, χτυπάω την πόρτα και παρουσιάζεται μια κυρία. Αφού μου άνοιξε, εγώ άρχισα κατά τη συνήθειά μου το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Με σταματάει απότομα. Εν τω μεταξύ, με ακούσανε και δεξιά και αριστερά στο διάδρομο βγαίνανε κοπέλες από τα δωμάτια. Κατάλαβα. Έπεσα σε οίκο ανοχής, είπα μέσα μου. Η γυναίκα μπήκε μπροστά μου να με εμποδίσει. «Να φύγεις», μου λέει. «Δεν κάνει αυτές να φιλήσουν το σταυρό. Να φιλήσω εγώ το σταυρό και να φύγεις, σε παρακαλώ». Εγώ τώρα πήρα σοβαρό και επιτιμητικό ύφος και της λέω: «Εγώ δεν μπορώ να φύγω. Εγώ είμαι παπάς. Δεν μπορώ να φύγω. Ήλθα εδώ να γιάσω». «Ναι, αλλά δεν κάνει να φιλήσουν το σταυρό αυτές». «Μα δεν ξέρουμε αν κάνει να φιλήσουν το σταυρό αυτές ή εσύ. Διότι αν με ρωτήσει ο Θεός και ζητήσει να του πω ποιος κάνει να φιλήσει το σταυρό, οι κοπέλες ή εσύ, μπορεί να έλεγα: οι κοπέλες κάνει να τον φιλήσουν και όχι εσύ. Οι ψυχές τους είναι πιο καλές από τη δική σου». Εκείνη τη στιγμή εκοκίνησε λίγο. Της λέω λοιπόν: «Άσε τα κορίτσια να φιλήσουν το σταυρό». Τους έκανα νόημα να πλησιάσουν. Εγώ πιο μελωδικά από πρώτα έψαλα το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε», διότι είχα μια χαρά μέσα μου που ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα να πάω και σε αυτές τις ψυχές. Φιλήσανε όλες το σταυρό. Ήταν όλες περιποιημένες με τις πολύχρωμες φούστες και λοιπά, και τους είπα: «Παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Είναι πολύ καλός και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Όλοι τον έχουμε πατέρα και για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Μόνο να φροντίσουμε να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε κι εμείς και να γίνουμε καλοί. Να τον αγαπήσετε και θα δείτε πόσο ευτυχισμένες θα είστε». Κοίταξανε απορριμμένες. Κάτι πήρε η ψυχούλα τους, ήταν πελεπορημένη. «Χάρηκα», τους λέω τέλος, «που μ' αξίωσε ο Θεός να έλθω σήμερα και να σας αγιάσω. Χρόνια πολλά». «Χρόνια πολλά», είπαν και εκείνες και έφυγα. Έτσι λοιπόν, ο γερόν Πορφύριος πορευόταν προς τους άλλους, χωρίς ποτέ να κρίνει κανέναν. Από τη χορτασμένη, από τη χάρη του Θεού καρδιά του, ανάβλιζαν ποταμοί υπερβάλλουσας αγάπης και ξεχύνονταν σ' όποιον τον πλησίαζε. Εδώ και μία από τις πιο ωραίες συμβουλές του Αγίου αυτού ανθρώπου για την προσευχή, που δεν θα περιμέναμε να την ακούσουμε από τα χείλη ενός Αγιορείτη. «Να μην γίνει η προσευχή αγκαρία. Είναι πολλοί εκείνοι που αρρώστησαν από την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Να μην καταφεύγετε ούτε σε τεχνητά μέσα. Δεν χρειάζεται ούτε να καθίσεις στο χαμηλό σκαμνάκι, ούτε να σκύψεις το κεφάλι, ούτε να κλείσεις τα μάτια. Πολλοί λένε: κάθισε σε ένα χαμηλό σκαμνάκι, σκύψε το κεφάλι, προσπάθησε να συγκεντρωθείς, αλλά δεν κάνει τίποτα. Δεν χρειάζεται καμία ειδική συγκέντρωση για να πεις την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν υπάρχει θείος έρωτας. Όπου και αν βρίσκεστε, σε σκαμνάκι, σε καρέκλα, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή: το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πολύ απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Να μην προσκολάστε σε έναν τόπο. Το παν είναι η αγάπη για τον Χριστό».

βιβλιοπόλης της Χαλκίδας, με τον οποίο έπιασα φιλία. Βλέποντας το ενδιαφέρον μου για τους βίους των Αγίων, με πληροφόρησε ότι στην Εύβοια βρίσκεται το ιερό λείψανο ενός πολύ μεγάλου Αγίου. Το θαυματουργό σκήνομα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μου εξήγησε, μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία στην Εύβοια τον Οκτώβριο του 1924 και προσελκύει πλήθη πιστών προσκυνητών που έρχονται από όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, ακόμη και από τη Ρωσία. Στη συνέχεια, ο βιβλιοπόλης μου διηγήθηκε το βίο του πιο Ρώσου από όλους τους Έλληνες Αγίους. Κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1771, ο Ιωάννης είχε συλληφθεί και φυλακιστεί από τους Τατάρους. Αυτοί τον πούλησαν σε έναν ύπαρχο του τουρκικού στρατού που καταγόταν από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας. Παρά τις προσπάθειες των Τούρκων να τον κάνουν να αρνηθεί το χριστιανισμό, ο Ιωάννης παρέμενε αμετακίνητος στην πίστη του και αρνιόταν να εγκαταλείψει τον Χριστό. «Εάν με αφήσεις ελεύθερο στην πίστη μου, θα είμαι πολύ πρόθυμος στις διαταγές σου. Αν με βιάσεις να αλλαξοπιστήσω, γνώριζε ότι σου παραδίδω την κεφαλή μου παρά την πίστη μου. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα αποθάνω». Ο Θεός μαλάκωσε την καρδιά του Αγά, ο οποίος άφησε τον Ιωάννη να ασχολείται με τη δουλειά του και δεν ξαναμίλησε για μεταστροφή στο Ισλάμ. Ο Ιωάννης ζούσε στο στάβλο. Περιποιόταν τα άλογα και προσευχόταν αδιαλείπτως. Γνώριζε απ' έξω το ψαλτήρι, το οποίο απήγγελε για ωφέλεια της ψυχής του και τη σωτηρία του κόσμου. Σιγά σιγά, τόσο ο αφέντης του, όσο και η γυναίκα του, άρχισαν να τον αγαπούν. Του πρότειναν να εγκατασταθεί σε ένα δωματιάκι όπου οι συνθήκες θα ήταν καλύτερες. Ο Ιωάννης όμως προτιμούσε τον κλήρο του Ιώβ και συνέχισε να ζει με τα ζώα. Αγρυπνούσε στην προσευχή, ύψωνε τα χέρια στο Θεό και του πρόσφερε τη θυσία της καθαρής του ζωής. Πήγαινε συχνά στον Αη Γιώργη, μια εκκλησία χτισμένη μέσα στο βράχο, κοντά στο σπίτι του αφέντη του, και κοινωνούσε κάθε Σάββατο. Ο κύριος του ανέβηκε στην Οθωμανική Ιεραρχία και έγινε σημαίνον πρόσωπο. Και όταν μια μέρα ξεκίνησε να πάει στη Μέκα για προσκύνημα, η γυναίκα του κάλεσε φίλους για να προσευχηθούν να πάει και να έρθει γερός από το μακρύ αυτό ταξίδι. Είχε μάλιστα ετοιμάσει και πιλάφι για την περίσταση. Ο Ιωάννης ζήτησε ένα πιάτο για τον κύριό του. Του το έδωσαν, νομίζοντας ότι το ήθελε για να το φάει ο ίδιος ή για να το δώσει σε κάποιον φτωχό όπως συνήθιζε. Αλλά ο Ρώσος προσευχήθηκε και το πιάτο εξαφανίστηκε. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, το πιάτο παρουσιάστηκε με τρόπο θαυμαστό στον κύριό του. Στην επιστροφή του, έφερε πίσω το πιάτο με το μονογραμμά του, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο αυτό θαύμα του Ιωάννη. Λίγο αργότερα, ο Ιωάννης αρρώστησε και αφού μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων, παρέδωσε το πνεύμα του. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, το σκήνομά του παρέμεινε άφθορο. Οι τουρκικές αρχές επιχείρησαν να το κάψουν, μάταια όμως. Παρέμεινε ολόκληρο χωρίς ίχνη αποσύνθεσης. Κατά την οδυνηρή περίοδο της ανταλλαγής των πληθυσμών, οι Έλληνες του Προκοπίου μετέφεραν τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη μέχρι τη Χαλκίδα, στην Εύβοια. Αργότερα τα πήγαν στο Νέο Προκόπιο, ένα χωριό που είχε χτιστεί πρόσφατα, όπου και βρίσκονται μέχρι σήμερα. Το 1930, χάρη στις προσφορές των προσκυνητών, χτίστηκε μια τεράστια εκκλησία, η οποία αποτελεί πόλο έλξης των προσκυνητών. Και σήμερα ακόμη, όποιος θέλει, μπορεί να προσκυνήσει τη Λάρνακα με τα άφθαρτα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, από τα οποία ρεϊ άφθονη η χάρις που έλαβε από το Θεό.

Τίποτε δεν αντιστέκεται στη μεσητεία του Αγίου, επέμενε ο βιβλιοπόλης, όταν τον παρακαλούμε με πίστη και απλότητα. Είναι μεγάλος υπερασπιστής των αδυνάτων, των ασθενών και των απόκληρων της ζωής. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος δεν ήταν γνωστός στην επίγεια πατρίδα του, που ήταν δέσμια στο ζυγό του αθεϊσμού. Τον γνώριζαν και τον τιμούσαν μόνο οι Έλληνες. Αφού του όμως ελευθερώθηκαν, το προσκύνημα έγινε γνωστό με ταχύτητα αστραπής. Στο βίο του Αγίου Ιωάννη υπάρχει μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη πιστότητα. Είναι οι μόνες αρετές που αγαπούν οι μικροί. Γι' αυτό και δεν μας κάνει εντύπωση ότι ο λαός προσβλέπει στις ηκεσίες του ενώπιον της Αγίας Τριάδας. Όλοι εκείνοι που λυγίζουν κάτω από τα βάσανα της ζωής, όλοι οι σκλάβοι του αιώνα τούτου, όπου και αν είναι υποδουλωμένοι, πριν θεωρήσουν τον Άγιο Ιωάννη ως πρότυπο πνευματικής ζωής, έχουν βρει στο πρόσωπό του εκείνον που εισακούει με συμπάθεια τα ποικίλα αιτήματά τους. Ευχαρίστησα τον βιβλιοπόλη που έγινε αιτία να ανακαλύψουμε αυτόν τον μεγάλο Άγιο και αποφάσισα να νοικιάσω αμέσως ένα αυτοκίνητο για να πάμε στο νέο Προκόπιο. Μπορεί η πρόσβαση να είναι δύσκολη και οι δρόμοι ολοστροφές, αλλά η Βόρεια Εύβοια είναι δασωμένη με έλατα, βελανιδιές και κουμαριές και προσφέρει ένα τοπίο με ποικίλες εναλλαγές. Ο ποταμός Κυρέας, πλαισιωμένος με ροζ πικροδάφνες, αγριοβελανιδιές και αγριοκαστανιές, αρδεύει την κοιλάδα με τα σπάνια φυτά και την πλούσια χλωρίδα. Μπήκαμε χέρι-χέρι με τη Φιλοθέη στη Μεγάλη Βασιλική του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, όπου βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Ομολογώ ότι φοβόμουν μήπως η θέα του άφθορου σκηνώματος τραυματίσει το κοριτσάκι μου. Γι' αυτό και προσπάθησα να στρέψω την προσοχή της στην υπέροχη βυζαντινή εικονογράφηση του ναού, ενώ εγώ πλησίαζα σιγά-σιγά προς τη Λάρνακα. Με έκπληξη ανακάλυψα ότι το μικροκαμωμένο αυτό σώμα, ηλικίας άνω των 200 ετών, ήταν τέλεια διατηρημένο. Δεν ξέρω αν μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο ως κάτι άλλο εκτός από θαύμα. Ξέρω όμως ότι πλησιάζοντας, αντί να μου προκαλέσει κάποιο φόβο, γέμισε την ψυχή μου με βαθιά γαλήνη. Ένιωσα μεγάλη γλυκύτητα να απλώνεται μέσα μου όταν ξαφνικά βλέπω έκπληκτος την κόρη μου να έχει γονατίσει δίπλα μου και χωρίς τον παραμικρό φόβο να προσεύχεται στον Άγιο με τη θέρμη των γυναικών που με τα ξανθά τους μαλλιά καλυμμένα, φορώντας πολύχρωμα μαντήλια, περιέβαλαν τον Άγιο με τρυφερή σιωπή.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

τράβηξε για τα ξέφωτα, όπου λίγο καιρό πριν, όταν το στρατόπεδο ήταν γεμάτο κρατουμένους, άνοιγαν λάκους και έθαβαν εκεί τους νεκρούς. Η τεράστια έκταση του νεκροταφείου, περιφραγμένη κάποτε με σειρματοπλέγματα και απροσπέλαστη, ήταν τώρα ανοιχτή. Πολλοί πάσαλοι είχαν πέσει και τα σύρματα κρέμονταν κομμένα. Η περιοχή έμοιαζε με ένα εγκαταλελειμμένο περιβόλι γεμάτο ακανόνιστες βραγιές, όπου έβλεπε σκόρπια αναρρύθμιτα παλούκια και λαμαρινένιες πινακίδες, παλούκια όρθια γερμένα ή πεσμένα κατά γης. Πάνω στις πινακίδες ήταν γραμμένα τα ονόματα και τα νούμερα των κρατουμένων. Τώρα ήτανε και αυτά μισοσβισμένα, που και που διέκρινες μόνο κάποια γράμματα, κάποιους αριθμούς. Προχώρησα. Τα πόδια μου βούλιαζαν μέσα στην γκρίζα λάσπη, την ανακατωμένη με σάπια φύλλα και χόρτα. Βάδιζα με δυσκολία, ξεκολώντας τα πόδια μου σε κάθε βήμα, διασκελίζοντας τα πεσμένα παλούκια και τα χωμάτινα υψώματα των τάφων, πηδώντας πάνω από χαντάκια, παρακάμπτοντας μεγάλους λάκους, αδράχνοντας τους κορμούς καχεκτικών δέντρων. Ο ζεστός ανοιξιάτικος ήλιος κατέβαινε αργά, τραβώντας για τη δύση του. Στάθηκα, γύρισα το βλέμμα μου σε όλα τα σημεία. Σταυροκοπήθηκα και βλόγησα τον κάμπο εκείνο του θανάτου. Ζήτησα ολόψυχα του Θεού το έλεος για τις ψυχές των νεκρών. Η καρδιά μου ήταν βαριά, με πλάκωνε η θλίψη. Ο απαλός και δροσεός αέρας κόπηκε απότομα. Λες και κρύφτηκε μέσα στο δάσος, λες και χώθηκε μέσα στη γη, λες και κάτι φοβήθηκε. Ακίνητα σαν πέτρινα ήταν τώρα τα δέντρα, το χορτάρι, η θάμη. Έσπρωξα τα βήματά μου πιο πέρα, καθώς τα περασμένα έστειναν μέσα μου έναν κακό ρυθμό χώρο μαζί με τα τωρινά και τα μελούμενα. Ζωντάνεψαν στη σκέψη μου άνθρωποι γνώριμοι και αγαπημένοι, που απόθεσαν στα χέρια μου με την εξομολόγηση όλη τους τη ζωή. Ζωντάνεψαν πρόσωπα κουρασμένα, σκελετωμένα, χαραγμένα από τον πόνο και τις ταλαιπωρίες. Ζωντάνεψαν μάτια θλιμμένα, βαθουλωτά, θολά. Μάτια γεμάτα νοσταλγία και προσευχή. Η μάτια γεμάτα μίσος και απελπισία. Πόσα μάτια είχα κλείσει με τα τρεμάμενα δάχτυλά μου.

Στα χείλη μου είχα τις νεκρόσιμες ευχές. Φώναζα οι λέξεις και οι φράσεις, έκαιγαν τη γλώσσα, στυγκλώνιζαν το σώμα και τσάκιζαν την ψυχή, καθώς έπεφταν σαν ηλαστήρια και λυτρωτική βροχή πάνω από τα θαμμένα σώματα. Χιλιάδες, χιλιάδες άνθρωποι ήταν εκεί, κάτω από το χώμα θανατωμένοι από συνανθρώπους τους. Χιλιάδες ακόλουθοι του Χριστού μας, χιλιάδες υπερασπιστές της γης των πατέρων μας, χιλιάδες αγωνιστές της δικαιοσύνης, χιλιάδες μάρτυρες της ελευθερίας, μα και χιλιάδες πολέμοι της Εκκλησίας. Χιλιάδες προδότες της πατρίδας, χιλιάδες δολοφόνοι και εγκληματίες. Λίγο μακρύτερα ακουγόταν μονότονος και μελαγχολικός ο θόρυβος μιας μπουλντόζας που χαλούσε τα υψώματα των τάφων και γέμιζε με χώματα τους άδειους λάκους, ισοπεδώνοντας τη γη, ανακατεύοντας τη λάσπη με τα ανθρώπινα οστά και εξαφανίζοντας κάθε ανάμνηση, κάθε στοιχείο, κάθε μαρτυρία για το απέραντο νεκρό ταφείο. Ανάμεσα στα αναρρύθμιτα και ανώνυμα λείψανα ήταν και τα τίμια σκηνώματα του Επισκόπου Πέτρου, του Αρχιμανδρίτη Ιωνά, του μοναχού Μιχαήλ, του μεγαλόσχημου Θεοφύλου από την έρημο της Όπτινα, ανθρώπων που είχα γνωρίσει από κοντά, ανθρώπων αρετής και προσευχής, και ακόμα του φιλάνθρωπου γιατρού Πλεβασόφ, του καθηγητή Γκλουχόφ, του καλοκάγαθου Κλειδαρά Στέφανο. Στη μύτη μου ήρθε μια χαρακτηριστική δυσοσμία. Η φθορά της ύλης, η σύψη της σάρκας, οι τάφοι ήσαν ρηχείς, καμένοι βιαστικά. Το χειμώνα τα πτώματα καλύπτονταν όπως όπως με χώμα και χιόνι, και το καλοκαίρι όταν το χιόνι έλειωνε έβλεπες να ξεφυτρώνουν από τη γη χέρια και πόδια μισολιωμένα. Έστελνε τότε η διοίκηση μια ομάδα κρατουμένων για να τα σκεπάσουν με χώμα και να διορθώσουν τους τάφους. Φαίνεται πως η μπολντόζα τώρα είχε ξεθάψει κάποια πτώματα που σκόρπιζαν στην ατμόσφαιρα τη σαπίλα τους. Οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου έκαναν την υγρή γη να χνίζει. Οι υδρατμοί έβγαιναν οχελικά μέσα από τη γη και ανέβαιναν αργά, λίγο ψηλότερα, για να διαλυθούν έπειτα και να χαθούν από τα μάτια μου. Κύριε, ω Κύριε, ψέλησα αυθόρμητα, μην είναι τάχα οι ψυχές των νεκρών που σηκώνονται πάνω από την κοιλάδα του κλαθμών. Ένας κόμπος δέθηκε στο λαιμό μου, τα δάκρυα θόλωσαν τα μάτια μου, η καρδιά μου σφίχτηκε. Μια αβάσταχτη θλίψη με κυρίεψε, μια θλίψη που μετουσιώθηκε σε θρηνητική κραυγή και πονεμένο ερώτημα. Κύριε, γιατί τα παραχώρησες όλα αυτά? Ξαφνικά, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένα μακρόσυρτο και διαπεραστικό κλάμα ακούστηκε κάπου μακριά και σχεδόν αμέσως απλώθηκε σε όλο τον κάμπο. Στην αρχή ήταν σαν συγκρατημένο και τρεμουλιαστό ουρλιαχτό. Ύστερα έγινε μονότονο βογγητό με περιοδικά ξεσπάσματα. Ένα βογγητό σαν αποπληγωμένο άνθρωπο. Και τελικά μεταμορφώθηκε σε θρήνο γοερό, μελαγχολικό, ανατριχιαστικό θρήνο που θύμιζε επιτάφιο μυρολόι. Βάρινε η καρδιά μου ακόμα πιο πολύ, τεντώθηκαν οριακά τα νεύρα μου, μου θέριζαν τα σπλάχνα, η λύπη και η απελπισία, σκοτίνιασαν όλα γύρω μου, ένιωθα συντριμμένος, εξουθενωμένος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, αναφώνησα κάνοντας το σημείο του σταυρού. Και τότε, τότε ο άνεμος που ήταν ως τη στιγμή εκείνη κρυμμένος ανάμεσα στα δέντρα και τους θάμνους όρμησε μπροστά με δύναμη ασυμβίβαστος και ανυπόταχτος. Ταρακούνησε τις σημίδες, άλεψε τα χαμόδεντρα, κυμάτισε το χορτάρι και έπεσε δροσερός πάνω στο πρόσωπό μου.

μονομιάς ο μελαγχολικός θρήνος εξαφανίστηκε νικημένος απ' του ακαταμάχητου ανέμου τη βοή. Το στρώμα των αχνών που σκέπαζε τη γη διαλύθηκε, η μυρωδιά της χλώης και η φρεσκάδα του δάσους έδιωξαν τη δυσοσμία του θανάτου. Το κελάδισμα των πουλιών που έσχιζαν ανέμελα τον ουρανό σκόρπισε παντού τους ήχους της χαράς, τη μελωδία της ζωής, τη δοξολογία προς τον Θεό. Η λύπη εξατμίστηκε, η καρδιά ξαλάφρωσε, ο ζόφος της ψυχής εξορίστηκε από τη γλυκύτητα της θείας παρουσίας, από την ομορφιά της και χαριτωμένης φύσης, από την πίστη και την ελπίδα στην μεταμορφωτική πρόνοια του Κυρίου.

Τότε μόνο κατάλαβα τι ήταν εκείνο το γοερό κλάμα, ο ήχος του μηχανικού πριονιού που έκοβε τους κορμούς των δέντρων στο υλοτόμιο του στρατοπέδου. Το υπέροχο τραγούδι του Κορυδαλού με έκανε να συλλογιστώ και να συνειδητοποιήσω πως η ζωή συνεχίζεται, θα συνεχίζεται έως τη συντελείας του αιώνος, θα συνεχίζεται όσο και όπως θέλει ο Θεός, ο Δημιουργός, ο Ποιητής του ουρανού και της γης. Ναι, θα συνεχίζεται η ζωή παρά το θάνατο τόσων ανθρώπων που ήσαν θαμμένοι κάτω από τα πόδια μου στη λασπωμένη γη. Γονάτισα σε έναν άχωμα. Ακούμπησα στον ξερό κορμό μιας πεσμένης σημείδας και ζήτησα συγχώρηση από τον Θεό, γιατί λίγο πρωτύτερα είχα νικηθεί από τη λύπη και την απελπισία, από την ολιγοψυχία και την ολιγοπιστία. Σιγά σιγά η προσευχή με συνεπήρε. Δεν ξέρω πως είναι ώρα έμεινα εκεί, μα σαν σηκώθηκα ο ήλιος σκανόταν πίσω από το δασοσκεπασμένο ορίζοντα. Ο αγέρας είχε ξανακόψει. Η ησυχία θα ήταν απόλυτη αν δεν την τάραζε ο ήχος της μπολντόζας που δούλευε ακόμα. Άρχισα να ξεμακραίνω αργά προχωρώντας προς το στρατόπεδο. Τις σκέψεις και τις αναμνήσεις μου διέκοπτε κάθε τόσο η φωνή κάποιου κούκου που με γύριζε πολλά χρόνια πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Η μητέρα μου με έπαιρνε μαζί της σε αξέχαστους περιπάτους μέσα στο δάσος. Εκεί μου μιλούσε για τα δέντρα και τα φυτά, για τα ζώα και τα πουλιά του δάσους. Έτσι άκουγα και τότε τον κούκο. Μα πώς μπορούσα να φανταστώ πως θα τον άκουγα πάλι μετά από δεκαετίες σε έναν τόπο σαν κι αυτόν, τόπο μαρτυρίου και θανάτου. Αχ, γιατί, Θεέ μου, γιατί, Κύριε, βασανίστηκαν και χάθηκαν με τέτοιο τρόπο τόσοι άνθρωποι, γιατί.

Ναι, ξέρω. Είναι ένα από τα μυστήριά σου. Είναι από τα μυστήριά σου που δεν μπορεί να συλλάβει ο μικρός ανθρώπινος νους, ο εχμάλωτος του ορθολογισμού, ο δούλος της αμαρτίας. Ως ανεξερεύνητα τα κρίματά σου και ανεξιχνίαστη εωδή σου. Εσύ μόνο πάνσοφε και πανάγαθε Κύριε, που κρατάς το σύμπαν μέσα στα χέρια σου, τα γνωρίζεις αλάθητα όλα. Κύριε, σύ πάντα είδας. Το δικό μας χρέος δεν είναι παρά η επιτέλεση του αγαθού στο όνομά σου, η τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου σου, ο πνευματικός αγώνας για την είσοδο στη Βασιλεία σου. Ελέησέ μας, Ιησού. Ελέησέ μας, Θεέ μας. Στράφηκα πάλι διαδοχικά και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ευλόγησα τους γνωστούς και άγνωστους νεκρούς του απέραντου κημητηρίου. Τους αποχαιρέτησα όλους με μια βαθιά μετάνοια. Και έφυγα βιαστικά, χωρίς να ξανακοιτάξω πίσω. Το 1957 πλησίαζε στο τέλος του. Το στρατόπεδο όλο ένα και άδειαζε. Στο μεταξύ δημιουργήθηκε πολύ κοντά του ένα συνοικισμός. Εκεί εγκαταστάθηκαν οικογενειακά οι εργαζόμενοι στο στρατόπεδο, όλοι πια μισθωτοί. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν δρόμοι, χτίστηκαν σπίτια, ανοίχτηκαν πλατείες και κατέφθασαν νέοι άνθρωποι. Πολλοί νέοι άνθρωποι που τίποτε δεν γνώριζαν για το προηγούμενο ειδικό καθεστώς του στρατοπέδου και το ισοπεδωμένο πια λασπερό νεκροταφείο του κάμπου. Το παρελθόν έφευγε και ξεχνιόταν.

τέλη του 1957. Έμεναν ακόμη 6 χρόνια ως την αποφυλάκηση του πατρός Αρσενίου, μια και το 1952 του είχαν φορτώσει άλλα 10 χρόνια. Τον κάλεσαν επανειλημμένα στο διοικητήριο, έκαναν ερωτήσεις, έπαιρναν καταθέσεις, άνοιγαν φακέλους, έγραφαν πρακτικά, συνέτασαν αναφορές. Τελικά την άνοιξη του 1958 του ανακοίνωσαν την αποφυλάκησή του βάσει της αμνηστίας. Μα η αμνηστία είχε δοθεί 4 χρόνια πριν. Τώρα τη θυμήθηκα. Γιατί δεν είχε αποφυλακιστεί τότε μαζί με τόσους άλλους? Σε αυτό το ερώτημα, όπως και σε τόσα άλλα, δεν θα έπαιρνε ποτέ απάντηση. Θα θυμόταν ωστόσο πάντα τη ζωηρή έκπληξη ενός μέλους της Επιτροπής που ασύστολα αναφώνησε: «Για κοίτα ρε, τον παπά τη γλίτωσε. Τι να κάνουμε, είμαστε αναγκασμένοι να τον απολύσουμε». Του δώσανε καινούρια ρούχα, φύλλο πορείας, κάμποσα χρήματα για την εργασία που είχε προσφέρει τα τελευταία χρόνια και μια βεβαίωση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας στον τόπο της κατοικίας του. Τόπο κατοικίας. Στη σχετική ερώτηση έδωσε το όνομα μιας μικρής ιστορικής πόλης κοντά στο Γιαροσλάβ, όπου κάποτε έμεινε για αρκετό καιρό μελετώντας τις αρχαιότητες.

Η άνοιξη είχε μπει πρώιμα. Οι θερμοί άνεμοι διώξανε γρήγορα τα χιόνια. Οι δρόμοι στέγνωσαν. Οι σκνήπες και τα κουνούπια δεν είχαν φανεί ακόμη, μα τα ανοιξιάτικα πουλιά έκαναν κιόλας δυναμικά αισθητή την παρουσία τους με τα τρελά φτερουγίσματα και τα διάκοπα τερετίσματά τους. Ο πατήρ Αρσένιος μπήκε από την πύλη του στρατοπέδου με καινούρια παπούτσια, αμεταχείριστο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και το συνηθισμένο κασκέτο, έχοντας στην πλάτη ένα σάκο με τα λιγοστά πράγματά του. Πέρασε από το σταθμό ελέγχου και προχώρησε στο χωματόδρομο. Κοίταξε πίσω. Οι φρουροί είχαν καρφωμένα τα βλέμματά τους επάνω του. Με απορία έβλεπαν κι αυτοί το γνωστό τους γεροντάκι, που λες και το είχαν ξεχασμένο τόσα χρόνια εκεί μέσα οι άνθρωποι, να φεύγει τώρα προς το άγνωστο. Ο δρόμος περνούσε πάνω από ένα βουναλάκι. Σαν έφτασε στην κορυφή του, ο πατήρ Αρσένιος στράφηκε για τελευταία φορά προς το στρατόπεδο. Αντί για άλλον χαιρετισμό, αποχαιρετισμό, σταύρωσε από μακριά το ζωφερό τόπο που είχε σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή και την ψυχή του. Τον τόπο όπου είχε πάθει αλλά και μάθει τόσα πολλά. Τον τόπο όπου πάνω απ' όλα είχε συνειδητοποιήσει τη σημασία του αποστολικού λόγου. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού.

Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, στίχος 2. Ένα περαστικό φορτηγό τον έφερε στο συνοικισμό όπου ζούσε και εργαζόταν ο πρώην επόπτης Ανδρέας Ιβάνοβιτς, ο Σπραβεντλίβι. Εύκολα βρήκε το σπίτι του. Πόσο παράξενο, πόσο ωραίο, πόσο ζεστό του φάνηκε εκείνο το ταπεινό σπιτάκι. Τόσα χρόνια στο στρατόπεδο είχε σχεδόν ξεχάσει πώς είναι τα σπίτια των ανθρώπων. 2 μέρες έμεινε με τη χαριτωμένη και φιλόξενη οικογένεια του Ανδρέα. 2 μέρες γαλήνης, 2 ημέρες μακαριότητας. Την 3η μέρα τον συνόδεψαν ο ίδιος ο Ανδρέας και η γυναίκα του ως τον σιδηροδρομικό σταθμό. Πλήρωσαν μάλιστα και το επιπλέον ποσό που χρειαζόταν για να ταξιδέψει στην πρώτη θέση. Αποχαιρετήθηκαν συγκινημένοι. Μπήκε στο τρένο, κάθισε, έβαλε πίσω από το κεφάλι το σάκο με τα πράγματά του και έκλεισε τα μάτια. Το τρένο που κυλούσε στις ράγες, δικνιστικά, με ρυθμικούς τριγμούς, τρανταζόταν όποτε περνούσε από τους αρμούς, κάνοντας τους επιβάτες του να αναπηδούν ελαφρά πάνω στα καθίσματά τους.

Πίσω από το παράθυρο προσπερνούσαν γοργά τα δάση, η ταϊγά, ταϊγά δασική ζώνη ασθενικών κονοφόρων δέντρων που εκτείνεται στις βόρειες περιοχές της Ρωσικής Πεδιάδας και σε μεγάλο μέρος της Σιβηρίας. Περνούσαν τα ποτάμια, οι λίμνες, όλη η Σιβηρία. Μα από τα κλειστά μάτια του πατρός Αρσενίου περνούσαν άλλες εικόνες, πλήθος πρόσωπα και γεγονότα σε μιαν ατελείωτη μνημονική παρέλαση.

Φαίνεται πως είναι εδώ μέσα και απολυμμένοι από το στρατόπεδο. Προσοχή, μη μας κλέψουν. Η ανδρική φωνή ήταν ανήσυχη. Απορώ πως τους αφήνουν. Θα έπρεπε να τους είχαν τουφεκίσει. Η δεύτερη φωνή ήταν γυναικεία, ψιθυριστή και αγανακτισμένη. Ο πατήρ Αρσένιος άνοιξε τα μάτια χωρίς να κινηθεί. Στα αντικρινά καθίσματα ετοιμαζόταν να καθίσει ένα νεαρό ζευγάρι. Το τρένο έτρεχε. Περνούσε πόλεις και σταθμούς. Άφηνε πίσω του το καταπράσινο τοπίο του Σιβηριανού Βορρά και έμπαινε στα ολάνθιστα πολύχρωμα λιβάδια της κεντρικής Ρωσίας. Πλησίαζε, όλο και πλησίαζε στην πόλη όπου ο πατήρ Αρσένιος θα άρχιζε τη νέα του ζωή, όπου θα συνέχιζε να διακονεί τον Θεό και τους ανθρώπους.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη. Και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες σταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρ υμνήσουσιν.
0: Ψαλμός 64. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα Θεέ μου και όχι σε νεκρά είδωλα αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών, και σε σένα ως οφειλόμενο χρέος θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο, το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν, καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας. Αλλά στις ασέβειές μας, εσύ, ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος, θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρη σου και οικείο σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκηνώσει στις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς της αυτής κοινωνίας και παρησίας, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή και για τη ράβδο του Αρών και για το μάνα, και κυρίως για εκείνον που διδάσκει τον νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης, μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδρεώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης, και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της? Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη, και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αφθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθη στα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου, και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους, και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών, οι κρυοί των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος κουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους. Και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος ήτου, και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον μέγα τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 66. Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου. Ενε πά συνέθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί ο Θεός. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστοσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί ο Θεός. Εξομολογησάς το σάνσι λαοί πάντες. Γη έδωκε καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης.
2: Ψαλμός 66. Εις το τέλος, με ημνητικό περιεχόμενο. Ψαλμός οδής του Δαβίδ. Ήθε ο Κύριος να δειχθεί προς ημάς ικτήρμον και έσπλαχνος και να μας ευλογήσει. Ήθε να εμφανίσει πλήρες ευμενία στο πρόσωπό του σε μας και να μας ελεήσει. Ώστε μέσω του ευλογημένου και ελεημένου Ισραήλ να γνωρίσουν όλοι οι κατοικούντες επί της γης το νόμο σου, Θεέ μου, ως οδός η οποία οδηγεί σε εσένα, ώστε μεταξύ των εθνών να υπάρξει γνώση της σωτηρίας την οποία μας παρέχεις. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν, Θεέ μου, όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν ανεξαιρέτως όλοι οι λαοί. Ας εφρανθούν και ας κυρτήσουν από αγαλίαση έθνη ειδωλολατρικά, διότι εσύ θα κρίνεις και θα κυβερνάς με ευθύτητα και δικαιοσύνη τους λαούς και θα οδηγήσεις όλα τα έθνη ως ποιμένας σε νομές σωτηρίους. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν, Θεέ μου, λαοί και έθνη. Ας σε εγκομιάσουν και ας σε δοξολογήσουν ανεξαιρέτως πάντες. Η γη έδωσε άφθονη την καρποφορία και την παραγωγή της. Ήθε να μας ευλογήσει ο Θεός, ο μόνος και αληθής Θεός, τον οποίο λατρεύουμε. Ήθε να μας ευλογήσει ο Θεός και ας φοβηθούν Αυτόν όλοι όσοι κατοικούν σύμπασα την γη μέχρι και την απότατη εσχατιά της.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
8: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
1: Μέρος δεύτερο. Μέχρι τη μοναχική του κουρά ακολουθούσε το εξής πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα συμμετείχε στις ακολουθίες. Μιμούμενος τον ηγούμενο Παχώμιο, πήγαινε στο ναό όσο το δυνατόν ενωρίτερα και στεκόταν αμετεώριστος σε όλη την ακολουθία όσες ώρες κι αν διαρκούσε. Ποτέ δεν έφευγε πριν την απόλυση. Στεκόταν πάντοτε σε μία ορισμένη θέση. Για να προφυλάσετε από τη διάσπαση και τον μετεωρισμό, είχε το βλέμμα στραμμένο στη γη, την προσοχή τεταμένη, τη στάση ευλαβική και συνόδευε την ανάγνωση και την ψαλμωδία με τη δική του εσωτερική προσευχή. Μετά την ακολουθία, ο νεαρός δόκιμος εκτελούσε το διακόνημά του αποφεύγοντας τις μάταιες συντυχίες. Ύστερα, του άρεσε να απομονώνεται στο κελί του. Εκεί επιδιδόταν στην προσευχή και στη μελέτη. Μελετούσε βιβλία ασκητικά και άλλα ψυχοφελή. Αυτά ήσαν η Αγία Γραφή, ιδιαιτέρως το Ιερό Ευαγγέλιο, οι Επιστολές των Αποστόλων και το Ψαλτήρι. Επίσης, τα πατερικά έργα, όπως η Εξαήμερος του Μεγάλου Βασιλείου, οι Λόγοι του Αγίου Μακαρίου, η Κλίμαξ του Οσίου Ιωάννου, η Φιλοκαλία και η Βίη των Αγίων από τον Συναξαριστή του Αγίου Δημητρίου του Ροστόφ. Τους ψαλμούς τους διάβαζε και καθήμενος, λέγοντας ότι αυτό επιτρέπεται. Το Ιερό όμως Ευαγγέλιο και τις Επιστολές των Αποστόλων τα μελετούσε σε στάση προσευχής και το ονόμαζε αυτό αγρυπνία, δηλαδή επαγρύπνηση. Αυτή τη μελέτη δεν την έκανε για να περάσει την ώρα του, ούτε για να ικανοποιήσει τη φιλομάθειά του. Αναζητούσε μέσα σε αυτή την απάντηση στα ερωτήματα της ζωής και μετέφερε το ανάγνωσμα στην ύπαρξή του και γενικότερα στον άνθρωπο. Με το φως του Λόγου του Θεού και τη βοήθεια της ασκητικής ζωής, με την ταπείνωση και την παράδοσή του στο θέλημα του Θεού, κατεργάστηκε και σχηματοποίησε οριστικά την αντίληψή του για τη μοναχική και γενικότερα τη χριστιανική ζωή. Τις ώρες της αναπαύσεως από τα πνευματικά, ο Πρόχωρος παραδινόταν στον σωματικό μόχθο. Εκείνη την περίοδο ήταν απασχολημένος με την ξυλουργική. Όπως και άλλοι μοναχοί, έφτιαχνε σταυρούς από κυπαρισσόξυλο, τους οποίους έδιναν σαν ευλογία στους προσκυνητάς. Και εργαζόταν με τέτοιο ζήλο και επιτυχία, ώστε στον κατάλογο των καθημερινών αλλαγών για την ακατάπαυστη προσευχή ονομαζόταν μόνος από όλους αυτός Πρόχωρος ο Ξυλουργός. Παράλληλα όμως με αυτό το εργόχειρο βοηθούσε τους αδελφούς και στη μεταφορά της ξυλίας μέσα από το ποτάμι. Ετοίμαζε καυσόξυλα και άλλα. Είτε όμως εργαζόταν το εργόχειρο στο κελί του, είτε βοηθούσε στα κοινά διακονήματα, κρατούσε αδιάλειπτα στο νου και στην καρδιά του την ευχή του Ιησού. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών». Με τη χειρονακτική του εργασία αντικαθιστούσε τους μοναχικούς αγώνες, γιατί σύμφωνα με τους πατέρας, ο σωματικός κόπος για τον αρχάριο τοποθετείται πάνω από τις πνευματικές του ασχολίες. Όσον αφορά την τροφή, την νυχτερινή ανάπαυση και τη συμπεριφορά στην τράπεζα, θα διδάξει αργότερα Όσιος τα εξής. Όταν κάθεσαι στην τράπεζα, μην παρατηρείς, τι και πόσο τρώει ο καθένας, αλλά πρόσεχε να τρέφεις την ψυχή σου με την ανάγνωση. Το μεσημέρι να τρως αρκετά, το βράδυ να εγκρατεύεσαι. Την Τετάρτη και την Παρασκευή, αν μπορείς, τρώγε μόνο μία φορά. Την νύχτα να κοιμάσαι οπωσδήποτε 4 ώρες. Τη Δεκάτη, Ενδεκάτη, Δωδεκάτη και πρώτη μετά τα μεσάνυχτα. Αν αισθάνεσαι αδυναμία, μπορείς να συμπληρώνεις τον ύπνο σου το μεσημέρι. Κράτησε αυτή τη συνήθεια σε όλη σου τη ζωή. Θα σε βοηθήσει στην ηρεμία του νου σου. Εγώ διατηρώ αυτήν την τάξη από τα νεανικά μου χρόνια και παρακαλώ πάντοτε τον Κύριο να μου χαρίζει ανάπαυση στις νυχτερινές ώρες. Αν τηρήσεις κι εσύ αυτή τη γραμμή, δεν θα είσαι ποτέ κατηφής, αλλά πάντοτε υγιής και χαρούμενος. Με την πάροδο του χρόνου, από την παρατεταμένη ορθοστασία και τη λιγοστή ανάπαυση, ο Όσιος άρχισε να υποφέρει από δυνατούς πονοκεφάλους. Σύντομα όμως θεραπεύθηκε όταν αυξήθηκαν οι ώρες της αναπαύσεως. Το γεγονός αυτό τον έκανε να αναθεωρήσει την προσωπική του γνώμη σχετικά με τον χρόνο αναπαύσεως. Τους αδυνάτους συμβούλευε να αφιερώνουν 6 ώρες για ύπνο, ενώ τους πιο δυνατούς στο σώμα και στην ψυχή 5 ώρες. Επαναλαμβάνοντας τη διδασκαλία των πατέρων της ερήμου, ότι δηλαδή δεν πρέπει να φωνεύουμε το σώμα, αλλά τα πάθη.

Οι αγώνες στην υπακοή, στην προσευχή, στη μελέτη και στον κόπο που έκανε μέσα στη μονή δεν ικανοποιούσαν τελείως την ψυχή του νεαρού αγωνιστού, η οποία αγαπούσε την έρημο. Η έρημος του Σάροφ, σε απόσταση πολλών βερστίων γύρω από τη μονή, καλύπτεται από πυκνό δάσος. Μερικοί πατέρες, ακολουθώντας το παράδειγμα των παλαιών ασκητών και των πρώτων ιδρυτών της μονής, έφυγαν από το μοναστήρι και εκεί στην ερημιά, μυστικά από τους ανθρώπους, αφοσιώθηκαν πιο προσεκτικά στα πνευματικά τους καθήκοντα. Με την ευλογία του Ηγουμένου Παχωμίου, είχαν εγκατασταθεί σε διάφορες τοποθεσίες, όχι μακριά ο ένας από τον άλλον, καθένας με το μαθητή του. Αυτοί ήσαν ο προηγούμενος Ναζάριος, ο ιερομόναχος Δωρόθεος και ο μεγαλόσχημος μοναχός Μάρκος. Βλέποντας αυτά τα παραδείγματα, ο Πρόχωρος σκυρτούσε για περισσότερη ασκητικότητα. Η ψυχή του έκλεινε στην απομόνωση. Πήρε λοιπόν ευλογία από τον γέροντα Ιωσήφ να πηγαίνει τις ελεύθερες ώρες του στο δάσος. Εκεί, σε κάποια μυστική γωνιά, έστησε μία καλύβη όπου εντελώς μόνος παραδινόταν στην προσευχή. Αν δεν μπορείς πάντοτε να βρίσκεσαι στη μοναξιά και στη σιωπή, επειδή ζεις στο μοναστήρι, έλεγε αργότερα ο Στάρετς, πρέπει όμως τον ελεύθερο χρόνο σου να τον αφιερώνεις στην ησυχία και στη σιωπή. Και ο Κύριος για αυτή τη λίγη προσπάθεια δεν θα παραλείψει να σου προσφέρει πλούσια τα ελαίη του. Αυτόν τον κανόνα που θα εμπνεύσει αργότερα και σε άλλους μοναχούς εκτελούσε τώρα ο Όσιος στην ερημητική του καλύβη. Η θέα της θαυμαστής φύσεως, εν συνδυασμό με την τελεία μόνωση και την προσευχή, τον ανύψωναν προς το Θεό και τον ένωναν βαθύτερα μαζί του με το αίσθημα της πανταχού παρουσίας του. Κάποιος που έζησε αργότερα πολύ κοντά του διηγείται ότι ο πατήρ Σεραφείμ εκτελούσε τον κανόνα που έδωσε ο Άγγελος στον Μέγα Παχώμιο, τον θεμελιωτή του κοινοβιακού μοναχισμού. Τρισάγιο, Πάτερ ημών, Κύριε ελέησον, δόξα και νυν, δεύτε προσκυνήσομεν, ελέησον με ο Θεός, πιστεύω, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με των αμαρτωλών, 100 φορές, άξιον εστί και απόλυσης. Αυτό αποτελούσε μία δέηση. Έπρεπε όμως να γίνονται 12 δεήσεις την ημέρα και 12 τη νύχτα κατά τον αριθμό των ωρών του 24ωρου. Αυτόν τον κανόνα τον είχε διδαχθεί ο Πρόχωρος από τον γέροντά του Ιωσήφ και τον εφήρμοζε από την είσοδό του στη μονή. Εδώ όμως την καλύβη του, μέσα στη φύση, μόνος με τον Θεό, παραδινόταν με περισσότερη συγκέντρωση και κατάνοιξη στον αγώνα της προσευχής. Με την προσευχή ένωνε την εγκράτεια και την νηστεία. Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε τίποτε. Τις υπόλοιπες ημέρες μόνο μία φορά. Ποιος δεν χαιρόταν να βλέπει τέτοια ασκητικότητα σε δόκιμο μοναχό και μάλιστα τόσο νέο στην ηλικία. Όλοι έτρεφαν αγάπη και σεβασμό για τον ασυνήθιστο ασκητή. Ο Πρόχωρος όμως δεν ήταν ο μοναδικός αγωνιστής ανάμεσα στους αρχαρίους. Υπήρχαν κι άλλοι νέοι, μεταξύ των οποίων και ο 20χρονος δόκιμος Βασίλειος. Η καταγωγή του ήταν από την πόλη Τέμνικοφ, από γονείς απλοϊκούς. Είχε έρθει στο μοναστήρι το 1787 και είχε παραδοθεί ολοκληρωτικά στον ηγούμενο Παχώμιο από την αρχή της μοναχικής του ζωής, αρνούμενος κάθε δικό του θέλημα. Ο ηγούμενος είχε εκπλαγεί από την τελεία υπακοή του βασιλείου, γι' αυτό τον περιέβαλε πάντοτε με ιδιαίτερη στοργή.
Ο βασίλειος στη μοναχική του Κουρά έλαβε το όνομα Νύφων. Όταν ο πατήρ Σεραφείμ βρισκόταν στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο πατήρ Νύφων ήταν ηγούμενος της μονής του Σάροφ. Σαν τον βασίλειο υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι πάλευαν μυστικά με τα πάθη τους, αλλά έκρυβαν την αρετή τους για να αποφύγουν τη δόξα των ανθρώπων. Τον Πρόχωρο όμως τον παρακολουθούσαν οι μεγαλύτεροι πατέρες της μονής. Οι αγώνες του ήσαν τόσο διαρκείς και εκπληκτικοί που δύσκολα μπορούσε να τους αποκρύψει. Ο ηγούμενος Παχώμιος και ο πατήρ Ιωσήφ όχι μόνο τον αγαπούσαν σαν παιδί τους, αλλά του έδειχναν και εμπιστοσύνη. Συχνά μάλιστα τον παρουσίαζαν σαν υπόδειγμα στους αμελεστέρους. Ο μακαριστός ηγούμενος Παχώμιος και ο οικονόμος Ιωσήφ έλεγε αργότερα ο Στάρετς: «Οι άγιοι αυτοί άνθρωποι με αγαπούσαν σαν την ψυχή τους, δεν μου έκρυβαν τίποτε και φρόντιζαν για κάθε τι που θα με ωφελούσε».

Το 1780 ο Πρόχορος αρρώστησε βαριά. Το σώμα του είχε πριστεί και κοιτόταν σε σκληρό κρεβάτι ακίνητος. Γιατρός δεν υπήρχε, γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει διάγνωσης. Υπελόγισαν όμως από τα εξωτερικά σημεία ότι επρόκειτο για υδροπικία. Η αρρώστια διήρκησε 3 χρόνια. Ένα εξάμηνο συνολικά ο ασθενής ήταν κλινήρης και συχνά έβρεχε το κρεβάτι του με δάκρυα. Ποτέ όμως δεν βγήκε παράπονο από τα χείλη του. Είχε παραδώσει ψυχή και σώμα στο θέλημα του Θεού και διαρκώς προσευχόταν. Την περίοδο αυτή εκδηλώθηκε έντονη η αγάπη, η συμπόνια και ο σεβασμός όλων για τον Πρόχορο. Ο γέροντάς του Ιωσήφ τον υπηρετούσε σαν υποτακτικός, αλλά και ο ηγούμενος Παχώμιος με τον Στάρετς Ισαΐα έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό το ενδιαφέρον του ηγουμένου και των μεγάλων Στάρετς για τον νεαρό δόκιμο έγινε αφορμή γενικότερου ενδιαφέροντος των μεγαλύτερων αδελφών προς τους νεοτέρους. Αργότερα ο Πρόχορος θα εκφράσει με λόγια και έργα την ευγνωμοσύνη του προς τον ηγούμενο. Στις τελευταίες εξελίξεις της ασθενείας άρχισαν να φοβούνται για τη ζωή του. «Αδελφέ Πρόχορε», είπε ο ηγούμενος, «προτείνω να καλέσουμε γιατρό ή να σου κάνουμε αφέμαξη». «Γέροντα», απήντησε ο ασθενής, «έχω παραδώσει τον εαυτόν μου στον αληθινό ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στην Πάναγνη Μητέρα Του. Αν το κρίνει η αγάπη σας, χορηγήστε σε μένα τον πτωχό την ουράνια ιατρία, δηλαδή τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων». Ο Στάρετς Ιωσήφ ικανοποίησε την επιθυμία του και έκανε ολονύκτια γρυπνία. Στη Θεία Λειτουργία οι αδελφοί προσευχήθηκαν με θέρμη για τον Πάσχοντα, ο οποίος, αφού εξομολογήθηκε, μετέλαβε τα άχραντα μυστήρια στο κελί του. Τη στιγμή εκείνη εμφανίστηκε μπροστά του η Παναγία μέσα σε άρρητο φως μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη. Στρέφοντας το πρόσωπό της προς τον Ιωάννη, έδειξε με το δάχτυλο τον Πρόχορο και είπε: «Αυτός είναι από τη δική μας γενιά». Έπειτα ακούμπησε το δεξί της χέρι στο κεφάλι του και αμέσως όλο το υγρό που είχε μαζευτεί στο σώμα του άρχισε να βγαίνει από μία τρύπα η οποία σχηματίστηκε στη δεξιά πλευρά. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θεραπεύτηκε τελείως. Στη δεξιά πλευρά, από όπου βγήκε το υγρό, έμεινε για πάντα μία ουλή. Οι αδελφοί της Μονής απόρρισαν με την ταχύτητα της αναρρώσεως ύστερα από την κοινή προσευχή και τη Θεία Μετάληψη. Δεν είχαν μάθει τίποτε για την επίσκεψη της Θεοτόκου. Πάντως, ο Πρόχορος ωφελήθηκε πολύ από την ασθένεια. Δυνάμωσε μέσα του η πίστης, η ελπής και η αγάπη προς τον Θεό, καθώς επίσης ο σύνδεσμος και η ευγνωμοσύνη προς τους αδελφούς. Εκείνη την περίοδο, στο σημείο που βρισκόταν το κελί του Προχώρου, είχε αρχίσει να κτίζεται νοσοκομείο για τους ασθενείς και ηλικιωμένους. Και δίπλα σε αυτό διόροφος ναός. Κάτω, επωνόματι των θαυματουργών Αγίων Ζωσιμά και Σαβατίου του Σολοβιέτς, ενώ επάνω, εις δόξαν της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Για να αντιμετωπίσουν τα έξοδα, ανέθεσαν στον Πρόχορο τη διεξαγωγή εράνου σε διαφόρους τόπους. Ο δόκιμος, κινούμενος από ευγνωμοσύνη για τη θεραπεία του και από συμπάθεια για τους ασθενείς, ανέλαβε χάριν της υπακοής με προθυμία το επίπονο έργο του εράνου. Πήγε στις πλησιέστερες πόλεις και πέρασε και από το Κούρσκ, την πατρίδα του, όπου πληροφορήθηκε τον θάνατο της μητέρας του. Έκλαψε πολύ στον τάφο της και προσευχήθηκε με θέρμη για την ανάπαυση της ψυχής της.
Από τον αδελφό του Αλέξιο πήρε ένα σημαντικό ποσό για την ανέγερση του ναού. Η αποστολή του τελείωσε. Επιστρέφει στο μοναστήρι και εργάζεται με ζήλο στο ναό του νοσοκομείου το νοσείο Ζωσιμά και Σαββατίου. Επιτίδιο σαν ξυλουργός, φτιάχνει μόνος του από κυπαρισόξυλο την Αγία Τράπεζα, η οποία καθαγιάστηκε στις 17 Αυγούστου 1786 και σώζεται μέχρι σήμερα στη θέση της. Ο πατήρ Σεραφείμ, μέχρι τέλους της ζωής του, μετελάμβανε των αχράντων μυστηρίων σε αυτόν τον ναό. Το έκανε αυτό εις ανάμνηση της θαυμαστής θεραπείας του που έγινε στον χώρο ακριβώς εκείνο.

0: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

Το σημερινό θέμα μας είναι να μελετήσουμε ένα διάλογο τον οποίον είχε ο Κύριος μας με έναν νέον ο οποίος του έκανε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, το πώς θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Και είναι σημαντικός ο διάλογος αυτός, διότι από αυτόν αποκαλύπτονται, στο διάλογο αυτόν δηλαδή αποκαλύπτονται από τον Κύριό μας, υψηλές αλήθειες και επισημαίνονται πνευματικά θέματα, βασικά για την πνευματική μας πορεία, προκοπή, τα οποία εξασφαλίζουν και την αιώνια ζωή. Ο διάλογος αυτός έχει καταγραφεί στα δύο Ευαγγέλια, στο κατά Ματθαίον και στο κατά Μάρκον. Και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξή του και στους δύο Ευαγγελιστές. Διαβάζω από το κατά Μάρκον. «Και ειδού εις προσελθόν, είπεν αυτό, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας, τι ποιήσω ή να έχω ζωή αιώνια». Ο Μάρκος λέει «και εκπορευωμένου αυτού εισοδών», δηλαδή όταν ο Κύριος βγήκε στο δρόμο, αυτό σημαίνει εκπορευωμένο, «προς δραμών εις έτρεξε κάποιος κοντά του και γονιπετήσας έπεσε στα γόνατα και τον ρώτησε, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσω ή να ζωή αιώνιον κληρονομήσω». Βλέπετε λοιπόν ότι η διαφορά ανάμεσα στους δύο Ευαγγελιστές είναι το γονιπετήσας. Και οι δύο μας αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος ερώτησε τον Κύριο, αφού όμως γονάτισε μπροστά του. Εις ένδειξη σεβασμού, το γονιπετήσας, το διδάσκαλε και το αγαθέ, και η προσφώνηση και η πράξη έδειχνε ότι ο νέος αυτός είχε σεβασμό προς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πνευματικά ενδιαφέροντα. Τώρα, πόσο μπορούσε να αφιερωθεί και να τηρήσει τους κανόνες της πνευματικής ζωής, θα το δούμε πιο κάτω. Ο δε, ο Χριστός δηλαδή, είπεν αυτό, «τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημι εις ο Θεός». Και ο Μάρκος έχει ακριβώς την ίδια φράση και την ίδια παρατήρηση του Κυρίου. Μας κάνει εντύπωση. Όταν διαβάζουμε αυτή την περικοπή, τη διαβάζουμε και στη σειρά των Ευαγγελικών αναγνωσμάτων του Ματθαίου. Δηλαδή εκεί στο καλοκαίρι κοντά. Όχι στο καλοκαίρι, στον Αύγουστο κοντά δηλαδή. Εξαρτάται από το Πάσχα. Γι' αυτό λέω κοντά, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με ακρίβεια, επειδή η εορτή του Πάσχα είναι εορτή που κινείται στην ημερομηνία.

ηλεκτικός δηλαδή, γιατί τον ήλεξε τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος είχε πάει και γονατίσει μπροστά του, τον προσφώνησε, διδάσκαλε, έδειξε δηλαδή το σεβασμό του. Γιατί τον έλεξε όμως που τον προσφώνησε αγαθόν και του είπε, γιατί με λες αγαθόν, ένας είναι ο αγαθός, ο Θεός μόνος. Οι ερμενευτές πατέρες εξηγούν και λέγουν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε και καλή πρόθεση με την ερώτηση. Η ερώτηση σε αυτή, όπως και άλλες ερωτήσεις που δέχθηκε ο Κύριος, είχαν μία πονηρία μέσα τους. Δεν εγινόντουσαν, δεν υπεβάλλοντος στον Κύριο από πραγματικό ενδιαφέρον, αλλά αποσκοπούσαν οι ερωτήσεις αυτές σε άλλη έκβαση. Ήθελαν δηλαδή, με απλά λόγια όπως θα δούμε αργότερα, να μπλέξουν τον Χριστό, το λέω με απλά λόγια, σε θεολογικές ερωτήσεις και θεωρητικές απόψεις, ώστε εκεί να τον βρουν σε αδυναμία για να τον εκθέσουν μπροστά στον κόσμο. Γι' αυτό το αντιλαμβανόμαστε, διότι ο Κύριος του είπε, επειδή αγαθός είναι ένας ο Θεός και εσύ δεν αναγνωρίζεις ότι εγώ είμαι Θεός, γιατί με αποκαλείς αγαθόν. Τρόπον τινά, ο Χριστός απεκάλυπτε ως ετάζων καρδίας και νεκρούς, ως παντογνώστης δηλαδή, τι συνέβαινε στην ψυχή και στο νου του ανθρώπου. Του λέει, γιατί με ειρωνεύεσαι, αφού δεν με θεωρείς, δεν με αναγνωρίζεις, δεν με πιστεύεις ότι είμαι Θεός, γιατί με αποκαλείς αγαθόν, εφόσον αγαθός είναι μόνον ένας, ο Θεός, κατά την Ιουδαϊκή αντίληψη. Άρα εσύ, που δεν με αναγνωρίζεις ως Θεόν, δεν πρέπει να με αποκαλείς αγαθόν. Ωστόσο όμως, μετά τον έλεγχο αυτόν, όπου με τον έλεγχο αυτό ο Κύριος απεκάλυψε τη ρηχότητα ή και αν θέλετε την ιδιοτέλεια που είχε ο άνθρωπος αυτός με την ερώτηση που έκανε. Και θα αποδειχθεί ότι ο Κύριος είχε δίκιο, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε πραγματικό ενδιαφέρον, ήταν ρηχός από τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε ο διάλογος αυτός, όπως θα δούμε. Και συνεχίζει ο Ματθαίος. «Είδε θέλεις εισελθήν εις την ζωή, τήρησον τας εντολάς». Εάν θέλεις να εισέλθεις στην ζωή, που σημαίνει δηλαδή να έχει ζωή αιώνιων, πρέπει να τηρήσεις τις εντολές. Για να δούμε ο Μάρκος πώς το λέει. «Τας εντολάς είδας». Εδώ ο Χριστός του λέει, δείχνει ακόμα πιο

φανερά τη ρηχότητα του ανθρώπου αυτού και κυρίως το σκοπό για τον οποίο του έκαμε την ερώτηση. Τις ξέρεις, του λέει, τις εντολές, τι πρέπει να κάνεις. Τι με ρωτάς? Αφενός μεν δεν με αναγνωρίζεις ότι είμαι Θεός, αφετέρου ξέρεις και τις εντολές, τι ήρθες δηλαδή να με ρωτήσεις? Στο Ματθαίο η εξέλιξη του διαλόγου έχει ως εξής. Λέγει αυτό. Συνεχίζει να κάνει τον πονηρό. Ο νέος αυτός άνθρωπος. Ο Χριστός του είπε να τηρήσει τις εντολές και εκείνος τον ρωτάει ποιας. Ο δε Ιησούς είπε και το απαντάει ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτό. Στο Μάρκο, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Οι εντολές αυτές, μας κάνει εντύπωση εδώ, ότι είναι το δεύτερο μέρος του διαλόγου. Γιατί ο Κύριος περιόρισε, αναφέρθηκε μόνο από την πέμπτη εντολή και κάτω και τις προηγούμενες τέσσερες δεν τις είπε? Ποιες είναι οι τέσσερες? Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, που καισοντέσαι Θεοί έτεροι πλήνε μου, που ποιήσεις σε αυτό ομοίωμα εναντίον της ειδωλολατρίας. Έξι μέρες εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου και η επόμενη είναι ου λείψει το όνομα Κυρίου επί Ματθαίου. Αυτές είναι οι τέσσερες πρώτες. Και αρχίζει τίμα τον πατέρα σου η πέμπτη και οι υπόλοιπες. Ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Γιατί ο Κύριος δεν είπε και τις τέσσερες πρώτες, αλλά περιορίστηκε στις έξι δεύτερες? Και μάλιστα την εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν, έτσι, η οποία ανακεφαλαιώνει τις προηγούμενες εντολές, στις σχέσεις δηλαδή του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Ο Δεκάλογος δηλαδή έχει δύο μέρες. Το πρώτο μέρος έχει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και είναι οι εντολές και τα καθήκοντα προς τον Θεό, και στο δεύτερο μέρος είναι οι εντολές και τα καθήκοντα του ανθρώπου προς τους συνανθρώπους του. Ο Χριστός λοιπόν του υποδεικνύει, του σημειώνει και του υπενθυμίζει το δεύτερο μέρος του Δεκαλόγου, όχι και το πρώτο. Μας κάνει εντύπωση γιατί αυτά δεν ήταν υποχρεωτικά να τα τηρήσει τα καθήκοντά του προς τον Θεό. Βεβαίως ήταν υποχρεωτικά, αλλά ενδεχομένως ο άνθρωπος αυτός, ο νέος, τα μεν πρώτα καθήκοντα να τα τηρούσε. Τα δεύτερα όμως φαίνεται ότι δεν τα τηρούσε και θα το δούμε λίγο παρακάτω, ιδιαίτερα τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Επομένως του τα υπενθυμίζει ο Κύριος. Σημασία πάντως έχει από την εξέλιξη του διαλόγου αυτού ότι, όπως φαίνεται, ο Κύριος συνδέει
την αιώνια ζωή με την τήρηση των εντολών του Θεού. Δηλαδή, αν δεν τηρείς τις εντολές του Θεού, δεν μπορείς να εισέλθεις εις την αιώνια ζωή. Ξέρετε γιατί έκανε έτσι? Γιατί ο διάλογος αυτός, που είναι αποκαλυπτικός, εντούτοις δημιουργεί μια εύλογη απορία. Παραδείγματος χάρη, στο ληστή που ήταν σταυρωμένος μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος του είπε «Μετεμού σήμερον έσυεν το παραδείσο». Αυτός, ο ληστής δηλαδή, δεν είχε τηρήσει καμία από αυτές τις εντολές. Και όχι απλά δεν είχε τηρήσει, αλλά και τις είχε καταπατήσει. Και είχε κλέψει και είχε φωνεύσει. Αυτά τα ξέρουμε ασφαλώς. Και τις άλλες εντολές δεν θα τις είχε τηρήσει στα καθήκοντά του προς τον πλησίον. Άρα ο ληστής ήταν λίγο, κάτι ήξερε από τα καθήκοντα προς τον Θεόν, γιατί είπε εις τον άλλον «Ου φοβήσει τον Θεόν». Εσύ δεν τον φοβάσαι, δηλαδή εγώ τον φοβάμαι τον Θεόν. Ήταν και αυτό, φαίνεται, έστω και το λίγο, κάτι ευάρινε στην κρίση του Θεού για να του πει «Μετεμού σήμερον έσυ εν το παραδείσο» και κυρίως ευάρινε η μετάνοια και η ομολογία του ληστού και η ταπείνωσή του, όταν είπε «Ημείς άξιον επράξαμεν απολαμβάνομεν». Κατεδίκασε δηλαδή ο ίδιος τον εαυτό του, δεν είπε «άδικα πάσχομεν», αλλά ο ίδιος είπε ότι σωστά και δίκαια τιμωρούμαστε, γιατί εμείς στον άλλο ληστή δεν τηρήσαμε τον νόμο και τις εντολές του Θεού. Η ταπείνωσή του λοιπόν, η μετάνοια, η ομολογία ότι ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού, είναι οι προϋποθέσεις επάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο Κύριος μας για να του πει «Σήμερα μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Αλλά εδώ λέει στον νεαρό ότι πρέπει να τηρεί τις εντολές. Αυτές που ο ληστής δεν τις είχε τηρήσει. Τι απάντηση δίνουμε εδώ? Για ελάτε λοιπόν εσείς και οι πατέρες και εσείς που με ακούτε. Τι απάντηση θα δώσουμε εδώ? Θα σε ρωτήσει. Εδώ ο Χριστός λέει να τηρείς τις εντολές. Εκεί, στην περίπτωση του ληστού, δεν τηρήθηκε η εντολή. Και δεν είναι μόνο η μία περίπτωση, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά ας μην αναφερθούμε σε άλλα. Ας περιοριστούμε εδώ, στη μία αυτή περίπτωση. Τι γίνεται εδώ? Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι ο κριτής είναι ο Θεός. Και τον Θεό δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς, γιατί κρίνει ούτως ή ούτως. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο χριστιανός είναι πως ο ίδιος θα κριθεί, όχι γιατί κρίνει ο Θεός έτσι. Λέει λοιπόν η πατερική γραμματεία να ξέρεις εσύ πως θα κρυφείς. Άρα επομένως μην βάζεις με το νου σου ότι αφού ο ληστής δεν έκανε κανένα από αυτά που ο Θεός ορίζει στις εντολές, άρα
μπορούμε να καταργούμε τις εντολές στη ζωή μας και ο Θεός, ελεήμων και φιλάνθρωπος είναι, έβαλε το ληστή στον παράδεισο, θα βάλει και εμάς. Όχι, αγαπητέ μου. Βλέπετε πώς που πάει το θέμα. Όχι. Ο Χριστός λοιπόν λέει το σταθερό κριτήριο είναι η τήρηση των εντολών. Να τηρείς τις εντολές. Και όχι μία, αλλά όλες τις εντολές. Γι' αυτό και όταν αναφέρθηκε στην υποχρέωση τη βασική αυτή των μαθητών του, τους είπε ότι εκείνος, ως αν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, όποιος καταλύσει, δεν τηρήσει δηλαδή, μία, το επαναλαμβάνω τρίτη φορά, μία από τις εντολές αυτές, τις μικρές που σας δίνω, γιατί υπάρχουν και μεγάλες εντολές, αυτός λέγει θα θεωρηθεί ελάχιστος. Θα πει ελάχιστος, πολύ μικρός. Δεν έχει τις προϋποθέσεις για να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Αλλά εκείνος ο οποίος θα ποιήσει τις εντολές, θα τις εφαρμόσει δηλαδή, και θα διδάξει τους ανθρώπους να εφαρμόζουν και αυτοί τις εντολές, αυτός μέγας κηθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός θα θεωρηθεί μέγας και θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Άρα επομένως, από την απάντηση που έδωσε ο Χριστός, συμπεραίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εισέλθει κανείς στην αιώνια ζωή είναι η τήρηση των εντολών. Κανείς δεν απαλλάσσεται. Τώρα, αν ο Θεός έχει και άλλους τρόπους να κρίνει τους ανθρώπους, αυτό δεν έχουμε αρμοδιότητα να ελέγξουμε τον Θεό και να βγάλουμε συμπεράσματα. Λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή για αυτό το θέμα της κρίσεως του Θεού: όσοι ανόμως ήμαρτων, ανόμως απολούνται. Όσοι εν νόμο ήμαρτων, εν νόμο κριθίσονται. Τι σημαίνουν οι πνευματικοί αυτοί οι κανόνες, τους οποίους μας υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος? Η λέξη άνομος σημαίνει τον μη Ιουδαίων. Ο Ιουδαίος ζούσε εν νόμο, κάτω δηλαδή από την ισχύ του νόμου του Μωυσέως, των εντολών δηλαδή που είχε δώσει ο Θεός δια του Μωυσέως στο Σινά. Αυτή όλη η πνευματική κατάσταση ονομάζεται εν νόμο. Όσοι ήσαν υποχρεωμένοι δηλαδή να σέβονται και να τηρούν στη ζωή τους τους νόμους και τις εντολές του Θεού, αυτές τις συγκεκριμένες τις οποίες σας είπα, τις οποίες ο Θεός έδωσε ως 10 εντολές στον Μωυσή και εν συνεχεία ο Μωυσής τις εξειδίκευσε στο Δεκάλογο, στο Δευτερονόμιο. Στο Δευτερονόμιο λοιπόν ο Μωυσής αναλύει μία-μία τις εντολές αυτές και λέει, ο Θεός είπε αυτό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, δεν θα κάνετε αυτό, δεν θα κάνετε εκείνο, δεν θα κάνετε εκείνο, δεν θα κάνετε εκείνο, δεν θα κάνετε εκείνο, δεν θα κάνετε εκείνο. Την ανάλυση δηλαδή, την εξειδίκευση και την εφαρμογή της εντολής
Την έκανε ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο, γι' αυτό λέγεται Δευτερονόμιο. Εκεί ο Μωυσής έδωσε την ανάλυση, κάνει ο ίδιος ο Μωυσής, ερμηνεία και ανάλυση του Δεκαλόγου. Όπως και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το ίδιο έπραξε στην επί του όρους ομιλία, όταν λέει «Ερέθη της αρχαίης», ελέγχθηκε λέει στους αρχαίους αυτό, εγώ δεν λέγω ημίν αυτό, που σημαίνει δηλαδή ότι και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ξαναθύμισε στους μαθητές του τις εντολές και εξειδίκευσε, εξήγησε δηλαδή πως οφείλουν να τηρούν την εντολή οι μαθητές του, και μάλιστα είπε ότι για να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών θα πρέπει η δικαιοσύνη σας να είστε ενάρετοι περισσότερο από τους γραμματείς και τους φαρισαίους, και έδειξε ποιο είναι το περισσότερο για τους μαθητές του. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, ναι, εντάσσεται και η ερώτηση αυτή από τον νέον άνθρωπο.

Λέγει αυτό, συνεχίζω με την εξέλιξη του διαλόγου, ο Νεανίσκος. Πάντα ταύτα εφύλαξάμιν εκ νεότητός μου. Λέγει λοιπόν στο Χριστό ότι δάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξάμιν εκ νεότητός μου. Όλα αυτά του λέει τα τήρησα από την νεότητά μου, ήταν ευσεβής. Ζούσε δηλαδή σεβόμενος και τηρώντας τον νόμο και τις εντολές του Θεού. Και συνεχίζει να ρωτάει τον Κύριο, τι αίτη υστερώ, τι λείπει, τι μου λείπει. Αλλά ο Μάρκος έχει μία πολύ ωραία και συγκινητική λεπτομέρεια. Για ακούστε τι. Ο δε Ιησούς εμβλέψας αυτό, ηγάπησεν αυτόν και είπεν αυτό. Διαπλάστε τη σκηνή αυτή στη σκέψη σας. Εμείς είπαμε, διαβάζουμε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ο Μάρκος λέγει ότι στην εξέλιξη του διαλόγου, με απλά λόγια, ο Κύριος τον συμπάθησε τον νεαρόν αυτόν. Τον συμπάθησε. Αυτό θα πει, ηγάπησεν αυτόν. Τον συμπάθησε για το ενδιαφέρον του, για τις πνευματικές του αναζητήσεις και γιατί ενώ ο Χριστός ήταν κάπως σκληρός απέναντί του στην αρχή του διαλόγου, τώρα φαίνεται, ο ίδιος δηλαδή έδειξε ότι είναι άξιος συμπάθειας και προσοχής στο Χριστό. Και ο Χριστός αμέσως επιλαμβάνεται αυτού του θετικού στοιχείου στη συμπεριφορά και στη ψυχή του νεαρού αυτού. Και του λέει, «Ή θέλεις, τέλειος είναι, αν θέλεις», λέγει, «να είσαι, να θεωρείσαι τέλειος». Άλλο θεολογικό ερώτημα. Είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν το ουρανό και δεύτω και δεύτε και δεύρω ακολούθημα. Για να διαβάσουμε και στο Ματθαίο. «Ή θέλεις, τέλειος είναι», είπαγε, «όσα έχεις πόλησον και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη, άρα στον σταυρών σου». Δύσκολα πράγματα του ζήτησε ο Κύριος. Αν θέλεις, λέει, να γίνεις τέλειος, πρέπει να πας να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου. Να τα μοιράσεις στους φτωχούς, να σηκώσεις το σταυρό σου και να με ακολουθήσεις. Βλέπετε, ο Ματθαίος τα έχει σε συντομία, ενώ ο Μάρκος τα έχει αναλυτικά. Εδώ λοιπόν γεννάται άλλο σπουδαίο θεολογικό ερώτημα. Όποιος δηλαδή
Έχει περιουσία. Αποκλείεται από τη βασιλεία των ουρανών και δεν τη μοιράζει στους φτωχούς. Επιθυμεί την τελειότητα. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν περιουσία αποκλείονται από τη βασιλεία των ουρανών. Και Άρας του είπε να σηκώσεις το σταυρό σου, τι σημαίνει σηκώνω το σταυρό ως χριστιανός, και τι σημαίνει επίσης ακολουθώ τον Κύριο Ιησού Χριστό. Βλέπετε λοιπόν οι τρεις προϋποθέσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την τελειότητα τη χριστιανική. Αυτές είναι οι τρεις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν τη χριστιανική τελειότητα. Δεν αρκεί η τήρηση των νόμων και των εντολών του Θεού. Να είναι κάποιος θεοσεβούμενος άνθρωπος, να τηρεί και τις άλλες εντολές. Πρέπει να κάνει και αυτά. Η απάντηση στο ερώτημα είναι βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά προσέξτε, στην πνευματική ζωή υπάρχουν διαβαθμίσεις. Εδώ, στο πρώτο μέρος του διαλόγου, ο Χριστός απάντησε, είναι οι προϋποθέσεις για να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Τη δεύτερη απάντηση είναι για να ανέβεις στο ψηλότερο, στην υψηλότερη διαβάθμιση, στο σκαλοπάτι το υψηλότερο της Βασιλείας των Ουρανών, στο βάθρο το υψηλό. Αν θέλεις, του λέγει, εδώ ο δρόμος είναι ανοιχτός. Να τηρήσεις τις εντολές και από εκεί και πέρα να κάνεις και αυτά, όχι απλώς να εισέλθεις, αλλά να ανεβείς ακόμα ψηλότερα στη διαβάθμιση την πνευματική. Και είπα ότι το θέμα αυτό δημιουργεί θεολογικά και ερμηνευτικά θέματα, σαν αυτά που σας είπα, και πρακτικά στη ζωή ο χριστιανός, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, να τηρεί τις εντολές. Πέραν της τηρήσεως των εντολών είναι και αυτά, μάλιστα. Αυτά λοιπόν χαρακτηρίζουν τη χριστιανική τελειότητα. Πού τα συναντάμε αυτά? Στην ζωή μας σήμερα πρέπει λοιπόν να διαβάσετε την κατήχηση που γίνεται σε εκείνον ο οποίος θα καρεί μοναχός ή μοναχή. Εκεί λοιπόν, στην κατήχηση που κάνει ο αρχιερέας ή ο εφημέριος, αναλόγως ποιος κάνει την κουρά, εκεί λοιπόν στις ευχές αυτές δεν αναφέρεται ο ιερουργών αρχιερεύς ή ο ιερεύς στην τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτό θεωρείται δεδομένο, αναφέρεται σε αυτά. Γι' αυτό λοιπόν και οι τρεις μεγάλες αρετές στις οποίες οφείλει να ασκηθεί ο άνθρωπος είναι ο μοναχός που εντάσσεται σε μια αδελφότητα, η ακτιμοσύνη, αυτό
το πώλησον τα υπάρχοντά σου και δώσ' πτωχής, να μην έχεις περιουσία. Η αρετή, μάλλον το να μην έχεις περιουσία, είναι αρετή, αγαπητή. Και όχι απλώς να μην έχεις περιουσία, και να έχεις περιουσία να τη μοιράσεις στους φτωχούς. Είναι αρετή. Είναι τελειότητα. Ουσιαστικά ο Χριστός τι λέει εδώ? Δεν πρέπει να έχουν οι χριστιανοί, οι μαθητές μου δεν πρέπει να έχουν περιουσία. Ο χριστιανός δεν πρέπει να έχει περιουσία. Αυτό λέει ο Χριστός. Τώρα θα μου πείτε, δέσποτά μου, αν βγεις και τα πεις αυτά, οι πόρτες θα είναι πολύ μικρές για να βγουν οι χριστιανοί από την εκκλησία. Το άκουσα από έναν αρχιερέα που το έλεγε αυτό και μου έκανε εντύπωση. Τους είπε, αν σας πω φέρτε όλη την περιουσία σας εδώ να τη μοιράσουμε στους φτωχούς, η πόρτα λέει θα είναι πολύ μικρή για να φύγουν όλοι, να τρέξουν να βγουν απ' έξω. Όπως και ο νεαρός αυτός, ο οποίος θα δούμε πώς δέχθηκε και αντέδρασε σε αυτά που του είπε ο Χριστός και τα οποία απέδειξαν ότι δεν ήταν και τόσο προετοιμασμένος για τα μεγάλα και τα δύσκολα της ακολουθίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Για να δούμε. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, απήλθε λυπούμενος. Ειν γαρέχων κτήματα πολλά. Είχε μεγάλη περιουσία. Για να διαβάσουμε και στο Μάρκο. Ο δε στιγνά σας επί το λόγο απήλθε λυπούμενος. Ειν γαρ έχων κτήματα πολλά. Τι θα πει στιγνά σας? Έγινε σκυθροπός. Κατέβασε το κεφάλι δηλαδή. Και ο Κύριος απεδείχθη μεγάλος ανατόμος της ψυχής του ανθρώπου. Βλέπετε πως έδειξε τη ρηχότητά του, πως τον ξεσκέπασε και τον απεκάλυψε, πως έδειξε ότι το ενδιαφέρον του δεν ήταν γνήσιο και σταθερό πνευματικά. Κανείς λοιπόν επομένως δεν μπορεί να ξεγελάσει τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον κριτή του. Ο Κύριος είπε για το θέμα αυτό, εγώ λέει δεν θα κρίνω κανέναν, αλλά ο λόγος μου, αυτά που είπα, θα κρίνουν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, καθήκον του κάθε χριστιανού και του κάθε πιστού είναι να βάζει τον εαυτό του κάτω από τον νόμο και τις εντολές του Θεού και έτσι να τον κρίνει. Όχι όπως φαντάζεται ο καθένας τον εαυτό του ότι είναι τακτοποιημένος πνευματικά. Αν είσαι τακτοποιημένος πνευματικά, αν βαδίζεις σωστά την οδό της αληθείας και της ζωής, δεν θα το πεις εσύ. Το κριτήριο είναι να ελέγξεις την πορεία σου, τη ζωή σου, τη ψυχή σου και τη συνείδησή σου με βάση τον νόμο και τις εντολές του Θεού. Από εκεί θα κριθεί και από εκεί θα αποδειχθεί πώς βαδίζεις τη ζωή αυτή. Στη συνέχεια, ο διάλογος αυτός, ο νεαρός έφυγε. Αλλά ο Κύριος συνέχισε να συζητεί με τους μαθητές του. Εξ αφορμής αυτού του διαλόγου. Αλλά αυτά θα τα...

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Ο γέροντας δεν είχε στοργική καρδιά μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για ολόκληρη τη δημιουργία του Θεού. Η αγάπη του για τη φύση ήταν έκδηλη, γράφει ο πατήρ Αλφα Ρο. Κατά καιρούς βρισκόμουν κοντά στο γέροντα και είχα την ευκαιρία να διδαχθώ πρακτικά το πνεύμα της μαθητείας, αλλά και το χάρισμα της διδασκαλίας, με τα οποία ήταν πρικισμένος, όπως και να θαυμάσω την αγάπη του για τη ζωή και τη φύση της υπαίθρου. Ζούσε αδιάκοπα μέσα στην παρουσία του Κυρίου, ακόμα και τότε που έδινε το ενδιαφέρον του και την προσοχή του στο πού θα φυτέψουν κάποιο δέντρο. Με μια λέξη φρόντιζε να διατηρεί μόνιμα το θεανδρικό χαρακτήρα της καθημερινής ζωής του. Στο μοναστήρι βημάτιζε στην αυλή με τα δέντρα και τα λουλούδια. Απολάμβανε την ομορφιά της φύσης, τον καθαρό αέρα, το θρόισμα των πεύκων, την ευωδία των λουλουδιών, το αγιονέρι, όπως ονόμαζε το δροσερό νερό του πηγαδιού. Και όταν έπαιρνε το μονοπάτι για τον αφέντη, το βλέμμα του αγκάλιαζε τα δέντρα, τα γριολούλουδα, τα πουλιά. Όλα είχαν ένα κρυφό παλμό μέσα τους. Όλα τραγουδούσαν τη δόξα του Θεού. Τα παρατηρούσε, τα χαιρόταν και τα ένιωθε μέσα του ως κεντρίσματα δοξολογίας. Έλεγε στα πνευματικά του παιδιά, «Κοιτάξτε αυτό το λουλούδι, τι καλλιτέχνημα! Μπορεί να το φτιάξει ανθρώπινο χέρι?» Και δόξαζε το Θεό για την ομορφιά της δημιουργίας του. Όλα τα έβλεπε ως αφορμή δοξολογίας και για τον αέρα που ανέπνεε αισθανόταν ευχαριστιακά προς το δημιουργό όλης της κτήσεως. Ο αγαπητικός τρόπος που αντιμετώπιζε τα δημιουργήματα του Θεού, τους ανθρώπους πρώτα και την υπόλοιπη έμψυχη και άψυχη δημιουργία έπειτα, θυμίζει κατά πολύ το υπέροχο κείμενο του Αβά Ισαάκ που ζωγραφίζει με απαράμιλη ομορφιά τη γεμάτη αγάπη καρδιά των Αγίων. «Και τι έστι καρδία ελεήμων, καύσης καρδίας